0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολτ, Σαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: navigate. Πλαστικά τα πιο σαν ένα εσπρέσο.
1: Αν δεν τα καθίσεις όμορφα. Η ώρα είναι 4.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία,
4: Χάγη.
5: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
6: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

βγεις και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
3: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
12: Και τώρα θα μάθουμε...
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
15: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
16: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
17: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
18: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
19: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
20: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
12: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
19: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
21: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
22: Σιγά τα αίματα, καλέ.
23: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
24: Ναι. Δεν που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
25: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
26: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
27: Τέλος.
28: Τέλος.

ταράνια. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, 15 του Ιούνιου του 2026. Πάει και ο μισός ο Ιούνις. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ παρεούλα. 69 07 483 48 4 το Viber. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σας. Ξημερώνουμε με 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 66%, με παρόμοιο καιρό και η Αττική με 21 βαθμούς και καθαρό ουρανό και η υγρασία στο 67%.

βλέπω θα έχουμε σήμερα ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες αραιές νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας. Χθες είχαμε ένα ωραίο αεράκι εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Είχε δροσούλα έτσι, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Καλά θα είναι έτσι τα απογεύματα να μας κάνει τέτοιες εκπλήξεις ο καιρός. Τουλάχιστον να μην έχουμε εκείνη τη ζέστη, εκείνο τον αφόρητο καύσωνα που δεν μπορείς να ανασάνεις. Νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στα μηνύματα στο Viber, καλημέρα στην Κύρα, καλή εβδομάδα, στη Δέσποινα καλημέρα, καλή εκπομπή, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, στην άλλη τη Δέσποινα η οποία κάνει πρωινό περίπατο. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο γρανίτι της Δράμας. Ο πατέρας Παναγιώτης είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την ευχή σου να έχουμε όπως και κάθε πρωί να ξεκινήσει η μέρα μας, να ξεκινήσει η εβδομάδα μας έτσι όμορφα, ευχάριστα. Καλημέρα στην Τίνα. Καλή εβδομάδα, μια υγεία και όμορφο πρωινό Δευτέρας. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος από την Ξηροκρίνη είναι εδώ και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα, η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα. Ο Παναγιώτης πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα με δύναμη και λευτεριά, καλή λευτεριά από Ιταλία σήμερα. Στον Βασίλη καλημέρα. Ο Βασίλης από Κηφισιά Αττική σήμερα και ο Βασίλης πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα. Ο Φάνης πιστεύεις δημοσκοπικά, λέει ο Βελόπουλος, θα εξαερωθεί. Δεν το καταλαβαίνω τι θες να γράψεις, να φτιάξει ο κόμμα Σαμαράς. Αυτό το ίδιο ο Σαμαράς πιστεύω ότι το πιστεύει. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον Φίλιππα. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι, λέει, που μπορώ και σε ακούω πάλι. Σαν την υγεία και την ηλικιά καθημερινότητα, δεν υπάρχει υγεία σε όλους. Τι είχες πρόβλημα υγείας, Φίλιππε? Εννοείται ότι σαν την υγεία δεν υπάρχει. Και ας βρίζουμε που σηκωνόμαστε πρωί-πρωί για να πάμε στη δουλειά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα παρακαλούσαν, μάλλον παρακαλάνε για να μπορέσουν να μπουν σε αυτή την καθημερινότητα, σε αυτή τη ρουτίνα. Πόσοι άνθρωποι είναι που είναι στο κρεβάτι, σε ένα νοσοκομείο, Δόξα τω Θεώ να λέμε που πραγματικά είμαστε υγιείς και μπορούμε και παλεύουμε και σηκωνόμαστε να πάμε στη δουλειά μας. Τι λες τώρα, μεγάλη υπόθεση πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και την εβδομάδα μας και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η ορατότητα στα δυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή ασθενής 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, καλά θα πάει ο καιρός και σήμερα βροχές δεν θα έχουμε, λίγη αραιή συννεφιά, εντάξει, klein mind που λέμε. Φίλιππα, περαστικά εύχομαι και ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να είσαι υγιής από εδώ και πέρα, να χαρείς την καθημερινότητά σου. Μερικές φορές, ξέρεις, πρέπει να χάσουμε λίγο έτσι την καθημερινότητά μας για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι, δεν το λέω μόνο για το Φίλιππα, γενικά το λέω. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να ζούμε την κάθε μέρα μας, να μην αφήνουμε το χρόνο έτσι να περνάει, να μην διώχουμε το χρόνο, να μην βιαζόμαστε να περάσει ο χρόνος. Είναι Δευτέρα, άντε να φύγει εβδομάδα, να έρθει ξανά το Σαββατοκύριακο. Βέβαια δεν ευθυνόμαστε σε πολλές φορές εμείς γι' αυτό, γιατί μας έχουν καταντήσει έτσι. Όταν όλη η εβδομάδα σου είναι κόλαση στη δουλειά και δεν έχεις προσωπικό χρόνο για να κάνεις τίποτα, τότε καταλαβαίνεις ότι εκεί μας έχουν καταντήσει δυστυχώς, να μην ζούμε την κάθε ημέρα μας. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Μόλις σχόλασα, λέει, θα σε ακούσω και μετά θα κοιμηθώ. Για να δείτε ρε, να δείτε, ορίστε, σχόλασε από τη δουλειά. Αλλά δεν λέει θα κοιμηθώ, λέει πρώτα θα κάτσω άλλες 2 ώρες να σε ακούσω και μετά λέει θα κοιμηθώ. Στέλιο καλημέρα ρε, αν είσαι εδώ και ακούς. Ναι, ναι, ο φίλος μου από τη γραμμή 3K εκεί των αστικών συγκοινωνιών εδώ της Θεσσαλονίκης. Όταν έχει ρεπό δεν σηκώνεται 2 ώρες να μας ακούσει, κατάλαβες. Καλημέρα στο Στέλιο, γεια σου Στέλιο μου, καλό πρωινό. Στον άλλο το Στέλιο τώρα, γιατί ο 3K δεν τον βλέπω. Πάλι ρεπό θα, τι βίσματα είναι. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα από Ουγγαρία, λέει, πάνω από το τιμόνι και από τον ήλιο κόντρα. Καλημέρα στις αστικές συγκοινωνίες της Ουγγαρίας. Καλημέρα στο Γιώργο και αυτός, εγώ είμαι, στο κέντρο του Ντόρτμουντ. Πίσω από το τιμόνι και ο Γιώργος. Καλημέρα στο Βασίλη. Πού είσαι σήμερα Βασίλη μου? Οι φορτηγατζέδες εδώ της παρέας. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Κάτι μου στέλνει στο ρεδό. Δες το όταν μπορέσεις, λέει, και πρόθεσε το, λέει, για τον Στέφανο, γιατί ο κύριος αυτός λέει πολλά. Ποιος, εγώ βλέπω τον... Το Χίτα βλέπω, ο Χίτας δεν είναι? Κάτσε να δω γιατί θα σκάσω. Όχι, δεν είναι ο Χίτας, είναι άλλος. Γιατί μου βγάζει το Χίτα? Τέλος πάντων, θα το δω μετά, θα το δω. Καλημέρα στο Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο. Καλημέρα στην Γιάννα στην Αθήνα. Γεια σου Γιάννα μου. Είδες να λέει, είδες τι μας κάνεις, αν δεν σε ακούμε δεν λέμε καλημέρα σε κανέναν. Βέβαια την Κυριακή τη λέμε με το ζόρι. Τι να κάνω ρε παιδιά, να βάλω μια επανάληψη την Κυριακή. Καλημέρα στο Σάκη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Σάκης από την Ορεστιάδα. Ο Θοδωρής καλημέρα από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη και σε όλα τα βαριά τιμόνια. Γεια στο Θοδωρή μου, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερώνυμη. Πιο φρόνιμο δεν θα ήταν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα και ο Αύγουστος να γιορτάζανε 1η Αυγούστου, δεν θα ήταν πιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1215 η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτίμων, υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Σαν σήμερα το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου Ζαν Μπαστίν Ντενί πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Σαν σήμερα το 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς οι οποίοι την κατήχαν από το 1530. Σαν σήμερα το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1843 έρχεται στη ζωή ο νορβηγός συνθέτης Edvard Grieg. Σαν σήμερα το 1883 έρχεται στη ζωή ο Henri Delaunay, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ήδη από τη δεκαετία του 20. Ενώ σαν σήμερα το 1927 έρχεται στη ζωή ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Σαν σήμερα το 1994 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης, ενώ σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz Έλα Φίτζερλαντ.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 15 του Ιούνιου, στα μέσα και αυτού του μήνα, που μέχρι να καταλάβουμε ότι ήρθε το καλοκαίρι, ότι μπήκε ο Ιούνιος, ο μισός έχει φύγει. Καθίστε καλά ρε, τι γίνεται? Πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός, έτσι δεν ξέρω, νιώθω ότι τρέχει ο χρόνος. Εν τω μεταξύ, όσο είσαι πιτσιρικάς, όσο είσαι μικρός, ρε παιδί μου, και μέχρι τα 19 ή 20 νιώθεις ότι ο χρόνος περνάει αργά, βασανιστικά, έτσι. Από εκεί και μετά. Πότε ήμασταν 20 χρονών, πότε φτάσαμε 40. Και το θυμάμαι σαν χθες, αυτή είναι η πλάκη. Λες και έγινε ένα τσακ και κάπου χάσαμε 20 χρόνια. Καλημέρα στον Γρηγόρη και καλή εβδομάδα. Να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας, λέει, με αγάπη. Ο Γρηγόρης από το Βούλτεν της Γερμανίας. Στον Σάκη καλημέρα που καλημερίζει όλη την παρέα. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη. Καλή εβδομάδα, λέει, και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ο Πασχάλης καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Ιδωμενέα. Χθες ήρθα Θεσσαλονίκη για ένα φαγητό, για φαγητό, λέει. Είχε ένα δροσερό αεράκι, είχε πολύ βρωμιά στο λιμάνι. Πέρα από φύκια είχε και σκουπίδια. Ναι, οκ. Okay. Γενικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι λίγο έτσι. Είναι λίγο ρε παιδί μου, πώς να το κάνω. Αλλά το αεράκι ήταν ό,τι έπρεπε, δηλαδή. Χθες πώς έκατσε, βρέθηκα έτσι με τους παλιούς μου φίλους. Κάτσαμε εκεί στο παρκάκι που παίζαμε μικροί. Είχε και αυτό το ωραίο αεράκι. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, δηλαδή, ναι. Καλώς τον Αργύρη τον Παρούτα. Καλημέρα, Αργύρη μου. Καλημέρα. Πού είσαι εσύ, ρε, πού χάθηκες? Έχουμε να πούμε καλημέρες, φου, κανένα μήνα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν οι δευτεριάτικες εφημερίδες. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να επανέλθουμε αργότερα πάλι πίσω με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ανοίγουν, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Μην φανταστείτε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα θα πληρώσουμε φθηνότερη βενζίνη. Όχι, γιατί εδώ στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέντευξη την οποία έδωσε το είπε ξεκάθαρα ότι κλέβουμε τον Έλληνα πολίτη, γιατί από τη βενζίνη και τα καύσιμα έρχεται το μεγαλύτερο μέρος εσόδων στα κρατικά ταμεία. Οπότε καταλαβαίνετε.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ΕΛΤΑ. Τι αποκαλύπτει το εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπαλλήλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους. Ιδιοκτήτες ακινήτων, ένα σουένφια από τους Δήμους. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε. Πώς θα υπολογίζετε το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή, οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδμητα και τα παλιά. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προϋποθέσεις και αγκάθια μια συμφωνία. Σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ, έστεισαν ρινγκ στο Λευκό Οίκο και ένα κωδικό ένιγμα που αναστατώνει την Ουάσιγκτον. Πλειοδοσίες, ένα crash test προγραμμάτων Πασόκ και Ελλάς. Μιχαήλ Δαμιανός στα νέα, μέσα στο 2028 εξόριξη αερίου από την Κύπρο. Δημοψήφισμα, οι Ελβετοί είπαν όχι στο πλαφόν πληθυσμού. Δάνεια, οι τράπεζες απορροφούν την αύξηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μικρές Κυκλάδες, ο Σκοπελίτης θρηνεί τον καπετάνιο του. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αναλυτικοί πίνακες με τα τελικά ποσά για όλα τα ταμεία. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων, προθεσμία έως 30 Ιουνίου, τα 7 βήματα της διαδικασίας. Έχουν δηλωθεί 290 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Πέθανε ο Γιώργος Κοπελίτης, ο καπετάνιος ήρωας των Μικρών Κυκλάδων. Μετά από 143 χρόνια, η επιστροφή του θρυλικού Orient Express. Ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Guinness, 830 άτομα χορέψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλου σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Νίκησε τον Παναθηναϊκό, σήκωσε την κούπα, 16ο ελληνικό αστέρι για τον Ολυμπιακό. Με Τουρκία και Ελβετία η έκπληξη της Αυστραλίας και ο βαθμός του Κατάρ. Ισοπεδωτικό 7-1 χωρίς σύκτο η Γερμανία στο Κουρασάο. Πανηγύρια στη Νέα Υόρκη, πρωταθλητές NBA μετά από 53 χρόνια η Knicks. Εφημερίδα Κόντρα, κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως το Belfast. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Ανησυχία στην Ελλάδα από τη δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι. Τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Τώρα μιλάμε, ανοιχτή εκδήλωση στην Ελλάδα απόψε στη Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία είπα και Ιράν, παρά την αισιοδοξία Τραμπ, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική. Μετρό Αθήνας, αλλαγές από σήμερα στα δρομολόγια. Εφημερίδα των Συντακτών, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιτελικό τσίρκο. Μία μεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά φεκ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική όλη διαδικασία που προωθεί το Μέγαρο Μαξίμου. Πόλεμος στο Ιράν, συμφωνία άμεσα βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντά η Τεχεράνη. Βόρεια Ελλάδα, κίτρινη κάρτα στον Σχοινά, έδειξαν οι αγρότες. Μπάσκετ, κόκκινο και το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ονειρική σεζόν. Εφημερίδα Δημοκρατία, πως η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Αύξησης 10 έως 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση τιμών οδηγεί και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε τουρκάλα των γκρίζων λύκων στον Εύρο. Έρευνα, το κράτος δεν στηρίζει τους πολίτες τους. Μητροπολίτης Λαρίσης Τυρνάβου, οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Gay Pride, απίθμενη υποκρισία του Μεγάρου Μαξίμου. Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι ο ίδιος αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του. Υποκλοπές, η κυβέρνηση μεσάζοντας του Predator. Εφημερίδα Απογευματινή, το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του. Σε θέση μάχης ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε μυρίσια διάταξη. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Από σήμερα το ανακαινίζει 25 με 30.000 κλειστά σπίτια, 500 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός. Ανάβησος, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Θεσσαλονίκη, κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Θρυλικό πάρτι λέντι μέχρι πρωίας για τα παιδιά του coach Μπαρτζόκα. Εφημερίδα One Voice, σκάνδαλο αλλά Κούστνερ στη Μεσσηνία. Ξεσηκωμός στην Καλαμάτα εναντίον της φαραωνικής επένδυσης της Ισραηλινής εταιρείας IDM. Τα μίντια της διαπλοκής εξαφανίζουν την είδηση. Παρέμβαση εκπίζω στην One Voice, όχι στην ανωνυμία των μεταλλαγμένων τροφίμων. Χρηματιστήριο, ποιες μετοχές θα βγουν κερδισμένες από την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιωάννα Λιούτα, οι Έλληνες έχουν κηρύξει αναγκαστική στάση αγορών. αμέτρητες οι κούπες. Ο Νίκος Μανεσιώτης έφερε από τη Μάλτα το ευρωπαϊκό. Εφημερίδα Μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη για να επιστρέψει στην εξουσία. Ο Τσίπρος ομολογεί τα παλιά ψέματα. Χάρης Παυλίδης, ο Καραμουρτζούνης και οι τζάμπα μάγκες του Πασό και της Ελλάς. Συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στρατού και του Θανάση Λιγκερίδη. Θέλαμε να ακούσουμε την καταδίκη απόφαση για τους 5 παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Δικαστές και κόμματα, οι θεσμικές επιπτώσεις στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία. Ανδρουλάκης, ο πράσινος μαυρογιαλούρος και ποτάμια θα σας φέρουμε. Εφημερίδα Πολίτικα, νικητής της ζωής ο Γιώργος Μιλωνάκης κέρδισε τη μεγάλη μάχη έπειτα από 2 μήνες νοσηλείας. Με 2 όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Ποια στελέχη θα λάβουν φιλοπορίας για να οργώσουν τη χώρα? Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, Αλέξη Τσίπρας παρουσίασε τη βασική εντεκάδα του κόμματος. Σε πανικό οι Τούρκοι, οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστούκι. Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις Πολωδομίες. Θα μετατρέψω λίγο το έγγραφο και θα το πάνω του το υπογράψει. Εφημερίδα Εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν, η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Άκρες στο Μαξίμου είχε η διεφθαρμένη των πολεοδομιών. Αξίζει να διαβάσετε, εξετάζεται μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο. Η οικογένεια είναι μόνο η παραδοσιακή. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου συγκεντρώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη μετά από κάλεσμα χριστιανικών σωματείων ζητώντας την ακύρωση των Gay Prides. Ανακαινίζω και νοικιάζω 2026. Ποιες κατοικίες επιδοτούνται? Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, τάσεις γιατί μειώνονται τα ναύλα μεταφοράς LPG. Νίκη στο Μουντιάλ για τα Container Ships. Πρώτο τρίμηνο, ψαλίδι στα κεφάλια για κατοικίες, εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη στροφή στις επενδυτικές ροές. Μπαταρίες εκτός στόχων, οι επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Διαπραγματεύσεις, θρίλερ, υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Νομοσχέδιο, ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. SpaceX, Anthropic και Paramount, οι αμερικανικοί επενδυτές ρισκάρουν 150 δισεκατομμύρια στην AI. Evian και Γαλλία, οι πολεμικές σειράξεις στο επίκεντρο του G7. ΕΣΜΑ εκτός κοινής εποπτείας στο Deutsche Börse.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. φωλιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα 15 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69 074 83 484. Εν τω μεταξύ παρακολουθούσα εδώ και πόσες μέρες έναν τύπο εκεί πέρα στο TikTok, ο οποίος, μπράβο του, δηλαδή του βγάζω το καπέλο, ξεκίνησε από τη Γερμανία για να έρθει μέχρι εδώ με τα πόδια, παρακαλώ. Έκανε πόσες μέρες να έρθει, τον υποδέχτηκαν κάποιοι έτσι φίλοι του διαδικτύου εκεί στο αγάλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα έχω το βίντεο μπροστά μου και το βλέπω. Χθες έφτασε στην Ελλάδα μετά από πόσο καιρό έκανε. 2 μήνες σχεδόν. Μπράβο του, πραγματικά μπράβο του. Δηλαδή πήρε την απόφαση, περπάτησε από τη Γερμανία μέχρι την Ελλάδα εδώ με τα πόδια. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι, άμα θέλουμε κάτι, το μπορούμε. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αρκεί να το πιστέψουμε. Και αρκεί βέβαια να έχουμε την θέληση να κάνουμε πράγματα.

Τώρα χθες είχαμε σεισμό κοντά στη Μεθόνη. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ούτε έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμούς. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου λέει ότι γίνονται συχνά τέτοιοι σεισμοί στην περιοχή και χρειάζεται ψυχραιμία και προσοχή. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος ήταν μόλις τα 9 χιλιόμετρα. Γι' αυτό ήταν μάλιστα και ιδιαίτερα έτσι αισθητός. Η Κατερίνα μου λέει 76 μέρες έκανε, πάνω από 2 μήνες έκανε για να έρθει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Μπράβο του πραγματικά δηλαδή. Και εμείς βαριόμαστε να πάμε από εδώ μέχρι απέναντι στο καφέ να πάρουμε καφέ. Πάντως σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ μετά την σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες, που είχε επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής το θετικό είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια. Επιπλέον, το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δεν έχει λάβει κάποια κλίση για απεγκλωβισμό, ενώ πραγματοποιούνται περιπολίες από πυροσβέστες αλλά και αστυνομικές δυνάμεις εκεί στη Μεσσηνία. Και παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Τώρα, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Βασίλης Καραστάθης, είπε ότι οι σεισμοί αυτής της τάξης του μεγέθους είναι αρκετά συχνοί εκεί στην περιοχή. Ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός σε ολόκληρη τη Μεσσηνία αλλά και τη Λακωνία. Η περιοχή έχει σημαντικότατο σεισμικό δυναμικό λόγω της γυτνίασης με το ελληνικό τόξο και έχει μάλιστα και ιστορικό μεγάλων σεισμών. Οι σεισμοί της 14ης Φεβρουαρίου του 2008 ήταν σε κοντινή απόσταση με το σημερινό επίκεντρο. Τότε η ισχυρότερη δόνηση ήταν μεγέθους 6,7. Στο παρελθόν επίσης έχει καταγραφεί και ακόμη ισχυρότερη δόνηση στις 6 Οκτωβρίου του 1947 συγκεκριμένα. Από την άλλη, σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους είναι αρκετά συχνή στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά ήταν τα όλα όσα ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Καραστάθης, για να προσθέσει ότι δεν θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πριν δούμε πώς εξελίσσεται. Ενώ τόνισε ότι χρειάζεται πάνω απ' όλα ψυχραιμία και προσοχή όπως πάντα εξάλλου όταν ξεκινάει μια ακολουθία σε περιοχή με υψηλό δυναμικό. Πάντως, ναι, είναι λογικό να ανησυχήσει ο κόσμος και είναι λογικό να τρομάξει κιόλας, καθότι όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια σου, εκεί λες τώρα τι γίνεται, δεν ξέρεις πού να πας και πού να φύγεις και τι να κάνεις. Αλλά γενικότερα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, χρειάζεται ψυχραιμία. Κακά τα ψέματα, είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Βλέπουμε συχνά να έχουμε έτσι σεισμικές δονήσεις. Ευτυχώς όμως, στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εντάξει, ίσως κάποια παλαιότερα κτίρια έτσι να πέσουν τίποτα σοβάδες και τα λοιπά. Τουλάχιστον δεν έχουμε, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τραυματισμούς και ιστορίες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση σεισμού, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν, ούτως ώστε και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά και να μην χρειαστεί να βρεθούμε σε πανικό.

Και επειδή λοιπόν είμαστε μια εξαιρετικά σεισμογενής χώρα, πρέπει να γνωρίζουμε τις σωστές ενέργειες. Και βέβαια μπορείτε να μπείτε στο civilprotection.gov.gr για να δείτε όλες τις οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, σε περίπτωση που κάποιος είναι μέσα στο κτίριο, πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν υπάρχει λόγος να τρέχουμε δεξιά και αριστερά για να βγούμε από το κτίριο. Αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει κάποιος. Καλό είναι να πέσουμε στα γόνατα και να καλύψουμε με τα χέρια μας το κεφάλι μας, ούτως ώστε αν πέσει κάτι από ψηλά, κανένα φως, κανένα σοβάς, κάτι, να είμαστε καλυμμένοι. Καλό είναι να έχουμε ένα ανθεκτικό έπιπλο, τραπέζι, γραφείο, οτιδήποτε τέλος πάντων, και πηγαίνουμε κοντά του, το κρατάμε κιόλας για να μην μετακινηθεί από το ένα του το πόδι και μένουμε κάτω από αυτό. Εννοείται ότι κρατιόμαστε εκεί μέχρι να σταματήσει ο σεισμός και μόλις σταματήσει δεν βγαίνουμε κατευθείαν, περιμένουμε να δούμε να μην φύγει τίποτα, πέσει τίποτα. Και φυσικά απομακρυνόμαστε από παράθυρα, γυαλινά αντικείμενα, από ψηλά έπιπλα, από πολυελαίους φωτιστικά κτλ. Μην πέσει κανένα και μας έρθει στο κεφάλι. Αν μας πιάσει στο κρεβάτι, εκεί μένουμε, εκεί πέρα δεν κουνιόμαστε και καλύπτουμε το κεφάλι μας με το μαξιλάρι και τα χέρια. Αυτό είναι ό,τι πιο safe τη συγκεκριμένη στιγμή. Και αν είμαστε στο αυτοκίνητο, σταματάμε σε ασφαλές σημείο. Δεν σταματάμε κάτω από γέφυρες, κτίρια, δέντρα, να ξέρετε, γιατί όταν είμαστε έξω δεν θα μας έρθει τίποτα εξ ουρανού. Πιο πιθανό είναι να πέσει η γέφυρα. Μένουμε μέσα στο αυτοκίνητο και καλύπτουμε και εκεί το κεφάλι. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Και όταν είμαστε έξω, καλό είναι να πάμε σε ανοιχτό χώρο, μακριά από κτίρια, μακριά από στήλους, δέντρα, καλώδια. Εννοείται ότι δεν τρέχουμε προς τις σκάλες ή το ασανσέρ. Παγκόσμια ημέρα ασανσέρ σήμερα, περιπτώντως. Και εννοείται φυσικά δεν πηδάμε από τα παράθυρα, προς Θεού. Ειδικά αν είμαστε σε ψηλούς ορόφους. Τώρα φανταστείτε εγώ από εδώ από τον έκτο να γίνει σεισμός και να πηδήξω κάτω. Τώρα μετά το σεισμό, κάνουμε ένα τσεκ τον εαυτό μας ή τους γύρω μας να δούμε αν έχουμε κανέναν πιθανό τραυματισμό. Κλείνουμε τους γενικούς διακόπτες ρεύματος, νερού αλλά και φυσικού αερίου. Αν είναι ασφαλές να κλείσουμε το φυσικό αέριο, αλλιώς αφήστε το έτσι όπως είναι. Βγαίνουμε έξω από το κτίριο, από τις σκάλες, όχι από το ασανσέρ, γιατί ένας πιθανός μετασεισμός μπορεί να κουνήσει το ασανσέρ ή μπορεί το ασανσέρ να έχει υποστεί και ζημιά εξαιτίας του σεισμού και να φρακάρει κάπου και να μείνουμε μέσα. Δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Εννοείται ότι μέσα στο κτίριο όσο είμαστε, καλό είναι να μην ανάψουν είτε φώτια είτε τσιγάρο, γιατί μπορεί κάπου να υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου και αυτό να αποβεί μοιραίο. Δηλαδή μην την πάθουμε τώρα από το τσιγάρο και δεν την γλιτώσαμε από το σεισμό. Και βέβαια ενημερωνόμαστε πάντα από τις αρχές, αστυνομία, πυροσβεστική, γραμματεία πολιτικής προστασίας. Και επειδή να ξέρετε ότι μετά από έναν ισχυρό σεισμό ακολουθούν και οι λεγόμενες φήμες, τα fake news και όλα αυτά. Παίρνουν και δίνουν. Δεν ακούτε τίποτα παρά μόνο τις επίσημες αρχές. Αλλά πολύ σημαντικό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι πριν από το σεισμό, πριν ο σεισμός χτυπήσει την πόρτα μας. Γι' αυτό καλό είναι να στερεώνουμε καλά τα έπιπλα και τις βιβλιοθήκες στον τοίχο και να αποφεύγουμε βαριά αντικείμενα σε ψηλά σημεία. Και βέβαια καλό είναι να υπάρχει και ένα kit επιβίωσης. Ποτέ δεν ξέρεις, νερό, κονσέρβες, φάρμακα, να έχει φακό μέσα, ραδιόφωνο με μπαταρίες, φαρμακείο. Και καλό είναι να συζητήσουμε με την οικογένειά μας ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σημείο συνάντησης σε περίπτωση που είμαστε σε διαφορετικά μέρη. Χρήσιμα τηλέφωνα για εκείνη την ώρα και για όλες τις έκτακτες περιστάσεις είναι το 112 αρχικά, που είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Είναι το 199 της πυροσβεστικής αλλά και το 100 της αστυνομίας και σε περίπτωση φυσικά που υπάρχει κάποιος τραυματίας το 166. Τώρα αν θέλετε περισσότερες και πιο έτσι εξειδικευμένες λεπτομέρειες, όπως είπα και προηγουμένως, civilprotection.gov.gr ή και στην επίσημη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος μπορείτε να μπείτε και να δείτε εκεί πέρα με όλες τις λεπτομέρειες όλους τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για να μείνουμε ασφαλείς. Κακά τα ψέματα, η πρόληψη, η προετοιμασία είναι κάτι το οποίο σώζει ζωές.
Και πρέπει να είμαστε

Τώρα για να πάμε λίγο στα του πολέμου, μετά από ένα θρίλερ θα μπορούσαμε να πούμε, ανακοινώθηκε η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μαζί με το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αρχικά από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό και εν συνεχεία από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει και σχετική ανάρτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει στο Truth Social ανέφερε ότι πλέον έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς και έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα λιμάνια του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συγκεκριμένα λέει ότι εξουσιοδοτώ πλήρως την ελεύθερη διέλευση από το στενό του Ορμούς και ταυτόχρονα εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλοία του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας αρέει το πετρέλαιο, γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα βέβαια ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Αμπάς Ζαρίφ είχε ανακοινώσει ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις εν τέλει κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης που θα σημαίνει τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου εννοείται και του Λιβάνου και ότι την Παρασκευή που μας έρχεται 19 του Ιούνιου θα υπογραφεί επίσημα στην στη Γενέβη και την Ελβετία.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι είχαν προηγηθεί κάποιες ώρες αβεβαιότητας, καθώς είχαμε το πρωινό χτύπημα του Ισραήλ στο Λίβανο, το οποίο λίγο άλλαξε τις ισορροπίες, είναι η αλήθεια, με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν να κινδυνεύει να την αχτεί κυριολεκτικά στον αέρα. Γιατί αυτή η επίθεση, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, αλλά και την έκρηξη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και είπε χαρακτηριστικά, τον είπε ότι τι στο διάολο κάνεις, λένε οι πληροφορίες, οι οποίες έρχονται από το δίκτυο του Fox News. Επίσης, όπως βλέπω εδώ, και το Ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε χθες το βράδυ ότι ο Τραμπ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Νετανιάχου ότι μια συμφωνία με το Ιράν ενδέχεται να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στη νύχτα, όπως και τελικά είδαμε να συμβαίνει. Και μάλιστα το τηλεφώνημα αυτό φέρεται να έγινε και την ώρα που συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Νετανιάχου να το διακόπτει για να μπορέσει να συνομιλήσει με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τελικά βέβαια το θρίλερ ολοκληρώθηκε τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες και έχουμε τη συμφωνία του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία βάζει άμεσα, όπως βλέπουμε, τέλος σε όλο στον πόλεμο και όπως δηλώνει μάλιστα και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γκάρι Μπαμπαντή.

Βέβαια η Τεχεράνη με τη σειρά της διαρρέει πως δεν θα επιτεθεί σήμερα στο Ισραήλ σε συνέχεια του χτυπήματος στη Βηρυτό. Μάλιστα, τρία στελέχη της κυβέρνησης του Ιράν υποκαθεστώς ανωνυμίας δηλώνουν ότι αυτό είναι από την απόδειξη της συνένεσης με τις ΗΠΑ για τη Συμφωνία Κεχύρια. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν είπε ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον εχθρό. Συντάχθηκε ακριβώς παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα παρακολουθούμε, λέει, την εφαρμογή των δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, και έκανε λόγο μάλιστα για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει έτσι περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο τον οποίο θα εφαρμοστεί. Και μάλιστα, αναφερόμενος στις κυρώσεις, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελάφρυνσής τους, διευκρινίζοντας ότι δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση της Τεχεράνης. Είπε ότι θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε, ήταν η δήλωση η οποία έκανε χαρακτηριστικά. Τώρα, σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και είναι η πιο λογική μέχρι σήμερα. Τώρα, τι σημαίνει ο τερματισμός του πολέμου για τη χώρα μας, που εντάξει, η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι δεν επηρεάστηκε, μάλλον ότι επηρεάστηκε έμεσα από τον πόλεμο, κυρίως μέσω της ενέργειας και της γεωπολιτικής. Μην ξεχνάμε ότι από τα στενά του Ορμούς περνάει το 20% περίπου του παγκόσμιου πετρελαίου και ένα μεγάλο μέρος του LNG. Η αλήθεια είναι ότι ο αποκλεισμός έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου. Είδαμε ότι το Brent έφτασε σε υψηλά πάνω των 100 με $120 το βαρέλι.

βοηθήσει τον πληθωρισμό, τον τουρισμό όσον αφορά τα καύσιμα και τα αεροπορικά, την ναυτιλία και μακροπρόθεσμα να υπάρξει μια σταθερότητα στην ενέργεια. Το θέμα είναι βέβαια, επειδή στην Ελλάδα έχουμε και κυβέρνηση Μητσοτάκη, πόσο όλα αυτά εδώ πέρα θα περάσουν στον ελλαδικό χώρο. Γιατί τώρα θα φανεί, εάν δεν κατέβουν οι τιμές προ πολέμου τώρα στα καύσιμα, θα φανεί το μεγάλο ψέμα το οποίο μας λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι έχουμε πανάκριβα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου. Τώρα, η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι έχει στενές σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με Ισραήλ και εννοείται με την Κύπρο. Υποστήριξε συμμάχους όπως βάσεις, άμυνα Κύπρου κτλ. Αλλά έχει αποφύγει την άμεση εμπλοκή σε επιθετικές ενέργειες, που η αλήθεια είναι ότι με κάποιες δράσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός θα μπορούσαμε να είχαμε μπλέξει και να είχαμε μπλέξει και άσχημα. Βέβαια, η αποκλιμάκωση μειώνει τους κινδύνους μιας περιφερειακής κλιμάκωσης, όπως για παράδειγμα να έχουμε εμπλοκή Τουρκίας, του Ιράν κτλ. Ενώ όπως φαίνεται ενισχύει και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα παγκοσμίως, άμα το δούμε, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς αποκαθιστά βέβαια τις ροές πετρελαίου και το LNG, μειώνει τις τιμές και τον πληθωρισμό και αποτρέπει μια νέα ύφεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο είχε προκαλέσει σοκ, γιατί είχαμε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, είχαμε διαταραχές σε λιπάσματα, σε αεροπορικά καύσιμα κτλ. Μάλιστα, πολλές αεροπορικές εταιρείες δήλωναν ότι θα κόψουν και πτήσεις για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και η συμφωνία δίνει μια ανάσα σε Ευρώπη, Ασία αλλά και σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όσον αφορά τώρα για να το δούμε από την πλευρά της γεωπολιτικής σταθερότητας, εκεί φαίνεται ότι μειώνει τον κίνδυνο να έχουμε έναν ευρύτερο περιφερειακό έτσι πόλεμο με το Ισραήλ, τη Χεσμπολάχ, τους Χούθη και όλα αυτά, και ανοίγει έναν δρόμο για μεγαλύτερες συμφωνίες. Και βέβαια υπάρχουν και οι αβεβαιότητες, γιατί είναι προσωρινοί. Εκκρεμούν το πυρηνικό, εκκρεμούν οι κυρώσεις, ο ρόλος του Ισραήλ, και αν δεν εφαρμοστεί πλήρως μπορεί να υπάρξουν νέες εντάσεις. Και μακροπρόθεσμα τώρα, να το δούμε, εξαρτάται και από την εμπιστοσύνη αλλά και την υλοποίηση του προγράμματος. Οπότε λοιπόν το συμπέρασμα από όλα αυτά το οποίο βγαίνει είναι ότι η συμφωνία είναι σημαντικά μια θετική εξέλιξη, ότι μειώνει άμεσα οικονομικούς κινδύνους, ενισχύει και την περιφερειακή αλλά και την παγκόσμια σταθερότητα με σαφή ωφέλη για την Ελλάδα, που ευχόμαστε να τα δούμε βέβαια όσον αφορά την ενέργεια, την οικονομία, την ασφάλεια κτλ. Παρόλα αυτά όμως, άμα το δούμε έτσι λίγο πιο λεπτομερώς, θα καταλάβουμε ότι παραμένει μια εύθραυστη συμφωνία και χρειάζεται παρακολούθηση τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι στο άκουσμα αυτής της συμφωνίας, μέχρι και αυτή την ώρα δηλαδή, οι αγορές έχουν αντιδράσει θετικά και ενδεχομένως να έχουμε και μία πτώση τιμών πετρελαίου. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι ευχάριστο, δεν το συζητώ, και μακάρι πραγματικά να δούμε όλες αυτές τις μειώσεις οι οποίες πρέπει να έρθουν να γίνονται πραγματικότητα. Μακάρι δηλαδή να δούμε τη βενζίνη να πέφτει, το πετρέλαιο να πέφτει, γιατί η κατάσταση είχε ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Είχαμε δει σε πολλές περιοχές εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, τη βενζίνη να φτάνει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις. Υπήρξαν μάλιστα και σενάρια, το ακραίο σενάριο των 3 ευρώ το λίτρο αν συνεχιζόταν ο πόλεμος και συνέχιζαν να μένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 παρά 1 λεπτό. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση, η οποία είναι πανέτοιμη να το εκφωνήσει. Social media στη διάθεση του κοινού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 1036 και να μας ακολουθήσετε και να μας χαρίσετε και μία κοινοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, όπου πληκτρολογείται Μάχη 99,8 και το βρίσκεται και αυτό παντού.
Μας διαβάζετε μέσα...

μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί βέβαια όσο διαβάζετε, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν φυσικά στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε Android είτε χρησιμοποιείτε iOS, και να μας ακούτε και από εκεί. Και βέβαια πριν κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, να σας πω για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, για εσάς που θα έρθετε για διακοπές εδώ πέρα στην Ελλάδα και θα χρειαστείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, ότι η DigiCar είναι η λύση, διότι η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στον χώρο του rent-a-car και του leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα, με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και με άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία έχμης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα Μποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στον απόϊχο της ειρηνευτικής συμφωνίας, το Brent, στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Η εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με την διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για κύκλωμα στις πολεοδομίες και το παρουσιάζει σαν μεγάλη επιτυχία, όταν δύο γενικοί γραμματείς που διορίστηκαν από τους υπουργούς του έχουν ήδη πάρει κόκκινη κάρτα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν από τα ευχολόγια Μητσοτάκη για τη διαφθορά στην πολεοδομία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί την ίδια τακτική. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν μου είπαν, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα και στην Αττική. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Αύριο ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα. Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν την δήλωση Ε1, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν τον φόρο ΕΦΑΠΑΞ για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 3η 16 Ιουνίου και έως 15 Ιουλίου. Η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 35 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 από 4. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Πρώτη μέρα της εβδομάδας σήμερα, Δευτέρα 15 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας στείλετε εκεί πέρα και να το μοιραστείτε μαζί μας. Το λαθρομεταναστευτικό συνεχίζεται, η Κρήτη ασφικτιά δυστυχώς. Εχθές το μεσημέρι εντοπίστηκαν 68 λάθρομετανάστες σε Γάβδο και Ηράκλειο Κρήτης. Δυστυχώς οι ροές στο νότιο τμήμα του νησιού παραμένουν ως έχουν. Μάλιστα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες στελέχη του λιμενικού έχουν προχωρήσει στη διάσωση, όπως είπα και προηγουμένως, 68 λάθρομεταναστών σε θαλάσσιες περιοχές και της Γάβδου αλλά και του Ηρακλείου της Κρήτης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχει απορρίψει το ενδεχόμενο δημιουργίας δόμης φιλοξενίας στο παλιό κταίο, προκρίνοντας ως καταλληλότερες λύσεις δύο εγκαταλειμμένα στρατόπεδα στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Και αναρωτιέμαι, κύριε, εκεί πέρα στην κυβέρνηση, τι θα γίνει με όλο αυτό το πράγμα. Θα μας δώσετε επιτέλους κάποια απάντηση? Γιατί έχουμε ανοιχτά τα σύνορά μας και μπορεί και έρχεται όποιος θέλει στη χώρα που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, που οι περισσότεροι είναι από τη Λιβύη, από το Πακιστάν κτλ. Και τους φέρνετε στην ενδοχώρα. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση? Θα γυρίσει και θα μου πει κάποιος, βέβαια, μα το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Ναι, εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στη χώρα μας. Δεν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μπορεί να γίνεται ό,τι θέλει. Εμείς εδώ πέρα δεν πρέπει να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας? Δεν πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα? Βλέπετε στο εξωτερικό τι γίνεται. Ο άλλος που ήταν, μου διαφεύγει τώρα, τον κάθισε τον άλλον κάτω και τον αποκεφάλιζε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε τέτοια περιστατικά και εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να βάλουμε μυαλό? Και θα γίνουν και εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα το δείτε αυτό. Ήδη έχουμε περιστατικά βιασμών από λαθρομετανάστες, είτε κοριτσιών είτε ακόμη και ανδρών, έχουν συμβεί και αυτά. Όσα γίνονται, άστα να πάνε και δεν τα βγάζουν προς τα έξω. Τι θα γίνει όμως? Θα βγει κάποιος υπεύθυνος να μας απαντήσει το τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, με όλες αυτές τις λαθρομεταναστευτικές ροές, οι οποίες συνεχίζουν να έρχονται και κάθε καλοκαίρι τα νησιά μας ασφικτιούν? Γιατί δεν κάνετε pushback, θα μου πεις τώρα, είναι πολλά τα χρήματα, Άρη, που θα έλεγε κάποιος. Ναι, αλλά μέχρι πότε, πραγματικά μέχρι πότε? Δηλαδή πρέπει να γίνει το κακό για να καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη?

0: Αρχικά πρέπει να δούμε το πόσες αφίξεις έχουμε και από πού. Γιατί πέρσι, ας πούμε, το 2025, με βάση τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, είχαμε 52.180 αφίξεις, θαλάσσιες και χερσαίες. Είχαμε παρατηρήσει μια μεγάλη αύξηση από λαθρομετανάστες να μας έρχονται από τη Λιβύη προς την Κρήτη και τη Γάβδο. Συνολικά 20.187 άτομα, τετραπλάσια από το 2024. Και οι κύριες χώρες οι οποίες μας έρχονται είναι το Αφγανιστάν, η Συρία, η Σομαλία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και όλες αυτές οι αποκείθενες χώρες. Τώρα το πώς διαχειρίζεται η χώρα μας όλες αυτές τις ροές. Τίποτα, δε, το λιμενικό κάπου παλεύει, αλλά και το λιμενικό έχει καταντήσει να γίνει ταξί των λαθρομεταναστών. Δηλαδή πηγαίνει, τους φορτώνει από τα Φουσκωτά και τους φέρνει στην ενδοχώρα. Που κανονικά θα έπρεπε, εμείς δεν λέμε ούτε να τους σκοτώσουμε ούτε τίποτα. Θα έπρεπε να κάνουμε αυτό το οποίο ορίζει το διεθνές δίκαιο. Ή άντι για τους ανθρωπιστές, ρε παιδί μου, τους ψευτοανθρωπιστές. Άντε να πας να τους περισυνελέξεις, δεν αντιλέγω, άνθρωποι είναι. Και από εκεί και πέρα να τους γυρίσεις πάλι πίσω. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εάν η χώρα μας έκλεινε τα σύνορά της και τους ξαναγυρνούσαμε πίσω, όλοι αυτοί λοιπόν δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να δώσουν τα ωραία τους τα χρήματα στους λαθροδιακινητές, που αρχίζω να πιστεύω ότι οι λαθροδιακινητές μπορεί να συνεργάζονται με την Ελλάδα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αλλά δεν θα δίνανε τα ωραία τους τα χρήματα όταν τα σύνορά μας θα ήταν κλειστά για να περάσουν στην Ελλάδα και να τους ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά για να γίνει όλο αυτό θα έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει ένα φρένο σε αυτή την κατάσταση. Ή δεν μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να εκβιάζεται κιόλας. Και υπάρχει και οικονομικό αλλά και κοινωνικό κόστος από την όλη αυτή διαδικασία. Γιατί έχουμε μεγάλη πίεση σε νησιά όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι πολλά νησιά του Αιγαίου. Γιατί υπάρχει θέμα στον τουρισμό, υπάρχει θέμα στις υποδομές, στην υγεία φυσικά. Γιατί όλοι αυτοί εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να κουβαλάει ο καθένας τους και τι είναι. Μην ξεχνάμε ότι εμείς όταν κάποια στιγμή πηγαίναμε μετανάστες στα χρόνια του πατέρα μου κτλ, μας ελέγχανε ακόμη και στα δόντια για να περάσουμε να πάμε να εργαστούμε σε ξένες χώρες, όχι να μπούμε λαθρέα. Και αυτοί όλοι έρχονται εδώ πέρα, μπάτε σκύλια λέστε ρε παιδί μου και αλιστικά μη δώσετε. Και μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί μόνο ασφαλείς δεν νιώθουμε με όλους αυτούς να σουλατσάρουν δεξιά και αριστερά στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο. Και βέβαια υπάρχει και μεγάλο κόστος για τη χώρα μας, έτσι. Το κόστος της φιλοξενίας, το άσυλο, της ένταξης. Και τώρα για κάποιους οι οποίοι μιλούν για ενσωμάτωση. Ποια ενσωμάτωση? Υπάρχει περίπτωση αυτοί να ενσωματωθούν, να γίνουν ένα με εμάς? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό το πράγμα. Πώς θα ενσωματωθούν και γιατί να ενσωματωθούν καταρχάς? Ρωτήσανε κανέναν? Ρωτήσανε τους Έλληνες πολίτες αν θέλουν ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων? Για όνομα του Θεού δηλαδή, πραγματικά. Όχι, νομίζω ότι δεν η κατάσταση είναι δραματική. Και όλο αυτό με τις ΜΚΟ οι οποίες υπάρχουν, οι περισσότερες αν όχι όλες είναι παράνομες, θα πρέπει νομίζω να ελεγχθούν διεξοδικά. Να δούμε από πού παίρνουν χρήματα, που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, γιατί τα παίρνουν αυτά τα χρήματα, πηγαίνουν σε κάποιες τσέπες, σε ποιανών τις τσέπες πηγαίνουν. Όλα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι οποίοι είναι απόλυτα ψεύτες και υποκριτές, εάν θέλανε πραγματικά να βοηθήσουν την όλη κατάσταση, ακόμη και η Frontex, έτσι, θα ήταν από την απέναντι πλευρά, ούτως ώστε θα ήταν στις χώρες αυτών των ανθρώπων, ούτως ώστε να βοηθήσουν την κατάσταση εκεί που δεν έρχονται από εμπόλεμες χώρες. Κακά τα ψέματα, ούτε στη Συρία έχει πόλεμο, ούτε στο Πακιστάν, ούτε πουθενά. Ούτε στη Σομαλία, είναι χώρες οι οποίες δεν είναι εμπόλεμες. Και ακόμη και εμπόλεμη χώρα να ήταν, το να είσαι μετανάστης συνεπάγεται ότι φεύγεις από τη χώρα σου και πας στην αμέσως επόμενη ασφαλή χώρα για εσένα. Πας στην Τουρκία, πας στα Αραβικά Εμιράτα, δεν έρχεσαι στην Ελλάδα. Και πηγαίνεις φυσικά εφόσον χτυπήσεις την πόρτα της χώρας, δεν πηγαίνεις παράνομα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα όλα γίνονται παράνομα. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα πριν μας βρει κανένα μεγάλο κακό. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα μας ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Μας ενδιαφέρουν το πώς θα τσεπώσουν, τους ενδιαφέρουν μάλλον το πώς θα τσεπώσουν όλο και περισσότερα χρήματα. Μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, δεν γίνεται να μην δεν πιάσω τον Άδωνη μια μέρα, δεν. Είχε προτείνει αύξηση φόρων για την ενίσχυση, λέει, των υγειονομικών αντί για σημάζεμα στο δημόσιο. Και τον είχε ο Κουσουλός στην εκπομπή του, όπου πραγματικά τον στρίμωξε, η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά μίλησε ο Άδωνης για αξιολόγηση χωρίς απολύσεις. Δηλαδή πράγματα τα οποία μας δείχνουν το πόσο κοινικοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει να κυβερνήσουν αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Λύση.
2: Οικονομικά κίνητρα.
1: Να δώσουμε παραπάνω λεφτά.
2: Βεβαίως.
3: Κύριε Κουσουλέ.
1: Πολύ καλή ιδέα.
2: Γιατί δεν είναι καλή.
1: Ποιο φόρο να αυξήσουμε.
3: Επιτρέψτε.
2: Γιατί να αυξήσετε φόρο. Φιλελεύθερος δεν είστε.
1: Μα τα λεφτά δεν γίνονται το σύμπαν.
2: Συγγνώμη.
1: Το κράτος δεν είναι δικά του λεφτά. Φόρους σου οδεύει.
2: Γιατί.
1: Γιατί αυτά τα λεφτά του κράτους, δεν έχει άλλα.
2: Συγγνώμη. Να σας πω, να σας κάνω μια ωραία πρόταση. Έχετε κάνει αξιολόγηση ποτέ στο δημόσιο.
1: Αξιολόγηση στο ΕΣΥ.
2: Όχι, όχι στο ΕΣΥ, στο δημόσιο γενικά ως κυβέρνηση. Έχετε κάνει. Πώς είναι οι δημόσιοι πάλι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα το νομίζω, εγώ είμαι στο εσωτερικό. 450.000 με 500 κάτι τέτοιο.
2: Μόνο.
1: Ναι, κάπου και 600, δεν πάμε 600.
2: Πόσοι δουλεύουν πραγματικά, γνωρίζετε.
1: Αξιολόγηση κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει βάλει και πολύ υψηλά σοφιστικές συστήματα μέσα και έχουμε βάλει και πριν παραγωγικότητας και δίνουμε και περισσότερα λεφτά στον που κάνει περισσότερες ώρες εργασίας και υπάρχουν αναϋπηρεσίες και στόχοι που αν τους πιάσουν παίρνουν περισσότερα λεφτά. Όλα αυτά γίνονται.
2: Γίνονται. Έχετε παρατηρήσει καθόλου το παράδειγμα του Μιλέη της Αργεντινής.
1: Α, μη με την κλάτω. Εγώ είμαι θαυμαστής του Μιλέη μεγάλος.
2: Α, δεν το εφαρμόζετε όμως.
1: Τώρα...
2: Δεν το εφαρμόζετε. Και ξέρετε γιατί δεν το εφαρμόζετε, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί είναι τα ψηφαλάκια. Γιατί είναι το πελατειακό κράτος. Ακούστε
1: βγήκε,
2: να δείτε. Άλλες προσδοκίες είχε ο κόσμος όταν σας ψήφισε ως κυβέρνηση.
1: Δεν ξέρω, δεν είχε προσδοκίες τίποτα να κάνουμε πράγματα. Ο Μιλέη είχε καταργήσει το κράτος εκεί.
2: Καλά.
1: Και το κάνει με πολύ βίαιο τρόπο.
2: Βίαιο, ο Μιλέος.
1: Δεν έχει καταργήσει.
2: Σε δύο χρόνια ο Μιλέη θα έχει κάνει την Αργεντινή πρότυπο κράτος.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
2: Συμφωνείτε. Έχετε τα γκάτσε εδώ να το κάνετε. Όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια.
2: Γιατί θέλετε ένα κράτος πελατειακό.
1: Ο Μιλέη τα έκανε σε μια κοινωνία που είχε χρεοκοπήσει.
2: Ενώ είμαι εδώ η Ελλάδα ανθεί.
1: Για πάρα πολλά
2: χρόνια.
1: Αν νομίζετε, παιδιά, ότι στην Ελλάδα έχετε δει τη φτώχεια της Αργεντινής, δεν έχετε πάει στην Αργεντινή.
2: Λοιπόν,
1: γι' αυτό το καταφέρω στην Ελλάδα, δεν έχω καταλάβει.
2: Πάμε σε διαφημίσεις, για να μην μιλήσουμε άλλο για Μιλέη, να μιλήσουν οι διαφημίσεις. Παρακαλώ.
0: Εντάξει, εμείς έχουμε ακόμη 7 λεπτά για διαφημίσεις, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι στριμώχτηκε ο Άδωνης και είναι κακό πράγμα να στριμώχνεται κάποιος από την κυβέρνηση. Αντί να κοιτάξετε να συμμαζέψετε λίγο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να κάνετε μια αξιολόγηση στο δημόσιο, να δούμε πόσοι πραγματικά δουλεύουν και πόσοι είναι οι κηφίνες οι οποίοι μπήκαν μέσα γιατί χάρισαν ψήφους σε κάποιους. Αντί να συμμαζέψετε λίγο τα οικονομικά και τα λοιπά, προτείνετε να αυξηθούν οι φόροι για να ενισχυθούν οι υγειονομικοί. Και αυτό τι συνεπάγεται, δηλαδή ότι θα δώσετε αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών. Για 3,60 δουλεύουν, για κανένα χιλιάρικο δουλεύουν. Άντε και ένας γιατρός, ας πούμε, όχι δικαιωμένος, να παίρνει κάνα 1,500, 1,800, κάπου εκεί τέλος πάντων. Χρήματα τα οποία είναι απαράδεκτα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιστήμον. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Σου λέει ότι εμείς πουλάμε παπάντζα στα κανάλια, ο κόσμος την τρώει αμάσιτη, οπότε γιατί να μην συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα επιβάλλουμε περισσότερους φόρους, θα πληρώνει ο κόσμος, θα λέμε ότι τάχα μου δήθεν εμείς θα τους δίνουμε αυτούς τους φόρους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά θα πηγαίνουν στις τσέπες αλωνών. Αλλά δεν φταίει ο Άδωνης, παιδιά. Δεν φταίει ο Άδωνης. Αλήθεια, δεν φταίει ο Άδωνης. Δεν φταίει η κυβέρνηση. Φταίμε εμείς. Φταίει ο λαός αυτός που το παίζει έξυπνος, όπου δεν θέλει αξιολόγηση στο δημόσιο, όπου θέλει μια ανταποδοτικότητα, όπου θέλει να υπάρχει το πελατειακό κράτος, ιδιαίτερα όσοι έχουν κάποιον γνωστό και τα λοιπά, για να μπορεί να υπάρχει αυτό το ρουσφέτη. Τέτοια πράγματα, ειλικρινά. Βέβαια, ας ξεκινήσουν, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από το σημάζεμα όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις, τους οπικεπέδες. Και από το πώς, βέβαια, ως διαμαγείας κάποιος ο οποίος γίνεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά τον βλέπουμε να αποκτά ένα σωρό ακίνητα. Και μετά θα φτάσουμε και στο δημόσιο, που ούτως ή άλλως οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί δραματικά μετά την περίοδο των μνημονίων. Αλλά ο Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι ότι είναι ανένδοτος στο να δοθεί 13ος και 14ος μισθός και στο δημόσιο αλλά και στους συνταξιούχους. Να τα ακούτε αυτά, κύριοι συνταξιούχοι, εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία με κλειστά τα μάτια. Δεν θα σας επιστρέψει 13η και 14η σύνταξη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε, όπως λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που, είπε, που έδωσε το Χατζηνικολάου προχθές. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι άλλωστε με τις αυξήσεις, τις υπέρογκες αυτές αυξήσεις που πήρατε και δεν ξέρετε πού θα τα βάλετε τα λεφτά, είναι σαν να έχετε πάρει 13ο μισθό. Άκουσον, άκουσον. Και αυτός ο άνθρωπος ονειρεύεται τρίτη τετραετία. Και πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος θα του τη δώσει. Πολύ φοβάμαι ότι η αποχή θα είναι για ακόμη μια φορά μεγάλη. Πολύ φοβάμαι ότι για ακόμη μια φορά ο πατριωτικός χώρος θα διασπαστεί δεξιά και αριστερά σε κόμματα και υποκομματίδια. Η Νέα Δημοκρατία θα συσπηρωθεί με αποτέλεσμα να ξαναδούμε το Μητσοτάκη να είναι κυβέρνηση. Άμα δεν ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, να αφυπνιστούμε, να δούμε τι γίνεται. Και άμα έχουμε και μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, άστα να πάνε μετά και όχι τίποτα άλλο. Ο ίδιος λέει ότι εντάξει, θα κάνω και μια τρίτη τετραετία, μετά δεν θέλω άλλο, ρε παιδί μου, φτάνει, λέει. Δεν θέλω να συνεχίσω. Κανονίσατε να τον δώσουμε τρίτη τετραετία. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο πραγματικά. Όχι θα περιμένουμε τα ψευτοεπιδόματα του Fuel Pass και τα λοιπά. Όχι θα περιμένουμε. Μετά η ακρίβεια θα μας θερήσει ήδη, τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τραβάνε χοντρό κουπί. Αλλά έτσι περαιτέρω και όλοι εμείς θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα.

Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Γυρνώντας πίσω, θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο είχε πει ο Μητσοτάκης στην συνέντευξη που έδωσε για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Και ότι δυσκολεύεται, λέει, να σκέφτεται ότι ο Μουφτής έχει πιο μεγάλο μισθό από ένα Μητροπολίτη. Τι να τον πω τώρα, αυτόν τον άνθρωπο ειλικρινά είναι ανεκδίγητος σε όλα αυτά τα οποία λέει, αλλά αυτός, είπαμε, καλά κάνει, αφού υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν και τον ψηφίζουν. Όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
11: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέρθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Και έλεγα πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα για τον Μητσοτάκη, ο οποίος στη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στα χρήματα που έδωσε στους μεγαλόσχημους κληρικούς της Εκκλησίας. Και τι ακριβώς είπε ο Μητσοτάκης, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Δεν έχουν δει κανείς από αυτούς που αναφέρατε αυξήσεις σαν αυτές που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες. Το θέμα αυτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Διαμαρτύρονται και κληρικοί, απλοί κληρικοί που δεν έχουν τη θέση του Μητροπολίτη, αλλά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί το βλέπουν περίεργα.
2: Καλά κάνετε.
1: Ξαφνικά να παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 90%
2: δεν είναι, Μητροπολίτη. Δεν είναι αυτή η αύξηση καταρχάς, αλλά καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή.
0: Μάλιστα.
2: Και θα σταματήσω εδώ. Γιατί από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε.
0: Μάλιστα, αυτό λέει ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και έπρεπε κάποια στιγμή να το ικανοποιήσουν. Κυριάκο μου, το αίτημα των συνταξιούχων της Ελλάδος είναι να τους δώσετε τα χρήματα τα οποία τους κλέβετε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάω μόνο για το 13ο και 13η και 14η σύνταξη, μιλάω και για όλα αυτά τα κλεμμένα, τις περικοπές που γίνανε και τα λοιπά. Είναι ένα πάγιο αίτημα των συνταξιούχων. Επίσης ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων είναι να εργάζονται και να πληρώνονται. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα. Ο μέσος μισθός ενός νεοδιόριστου δασκάλου στην Ελλάδα είναι κοντά στα 800 ευρώ. Είναι εξευτελιστικά χαμηλότερος σε σχέση με τον μισθό ενός νεοδιόριστου δασκάλου οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας, ξέρετε, αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα. Ναι, να μπορέσουν να πάρουν έναν αξιοπρεπή μισθό. Αλλά ούτε εκεί πέρα υδρώνετε αυτοί σας να κάνετε κάτι. Και όλοι όσοι εργαζόμεθα στον ιδιωτικό τομέα, και εμείς έχουμε ένα πάγιο αίτημα να δουλεύουμε και ο μισθός μας να είναι τέτοιος, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές προκλήσεις και στην ακρίβεια και σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως ο μέσος Έλληνας ζει με 800 ευρώ, άντε 1000 το μήνα. Εξευτελιστικά χρήματα σε σχέση με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εσένα δηλαδή αυτό που σε ένιαξε ήταν οι κληρικοί οι οποίοι παίρναν 2-2-200 να φτάσουν να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα? Μήπως για εξαγορά ψήφων, εξαγορά συνειδήσεων κτλ. Πελατειακό κράτος ακόμη και στην Εκκλησία.

0: solo l'altro inferiore.
1: Αλλά βέβαια είπαμε, ο Έλληνας να είναι στην πείνα, όλοι οι υπόλοιποι να τα κονομάνε σε αυτή τη χώρα και δεν τρέχει τίποτα. Εν τω μεταξύ, για να πάω έτσι λίγο βορειότερα, να πάω στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη. Έχει γεμίσει το κέντρο της πόλης με διαφημίσεις τουρκικού μεσητικού γραφείου για αγοράς ακινήτων στον Εύρο. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε, στην Αλεξανδρούπολη αυτό το πράγμα, στο κέντρο της πόλης, παντού υπάρχουν αυτοκόλλητα μεσητικού γραφείου για να αγοράσουν οι Τούρκοι ακίνητα στον Εύρο.
2: Νέα συζήτηση προκαλεί στην Αλεξανδρούπολη η εμφάνιση αυτοκόλλητων διαφημίσεων που παραπέμπουν σε τουρκικό μεσητικό γραφείο, τα οποία βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες σε κεντρικά σημεία της πόλης. Η εν λόγω επιγραφή βρίσκεται στην καρδιά της Αλεξανδρούπολης και διαφημίζει μεσητικό γραφείο, το οποίο δραστηριοποιείται στην ενοικίαση, στην πώληση, αλλά και στο χτίσιμο σπιτιών.
3: Το επόμενο βήμα αυτό είναι να έρθουν και τα τουρκικά μεσητικά γραφεία, για να μην παίρνουν τη δουλειά οι Έλληνες και να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία αγοροπολισίας ακινήτων από Τούρκους στην Θράκη, πράγμα το οποίο απαγορεύεται.
4: Είναι δυνατόν τουρκικό αυτοκόλλητο, φυλάδιο, φυλάδια να κυκλοφορούν σε κολόνες της πόλης από μεσίτες της Τουρκίας και να γράφουν στα τουρκικά για μεσητικές υπηρεσίες για Τούρκους στην Ελλάδα?
2: Στα αυτοκόλλητα αναγράφεται η επωνυμία Ατίλα Εμλάκ Ινσάτ, ενώ αναφέρονται υπηρεσίες αγοροπολισίας ακινήτων, κατασκευών και επενδύσεων στην Ελλάδα, συνοδευόμενες από στοιχεία επικοινωνίας. Η παρουσία του αυτοκόλλητου στο δημόσιο χώρο δεν περνάει απαρατήρητη και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο δημόσιος διάλογος για τις αγορές ακινήτων στον Εύρο και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
3: Έπρεπε χθες να έχει βγει ένας νόμος να ελέγξει και τους μετόχους πίσω από τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα.
1: Κανονίστε σε λίγο καιρό, όπως κάναμε πορείες για το Μακεδονικό και χάσαμε. Γιατί ο Τσίπρας τα χάρισε όλα από την Παρά, να κάνουμε πορείες και για τη Θράκη σε λίγο. Γιατί οι Τούρκοι θα μας πάρουν τη Θράκη χωρίς να το καταλάβουμε. Θυμάστε στις εκλογές τι έγινε? Το φιλοτουρκικό κόμμα, το οποίο βγήκε πρώτο σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή. Κανονίστε να έχουμε πάλι ντράβαλα. Και όλα αυτά γιατί ο Έλληνας θεωρεί ότι είναι μαγκιά το να μην πάει να ψηφίσει. Αλλά γενικότερα κάτι πρέπει να γίνει στον Εύρο. Ξεπουλάνε τον Εύρο, μια ευαίσθητη περιοχή εδώ της Ελλάδος, η οποία δεν δίνει κανείς πραγματικά σημασία. Και βρίσκουν και τα κάνουν. Είναι πραγματικά τραγικό να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και επί της ουσίας η κυβέρνηση να μην παίρνει θέση και να μην παίρνει μια δραστική θέση για να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ασχολούμαστε για παράδειγμα με το Gay Pride, που για ακόμη μια φορά γίναμε μάρτυρες σε μια βαθιά υποκριτική της στάσης της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση η οποία τάχα μου δήθεν σέβεται την οικογένεια, τάχα μου δήθεν σέβεται τις παραδοσιακές αξίες, πάνω στις οποίες μάλιστα, όπως λένε, επί δεκαετίες έχει διαμορφωθεί και στηριχθεί η ελληνική κοινωνία, ότι δήθεν εκπροσωπεί τα νοικοκυριά κτλ. Η κυβέρνηση αυτή η οποία διατυμπανίζει ότι υπερασπίζεται τάχα μου δήθεν τα ιερά και τα όσια αυτού του τόπου, ότι ο πατριωτισμός είναι ταυτόσιμο με την παράταξη που εκπροσωπεί κτλ. Και αυτή βέβαια είναι η κυβέρνηση που για καθαρά λόγους ψήφων νομοθέτησε, τι άλλο, το γάμο για τους ομοφιλόφιλους. Και αυτό ήταν ό,τι πιο ακραίο μπορούσε να κάνει όσον αφορά την ηθική. Και βέβαια έχουμε και την υιοθεσία παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Εντελώς ανήθικα πράγματα όλα αυτά. Δηλαδή παιδιά τα οποία θα μεγαλώνουν με δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες, ή για να γίνω έτσι και πιο μοντέρ, με γονέα 1 και γονέα 2. Θυμάστε κάποτε που μας λέγανε δεν θα υπάρχει μαμάς και μπαμπάς, θα υπάρχει γονέας 1, γονέας 2. Θα πηγαίνει το παιδί, δεν θα λέει μαμά να σου πω λίγο, γονέα 1 να σου πω λίγο. Δηλαδή τραγικό, έτσι. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο εξευτελίζει ό,τι ιερότερο υπάρχει για έναν άνθρωπο. Που δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από το να γίνει κάποιος πατέρας ή από το να γίνει μια γυναίκα μητέρα. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από αυτό. Κι όμως η Νέα Δημοκρατία με το κατάπτυστο αυτόνομο σχέδιο που περάσανε σε συνδυασμό με τον Στέφανο τον Κασελάκη, τον οποίο μας τον φέρανε εδώ εξ Αμερικής για να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και μόλις το περάσανε τον διώξανε. Προσπαθούν να καταστρέψουν την ελληνική οικογένεια και να εξευτελίσουν όλη αυτή την ιεροσύνη του πράγματος. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έστεινε κομματικά περίπτερα την ημέρα που γινόταν το Pride Parade και πολλά μέλη της μάλιστα συμμετείχαν σε όλα αυτά τα Pride και φωτογραφίζονταν, γιατί άλλο, για να κερδίσουν τις ψήφους από τους ομοφιλόφιλους. Γι' αυτό το πράγμα έγινε ό,τι έγινε. Η Νέα Δημοκρατία εξευτέλισε τον θεσμό της οικογένειας μόνο και μόνο για να κερδίσει ψήφους από τους ομοφιλόφιλους. Παρέλαση υπερηφάνειας που έγινε και στην Αθήνα. Για ποια υπερηφάνεια μιλάμε ακριβώς? Να είσαι περήφανος γιατί έκανες κάτι το οποίο ήταν για το κοινό καλό. Να είσαι περήφανος γιατί, για παράδειγμα, βοήθησες έναν άνθρωπο χωρίς να πεις τίποτα σε κανέναν, ούτως ώστε να τον σηκώσεις μέσα από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε. Ναι, να είσαι περήφανος, παιδί μου, okay. Να είσαι περήφανος γιατί κατάφερες να κάνεις μια ομάδα ανθρώπων να είναι καλά. Να είσαι περήφανος γιατί συμμετάσχεις, ας πούμε, σε συσίτια, βάζεις χρήματα από την τσέπη σου, κάνεις κάτι εκεί. Ναι, να πω, να είσαι περήφανος. Αλλά να είσαι περήφανος επειδή είσαι ομοφιλόφιλος, γιατί? Για ποια περηφάνεια μπορούμε να μιλάμε? Γιατί ειλικρινά, οι εικόνες και τα μηνύματα, όλα αυτά τα οποία προωθούνται κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη μέρα, προφανώς και δεν αποτελούν τρόπο διεκδίκησης ατομικών δικαιωμάτων. Δεν διεκδίκησες ατομικά δικαιώματα όταν βγαίνεις και αυτοεξευτελίζεσαι σε δρόμους και πλατείες. Αντιθέτως, κάνεις την κοινή γνώμη να σε συχαθεί και να μην θέλει να σε βλέπει μπροστά της. Ξεπερνάτε τα όρια της αποδοχής, της ανοχής του διαφορετικού. Θίγεται τα όρια έτσι ενός εξιακού κώδικα μεγάλου μέρους της κοινωνίας, προσβάλλεται την εθνική, την αξιοπρέπεια των πολιτών. Όλο αυτό εδώ πέρα δεν είναι διεκδίκηση ισότητας, όλο αυτό είναι ένα καρναβάλι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και η κυβέρνηση βέβαια φέτος προτίμησε να κρατήσει μια απόσταση από αυτό. Μάλιστα μετά τη στάση που για πρώτη φορά αρνήθηκε να προβάλλει διαφημιστική καμπάνια όλου αυτού του τσίρκου εκεί στην Αθήνα. Η κυβέρνηση, οι βουλευτές και όλοι επέλεξαν να έχουν μια ηχηρότατη σιωπή και απουσία για πρώτη φορά από όλα αυτά τα δρόμια. Εννοείται ότι δεν έχουν αλλάξει τις απόψεις τους σχετικά με το gay pride, με το γάμο των ομοφιλόφιλων κτλ. Εννοείται αυτό το πράγμα. Απλώς επειδή αν κυκλοφορήσει κάποιος έξω εκεί στα πηγαδάκια δεξιά και αριστερά και ως φριστή, θα καταλάβει ότι μυρίζει εκλογές. Και η προεκλογική περίοδος η οποία έρχεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για το κυβερνών κόμμα. Και μάλιστα και πολλές έτσι σοβαρές πολιτικές προσωπικότητες ετοιμάζουν να δώσουν ένα δυναμικό παρόν. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δέχεται απειλές από παντού, έχει επιλέξει τη διπλή γλώσσα, την πολιτική ασυνέπεια και βέβαια τον δρόμο της σιωπής. Γιατί σου λέει, περάσαμε το γάμο των ομοφιλόφιλων, περάσαμε την τεκνοθεσία. Από εκεί ίσως κερδίσαμε κάποιους ψήφους. Δεν μιλάμε τώρα για να πάρουμε και τις ψήφους των νοικοκυρέων. Έτσι πάει το πράγμα. Και όποιος τολμήσει να είναι αντίθετο σε όλη αυτή την κατάσταση, τρώει πολύ ξύλο. Πέφτουν όλοι από πάνω και με λόγια αγάπης και περηφάνειας αρχίζουν και τον βρίζουν, αρχίζουν και τον απειλούν. Έτσι, ωραία πράγματα ρε παιδί μου. Διότι ο άλλος μπορεί να βγαίνει και να εξευτελίζει την σημαία, μπορεί να βγαίνει και να εξευτελίζει τους Αγίους και τα λοιπά. Αλλά εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Αν μιλήσεις όμως θα σε αρχίσουνε. Το μόνο ωραίο που είδα στο Gay Pride στην Αθήνα, γιατί η αλήθεια είναι, ναι, υπήρχε κάτι ωραίο, ήταν ότι είδα μία σημαία των ΛΟΑΤΚΙ να έχει πάντω τον ήλιο του Πασόκ και να γράφει Πασόκ και τα λοιπά. Ήταν το μόνο ωραίο το οποίο είχα δει. Κατά τα άλλα όλα τίποτα.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber, να δούμε τι γράφετε κι εσείς. Καλημέρα στην Όλγα. Λέει, θα πάω... Ο Πεσιρίδης λέει, έξαλλος θα είναι. Καλά, ο Πεσιρίδης, ναι, ο άνθρωπος πραγματικά δίνει μία μάχη ως μέση της για να... Μην πάνε, να μην πάει η περιουσία των Ελλήνων σε ξένους, και κανονικά αυτό θα έπρεπε να κάνουν όλα τα μεσητικά γραφεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα έπρεπε να μην επιτρέπουν να ξεπουλιέται η περιουσία των Ελλήνων σε ξένους. Μην δίνετε σπίτια σε ξένους που έρχονται να αγοράσουν, και πόσο μάλλον σε Τούρκους πάνω στη Θράκη. Μην κάνετε αυτό το κακό στην πατρίδα μας, ειλικρινά. Μην το κάνετε. Είναι τραγικό, ειλικρινά, είναι τραγικό να βλέπεις η περιουσία των Ελλήνων να περνάει σε ξένους και οι γειτονιές να αρχίζουν να γκετοποιούνται. Να μην ακούς πλέον ελληνικά σε γειτονιές που μεγαλώνανε μέχρι πρώτην ως Έλληνες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Σούλα με υγεία. Καλημέρα στον Τάσο. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους γιορτάζουν. Μόνο ένα σεισμός θα μας σώσει εμάς για να αλλάξουν όλα. Συγγνώμη που το είπα, αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Κοίταξε, άμα εννοείς πολιτικό σεισμό, ναι. Αλλά ο πολιτικός σεισμός θα ξεκινήσει από εμάς. Πρώτα από εμάς και μετά θα αρχίσει να γίνεται η αλλαγή. Καλημέρα στο φίλο μου το μοναχικό λύκο από την Νιρεμβέργη. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, λέει. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Κώστα, λέει, μου κάνει τρομερή εντύπωση. 36 δις ευρώ, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Που πήγαν, τι έγιναν, ποιοι τα πήρανε? Εμείς στην καθημερινότητά μας τι καλύτερο είδαμε? Μιλάμε για την πιο άχρηστη και ανίκανη κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα και κάτι άλλο. Είμαστε πολύ ασφαλείς, λέει. Σάββατο βράδυ στην Καλλιδρομίου, μιλάμε για κέντρο του κέντρο. 9 το βράδυ, εκτέλεση μέσα στον κόσμο μαφιόζων. Κύριε Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης. Καλημέρα στον κύριο Χρυσοχοίδη. Καιρό έχω να ασχοληθώ μαζί του. Είναι η αλήθεια. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οπότε. Όσο για τα 36 δις που πήγανε, ψάξτε σε τίποτα γαλάζιες τσέπες. Κάτι θα βρείτε, πιστεύω. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όσο για την καθημερινότητα τη δικιά μας, τίποτα καλό δεν είδαμε. Η καθημερινότητά μας δυσχεραίνει ημέρα με την ημέρα, δυστυχώς. Για να δούμε αν μετά τον τερματισμό του πολέμου πέσουν οι τιμές στα καύσιμα όσο θα πρέπει να πέσουν. Για να δούμε. Ο Σάκης, καλημέρα. Υπάρχει, λέει, ένας τρόπος να σταματήσουμε τους λαθρέους, να γεμίσουμε το Αιγαίο και τη Μεσόγειο θάλασσα με καρχαρίες. Ναι, αλλά έτσι θα καταστρέψουμε και τις παραλίες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Θα μου πεις τώρα, έχουμε λεφτά να πάμε άλλο. Καλημέρα στον Νίκο. Μπορούμε, λέει, εύκολα να σταματήσουμε το λαθρομεταναστευτικό με μία.

Οπότε εμείς όσο και να λέμε. Καλημέρα στο Θεοδόση, καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Κυριακή, καλή εβδομάδα. Και εγώ αυτό πιστεύω, λέει, ότι θα ξαναβγεί, τόσο μαλθάκες λέει είμαστε. Στον Πέτρο καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, καλή εβδομάδα από την Αθήνα ο Χρήστος. Υπόπη από τον Πειραιά, καλή εβδομάδα. Ο Ραγιάς λέει το θέλει το ψέμα του, ό,τι και να του κάνουν δεν αλλάζει. Φτάνει να έχει ίντερνετ, Netflix και καφέ. Έχουμε τελειώσει σαν λαός δυστυχώς και ο Κούλης το εκμεταλλεύεται. Ο Κούλης εκμεταλλεύεται τη βλακεία μου. Αυτό εκμεταλλεύεται, γιατί αν μας φοβόντουσαν, αν λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι πατάμε πόδι σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός και δεν σας ξαναψηφίζουμε. Συκτήρ να πούμε και το πελατειακό κράτος και δεν θέλουμε τίποτα, ρε, την ησυχία μας θέλουμε. Αλλά πού να το πει αυτό ο Έλληνας, κατάλαβε. Καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Πάλι καλά, λέει, που δεν έπαθε κανένα κεφαλικό ο Άδωνης. Και να φανταστείτε, η εκπομπή που μιλούσε ο Κούλης είχε 8,4% ακροαματικότητα. Έσπασε τα κοντέρ πάλι. Δεν ξέρω, δεν είδα ακροαματικότητες, να πω την αλήθεια, για να ξέρω τι έκανε. Αλλά γενικότερα αυτά που λέει ο Μητσοτάκης δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον, γιατί ξέρουμε ότι λέει ψέματα. Ο Πέτρος, καλημέρα Ερμέ, λέει, γνωστή της οικογένειάς μου, ζει στη Γερμανία, εργάζεται σε παιδικό σταθμό 6 με 6 ώρες, 5 μέρες, 3.000 ευρώ. Αυτούς τους μισθούς εμείς δεν μπορούμε να τους δούμε εδώ πέρα ούτε με το κιάλι. Εδώ μεταβίας ο μέσος Έλληνας βλέπει το χιλιάρικο. Μεταβίας. Τραγικό, έτσι. Να μην παίρνεις ούτε 1.000 ευρώ βασικό μισθό. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι θα πάμε 950 το βασικό μισθό και το έχει κάνει σημαία. 950 μεικτά, 8-10 καθαρά. Ρα παρατάτε. Ο Ανδρέας από την Πάτρα. Εν τω μεταξύ, λέει, αντί να δώσει αυξήσεις σε ιερείς έγγαμους που είναι πολύτεκνοι, τα δίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν καν υποχρεώσεις. Άγαμοι ιερείς χωρίς οικογένεια, με δωρεάν στέγη και οδηγό για μετακινήσεις. Τι να πεις τώρα, ειλικρινά, τι να πεις. Αντί να δώσει λεφτά στο συνταξιούχο, αντί να δώσει λεφτά στο δημόσιο υπάλληλο. Και δεν μιλάω, εντάξει, για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι μπορεί να παίρνουν 2.000 το μήνα. Κλάι μάνες, μην δώσει τίποτα. 2.000 μια χαρά σε φτάνουν να ζήσει. Αλλά για αυτόν τον έρμεο τον δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είναι κρεμασμένος πίσω από το απορριμματοφόρο κάθε μέρα με κίνδυνο τη ζωή του να παίρνει 7 με 8 εκατοστάρικα. Τρέλα πουλάτε τώρα. Ή αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν έξω τους δρόμους. Δηλαδή παρανοϊκά πράγματα αυτά για τη χώρα. Καλημέρα στον Γαβριήλ. Έχουν οικογένεια, λέει, οι Μητροπολίτες. Τι υποχρεώσεις έχουν εν αντιθέσει με τους εργαζόμενους. Ντροπή, λέει, σε αυτούς που δέχτηκαν αυτές τις αυξήσεις. Χριστιανοί Μητροπολίτες και καλά. Τι έκαναν, λέει, για τις οικογένειες που στεγάζουν κάτω από την φτώχεια. Στενάζουν κάτω από τη φτώχεια. Θέλουν και λεφτά, λέει, στο παγκάρι. Ντροπή για αυτούς είναι λίγο. Ποιος ήταν, ένας Μητροπολίτης βγήκε και είπε ότι εγώ θα δώσω την αύξηση του μισθού μου, θα τη δώσω στους άπορους. Μόνο ένας το έκανε. Όλοι οι υπόλοιποι θα τα τσεπώσουν κανονικότατα και δεν τρέχει τίποτα. Η Όλγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει, πες τα Κωνσταντίνε, θα μας φάνε όλα. Θα έρθει η ώρα, μη στεναχωριέστε. Θα έρθει η ώρα, θα μας φάνε όλους αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό και λέμε, α, κοίτα να δεις τι έγινε. Θα έρθουν και στην Ελλάδα και μετά. Καλημέρα στον φίλο τον GT. Ο Μπαρούτας λέει, εγώ σου λέω ότι θα χρειαστεί να κάνουμε αγώνες όχι μόνο για τη Θράκη αλλά και για την Ήπειρο. Έρχονται ένα-ένα. Πολύ το φοβάμαι. Πολύ το φοβάμαι ότι θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Αν ήθελε, λέει, να σταματήσει το ξεπούλημα της Θράκης και γενικά της Ελλάδος, θα το έκανε. Έχει κάνει κάτι, όχι, άρα θέλει να την ξεπουλήσει. Δεν τρέπεσε, λέει, κακόψυχε. Δεν φταίει αυτός, παιδιά, αλήθεια. Αλήθεια δεν φταίει αυτός. Εμείς φταίμε. Αυτός τη δουλειά του κάνει. Και άμα του ξαναδώσουν τρίτη τετραετία, εκεί να δεις. Στην Περσεφόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες σημαίνει δύο πράγματα. Ή τους πληρώνει το γραμμάτιο για τη σιωπή τους στην ψήφιση του νόμου από την κυβέρνηση και άλλων κομμάτων στο γάμο ομοφυλόφιλων, ή κάτι άλλο ετοιμάζει πάνω στην πλάτη μας και τους θέλει συμμάχους. Και τα δύο. Και τα δύο. Μπορεί να είναι ένα καλό γραμμάτιο αυτό, γιατί η Εκκλησία δεν μίλησε. Όταν ψηφίστηκε ο γάμος των ομοφυλόφιλων και όλα αυτά, πού ήταν η Εκκλησία? Απούσα η Εκκλησία, απαράδεκτο. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο φανατικός αυτός νεοδημοκράτης, πού ήταν να βγει να μιλήσει, να μπει ένα φρένο? Κάτσε, γιατί περνάει και η ώρα. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας, σήμερα λατομείως έχω για εκπομπή, λέει, ο Πεσιρίδης ανέρτησε ήδη βίντεο. Ναι, το είδα το βίντεο του Πεσιρίδη. Καλημέρα στον φίλο το Λίο, καλημέρα στον Γιάννη. Το βίντεο είναι χθες από στάση. Ναι, το Gay Pride το διαφήμιζαν και οι αστικές συγκοινωνίες εδώ της Θεσσαλονίκης. Ντροπή στον ΟΣΕΑ. Ντροπή. Καλημέρα στον Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής. Καλημέρα στον Κυριάκο, θα πνιγώ κιόλας. Εδώ λέμε να πάμε να ψηφίσουμε επειδή είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούμε να το κάνουμε όλοι και όλες, λένε τις θεωρίες τους. Καλημέρα και

τον φίλο τον Κώστα. Βρες, λέει, τα πόθενες και στον Παπάδο να δούμε τι έχουμε. Ναι, άστο, άστο. Α, λοιπόν, η μένη ιστορία. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, να έχετε ένα όμορφο πρωινό και να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. ΟΗΕ, Ευρώπη και σύμμαχοι χαιρετίζουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το άνοιγμα των στενών του ορμούς βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών αντιδράσεων. Ανωδικά κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν το Brent στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και το παρουσιάζει σαν μεγάλη επιτυχία, όταν δύο γενικοί γραμματείς που διορίστηκαν από τους υπουργούς το έχουν ήδη πάρει κόκκινη κάρτα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν από τα ευχολόγια, Μητσοτάκη για την διαφθορά στην πολεοδομία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί την ίδια τακτική. «Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν μου είπαν», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ μέσα στην πόλη της Κόνιτσας, όπου εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένα άτομα, πιθανότατα 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο οικίσκο. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά την σεισμική δόνηση μέγεθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων, έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα και στην Αττική. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εξετάσεις πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ. Αύριο Τρίτη ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα. Παράλληλα σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, πιο πυκνές τα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

πέτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή να προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες όλοι μαζί ως Έλληνες. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας και ακούτε τον Focus FM και τον εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από Θεσσαλονίκη μας για όλη την Ελλάδα. Κυρίαρχα, όπου φτάνει η συχνότητά μας στην Βόρεια Ελλάδα από τους 103,6, από το ίντερνετ κυριολεκτικά οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, και φυσικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε TikTok, YouTube και Facebook. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. 6907-483-484. Έρχονται ήδη πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Μαρίνο, ο οποίος μας ακούει από Σέρες. Καλημέρα στην φίλη ή φίλο 911 που μου στέλνει μια φωτογραφία την οποία τώρα δεν μπορώ να τη διαβάσω. Καλημέρα και στον φίλο το Γιάννη, από πού περνάμε για κέρασμα. Κερνάμε, τι έχουμε σήμερα, τι είναι σήμερα, κερνάμε. Γιατί θέλει κέρασμα ο Γιάννης, γιατί κερνάμε ρε εσύ Γιωβάνη, για πες. Α, για το Χάμιλτον λες, εντάξει. Όλα μας, τουλάχιστον ήταν η θετική είδηση του Σαββατοκύριακου. Γιατί κατά τα άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει και με το μπάσκετ, οι Ολυμπιακοί χαίρονται. Εγώ, καθότι Παναθηναϊκός, προφανώς και δεν χαίρομαι. Ο Χάμιλτον όμως ήταν η πρώτη του νίκη μετά από 2 χρόνια που βρίσκεται στη Φεράρι. Βέβαια, άλλα είναι τα σημαντικά. Ούτε ο Χάμιλτον, ούτε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ούτε το Μουντιάλ. Άλλα είναι τα σημαντικά τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματάκια ξαναλέω. Viber 6907-483-484. Καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη. Στον Μαλθάκα λέει ο αδελφός σου έγραψε και τη μελωδία. Όχι, όχι, είναι AI, παιδιά, δεν είναι. Το Μαλθάκας είναι η στίγη δική μου. Απλά σε AI, επειδή σας αρέσει και το ζητάτε, γι' αυτό και το βάζω. Και υπάρχει λόγος σήμερα που ξαναβάζω το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλημέρα και στο φίλο του Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη. Δες λέει το Σάββατο τυχαία το πρωί στα μεγάλα κανάλια το πάνελ τα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα. Εντάξει, η γελιότητα με τους κάθε άσχητους οι οποίοι φιλοξενούνται στα κανάλια για να μας πούν πώς θα σώσουν την Ελλάδα χωρίς να έχουν πρόγραμμα, πάει πολύ. Πάει πάρα πολύ. Άλλα είναι λοιπόν τα σημαντικά. Όχι τα διάφορα μικρομεσαία στελέχη κομματικών σχηματισμών οι οποίοι υπόσχονται διάφορες μαλθακίες. Άλλα είναι τα σημαντικά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να πούμε 5 πράγματα στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Πάμε να πούμε 5 πράγματα στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας και θέλω λίγο να τα βάλετε καλά στο μυαλό σας, γιατί εμείς εδώ αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη μέσα μας όταν καθόμαστε μπροστά σε αυτά τα μικρόφωνα και απέναντί μας έχουμε χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν και να ακούσουν σωστά πράγματα. Ούτε δράκους, ούτε λάσπη, ούτε ψέματα. Γιατί δυστυχώς, για να αποδείξω εγώ κάτι το οποίο είναι αλήθεια, πρέπει να καταβάλω 20 φορές μεγαλύτερη προσπάθεια από το να σας πω ένα ψέμα το οποίο θα το ενστερνιστείτε και θα το διαδώσετε. Δυστυχώς, έτσι είμαστε εκπαιδευμένοι. Να καταπίνουμε αμάστα ψέματα με δράκους πραγματικά και όχι να μπορούμε να πείσουμε κάποιον για την αλήθεια αν δεν θέλει να πιστεί. Πριν από, δεν θα ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, αλλά θα την ξεκινήσω έτσι, θα κάνω μια ανατροπή στο δικό μου το πρόγραμμα. Το Σάββατο λοιπόν το απόγευμα βρέθηκα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση για το Family Pride, για την περηφάνεια του να έχεις μια οικογένεια. Την Παρασκευή, μια μέρα νωρίτερα, είχα φιλοξενήσει εδώ τους διοργανωτές, προσπαθώντας λίγο να βοηθήσω κι εγώ για να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί πηγαίνοντας στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πέρασα μπροστά από το Βασιλικό Θέατρο όπου είχε μία παράσταση και το Βασιλικό Θέατρο είχε διπλάσιο κόσμο από ό,τι είχε το Family Pride. Και στα λόγια που είπα από το Βήμα που με κάλεσαν, τους είπα ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο φόβος μου και ότι δυστυχώς αυτή η χώρα και αυτή η πόλη που στο παρελθόν έχει δώσει μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις από αφυπνισμένους Θεσσαλονικής και όχι μόνο, είναι λες και ένα μαγικό ραβδί. Έχει χτυπήσει αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται και τους έχει κάνει σε 15 στρατόπεδα χωρισμένους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για εσάς οι οποίοι θα βρεθείτε κοντά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, θα δείτε ένα τεράστιο κουρελόπανο πολύχρωμο, που κάποιοι το λένε σημαία ΛΟΑΤΚΙ, πάνω στο κτίριο της νομικής. Για μία ακόμα χρονιά. Εάν σταματήσετε σε κάποια από τις στάσεις του κέντρου, όπου υπάρχουν, ξέρετε, αυτοί οι φωτεινοί πίνακες που περνάνε και ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, θα δείτε να διαφημίζεται το Gay Pride της Θεσσαλονίκης. Θα το δείτε να διαφημίζεται. Κανονικά. Εδώ για παράδειγμα. Να το. Δείτε. Εδώ. Έχει τους φωτεινούς πίνακες που ενημερώνουν τον κόσμο και γράφει πάνω. Θεσσαλονίκη Pride 15 με 20 έκτου. Να πάμε, μην χάσουμε. Το πανεπιστήμιο μας και αυτό το τμήμα ισότητας που έχει και φίλων κτλ. Σημειοστόλησε σε εισαγωγικά με το πολύχρωμο κουρελόπανο τη νομική σχολή. Ο ΟΑΣΤ διαφημίζει σε διαφημιστικές πινακίδες, φωτεινές πινακίδες που ενημερώνουν, υποτίθεται πόση ώρα κάνει για να έρθει το λεωφορείο, ενημερώνει το επιβατικό κοινό, μην χάσουν το Θεσσαλονίκη Pride, που ξεκινάει από σήμερα για μία εβδομάδα. Και εμείς ήμασταν με το ζόρι 300 άτομα, που δεν ήμασταν 300, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να πει ο καθένας το δικό του πείμα. Αντί λοιπόν αυτός ο χώρος, ο πατριωτικός, που ξεπερνάει κατ' εμέ το 40-45% να ομονοήσει, να μπορέσει να αντιληφθεί ποιοι είναι οι εχθροί, ποιοι είναι οι δούροι ήπιοι και να τους βάλει στην πάντα, αντί να ασχοληθούμε με τα μεγάλα και τα σημαντικά, με πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν άμεσα, αλλά και πράγματα τα οποία για να αλλάξουν θέλουν πολλή δουλειά, καθόμαστε στον καναπέ και παρατηρούμε την τοξικότητα η οποία εκφράζεται με ψέματα μέσω διαδικτύου και βιάζει τα μυαλά μας, βιάζει τη λογική μας. Θέλω να σας πω κάτι. Όποια τηλεόραση και αν ανοίξετε, πολύ πιθανό να πέσετε πάνω στο σποτάκι το οποίο θα σας βάλω να ακούσετε κι εσείς, έτσι για να καταλάβετε πόσο εγκληματική πραγματικά είναι αυτή η κυβέρνηση. Ακούστε λοιπόν αυτό το σποτάκι το οποίο παίζει οριζοντίως και καθέτως σε όλα τα κανάλια. Το σποτάκι πάει ως εξής.
1: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
2: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Προστατεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την ελληνική κτηνοτροφία. Σε ποιο ουράνιο και σε ποιο τόξο αυτό το σποτάκι, το προκλητικά απαράδεκτο σποτάκι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παίζει σε όλα τα κανάλια. Ωραία μουσικούλα, καλογυρισμένο, καλοπληρωμένο και καλοκουρδισμένο. Με τον δίθεν κτηνοτρόφο, ο οποίος είναι σε 9-5, τα ρούχα που φοράει ο κτηνοτρόφος μπορεί και να κοστίζουν 6 μισθούς πραγματικών κτηνοτρόφων, μόνο τα παπούτσια του κοστίζουν 2 για παράδειγμα, μόνο το αυτοκίνητο το οποίο έχει μέσα είναι λες και παίρνει ένας πραγματικός κτηνοτρόφος 4 αυτοκίνητα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και τι μας λέει λοιπόν αυτός ο fake δίθεν κτηνοτρόφος, χαϊδεύοντας ένα πρόβατο και μιλώντας με πολύ ωραία μουσικούλα και με μιλίχιο ύφος, τι μας λέει? Μας λέει, γλύφοντας την κυβέρνηση, ότι θα δοθούν 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες του 25 και ότι θα υπάρξει στήριξη και για το 26. Τι ψέμα, Θεέ μου! Τι ψέμα είναι αυτό? Ο fake αγρότης του δίθεν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της δίθεν κυβέρνησης που ενδιαφέρεται για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα κάνουν αυτό το σποτάκι πολύ μακριά όμως από την πραγματικότητα, γιατί ξέρετε, άλλη η εικονική πραγματικότητα των τηλεοπτικών σποτ και άλλη η πραγματική πραγματικότητα όταν σβήνουν τα φώτα της κυβερνητικής προπαγάνδας. Γιατί εκείνη η πραγματικότητα είναι σκέτος εφιάλτης. Οι κτηνοτρόφοι μας, οι οποίοι είδανε τα κοπάδια τους να εξολοθρεύονται, οι οποίοι ακόμα και σήμερα που μιλάμε παραμένουν, πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, η πλειοψηφία τους παραμένει απλήρωτη, βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής αυτοκτονίας, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη δυστυχώς αυτοκτονήσει, κάποιοι άλλοι έφυγαν, πέθαναν, βλέπουν τα ραδίκια ανάποδα. Ακούτε ρε εσείς απαράδεκτοι τύποι που κάνετε αυτά τα σποτάκια? Γιατί πέθαναν από εγκεφαλικά, πέθαναν από εμφράγματα, γιατί θανατώσατε μαζικά τα ζώα τους, πολλές φορές παντελώς αχρίαστα, χωρίς να τους δώσετε δεύτερη επιλογή και χωρίς δεύτερη κουβέντα, μαχαίρι. Χωρίς εναλλακτικές, μαχαίρι. Αλλά αυτό το οποίο κάνετε ξεπερνάει κάθε θράσος. Κάθε θράσος ξεπερνάει. Το κυβερνητικό θράσος του Μητσοτάκη δεν σταματάει ούτε καν εκεί. Έρχεται λοιπόν αυτό το σποτάκι. Θέλω να θυμάστε τα σποτάκια της περίοδου του κορονοϊού. Τι κάνουν τα σποτάκια της περίοδου του κορονοϊού? Τι σου έλεγαν? Ότι αν κολλήσεις, φταίς εσύ. Προέτασαν την ατομική ευθύνη. Αυτό κάνει και αυτό το σποτάκι. Τον ακούσατε. Με τον πλέον ύπουλο τρόπο μεταφέρει την ατομική ευθύνη στην πλάτη του ίδιου του κτηνοτρόφου. Αλλάζω ρούχα, πλένω το αυτοκίνητο, προσέχω που πατάω. Αν κολλήσει το κοπάδι, φταίς εσύ. Ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος. Δεν φταίει το ανύπαρτο κράτος. Φταίς εσύ. Να πας λέει να ενημερώσεις τις κτηνιατρικές αρχές. Ποιες κτηνιατρικές αρχές? Τρεις και ο Κούκος είναι. Σαν την εκδήλωση του Μητσοτάκη στη Ρόδο. Που πήγε στη Ρόδο να μιλήσει ο Μητσοτάκης και ήταν τρεις και ο Κούκος. Τρεις και ο Γκαντέμης για την ακρίβεια. Τρεις και ο δολοφόνος του πρωτογενούς τομέα. Φταίει δηλαδή ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος και όχι το ανύπαρτο κράτος. Συγγνώμη, τα πρόβατα γιατί δεν τα εμβολιάσατε? Γιατί δεν εμβολιάσατε τα πρόβατα? Γιατί επιλέξατε να θανατώνετε τυφλά τα κοπάδια και να μειώνετε ραγδαία το ζωικό κεφάλαιο της Ελλάδος? Γιατί δεν είχαμε εμβόλια? Έτσι έλεγε ο Τσιάρας. Δεν υπάρχουν εμβόλια. Τότε Τσιάρα, γιατί έδωσες 310.000 ευρώ για να φτιάξεις πλατφόρμα για να δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι τι εμβόλιο κάναν στα ζώα τους για την ευλογιά και για τον αυθόδη πυρετό, αφού δεν υπήρχαν εμβόλια? Απατεώνες, κλέφτες. Κλέφτες. Βέβαια η απάντηση όλοι ξέρουμε που βρίσκεται. Η απάντηση βρίσκεται πίσω από τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή αντί να δώσεις τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να προστατέψουν τα ζώα τους, αντί να τους δώσεις αυτή τη δυνατότητα, επιλέγεις την τυφλή θανάτωση για να στρέψεις μακριά τα βλέμματα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιατί είχαμε δηλώσει ότι είχαμε 18 εκατομμύρια πρόβατα στην Ελλάδα, ενώ είχαμε 8. Γιατί κάποιες γαλαζοπράσινες ακρίδες έβγαζαν λεφτά. Για ένα σκάνδαλο το οποίο το πληρώνουμε με πάρα πολύ βαριά πρόστιμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα γίνουν ακόμα πιο βαριά. Και βγαίνετε τώρα να μας κουνήσετε το δάχτυλο με αυτό το σποτάκι. Εγώ το είδα αυτό το σποτάκι και λέω, παιδιά, ξαναζούμε εποχές κορονοϊού. Είναι αυτή η πρακτική τους. Καλοβαλμένος, κτηνοτρόφος τώρα, έτσι. Αυτός άμα δει μπροστά του αγελάδα ή άμα δει μπροστά του κανένα πρόβατο, θα τρέχει και δεν φτάνει. Έχουν οδηγήσει έναν ολόκληρο παραγωγικό κλάδο στον απόλυτο αφανισμό και αντί να μας κάνουν ουσιαστική πολιτική προστασίας, ασχολούμαστε με την προπαγάνδα. Καλύπτουμε την πολιτική εξόντωσης με τηλεοπτική προπαγάνδα. Ξέρω ότι με ακούτε, κτηνοτρόφοι. Ξέρω ότι με ακούει πολλής κόσμος στην περήφανη ελληνική επαρχία. Μην τους αφήσετε σε χλωρό κλαρί. Ή αυτοί ή εμείς. Ή αυτοί ή εσείς. Κτηνοτρόφοι, μιλούσαμε αλλής το Σαββατοκύριακο. Άλλο δράμα εκεί. Άλλο δράμα. Εγκαταλελειμμένοι. Πήγε, λέει, ο Σχοινάς για να τους μιλήσει. Τι να μιλήσει. Καλείτε στα στούντιο αλλής και απέναντί τους έχετε κάτι πουλιά. Πουλιά. Εκπρόσωπος, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, πολιτεύτρια Ανατολικής Αττικής. Και δεν ξέρει τι χρώμα έχει η ντομάτα. Ξέρει όμως τι χρώμα έχει η Louis Vuitton. Ξέρει τι χρώμα έχει το Gucci. Ξέρει τι χρώμα έχει η γόβα Louboutin στο κάτω μέρος. Και βγαίνει να μιλήσει με αγρότες και με κτηνοτρόφους και με ψαράδες. Πόσα ψέματα θα μας πούνε πια. Πόσα ψέματα. Πόσα ψέματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:35. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψω για να πω 5 πράγματα παραπάνω. Πάμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι, αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις?
9: Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανο Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή η εβδομάδα, να ξέρετε, είναι γεμάτη και θα είναι γεμάτη με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις οι οποίες θα γίνουν. Καταρχάς, σας χρωστάω μία συνέντευξη, την οποία αύριο θα τη βάλω. Αύριο θα τη βάλω τη συνέντευξη συγκεκριμένη, γιατί σήμερα θέλω να πω κάποια πράγματα και έχουμε και μία πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα με τον γιατρό, τον κύριο Γιώργο. Τον κύριο Γιώργο Καρισιανό. Θα τον έχουμε μαζί μας. Και θα πάω αμέσως μετά να σας πω κάποια πράγματα που θέλω, γιατί θα φιλοξενήσω πιθανότατα σήμερα και τον Γιώργο Καμπαϊλή, γιατί είχαμε μια τρομερή εξέλιξη στον δικαστικό Γολγοθά. Τον κύριο Γιώργο Καριστινό, συγγνώμη. Θα έχουμε τον Γιώργο Καμπαϊλή, ο οποίος θα είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει λίγο για τη δικαστική εξέλιξη που είχαμε στη δίκη, τη δίκη για την δολοφονία του γιού του στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρη, όπου είχαμε αυστηρότατες τιμωρίες και κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι ένοχοι. Στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας έρχονται δύο εξαιρετικά σημαντικές συνεντεύξεις για τον Focus FM 103,6. Η μία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη με τον Robert Malone. Θα προσπαθήσω να τις μεταδώσω και τις δύο αρχές της επόμενης εβδομάδας, γιατί την Πέμπτη μιλάω με τον Robert Malone και την Παρασκευή καπάκι μιλάω με τον Peter McCullough. Έχουμε ήδη κανονίσει το ραντεβού μας για αυτές τις δύο κορυφαίες πραγματικά συνεντεύξεις, τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα προφανώς, άμα τη ολοκλήρωσή τους και άμα τη διερμηνία τους, να τις παρακολουθήσετε εδώ στον Focus FM 103,6. Από εκεί και πέρα θέλω να πω 5 πράγματα για ένα σκάνδαλο το οποίο έχω πληροφορηθεί. Σήμερα με τον κύριο Καριστινό θα μιλήσουμε για, με ιατρικούς όρους, θα αποδομήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι επιμένουν να λένε ότι υπάρχουν πολλές σεξουαλικότητες. Και θα αποδομήσουμε επίσης και θα αποκαλύψουμε μάλλον το ποιοι είναι αυτοί και για ποιους λόγους θέλουν να διακορεύσουν με αυτόν τον τρόπο το μυαλό των παιδιών μας. Ποιους στοχεύουν περισσότερο? Εσείς τι πιστεύετε, στοχεύουν τους άντρες ή στοχεύουν τις γυναίκες? Ο ιός ΛΟΑΤΚΙ Plus. Σας ρωτάω να μου απαντήσετε λίγο μέχρι να φτάσει η ώρα να το συζητήσουμε με τον κύριο Καριστινό. Στοχεύει πρώτα τους άντρες ή στοχεύει πρώτα τις γυναίκες? Εσείς τι πιστεύετε? Αν θέλετε μπορείτε να μου απαντήσετε στο Viber 6907-483-484. Και επίσης να ξέρετε, σε λίγη ώρα, απλά θέλω να το κάνω λίγο με τη σειρά, θα απαντήσω με λεπτομέρεια και επιχειρήματα στους επαγγελματίες λασπολόγους. Το έχω ήδη κάνει στο διαδίκτυο το Σαββατοκύριακο. Απλά επειδή έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα, και η υπόθεση τρέχει, θα δώσω απαντήσεις με επιχειρήματα όπως πρέπει να γίνεται, ιδιαίτερα από ανθρώπους οι οποίοι στέκονται μπροστά σε μικρόφωνα και κάμερες και ανοίγουν το στοματάκι τους και λένε διάφορες λολαμάρες και διάφορα ψέματα τα οποία τα βάζουν σε έναν ανεμιστήρα και η λάσπη πηγαίνει παντού. Και δυστυχώς αυτό το οποίο με θλίβει είναι ότι υπάρχουν πρόθυμοι να καταπιούν αμάστητα τα ψέματά τους. Αλλά επιστημονικά εξηγείται το συγκεκριμένο. Η αλήθεια θέλει 20 φορές μεγαλύτερη προσπάθεια να καταβληθεί προκειμένου να φτάσει και να φωλιάσει στο μυαλό του κόσμου. Το ψέμα αντιστοίχως, δυστυχώς, με πολύ μεγαλύτερη ευκολία διασπείρεται και γίνεται αποδεκτό. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας. Πρέπει να μας προβληματίσει να σταθούμε μπροστά σε ένα καθρέφτη και να πούμε από ποιον ακούω, τι ακούω και γιατί μου το λέει. Τι μου έχει δείξει ο συγκεκριμένος κατά το παρελθόν? Είναι ή όχι άξιος εμπιστοσύνης? Έχει ή δεν έχει κάνει κολοτούμπες? Γιατί πραγματικά το να μπαίνω σε μια διαδικασία να βλέπω τύπους οι οποίοι για χρόνια πολλά έλεγαν «Μπράβο Βελόπουλε, πάρ' τους στα σόβρακα». Μιλάμε για δεκάδες τώρα email γραπτά, έτσι όχι προφορικά. Εκπομπές ολόκληρες, εντάξει.
και αυτοί οι άνθρωποι να βγάζουν από το στόμα τους δηλητήριο, ψέματα, τοξικότητα, ένας οχετός να γράφουνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Μιλάμε οι τύποι είναι σε παράκρουση. Να πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο, από το άλλο στο παράλληλο. Να ζέχνουν νεοδημοκρατήλα, να είναι δούρη ύπη του συστήματος, να βρωμάει το στόμα τους από τα πτώματα τα οποία τρώνε. Πτώματα, πτώματα, καταναλώνουν πτώματα, είναι πτωματοφάγοι. Εντάξει. Και δυστυχώς να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι να προβληματίζονται με τα ψέματά τους. Πρέπει, θα σας κάνουμε εδώ στο Focus FM όλους τους ακροατές, εμβόλιο ανοσίας στο ψέμα. Θα αποκτήσουμε ανοσία αγέλης στο ψέμα. Και εμείς δεν είμαστε αγέλη προβάτων, είμαστε αγέλη λύκων. Θα κατασπαράξουμε αυτό το σύστημα, θα το εξαϊλώσουμε, θα το κατακτήσουμε και θα το φτιάξουμε δίκαιο. Δίκαιο το σύστημα. Με πρόγραμμα και όχι με φρουφρού και αρώματα, που βλέπω διάφορους να μου περπατάτε μαζί με κάτι Harry Potter της πολιτικής και μου κουνάτε εμένα το χέρι και μου χτυπάτε την πλάτη και μου λέει Στέφανε καλά τα λες. Αν τα λέω καλά, δεν είμαι εκεί δίπλα για να χαμογελάω στον κάθε Harry Potter της πολιτικής. Γιατί ήρθε και έπρεπε να είμαι εκεί. Όχι αδελφέ μου. Δεν θέλω να μου χτυπάς την πλάτη. Εγώ θέλω ειλικρίνεια. Θέλω ειλικρίνεια. Έχουμε μπροστά μας πόλεμο. Δεν βλέπετε τον πόλεμο της λάσπης? Πόσο εύκολο είναι για κάποιους ανθρώπους, ρε φίλε, να πηδάνε από τη μία βάρκα στην άλλη? Σαν τις ακρίδες. Έτσι κάνουν οι δημοκράτες. Πήγανε στο Πασόκ, από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Έτσι κάνουν οι Σιριζέοι. Έχουμε ρε ή δεν έχουμε αρχές, ρε. Έχουμε ή δεν έχουμε αρχές. Τσούπα από εδώ, τσούπα από εκεί, τσούπα παραπέρα, τσούπα από εδώ. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει. Εγώ σε αυτά τα οποία σας λέω δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα για να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν σας έχω πει ποτέ ψέματα. Ποτέ. Ούτε σας έχω παραμυθιάσει για κάτι. Και δεν φιλοδοξώ να το κάνω. Άμα υπάρχει ένα λάθος θα το πω. Αλλά δεν θα μείνω σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Σε δύο γραμμές. Γιατί αν μείνω στις δύο γραμμές, τότε δεν είμαι άξιος για να με ακούτε. Δεν είμαι άξιος για να με ακούτε. Θέλω να πάω λίγο σε ένα θέμα. Ναι, έχουμε και την Ανούμπης. Άλλο μεγάλο δράμα από εκεί. Άλλο μεγάλο δράμα. Ακούστε λοιπόν τώρα για να δείτε ότι τρώει αυτή, αυτό το αυτή η γαλάζια μαφία τρώει από παντού. Θα σας πω τώρα για Κάλυμνο, για Κοκελέρο. Εκεί λοιπόν βγαίνουν άδειες ταξί. Δώστε λίγο βάση. Βγήκαν οι άδειες ταξί και πήρε άδεια μία 70χρονη, 75χρονη συνταξιούχος. Μία 75χρονη συνταξιούχος πήρε άδεια ταξί. Και την πήρε για λογαριασμό της ο γιος της, ο οποίος έχει ήδη άδεια ταξί. Αλλά το ταξί το έχει στο όνομα της νύφης της. Γαλάζιο παρεάκι. Μεταξύ μας μεταξά. Και φυσικά δεν το δουλεύουν αυτό το ταξί. Έχουν οδηγό για 3,60 και αυτοί κονομάνε. Επίσης, πήρε άδεια ταξί σχολείο οδηγών η οποία δίνει παράνομα διπλώματα σε λαθρομετανάστες. Πάλι γαλάζιο το παρεάκι. Επίσης, δυνατός νεοδημοκράτης ταξιτζής με άλλες δύο άδειες πήρε και μία τρίτη. Και δεν πήρε άδεια μία γυναίκα, μονογονεϊκή οικογένεια, απλά και μόνο γιατί δεν είναι στο παρεάκι το γαλαζοπράσινο. Και όλα αυτά τώρα σε τρία νησιά. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να μην δημιουργήσω πρόβλημα.
Κάλυμνος, Κος, Λέρος. Εάν η μαφία αυτή, ναι, μπισμπιζέ είναι αυτά τα μεταξύ μας, αν αυτή η μαφία τρώει μέχρι και στην Λέρο, στην Κάλυμνο και στην Κο, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Και αυτό τώρα που σας λέω είναι, δηλαδή, μίλησα με μια οικογένεια η οποία μου έλεγαν έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Προσπαθούμε να πάρουμε μια άδεια για να δουλέψουμε εμείς στο ταξί, για να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, και οι άλλοι μοιράζουν τις άδειες μεταξύ τους. Δεν αφήνουν ούτε κοκαλάκι. Ούτε κοκαλάκι δεν αφήνουν. Ασύλληπτα πράγματα. Πραγματικά ασύλληπτα πράγματα. 6-9-0-7-4-83-4-84. Καλημέρα στη φίλη μου την Αγγελική. Καλή εβδομάδα. Δυστυχώς είναι απελπιστική η κατάσταση ως προς το πόσο έχει γίνει πλήση εγκεφάλου στην νεολαία, κυρίως από την παιδεία και το θέμα της, διαφορετικότητας ΛΟΑΤΚΙ και συμπερίληψης. Το βλέπω και στη δουλειά μου που σχεδόν όλοι υπερασπίζονται τα πολλαπλά φύλλα, κυρίως οι νέες κοπέλες, όπως είπες. Δυστυχώς το καθεστώς κάνει ανήθικη προπαγάνδα από τις μερικές ηλικίες. Σήμερα λοιπόν θα σας θωρακίσουμε με γνώση. Σήμερα εδώ σε λίγη ώρα στον Focus FM 103,6 ένας επιστήμονας γιατρός, ο κύριος Καριστινός, ο κύριος Γιώργος Καριστινός, με επιστημονικό τρόπο θα αποδομήσει αυτή την παράνοια. Αυτά τα οποία θα ακούσετε σήμερα να τα έχετε μαζί σας φορτωμένα στο κινητό σας, και κάθε φορά που κάποιος σας λέει υπάρχουν πολλά φύλλα, τσακ θα τον βάζει να παίζει ο Καριστινός. Να ακούτε τι λέει ο τύπος ο συγκεκριμένος, ο γιατρός, συγγνώμη για τον τύπος. Με επιστημονικούς όρους θα τελειώσουμε οριστικά αυτή την παράνοια και θα αποκαλύψουμε ποιον έχουν στόχο τους άντρες ή τις γυναίκες περισσότερο και για ποιο λόγο. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Αυτή η γαλαζοπράσινη μαφία πρέπει να φύγει από την εξουσία άμεσα. Καλημέρα Στέφανε, και η Ράνια Θρασιά μόλις άρχισε να βουλιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πήδηξε στη βάρκα του Πασόκ και σύντομα θα χρειαστεί να αλλάξει και πάλι, να είσαι καλά. Έχουμε πάρα πολλούς γυρολόγους. Αλλά εμένα με ενοχλούν περισσότερο οι ψευτοπατριώτες γυρολόγοι. Με ενοχλούν περισσότερο αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και σου λένε, ξέρεις τι, εμείς είμαστε εδώ πατριώτες, να πάμε να σώσουμε την Ελλάδα γιατί πιστεύουμε σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό. Και πριν αλέκτρο λαλήσει, πιστεύουν κάτι άλλο. Με ενοχλούν πάρα πολύ άνθρωποι οι οποίοι μου το παίζουν φίλοι. Πάρα πολύ με ενοχλεί αυτό. Μου το παίζουν φίλοι και τους βλέπω να χαμογελάνε με την πρώτη ευκαιρία, έτοιμοι να κάνουν το jumpsuit. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά. Εύχομαι να μας έχει καλά ο Θεός μας και η Παναγία μας. Αλλά τα προβλήματα δεν λύνονται με μεταπηδήσεις. Όταν μεταπηδάς, γίνεσαι και εσύ ακρίδα. Οι ακρίδες, οι γαλαζοπράσινες, χοροπηδάνε δεξιά και αριστερά. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ακρίδες. Όχι. Εμείς θέλουμε να είμαστε σταθεροί. Απαιτούμε να είμαστε σταθεροί. Εντάξει. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι πηδάνε. Ακόμα και πατριωτάρες. Κάτι φλόρια. Κάτι χατζιβαρδάδες. Πατριωτάρες που τους έδειχνε ο άλλος ο πατριώτης, ο Κασιδιάρης, και ψηφίζουν τώρα με δύο χέρια τα νομοσχέδια του Μητσοτάκη. Η αλήθεια πονάει. Η αλήθεια πονάει. Και πίσω από κάθε πολιτική επιλογή θα πρέπει να υπάρχει επιχείρημα, επιχειρηματολογία και ερμηνεία. Θα τα διευκρινίσω σε λίγο. Διαβάζω μερικά μηνύματα. Ναι, όλα τα οδικά πτηνά, Κωνσταντίνε. Όλα τα οδικά πτηνά. Αποδεικνύονται Ιωάννηδες Μελισανίδηδες. Καλημέρα και σε σένα Βάσο μου. Εννοείται, λέει, έχουν στόχο τους άντρες για να μην γίνει αναπαραγωγή. Έτσι θα υπάρξει δημογραφικό πρόβλημα. Η Βάσο λέει ότι η ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα στοχεύει πρώτα τους άντρες. Μάλιστα. Καλημέρα. Η εφαρμογή σας δεν λειτουργεί στο Google Play Store. Γράφουν ότι έχει φτιαχτεί για παλαιότερη έκδοση Android. Θα γίνει αναβάθμιση, αναρωτιέται ο Μάρκος από τη Νέα Ιωνία. Μάρκο μου, θα το κοιτάξω. Θα ενημερώσω, μάλλον δεν το κοιτάξω εγώ. Δεν γνωρίζω από αυτά. Και θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα και στον φίλο το 065. Καλημέρα, Στέφανε. Δυστυχώς το κακό ξεκίνησε από το φεμινιστικό κίνημα. Έσπρωχναν τη γυναίκα για να αποκτήσει δικαιώματα και αυτονομία στην εργασία, που καταλήγει σε δουλειά στη σημερινή εποχή με αποτέλεσμα το 80% να μην θέλει παιδιά, αλλά να θέλει καριέρες, να θέλει γατιά, σκυλιά, και να καταλήγουμε σήμερα στον άντρα με υποβιβασμό του και ταπείνωσή του ως άνθρωπο ανίκανος για όλα. Σταμάτησε να είναι ο προστάτης αρχηγός,
Αποτέλεσμα, και τα δύο φύλλα δέχονται πόλεμο. Ωστόσο, πιστεύω μόλις η γυναίκα καταφέρει να βρει την πραγματική της υπόσταση στη ζωή, τότε θα έρθει η ισορροπία. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάμε, η γυναίκα κτίζει και γκρεμίζει σπίτι. Ο άντρας είναι σοφία, το μυαλό, η δύναμη, η γυναίκα, η αγάπη. Καλό μας κουράγιο. Μου αρέσει πάρα πολύ το μήνυμα το οποίο έστειλες. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τους χριστιανούς άντρες, λέει, χτυπάει

Υπομονή σε όλους μας. Μου στέλνουν από την Μελβούρνη, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στη Μελβούρνη και σε όλη την Ομογένεια. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα στην Βόρεια Ήπειρο. Καλημέρα σε όλο τον Ελληνισμό. Όπου ζείτε, υπάρχετε ανά τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ η μεγάλη η παρέα του Focus FM 103,6. Στέφανε, αν μπορείς, στείλε μου τον αριθμό για την προσφορά με τα Megabyte Resi. Σε λίγο θα το πω, αδελφέ μου. Θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε τη διαφήμιση για να δώσουμε και σήμερα τη μεγάλη προσφορά για να έχετε όσο το δυνατόν πιο φτηνό κινητό. Οπότε πάρε ένα στυλό ή ένα μολύβι και όταν το πω θα σημειώσει το τηλέφωνο. Στέφανε, δεν παίζεις, δώσεις πόνο. Δεν καταλαβαίνουν το Μάρια, λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Λονδίνο. Καλημέρα και στο Λονδίνο. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή ευλογημένη εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Σήμερα κλείνουν τα σχολεία. Καλό καλοκαίρι στα παιδιά μας και σε όλους μας. Απαράδεκτο το σποτάκι. Το σποτάκι δεν είναι απλά απαράδεκτο. Το σποτάκι είναι δολοφονικό. Δολοφονικό. Από μια δολοφονική κυβέρνηση. Καλημέρα, πάντως το ηχογραφημένο. Πάντως, εγώ το ηχογράφησα και το ανέβασα μόλις το προηγούμενο με τον ψευτό αγρότη. Σποτάκι. Καλή εκπομπή. Να έχεις αγόρι μου. Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Στέφανε. Ίσως οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων να πάνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντί για τους δικαιούχους, όσο για τους ΛΟΑΤΚΙ. Ομόφωνα το Παγκόσμιο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε κατά λέξη ότι δεν υπάρχει δικαίωμα στο γάμο περί ατόμων του ιδίου φύλου. Ισχύει, θα τα πούμε σήμερα. Σε λίγη ώρα με τον κύριο Καριστινό. Στέφανε, δεν χωράει αμφιβολία, πάει να μας τρελάνει. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει, ψέμα στο ψέμα. Βρε τι είναι τούτη, σκέτη σατανάδες. Έλληνες χανόμαστε, ξεσηκωμός τώρα. Αυτός με το έτσι θέλω. Θέλει να ξαναβγεί και δεν θα υπολογίσει τίποτα. Μόνο καρέκλα και λεφτά βλέπει μπροστά του, λέει η φίλη μου η Μαρία από τις Οικές. Καλημέρα, μαράκι μου. Τι παίζετε, την παίζετε κι εσείς αυτή τη διαφήμιση, την άκουσα χθες το πρωί. Αν παίζουμε αυτή τη διαφήμιση, ντροπή μας. Και το λέω τώρα στο εμπορικό τμήμα. Και δεν με νοιάζει. Αν παίζουμε αυτή τη διαφήμιση, ντροπή μας. Σε κάνε λίγο, παίζουμε αυτή τη διαφήμιση. Αν παίζουμε εδώ στον Focus FM αυτή τη διαφήμιση, εγώ σας το λέω, ντροπή μας. Και θα απαιτήσω να φύγει. Γιατί κάπου όπα. Με τα υπουργεία σας μέσα, μην πω καμιά κουβέντα. Δεν τη βλέπει. Δεν τη βλέπεις. Πριν. Δεν τη βλέπουμε πάντως τώρα. Αλλά αν την παίζουμε αυτή τη διαφήμιση, ντροπή μας. Μα φίλε, οι περισσότεροι λέει είναι μπιπ και μπιπ και μπιπ. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εντάξει. Ούτε αυτό μπορώ να το διαβάσω. Μην βρίζετε ρε παιδιά. Αν την παίζουμε αυτή τη διαφήμιση εδώ πέρα, εγώ δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα τη σταματήσω. Προσωπικά θα τη σταματήσω. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εβδομάδα. Τους έβαλες θέσεις τους, λέει ο πρόεδρος. Αλλά έχει πολλούς μαλθάκες δυστυχώς. Θα τα πω σε λίγο τώρα. Δεν θέλω να τα ανοίξω. Δεν έχω χρόνο να τα ανοίξω τώρα. Αντώνη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον φίλο των 398. Καλή εβδομάδα, Βασίλης από Λάρισα. Γεια σου ρε Βασίλη. Ελπίζω να σας την... Αλήθεια τώρα λες. Παίζουμε αυτή τη διαφήμιση. Θα το δω παιδιά. Θα απαντήσω, Βασίλη μου, θα απαντήσω. Καλημέρα στον φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα και στον φίλο τον... Δημήτρη από τον Dortmund, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παιδιά, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Έρχεται η Δέσποινα Μποτίτση για δελτίο ειδήσεων. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Ωραία. Οκ. Έπαιξε στον Ερμέ. Κλείσε. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με ανακούφιση αλλά και επιφυλάξεις για την επόμενη μέρα υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη Συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας ρεύσει το πετρέλαιο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και σύμμαχοι έσπευσαν να χαιρετήσουν την εξέλιξη, ζητώντας παράλληλα την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δύο πλευρές. Η συμφωνία που θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Ανωδικά την ίδια ώρα κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, το Brent στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Στην πολιτική επικαιρότητα, η εξάρθρωση του κυκλώματος της πολεοδομίας είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με την διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το σχολείο του Πασόκ. Μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και το παρουσιάζει σαν μεγάλη επιτυχία όταν δύο γενικοί γραμματείς έχουν ήδη πάρει κόκκινη κάρτα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν από τα ευχολόγια Μητσοτάκη για την διαφθορά στην πολεοδομία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί την ίδια τακτική. «Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν μου είπαν», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ μέσα στην πόλη της Κόνιτσας, όπου δυστυχώς εντοπίστηκαν 4 απανθρακωμένα άτομα, πιθανότατα 4 ηλικιωμένα αδέλφια, τα οποία και διέμεναν στο συγκεκριμένο οικίσκο. Σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου μετά την σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στην Μεθόνη. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων, έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα και στην Αττική. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ΕΠΑΛ, αύριο ξεκινούν τα ειδικά μαθήματα. Σήμερα παράλληλα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια τέλος χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, θα φτάσει τους 32 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
9: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
11: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική, για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
12: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα, Focus FM 103,6. Στέφανο Ταμιανίδη στο μικρόφωνο. Το θέμα με τη διαφήμιση, θεωρήστε το λήξαν. Δεν ξαναπέζει εδώ πέρα. Να ξέρετε. Δηλαδή, εντάξει. Δυστυχώς, τέλος πάντων τώρα. Λοιπόν, λήξαν. Εντάξει. Αυτή η άθλια διαφήμιση, η οποία είναι κατακριτέα και είναι προσβολή για τους κτηνοτρόφους μας, δεν πρόκειται να ξαναπέξει. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Μηνυματάκια στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι στέλνετε τις καλημέρες σας στα chatrooms, στο ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, η οποία είναι γεμάτη, και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα γίνουν δύο συνεντεύξεις κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίου ελληνικού εδώ στο Focus FM. Ο Ρόμπερτ Μαλόν και ο Πίτερ Μακάλο είναι προγραμματισμένοι με συγκεκριμένα ραντεβού να μιλήσουν σε μένα στο ραδιόφωνο μας, και οι συνεντεύξεις θα γίνουν η μετάφρασή τους, η διερμηνία τους, και θα τις ακούσετε το συντομότερο δυνατόν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας είναι η Πισιρίδης Group και συνεργάτες. Τουλάχιστον εγώ και ο Πισιρίδης ήμασταν εκεί στο Family Pride το περασμένο Σάββατο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εκπροσωπήθηκε ο Focus FM 103,6. Δυστυχώς δεν εκπροσωπήθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης απέναντι σε αυτή την παράνοια της woke agenda, την οποία θα την αναλύσουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχω ζητήσει από εσάς κιόλας να μου πείτε τι πιστεύετε, ποιος πιστεύετε είναι ένας από τους, ποιος είναι ο κεντρικός, ποιους στοχεύουν πρώτα και καλύτερο η woke agenda. Στοχεύει τους άντρες ή στοχεύει τις γυναίκες? Και για ποιο λόγο? Θα τα αναλύσουμε αυτά σε πολύ πολύ λίγο με τον κύριο Καριστινό. Τώρα, μαζί μας και σήμερα, όπως σας είπα, είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι οι μεσίτες μας που είναι ακροβολισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Και αν θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, μεζονέτα και πάει λέγοντας, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα πάρετε ένα τηλέφωνο και οπωσδήποτε θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε καμία περίπτωση δεν θα πάρουν περιουσία ελληνική για να την παραδώσουν σε χέρια ξένων. Ίσα-ίσα, Έλληνες οι οποίοι είναι ομογενείς και θέλουν να κάνουν αγορές σπιτιών και ενοικιάσεις στην Ελλάδα, έχουν τα χρήματα στα χέρια τους και περιμένουν εσάς να επικοινωνήσετε με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες για να κάνει αυτό το πάντρεμα, το οποίο θα είναι πολύ κερδοφόρο για εσάς. Από όπου μας ακούτε λοιπόν, αν θέλετε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε κτηματομεστικό ζήτημα, θα επικοινωνήσετε με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες στο 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Τώρα πάμε 5 πράγματα να πω για αυτό που με ρώτησε και ένας φίλος, για αυτή την... το συμβόλαιο το οποίο σας δίνουμε τη δυνατότητα να κάνετε όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα πολύ οικονομικό συμβόλαιο για κινητή τηλεφωνία. Εξασφαλίσαμε για χατήρι σας, εμείς, το ραδιόφωνο Focus FM 103,6, το πιο φθηνό συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο με τα πάντα απεριόριστα. Με απεριόριστα μηνύματα, με απεριόριστες κλήσεις σε κάθε κινητό, με απεριόριστες κλήσεις προς ευρωπαϊκές χώρες, με 500 λεπτά δυνατότητα να κάνετε κλήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και με απεριόριστο ίντερνετ. Σε κορυφαία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, 18,28 λεπτά το μήνα. Πλήρες πακέτο, τα πάντα ανοιχτά, μόνο για τους ακροατές του Focus FM, 18,28, μη σας πω ότι μπορείτε να πάρετε και λιγότερο. Κάποιοι το έχουν πάρει 18 και 16. Ανάλογα είναι λίγο χρηματιστήριο. Αλλά εκεί θα κινηθείς σταθερό. Δεν αλλάζει ούτε τον πρώτο χρόνο, ούτε τον δεύτερο, ούτε τον τρίτο. Παραμένει σταθερό. Δύο χρόνια είναι το συμβόλαιο, τέλος πάντων. Αλλά 18,28 και τα πάντα ανοιχτά. Χρησιμοποιώ προσωπικά αυτό το πακέτο και σας συνιστώ να το κάνετε πράξη κι εσείς. Πώς? Ή θα καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε Focus FM 103,6, ή θα γράψετε μήνυμα και θα τους γράψετε Focus FM 103,6, είτε SMS είτε μέσω Viber. Άρα τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ή τους καλείτε και τους λέτε Focus FM. Αν μιλάνε όμως, στέλνετε μηνυματάκι ή μήνυμα απλό ή Viber και γράφετε Focus FM 103,6. Θα επικοινωνήσουν αυτοί μαζί σας και θα σας δώσουν αυτή την πολύ μεγάλη και οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. Τηλέφωνο επικοινωνίας, γράψτε το. Γράψτε το. Δεν θα το ξαναπώ. Θα το πω 2-3 φορές τώρα και τελείωσε, έτσι. Είτε καλείτε, είτε στέλνετε μήνυμα. 6951 95 73 32. Πάμε πάλι. 6951 957 332. Λέτε Focus FM ή γράφετε Focus FM. 6951 957 332. Συμφέρει. Όσοι το έχετε κάνει, με ευχαριστείτε. Μην ευχαριστείτε εμένα. Ο Focus FM το εξασφάλισε για εσάς με πολύ αγάπη. Πάω τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο Καριστινό, τον γιατρό μας. Με πήρε τηλέφωνο χθες ο άνθρωπος. Μου λέει, εσύ Στέφανε, θέλεις να κάνουμε μια συζήτηση επιστημονικά. Επιστημονικά. Για να αποδομήσουμε όλο αυτό το αφήγημα των 140 διαφορετικών φύλων. Λέω, γιατρέ, χαρά μου, εμένα μου αρέσει να κάνω επιστημονικές κουβέντες. Προσπαθώ να σας παρακολουθήσω τους γιατρούς να εξηγείτε κάποια πράγματα έτσι επιστημονικώς και ο κύριος Καριστινός είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους και τσεκουράτα. Πιάσαμε λίγο κουβέντα παραπάνω, οδηγούσα κιόλας εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω όσο επισταμένα θα ήθελα. Λέω όμως, αφού θα τον έχω αύριο τον άνθρωπο εδώ στη τηλεφωνική γραμμή, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, όχι μόνο για να αποδομήσουμε με επιστημονικούς όρους όλο αυτό το αφήγημα για τα 140 διαφορετικά φύλλα, αλλά να μιλήσουμε ουσιαστικά και να αποκαλύψουμε ποιους έχουν πρώτους και καλύτερους στο στόχαστρο οι δημιουργοί της woke agenda. Ποιους στοχεύουν, τους άντρες και γιατί, ή μήπως τις γυναίκες, και αν στοχεύουν τις γυναίκες πρώτα, γιατί στοχεύουν, πού πατάνε. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί κανένας. Θέλω να πάρετε τροφή για σκέψη. Θέλω αυτά τα οποία θα ακούσετε να τα αναλύσετε και αν σας ταιριάζουν μπορείτε να τα υιοθετήσετε. Αν δεν σας ταιριάζουν μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να τα αποδομήσετε. Κριτική σκέψη χρειάζεται. Όσο έχουμε κριτική σκέψη θα γινόμαστε καλύτεροι. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μας αρέσει να έχουμε κριτική σκέψη, αλλά να έχουμε δανεική, να τη δανειζόμαστε τη σκέψη μας. Και εκεί την πατάμε. Γιατί όταν κάποιος σου λέει κάτι και έχει δόλο από πίσω και εσύ δανείζεσαι άκρητα τη σκέψη του, τότε την πατάς. Τέλος πάντων. Κύριε Καριστινέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να ενισχύσω λίγο αυτό που είπες στην τελευταία φράση.
0: Ναι.
1: Το κριτήριο εάν κάτι είναι σωστό ή λάθος εξαρτάται από το περιεχόμενο του αντικειμένου και όχι από το ποιος το λέει.
0: Σαφώς.
1: Όταν το κριτήριο για, το αν είναι κάτι, για να αποφασίσεις αν είναι κάτι σωστό ή λάθος δεν είναι το περιεχόμενο αλλά το ποιος το λέει, ουσιαστικά έχεις ομολογήσει ότι δεν έχεις καταλάβει το αντικείμενο. Mm.
0: Έχει ένα point. Βέβαια, εντάξει, θα μπορούσα να κάνω και τον αντίλογο. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος είναι σεσημασμένος ψεύτης, για παράδειγμα, όταν μπει στη διαδικασία να προσέξεις τα λεγόμενα ενός σεσημασμένου ψεύτη, μάλλον παραπληροφορημένος θα βγεις.
1: Ναι, το θέμα είναι να μπορέσεις να κρίνεις. Γιατί ο μεγαλύτερος ψεύτης μπορεί να πει κάποια στιγμή και μια αλήθεια.
0: Σωστό. Είναι σαν το βοσκό. Βοσκός, λίγος, κάποια στιγμή
1: έτσι,
0: ήρθε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει πάντοτε, φυσικά ανάλογα με το χαρακτήρα του αλλού, είσαι πιο υποψιασμένος ή λιγότερο υποψιασμένος, ναι, αλλά ναι. Πάντοτε το κριτήριο πρέπει να είναι το αντικείμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η ιστορία με την αλητεία και αυτό το έγκλημα με το COVID χρησιμοποίησαν κάποιους υποτιθέμενα επιστήμονες. Ή υποτιθέμενο, ξεκινώντας από το Φαουτσί και διάφορους άλλους, ακριβώς για να προσδώσουν υπευθυνότητα ή τέλος πάντων σοβαρότητα σε αυτό το πράγμα. Ήταν το δόλωμα, ήταν η κοροϊδία, γιατί από πίσω λέγανε ψέματα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ήταν για να κρίνει ο κόσμος με βάση το ποιος το λέει και όχι το τι λέει.
0: Σωστό. Λοιπόν, είναι ο μήνας των ΛΟΑΤΚΙ, λέει ο Ιούνιος, έτσι. Φτάσαμε και αυτό, έχουν και το δικό τους μήνα. Έχουν ξεφυτρώσει.
1: Ναι, ολόκληρο μήνα ξέρουμε κάτι άλλο. Δηλαδή η γιορτή της γυναίκας για παράδειγμα είναι μια μέρα. Εδώ γιατί θέλουν ολόκληρο μήνα αυτή. Λίγο θα μας το κάνουν εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: 9 μέρες μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να βάλουμε ορισμένα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Να πω καταρχήν ότι στη διαμόρφωση ενός ανθρώπου, καλά το ίδιο ισχύει και για τα ζώα, τα αντίστοιχα δηλαδή, mm-hmm. Υπάρχουν δύο κατηγορίες όσον αφορά το φύλο. Είναι τα φυλετικά γνωρίσματα και τα φυλοσύνδετα γνωρίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι τα φυλετικά? Τα φυλετικά είναι αυτά που καθορίζουν επακριβώς το φύλο, που είναι τα έξω και τα έσω γεννητικά όργανα. Τα φυλοσύνδετα είναι κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία εξαρτώνται από το φύλο, αλλά δεν το καθορίζουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μαστή. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχει και γυναικομαστία στους άντρες. Η μαστή, λοιπόν, είναι φυλοσύνδετο γονίδιο, δεν είναι φυλετικό. Η τριχοβία, η συγκεκριμένη τριχοβία που διαφέρει από, άντρες, από τους άντρες στις γυναίκες, είναι επίσης φυλοσύνδετο, δεν είναι φυλετικό. Δεν καθορίζει το φύλο, δηλαδή. Ή επίσης η διαφορετική λεκάνη. Και αυτό είναι φυλοσύνδετο, δεν είναι φυλετικό. Και θα μπορούσα να πω επίσης η φωνή, που είναι πιο λεπτή στις γυναίκες, ενώ στους άντρες είναι πιο μπάσα. Είναι επίσης φυλοσύνδετο, δεν είναι φυλετικό. Όσον αφορά λοιπόν το φύλο, τα φυλετικά γνωρίσματα δηλαδή, αυτό καθορίζεται στον άνθρωπο από το 23ο ζεύγος χρωμοσωμάτων, όπου υπάρχουν δύο διαφορετικού τύπου χρωμοσώματα, το Χ και το Y, ή Y όπως το λένε στα αγγλικά. Ναι. Λοιπόν, το Y είναι λίγο κοντύτερο. Αυτοί που έχουν δύο Χ είναι, βγαίνει θηλυκό, με θηλυκά γεννητικά όργανα, τέλος. Αυτά που έχουν Χ, Y, είναι αρσενικά, με αρσενικά γεννητικά όργανα, τα φυλετικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα και τελειώνει. Δηλαδή, δύο είναι τα φύλλα και τέλος. Απλά για την πληροφορία, στα πτηνά ισχύει το ανάποδο. Δηλαδή, το διπλό Χ είναι το αρσενικό και το Χ είναι το θηλυκό.
0: Άρα, λοιπόν, λοιπόν, κάθε φορά που θα έρθει κάποιος να μας πει υπάρχουν 140 φύλλα, θα του πει αδελφέ, δύο και τελειώσαμε.
1: Και όποιος τολμάει, του παίρνεις μία σταγόνα αίμα, δεν θέλει παραπάνω, μία σταγόνα αίμα και ελέγχεις το 23ο ζεύγος χρωμοσωμάτων. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Πάμε να ελέγξουμε το 23ο, πώς το είπατε,
1: ζεύγος χρωμοσωμάτων. Με 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, το τελευταίο, το 23ο είναι το φυλετικό. Αυτό που καθορίζει το φύλο.
0: Δεν έχει άλλο δηλαδή.
1: Τέλος.
0: Δηλαδή ακόμα και
1: όλα
0: ένας,
1: τα άλλα, λοιπόν,
0: ακόμα,
1: είναι
0: φυλετικά
1: γνωστά.
0: Αν άλλα, μου επιτρέπετε, λοιπόν, ακόμα και ένας, αν έχουμε κάποια περίπτωση ενός ερμαφρόδιτου ανθρώπου, εκεί το φυλετικό τι θα βγάλει?
1: Ανάλογα τι έχει βγει. Προσέξτε, υπάρχουν κάποιες ειδικές παραλλαγές. Ναι. Αυτά είναι άλλο πράγμα. Όταν υπάρχει πρόβλημα στο διαχωρισμό, τέλος πάντων πρέπει να εξηγήσω τώρα την εμίτωση και εμείωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, το σύνδρομο Κλάινεφέλτερ, όπου εκεί δεν υπάρχει, υπάρχουν δύο χρωμοσώματα, υπάρχουν τρία. Που είναι διπλό Χ και Y. Είναι τρία μαζί.
0: Άρα εκεί έχουμε
1: το
0: μία.
1: Το σύνδρομο Τέρνερ, ας πούμε, ναι, το μία, οποίο είναι μόνο ένα Χ. Δεν υπάρχουν δύο Χ, υπάρχει, ναι, μόνο ένα Χ.
0: Ναι. Εκεί υπάρχουν κάποιες γενετικές ανομαλίες, οι οποίες όμως πολύ ξεκάθαρες.
1: Αυτό είναι πολύ ειδικές εξαιρέσεις.
0: Πολύ ειδικές εξαιρέσεις. Μάλιστα, ωραία. Να τα πούμε, να
1: πολύ
0: τα καταλάβουμε.
1: Πολύ ειδικές εξαιρέσεις. Είναι και πολύ σπάνιες αυτές.
0: Οι οποίες προφανώς και δεν ανταποκρίνονται στις όλες αυτές τις.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει δυσπλασία των γεννητικών οργάνων. Δηλαδή, ας πούμε, στο μονό Χ, όταν υπάρχει μόνο ένα Χ, είναι υποπλαστικά. Υπάρχουν θηλυκού τύπου γεννητικά όργανα, αλλά υποπλαστικά. Δηλαδή, δεν έχουν αναπτυχθεί, ατελώς, όπως λέμε, μερικώς.
0: Ναι.
1: Ή με το Χ, ψήψη, υπάρχουν κάποιες άλλες επίσης ανομαλίες. Βγαίνει αρσενικό, αλλά με κάποιες δυσπλαστικές ανομαλίες. Αυτά είναι πολύ πολύ ειδικές περιπτώσεις και δεν είναι πάλι χαρακτηρίζεται σαν θηλυκό ή αρσενικό. Απλά λέγεται το ένα τρισομία Χ ψι ψι και το άλλο λέγεται μονοσομία Χ τη σύνδρομο Τέρνερ. Είναι πολύ ειδικά και πολύ σπάνια αυτά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα φύλλα, λοιπόν, γενικώς καθορίζονται από το 23ο ζεύγος χρωμοσωμάτων. Πάμε τώρα στα φυλοσύνδετα. Φυλοσύνδετα είπαμε τι είναι, όπως είναι το ημαστή, όπως είναι η τροχοφυγεία κτλ.
0: Η φωνή.
1: Μέσα στα φυλοσύνδετα, λοιπόν, είναι και το πώς θα διαμορφωθεί ο εγκέφαλος. Διότι η επιθυμία του αντιθέτου φύλου, έτσι, έχει να κάνει με λειτουργία του εγκεφάλου. Καμία σχέση με τα γεννητικά όργανα. Καμία. Είναι καθαρά του πώς διαμορφώνεται ο εγκέφαλος, όπως διαμορφώνεται το χαρακτήρα μας, όπως διαμορφώνονται πολλά. Η τάση μας, εγώ, ότι θέλουμε πιο πολύ θετικές επιστήμες, φιλολογικές, οτιδήποτε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με εγκεφαλικές λειτουργίες και μόνο. Το ίδιο είναι και τα συναισθήματα, το ίδιο είναι και όλα. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό που λέει η καρδιά αγαπάει. Η καρδιά απλά στέλνει αίμα. Έτσι. Όλα είναι στον εγκέφαλο. Όλα είναι εγκεφαλικές λειτουργίες. Το πώς, λοιπόν, θα διαμορφωθεί ο εγκέφαλος, αν θα γίνει με αρσενικού τύπου νοοτροπία ή θηλυκού τύπου, αυτό εξαρτάται από μία ορμόνη που λέγεται τεστοστερόνη. Μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Εάν εκριθεί στη διάρκεια της κοίησης, αν το έμβριο βγαίνει αρσενικού τύπου, θα πρέπει να εκριθεί τεστοστερόνη σε συγκεκριμένη φάση του κύκλου, της κύκλου εγκυμοσύνης, και αν την απατώνει είναι στο δεύτερο τρίμηνο, mm-hmm. αν την απατώμε, και σε συγκεκριμένη ποσότητα. Αυτό λοιπόν θα διαμορφώσει τον εγκέφαλο, τους νευρώνες δηλαδή, σε αρσενικού τύπου εγκέφαλο. Εάν δεν εκριθεί τεστοστερόνη, τότε ο εγκέφαλος διαμορφώνεται σε θηλυκού τύπου. Δηλαδή δεν είναι ένα τύπος ότι για να γίνει αρσενικού πρέπει, θέλει τεστοστερόνη και για να γίνει θηλυκού θέλει στρογόνα. Όχι, είναι θέμα τεστοστερόνη αρσενικό, ούτε καθόλου τεστοστερόνη θηλυκού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν διαμορφώνεται ο εγκέφαλος. Εάν υπάρξει λοιπόν κάποια δυσλειτουργία ή κάποια ανομαλία, είτε καθυστέρηση έγκρισης τεστοστερόνης, είτε μικρότερης ποσότητας, είτε συνδυασμού αυτών των δύο, σε αυτή την περίπτωση ο εγκέφαλος δεν διαμορφώνεται κανονικά όπως πρέπει, αλλά παίρνει διάφορες παραλλαγές συμπεριφοράς. Αυτά είναι που λένε αυτή η φύλλα που δεν είναι φύλλα καμία σχέση, είναι εντελώς ηλίθιο αυτό και μόνο να το λες.
0: Άρα αυτό δεν έχει να κάνει, δηλαδή,
1: όχι,
0: δεν έχει να κάνει με φύλλο.
1: Όχι, είναι σαν να λέμε ότι ένας άνθρωπος που έχει γυναικομαστία έγινε γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να λέμε ότι ένας άντρας που δεν βγάζει τρίχες, ότι είναι γυναίκα. Είναι τόσο ηλίθιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα φύλλα παραμένουν δύο. Το εάν ο εγκέφαλος θα διαμορφωθεί σε αρσενικού τύπου και τι διαφορετικά, γι' αυτό έχουμε τις διάφορες πολλές διαφορετικές, δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Απλά εκεί υπήρξε είτε καθυστερημένη, είτε μειωμένη σε ποσότητα, είτε και τα δύο έγκριση τεστοστερόνης σε κάποια φάση που θα έπρεπε να βγει και καθυστέρησε.
0: Αλλά δεν επηρεάζει το φύλλο. Δεν επηρεάζει το φύλλο. Έτσι.
1: Όχι, καμία σχέση. Αντίστοιχα, για παράδειγμα, για τις γυναίκες μπορεί να είναι η έγκριση τεστοστερόνη ενώ δεν έπρεπε, για το θηλυκό έμβριο,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Εκρίθηκε τεστοστερόνη ενώ δεν έπρεπε.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση διαμόρφωσε τον εγκέφαλο σε αρσενικού τύπου και ανάλογα του πόσο πολύ έγινε αυτό και πόσο σύντομα έγινε, σε πιο ακριβώς χρονικό σημείο, αντίστοιχα βγαίνουν και διάφορες παραλλαγές. Γι' αυτό έχουμε πολλές παραλλαγές, γιατί όλα είναι θέμα δύο παραγόντων. Του πόσο καθυστέρησε κάτι. Mm-hmm. Ή και επίσης της ποσότητας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές. Δηλαδή δεν είναι όλον ή ουδέν, δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Γι' αυτό βγαίνουν πολλές διαφορετικές ουσιαστικά διαμορφώσεις εγκεφάλου. Αυτά είναι που λένε αυτοί οι φύλλα που δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό είναι τελείως λάθος ορισμός και θα πούμε παρακάτω ότι εδώ πέρα δεν είναι απλώς
0: για λάθος, να καταλάβω κάτι και να διευκρινίσω κάτι, κύριε Καριστινέ. Αυτά, ναι, τα οποία λέτε ότι δεν υπάρχουν πολλά φύλλα, υπάρχουν δύο φύλλα, είναι επιστημονικά κατοχυρωμένα, σωστά? Αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Είναι τελειωμένο
0: για
1: από το 23ο.
0: Θέλω να ξέρω, μην έρθει κάποιος και πει τι είναι αυτά τα οποία λέτε τα αντιεπιστημονικά.
1: Όποιος δεν έχω πρόβλημα.
0: Επειδή εγώ δεν έχω το γνωστικό αντικείμενο, δεν έχω το γνωστικό υπόβαθρο για να το υιοθετήσω, καταλαβαίνετε τι λέω. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που οποιοδήποτε πάει να πει κάτι διαφορετικό από το κεντρικό αφήγημα μπαίνει στο στόχαστρο της κριτικής. Έχουμε φτάσει να φοβόμαστε και τη σκιά μας, γιατί λέμε κάποια πράγματα τα οποία εσείς λέτε ότι είναι 100% πώς το λένε, κατοχυρωμένα. Δεν υπάρχουν πολλά φύλλα.
1: Θα το πω το εξής.
0: Ναι.
1: Θα το πω το εξής, το εξηγήσω πολύ απλά. Υπάρχουν ορισμένα είδη ζώων που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το αρσενικό από το θηλυκό από την όψη.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, ας πούμε, τα λιοντάρια, για παράδειγμα, τα ξεχωρίζεις.
0: Τα ξεχωρίζεις, ναι.
1: Τα κοράκια όμως δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πώς ξεχωρίζουν αυτό που πρέπει να τα δαχτυλιώσουν, για παράδειγμα. Ή όπως είναι το ίδιο είναι και νομίζω και οι αγριόχινες, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει και οι κύκνοι, νομίζω, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλά είδη που το θηλυκό και το αρσενικό οπτικά μοιάζουν το ίδιο ακριβώς. Δεν έχουν διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξέρετε, όταν θέλουν να τα δακτυλιώσουν, θέλουν να τα μελετήσουν οτιδήποτε και πιάνουν κάποια είδη, πώς τα διαφοροποιούν και βάζουν το αντίστοιχο δακτυλί, αν είναι θηλυκό ή αρσενικό?
0: Όχι, όχι.
1: Τους παίρνουν μια σταγόνα αίμα και το εξετάζουν με το γεφυλετικό χρωμόσωμα.
0: Το 23ο που είπατε νωρίτερα.
1: Το 23ο στον άνθρωπο. Τα άλλα ζώα έχουν πολύ λιγότερα ή, ναι, περισσότερα.
0: Άρα δηλαδή ουσιαστικά το φύλλο καθορίζεται από το 23ο χρωμόσωμα, ζεύγος χρωμοσωμάτων στον άνθρωπο. Έτσι.
1: Στον άνθρωπο. Και αντίστοιχα στα ζώα υπάρχει ένα φυλετικό ζευγάρι, mm-hmm, ένα ζευγάρι χρωμοσωμάτων δηλαδή, που καθορίζει το φύλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και σας λέω, τα είδη εκείνα που θέλουν να τα ταυτοποιήσουν τι, ποιο είναι αρσενικό ή θηλυκό αντίστοιχα, κάνουν το ίδιο. Κάνουν αιμολυψία και κοιτάζουν το φυλετικό χρωμόσωμα που είναι όποιο είναι, μπορεί να είναι το 18-18, ανάλογα. Όλα τα ζύγια δεν έχουν το ίδιο ακριβώς αριθμό χρωμοσώματων και εκεί το καθορίζουν.
0: Η προσέγγιση που κάνουμε σήμερα δεν, είναι ούτε, δεν έχει σκοπό ούτε να προσβάλλει κάποιον. Είναι επεξηγηματικού χαρακτήρα. Θέλω να το διευκρινίσω δηλαδή. Με αφορμή, αν μου επιτρέπετε κύριε Καριστινέ, με αφορμή όλη αυτή την επίμονη προώθηση αυτής της woke ατζέντας. Γιατί πραγματικά εμένα μου κάνει αλγινή εντύπωση για μία ακόμα χρονιά το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης του Αριστοτέλειο να υπάρχει έξω ένα τεράστιο πανό στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ, αντί να υπάρχει για παράδειγμα μία ελληνική σημαία κάθε φορά που έχουμε μία εθνική επέτειο. Δεν το έχω δει ποτέ στο Πανεπιστήμιο το απειθήτα, αλλά παρόλα αυτά αυτό το τμήμα ισότητας. Έδειξα νωρίτερα, κύριε Καριστινέ, ακόμα και σε στάση του ΟΑΣΤ υπήρχε ηλεκτρονική επιγραφή από αυτές, ξέρετε, που ενημερώνουν τον κόσμο για το σε πόση ώρα θα έρθει το λεωφορείο, το οποίο έλεγε μπορείτε να συμμετάσχετε στο Θεσσαλονίκη Pride που ξεκινάει από σήμερα μέχρι τις 20 του Ιούνιου. Όλα αυτά, ξέρετε, θέλουν να περάσουν μια εικόνα. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Ότι δεν είναι δύο τα φύλλα, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα, υπάρχουν πολλά περισσότερα. Τα φύλλα λοιπόν λέτε εσείς και επιμένετε επιστημονικώς, ότι, και δεν, μπορώ, δεν έχω το υπόβαθρο να σας αμφισβητήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ δέχομαι αυτό το οποίο λέτε ως δημοσιογράφος που καταγράφει τα λεγόμενα του συνεντευξιαζόμενου του. Λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν δύο φύλλα, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν 100 φύλλα, υπάρχουν 2 φύλλα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία τα είπατε
1: φιλοσύνδετα.
0: Αυτά τα φιλοσύνδετα τα οποία διαμορφώνουν τον εγκέφαλο, αλλά δεν αλλάζουν το φύλλο.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο το πώς θα διαμορφωθεί ο εγκέφαλος, σε νοοτροπία δηλαδή και σε σκέψη και σε επιθυμία, και άλλο το ποιο είναι το πραγματικό φύλλο όσον αφορά τα γεννητικά όργανα.
0: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο ακροατής, ρε παιδιά, είναι δυνατό, λέει, να επιμένουμε να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα αυτονόητα? Μάλλον έτσι, πρέπει να τα εξηγήσουμε.
1: Το αυτονόητο.
0: Μάλλον πρέπει να τα εξηγήσουμε. Με αυτά τα οποία βλέπουμε τουλάχιστον.
1: Γιατί δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Εδώ να πω κάτι, ότι όλα αυτά τα άτομα που υπήρξε κάποια διαταραχή, γιατί περί αυτής πρόκειται, ή κάποια ανομαλία στην έκρηση τεστοστερώνης, είτε κρίθηκε καθυστερημένα, είτε σε μικρότερη ποσότητα, είτε δεν έπρεπε να εκριθεί γιατί έπρεπε να γίνει θηλυκού τύπου, αλλά εκρίθηκε.
0: Να μην μπερδευόμαστε πάλι, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχουμε φτάσει να φοβόμαστε και τη σκιά μας. Ανομαλία, όχι, ανομαλία, όχι στο. Ανομαλία στη διαδικασία παραγωγή αυτών των.
1: Ανομαλία, όταν λέμε, εννοούμε στη βιολογική διαδικασία.
0: Αυτό. Εντάξει. Για να μην παρεξηγιόμαστε, δηλαδή. Ναι.
1: Υπάρχουν στην ιατρική ορισμένες καταστάσεις που λέγονται συγγενείς ανομαλίες.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, στην καρδιά υπάρχουν συγγενείς ανομαλίες καρδιάς. Για παράδειγμα, υπάρχει τετραλογία φαλό, υπάρχει μεταστροφή, αναστροφή μεγάλων αγκείων, υπάρχει διορθωμένη αναστροφή μεγάλων αγκείων. Υπάρχουν πολλών ειδών. Αυτά λέγονται διαπλαστικές ανομαλίες.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξενίζει η λέξη. Ανομαλίας είναι μη ομαλό, δηλαδή είναι κάτι που εξελίσσεται. Ή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα νεφρό. Αυτό είναι για την ανομαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ή υπάρχουν τρεις νεφροί. Λέγεται ανομαλία κι αυτό. Είναι λεγόμενες διαπλαστικές ανομαλίες.
0: Ωραία, νομίζω.
1: Διαπλαστικής ανομαλίας, ναι, είναι κι αυτό.
0: Είναι κι αυτό. Ωραία, το καταλάβαμε.
1: Δεν είναι το μόνο.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
1: Άλλη μια διαπλαστική ανομαλία, για παράδειγμα, είναι η λεγόμενη τρισομία 21. Αυτό τι είναι? Το σύνδρομο Down. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Είναι το 21ο ζεύγος χρωμοσωμάτων. Ότι είναι ζεύγος, είναι τριπλέτα. Και βγαίνουν τα παιδιά με το γνωστό Down. Αυτό λέγεται γενετική ανομαλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιατρέ μου, ακούστε με λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο. Για να έχουμε το χρόνο, γιατί θέλω να πάμε και στο κομμάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον ως προς το ποιους πιστεύετε εσείς ότι στοχεύει αυτή η woke agenda.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δίνετε τη δυνατότητα να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Η αιμονή σημαίνει και δόλο. Έτσι σημαίνει και πρόθεση.
0: Σαφώς και υπάρχει πρόθεση. Ελάτε τώρα, αυτό φαίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, κύριε Καριστινέ. Μην κλείσετε.
1: Θα
0: πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας Ευκλάμπ. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε μια πρόσβαση υπηρεσίες υγείας και να εκμεταλλευτείτε την προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα για να έχετε δωρεάν καθαρισμό δοντιών έναν κάθε χρόνο, για να έχετε δωρεάν δυνατότητα να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου και να πάτε να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική, για να κάνετε δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις, δωρεάν μικροβιολογικές εξετάσεις και πολλές άλλες παροχές ιατρικές σε πολύ καλές τιμές, μπορείτε να καλέσετε στο 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο της Κάρτας Υγείας Ευκλάμπ στο 2313 253 333 2313 2-53-3-3-3. Να μιλήσετε με έναν από τους σύμβουλους υγείας της κάρτας υγείας F-Club. Να τους ρωτήσετε τι δικαιούστε βάσει του που βρίσκεστε και όχι κάποιου άλλου στοιχείου. Δηλαδή, κάρτα υγείας F-Club δικαιούστε να έχετε όλοι. Όσο μικρή, όσο μεγάλη. Όσο υγιής, όσο λιγότερο υγιής κι αν είστε. 2-53-3-3-3. Καλέστε. Μπορεί η ατομική κάρτα υγείας F-Club να κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο η ατομική, όμως και σήμερα και αυτή την εβδομάδα μία προσφορά για 4 κάρτες υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 150 ευρώ, πιστέψτε με ότι είναι μία πάρα πολύ καλή προσφορά. 2 χρόνια, 4 κάρτες, 150 ευρώ, τη στιγμή που η ατομική για ένα χρόνο κάνει 100, αντιλαμβάνεστε ότι αξίζει τον κόπο να εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά. 2-53-3-3-3. Επιστρέφω σε λίγο με τον κύριο Καριστινό και με δύο πραγματάκια που θέλω να πω ως απάντηση σε κλασικούς λασπολόγους. Για λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα, επειδή θέλουμε να σας δίνουμε τα φθηνότερα δυνατά συμβόλαια, είναι η Vulcom. Η Vulcom είναι μια εταιρεία η οποία κατασκοπεύει καθημερινά τις τιμές και τις προσφορές που δίνουν οι πάροχοι για ηλεκτρικό ρεύμα και για φυσικό αέριο. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να καλέσετε τη Vulcom για να έχετε τα φθηνότερα και οικονομικότερα συμβόλαια για ρεύμα και για αέριο, μπορείτε να το κάνετε, είναι στη διάθεσή σας. Είναι πανελλαδική η κάλυψη. Από όπου και αν μας ακούτε, να ξέρετε, μην εμπιστεύεστε αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε κύριε Δαμιανίδη, έχουμε την πιο φθηνή προσφορά για εσάς το τέτοιο. Όχι. Γιατί αυτοί ξέρουν μόνο τα δεδομένα της δικιάς τους εταιρείας. Ενώ η Vulcom ξέρει τα δεδομένα από όλους τους παρόχους. Και για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε, αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας, ή αν είστε εσείς ο ίδιος φοιτητής ή φοιτήτρια, ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό, ή αν φιλοξενείτε κάποιο φοιτητή στο σπίτι σας, τότε μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια πολύ μεγάλη προσφορά που δίνει ένας αξιολογότατος πάροχος, θα σας τον πει η Vulcom αυτόν, που για τις πρώτες 200 ώρες θα έχετε τιμή μονάδος κιλοβατόρας στα 0,095 ευρώ, που είναι κάτι πάρα πολύ χαμηλό, γιατί αυτή την περίοδο το 0,16 είναι ο μέσος όρος. Επίσης, αυτό το συμβόλαιο έρχεται με ένα πάγιο 5 ευρώ. 5 ευρώ. Αρκεί να είστε φοιτητής ή μεταπτυχιακός ή να φιλοξενείτε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας. Από εκεί και πέρα, πέραν των 200 πρώτων κιλοβατόρων, μετά η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Προσπαθούμε να βρούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να βρούμε, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Και πιστέψτε με, η Vulcom είναι ο καλύτερος σύμβουλος που μπορείτε να τον έχετε, και μάλιστα δωρεάν. Δεν θα πληρώσετε τίποτα για την επικοινωνία αυτή, παρά μόνο αν κάνετε και συμφωνήσετε να κάνετε το συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνει. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα, η ομάδα του Δημήτρη του Βούλτσιου και της Λαζαρούλας, εξαιρετικοί και φίλοι ακροατές του Focus FM, 2310-208-808. 2310-208-808, η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Έχω αφήσει στη μέση μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον γιατρό, τον καρδιολόγο, τον κύριο Γιώργο Καριστινό. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο σκέλος της κουβέντας μας με τα ιατρικά επιχειρήματα τα οποία μας θέσατε, επιστημονικά επιχειρήματα τα οποία μας καταθέσατε εδώ στο Focus FM, να μιλήσουμε λίγο για το τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την υπερπληροφόρηση και υπερπροβολή της ατζέντα της woke.
1: Να πω λίγο απλά, να το διευθύνω σαν κατακλείδι,
0: ναι,
1: ότι όλα αυτά τα άτομα που, στα οποία στη διάρκεια της κοίησης εμφανίστηκε αυτή η ανομαλία όσον αφορά την έκρηση τεστοστερώνης και τα λοιπά που περιέγραψα πριν, φυσικά δεν φταίνε, γιατί γεννήθηκαν έτσι. Είναι σαν να κατηγορούμε κάποιον που γεννήθηκε με τρισομία 21, δηλαδή σύνδρομο Down, γιατί γεννήθηκε με τρισομία Down.
0: Είναι
1: παρόμοια κατάσταση. Κάποιος που γεννήθηκε με τετραλογία φαλός στην καρδιά,
0: ναι,
1: ή με αναστροφή μεγάλων αγκίων, αυτά που είπα πριν κτλ.
0: Ναι,
1: ή με ένα νεφρό. Μόνο να το κατηγορούμε έτσι. Είναι, αυτό έχει να κάνει με τη διαδικασία της κοίησης.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή
0: και
1: διαμορφώθηκε έτσι στη διαδικασία της κοίησης.
0: Μακριά από εμάς τέτοια.
1: Εντάξει, δηλαδή το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Οπότε ο αντίστοιχος σεβασμός σε κάποιον ο οποίος έχει κάποια παραλλαγή η οποία δεν είναι με βάση αυτό που θα προβλεπόταν από τη φύση, όπως ισχύει και για κάθε είδους διαπλαστική ανομαλία, όπως λέμε, ή ναι, διαπλαστικό πρόβλημα, πάρτε το όπως θέλετε, είναι πολλών ειδών και αφορά όλα τα όργανα πρακτικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ πέρα βγαίνει ένα ερώτημα, λοιπόν, για ποιο λόγο έχει πέσει τέτοια προπαγάνδα, άγρια προπαγάνδα, και μάλιστα φασιστικού τύπου, του τύπου αποφασίζουμε εμείς τι λέμε, ό,τι θέλουμε, και από εκεί πέρα όποιος τολμάει να αντιδράσει στο πυρ το εξώτερον. Γιατί εδώ πέρα θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πού υπάρχει από πίσω, όπως λέμε, δόλος. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία, εμένα μόνο με δόλο μου έρχεται. Λοιπόν, αυτά τα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία ξαναείπα, έτσι διαμορφώθηκαν στη διάρκεια της κοίησης, και οφείλουμε το σεβασμό που οφείλουμε, όπως οφείλουμε σε οποιονδήποτε έχει εμφανίσει παρόμοια, θα σε οποιοδήποτε όργανο παρόμοια θέματα, αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να προσπαθούν να επιβάλλουν αυτή τη διαφοροποίηση, η οποία δεν είναι με βάση αυτό που προβλεπόταν από τη φύση, να την επιβάλλουν ως φυσιολογική, και όχι μόνο αυτό, αλλά να αναγκάσουν τον υπόλοιπο κόσμο να αλλάξει. Δηλαδή, με την ίδια διαδικασία, είναι σαν να βγουν, για παράδειγμα, οι άντρες που έχουν γυναικομαστία, να υποχρεώσουν όλο τον κόσμο να κάνει συγκεκριμένες ορμόνες για να εμφανίσει η γυναικομαστία. Για να καταλάβουμε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό που δεν είναι φυσιολογικό να επιβληθεί ως φυσιολογικό και ουσιαστικά να καταργηθεί από φυσιολογικό αυτό που είναι. Γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Δεν είναι δυνατόν να σου λένε δηλαδή ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση και Δύση στην Ανατολή. Γιατί αν ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση και Δύση στην Ανατολή, δεν υπάρχει ένας άλλος ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και αν Δύση στη Δύση. Αυτό λοιπόν μιλάμε τώρα για αντιστροφή όλης της βιολογίας, το οποίο δεν ισχύει φυσικά. Και εδώ ακούμε διάφορες μπούρδες περί κοινωνικού φύλου, ψυχολογικού φύλου. Όλα αυτά μου θυμίζουν μια φράση του Βαρουφάκη, δημιουργική ασάφεια. Τι θα πει κοινωνικό φύλο? Αυτά είναι μπούρδες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, όμως, αυτά είναι μπούρδες ή ψυχολογικό φύλο. Ξαναλέω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώθηκε ο εγκέφαλος και το πώς έχει αυτή την οτροπία, το χαρακτήρα. Με πάρτε το όπως θέλετε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό με φύλα. Η λέξη φύλο αφορά τα επίσημα γεννητικά όργανα, τα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα, που είναι τα καθοριστικά του φύλου. Δεν έχει καμία σχέση με κοινωνία, με ψυχολογία και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά είναι εφευρήματα, αυτά είναι αναθεωρητισμοί, αυτά είναι κοινές μπούρδες, δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. Εξήγησα ότι η διαμόρφωση του κεφάλου είναι φυλοσύνδετη, δεν είναι φυλετική, είναι φυλοσύνδετη. Μάλιστα. Και εξήγησα και πώς γίνεται, έχει να κάνει με τη στερόνη και πώς γίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Αυτά λοιπόν τα άτομα, επειδή έχουν ο εγκέφαλός, όπως εξήγησα, διαμορφώθηκε έτσι ώστε αυτά που βγαίνουν αρσενικά, αλλά με αυτό το θέμα να επιθυμούν αρσενικά και αντίστοιχα τα θηλυκά επιθυμούν θηλυκά, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Η μεγάλη πλειοψηφία, γιατί αυτά είναι μια μικρή μειοψηφία, έτσι, 2%, πολύ μικρή μειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία, ο εγκέφαλος έχει διαμορφωθεί όπως προβλεπόταν από τη φύση. Άρα έχουν λοιπόν την κανονική τάση οι άντρες να επιθυμούν γυναίκες, οι γυναίκες άντρες. Επομένως, αυτά τα άτομα της ισχνής μειοψηφίας, έτσι, η οποία σεβαστεί για το πρόβλημα αυτό που υπάρχει, γιατί περί προβλήματος πρόκειται, οτιδήποτε δεν είναι απολύτως φυσιολογικό, είναι ένα πρόβλημα, μικρό, μεγάλο, ανάλογα. Λοιπόν, αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του πώς θα βρουν σύντροφο. Αντικειμενικό.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, πώς θα βρει σύντροφο έναν άντρα όταν η μεγάλη πλειοψηφία των αντρών επιθυμούν γυναίκες?
0: Θα πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα.
1: Λοιπόν με κάποιο τρόπο να υπάρξει ένας διαχωρισμός ή μια αποστασιοποίηση των αντρών από τις γυναίκες, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες αυτοί να βρουν άντρα. Έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, αν συνεχίσουν κανονικά όπως είναι αυτοί, δεν θα έχουν επιλογές ή θα είναι απειροελάχιστες οι επιλογές. Έπρεπε λοιπόν να στοχοποιηθούν κάποιοι, ούτως ώστε να δημιουργηθεί αντιπαλότητα και εχθρότητα ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ώστε οι άντρες να μην πλησιάζουν γυναίκες και άρα να αυξάνουν οι πιθανότητες αυτοί να βρουν άντρα.
0: Άρα οι γυναίκες είναι ο στόχος.
1: Οι γυναίκες είναι ο στόχος. Και γιατί είναι ο στόχος?
0: Γιατί είναι ο στόχος?
1: Γιατί είναι η συγκεκριμένη ψυχολογία τους και η νοοτροπία τους να αρέσουν, να φτιάχνουν, να κάνουν, να φτιάχνουν κτλ. Και επίσης να είναι, επειδή σαν πιο αμυϊκά δύναμες, να θεωρούν ότι είναι, ας το πούμε έτσι, τους επιβάλλονται άλλοι ή οτιδήποτε. Εκεί ακριβώς χτυπήθηκε αυτό. Το πρώτο σημείο που χτυπήθηκε ήταν ο λεγόμενος δικαιωματισμός.
0: Mm.
1: Δικαιωματισμός τι σημαίνει? Άλλο δικαιώματα, άλλο δικαιωματισμός. Δικαιωματισμός τι σημαίνει? Υπέρμετρα δικαιώματα εις βάρος ουσιαστικά των δικαιωμάτων των άλλων. Κοινώς μονάς για δικά μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο. Πώς το βιώνουμε αυτό? Το βλέπουμε πώς γίνεται με διαζύγια, όπου ουσιαστικά του άντρα του τα παίρνει τα πάντα. Το βλέπουμε ότι πας να πλησιάζεις μια γυναίκα και κινδυνεύεις να θεωρηθείς ότι έκανες σεξουαλική παρενόχληση. Έχω ακούσει ότι στην Αμερική και νομίζω και στην Αγγλία, δεν ξέρω τι, κάτι δεν είμαι και σίγουρος, ότι λέει για να δώσεις ένα λουλούδι σε μια γυναίκα πρέπει πρώτα να τη ρωτήσεις χωρίς να το έχεις το λουλούδι μαζί σου, γιατί αλλιώς θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό λέγεται δικαιωματισμός.
0: Okay.
1: Είναι σεξουαλική παρενόχληση, άλλο δικαιωματισμός.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν φτάνει στο σημείο οι άντρες να, όταν προσπαθούν ή θέλουν να προσεγγίσουν μια γυναίκα, να νιώθουν ένα είδος απειλής. Δηλαδή, τι θα μου κάνει αυτή? Και άμα μου το πει ότι είναι σεξουαλική παρενόχληση, ειδικά στον χώρο δουλειάς. Και στον χώρο δουλειάς γιατί? Γιατί εκεί ζεις τις περισσότερες ώρες. Άρα, οι πιθανότητες να γνωρίσεις κάποιον είναι εκεί μέσα. Δεν είναι παράλογο. Δεν είναι στον δρόμο έξω, παντός στο πεζοδρόμιο. Πιθανότερο δρόμο, και αν με ρωτήσει περισσότεροι, τα περισσότερο του συντρόφου του γνώρισαν κάπου στον χώρο εργασίας. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια μόνιμη απειλή. Ο άλλος λοιπόν αυτομάτως είναι επιφυλακτικός, άρα δεν πλησιάζει. Δεν τολμάει. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα διαχωρισμό ήδη. Και δυστυχώς έχουν τσιμπήσει οι γυναίκες από αυτό το δικαιωματισμό. Ξαναλέω, άλλο δικαιώματα, άλλο δικαιωματισμός. Και μην παίρνουμε τις ακραίες καταστάσεις όπου υπάρχουν δολοφονίες γυναικών, που δεν υπάρχει όρος γυναικοκτονία, δεν υπάρχει είδος που λέγεται γυναίκα. Είναι άνθρωπος, έτσι, ανθρωποκτονία λέγεται.
0: Συμφωνώ, το ξέρετε, το συμφωνώ.
1: Η διαφοροποίηση είναι στο ποιος είναι δυνατός και ποιος είναι ανίσχυρος, όπως το ίδιο είναι και με τα παιδιά. Το ίδιο όμως μπορεί να γίνει και αντίστροφα. Δηλαδή, μια πολύ δυνατή γυναίκα, οτιδήποτε, με ένα άντρα ευάλωτος, ισχύει το αντίθετο. Δηλαδή, εδώ πέρα μπαίνει επιβαρυντικό στοιχείο του βιαίου, όταν υπάρχει και η σημαντική διαφορά ισχύος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι. Να το ολοκληρώσουμε λιγάκι, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Γιατί θέλω να απαντήσω κιόλας στο φίλο του Δημήτρη, ο οποίος λέει.
1: Άλλο λάθος. Ναι. Γιατί έχετε ακούσει, για παράδειγμα, κάποιον από αυτή τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα οτιδήποτε να παραπονεθεί για παρενόχληση. Όχι. Ναι. Άρα αυτοί δεν έχουν τέτοιο θέμα.
0: Μεταξύ τους παρενόχληση εννοείται.
1: Από άλλους, δηλαδή από άντρα. Δηλαδή είναι.
0: Ναι,
1: ο
0: Ζουλάδη
1: του κάνει παρένωση ναι. Άλλος άντρας. Άλλο επίσης είναι η νοοτροπία που έχουν αποκτήσει αρκετές γυναίκες, ότι πρέπει να τις πληρώνεις όπου για πάσα αριστερά, δεξιά. Ουσιαστικά ψάχνουν να βρουν ένα χορηγό. Είναι αυτό που λέω, δεν ψάχνουν για husband. Husband ψάχνουν για husband.
0: Α, τράπεζα, ναι.
1: Για τράπεζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχετε δει κάποιον από του Ζουλάδη να κάνει το ίδιο? Όχι. Άρα αυτό δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα, γιατί και ο άντρας τον ενοχλεί αυτό. Δηλαδή, δεν θα με δει εμένα για εκμετάλλευση, δηλαδή επειδή βγαίνω μαζί σου, θα την πληρώνω όπου πάω αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, άλλο ένα, μια νοοτροπία που υπάρχει, ότι είναι κακό το μακιγιάζ για τις γυναίκες βέβαια. Και βγαίνουν και κάποιες μοντέλες, παρουσιάζονται άβαφες και κάνουν και φτιάχνουν. Ενώ αυτοί δουλεύονται και βάφονται υπερβολικά. Όταν υπάρχει λοιπόν διαφορά στη βαφή, στο μακιγιάζ, πάλι αποθεωρούν ότι αποκτούν ένα πλεονέκτημα. Επίσης, όσον αφορά τις πλαστικές που κάνουν όλοι αυτοί, όποιος έχει κάνει πλαστικές δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι απλά ακροτηριασμένος ή χειρουργικά διαμορφωμένος. Δεν αλλάζει το φύλλο επειδή έκανε ακροτηριασμό. Ένα τρανς, όπως το λένε αυτή η γυναίκα που δεν είναι γυναίκα, είναι ένας ακροτηριασμένος άντρας. Τέλος. Γιατί του τα κόψανε, να το πω έτσι. Αν πιάσω εγώ και βάλω ένα σηματάκι Ferrari πάνω σε ένα Fiat, δεν το κάνω το Fiat Ferrari.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: το Fiat δεν γίνεται.
1: Εδώ υπάρχει και ένα άλλο. Υπάρχει από όλα αυτά που τα εξήγησα, είναι και πολλά ακόμα. Μέσα από τα social media επίσης υπάρχει άλλη νοοτροπία. Μου πέρασε στις γυναίκες την νοοτροπία ότι κοίταξε, έχεις πάρα πολλές επιλογές. Κάνεις μια δημοσίευση μια εικόνα, ωραία, δική σου με μαγιό, δεν ξέρω οτιδήποτε, και παίρνεις 500.000 like. Αυτή λοιπόν έχει την νοοτροπία ή την πιστεύει ότι έχει πάρα πολλές επιλογές. Παλιότερα οι επιλογές ήταν μέσα στον κύκλο των ανθρώπων που ζούσαμε. Τώρα λοιπόν νομίζω ότι έχουν αυτό. Αυτό όμως είναι ψευδές, γιατί όλοι αυτοί είναι άγνωστοι.
0: Είναι εικονική πραγματικότητα αυτό.
1: Η εικονική πραγματικότητα. Αυτομάτως λοιπόν η γυναίκα αποστασιοποιείται και δεν ενδιαφέρεται να κάνει να βρει κάποιον άνθρωπο και οτιδήποτε. Γιατί κάνω ένα post σε κάποιον, παίρνω 500 like και ικανοποιείται η αιματοδοξία μου.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά αυτό την αποστασιοποιεί. Δεν το έχει καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει γυναίκες ότι έχουν πέσει παγίδα σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Λοιπόν, γιατρέ μου.
1: Λοιπόν,
0: γιατρέ μου
1: να εδώ να θυμίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Εξακολουθεί όμως εδώ πέρα να υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Διότι οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν ένα πλεονέκτημα. Τεκνοποιία. Αυτά τα ΛΟΑΤΚΙ δεν μπορούν να κάνουν. Δεν μπορεί να κάνει ο τρανς, παιδιά κτλ. Εδώ λοιπόν εξακολουθεί να έχουν πλεονέκτημα οι γυναίκες αυτό. Τι έχουν περάσει? Έχουν περάσει αυτή την υιοθεσία, όπως λέμε, η τεκνοθεσία είναι κανονικά ο όρος, από ομόφυλα τέτοια. Γιατί σου λέει να το έχεις αναλλακτικό. Δεν είναι τυχαίο ότι ευνοούνται αβέρτα για αυτοί. Λοιπόν, επειδή όμως και πάλι η φυσιολογική τεκνοποιία έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι και πάλι πλεονέκτημα των γυναικών, τι έχουν περάσει? Προσπαθούν να κάνουν τώρα εδώ πέρα αυτούς τους λεγόμενους που είναι άντρες ουσιαστικά να μείνουν έγκυοι. Με τεχνητούς τρόπους και με διάφορα άλλα περίεργα. Αυτά εξακολουθούν να είναι αντιφυσιολογικά, εξακολουθούν να είναι ανώμαλα με βάση την νοοτροπία της φύσης. Θα θυμίσω εδώ μια ταινία με τον Σβαρτζενέγκερ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που παρίστανε ότι έμεινε έγκυος. Το θυμάστε μια ταινία?
0: Με τον Ντάνι Ντεβίτο και ο Σβαρτζενέγκερ που ήταν.
1: Τον Ντεβίτο. Δεν είναι τυχαίο ότι έβαλαν τον Σβαρτζενέγκερ. Τρεις ηθοποιοί για μένα θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο, δηλαδή για τους βάλουν. Ο ένας είναι ο Σβαρτζενέγκερ, ο άλλος είναι ο Σταλόνε και ο άλλος είναι ο Τσακ Νόρις. Γιατί? Γιατί στις ταινίες τους εμφανίζονται το δυνατό αρσενικό, το οποίο ήταν και πρότυπο. Ναι. Υποτίθεται, δεν ήταν πρώτα, δεν λέμε, πρότυπο ισχυρού αρσενικού. Βάλαν λοιπόν, δεν βάλαν ένα τυχαίο, δεν βάλαν κάποιον άλλον ηθοποιό, κάποιον πιο ήπιο. Γιατί δεν βάλαν τον Ντεβίτο να το κάνει αυτό? Βάλαν λοιπόν αυτόν τον πολύ αρσενικό να του δείξω ότι μπορεί να γίνει και θηλυκός. Αυτό ήταν η πρώτη προπαγάνδα. Την ταινία δεν την έχω δει, γιατί απλά αηδίασα και μόνο το κόνσεπτ της ταινίας. Δεν την έχω δει την ταινία.
0: Παλιά, πολύ παλιά ταινία.
1: Ξέρω τι περίπου έλεγε.
0: Πολύ παλιά ταινία. Είναι κομμωδία.
1: Πολύ παλιά ταινία,
0: ναι,
1: αλλά από εκεί ξεκίνησε.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: λοιπόν πάνε να προσπαθήσουν εδώ πέρα να βάλουν τώρα άντρες και καλά να γεννάνε κτλ. Αυτά είναι εκτροματικά πράγματα. Αυτά είναι ύβρις. Ύβρις προς τη φύση. Εξού λοιπόν, και το υβρίδιο. Το υβρίδιο που λέμε βγαίνει από το ύβρις, που σημαίνει εξύβριση της φύσης. Αυτό λέγεται εξύβριση της φύσης.
0: Γιατρέ μου,
1: και
0: επειδή...
1: Για να αντιδράσουν, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το μέγιστο πλεονέκτημα που έχουν οι γυναίκες, που είναι η τεχνοποιία. Που
0: θέλω,
1: είναι διάθεση συλλογικής οδού.
0: Θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο την παρουσία σας, γιατί σήμερα είναι και η δεύτερη μέρα που ψηφίζουν οι γιατροί και κάποια στιγμή θα πρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος της χώρας μας αλλά και οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι να εκπροσωπηθούν από φωνές οι οποίες να είναι πραγματικά αδέσμευτες. Και να πω κιόλας ότι και για τη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται σήμερα τη Δευτέρα μέχρι και τις 8 το βράδυ.
1: Αυτούς

0: Άλλο θα είναι οι γιατροί να πάνε να ψηφίσουν. Η αποχή δεν είναι λύση. Ποτέ δεν ήταν λύση η αποχή.
1: Όχι.
0: Ούτε η παθητικότητα, ακριβώς, ούτε η αδιαφορία. Ενδιαφερόμαστε, ακριβώς, συμμετέχουμε. Το λέω για όλους τους γιατρούς, έχοντας και εσάς στο τηλέφωνο αυτή τη ακριβώς στιγμή. Πρέπει να οπωσδήποτε να ενδιαφερόμαστε για τα κοινά. Οι γιατροί για τα δικά τους, ο κάθε κλάδος για το δικό του, αλλά και όλοι μαζί για τις εκλογές που δεν θα αργήσουν να έρθουν στη χώρα μας. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα.
2: Focus 103,6.
0: Θεωρώ ότι όσοι γιατροί με ακούτε και έχετε κάνει το λάθος να μην πάτε να ψηφίσετε, να σπεύσετε να ψηφίσετε. Νομίζω ότι έχετε τη δυνατότητα μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα είναι και μπορείτε ηλεκτρονικά μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ σήμερα. Έτσι. Αυτά από τον κύριο Καριστινό. Τώρα δεν θα μου φτάσει ο χρόνος. 4 λεπτά να πω αυτά τα οποία θέλω, δεν θα μου φτάσουν με την καμία, οπότε θα τα πω μετά τις 10 για να απαντήσω λίγο στους λασπολόγους και να δείτε πώς είναι όταν έχεις πρόγραμμα, σχέδιο και δράση και υπομονή. Υπομονή, διότι εύκολα, είπαμε, διασπείρεται το ψεύδος, πολύ εύκολα βρίσκει πρόσφορο έδαφος η διασπορά του ψεύδους και πολύ δύσκολα φωλιάζει στο μυαλό μας η αλήθεια. Εντάξει. Πολύ δύσκολα. Και θα τα εξηγήσουμε. Και να ξέρετε ότι σε γενικές γραμμές η πολιτική είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι μεγάλο πρόβλημα όταν έχεις πολιτικούς οι οποίοι έχουν αγκυλώσεις και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Δεν μιλάω να κάνεις κολοτούμπες. Μιλάω να προσαρμόζεσαι βάσει των εξελίξεων, όχι κάνοντας κολοτούμπα. Παρακολουθείς, επιλέγεις πολιτικές, πιέζεις, η πίεση παράγει αποτέλεσμα, εξέλιξη και να προσαρμόζεσαι στην εξέλιξη. Πάντα όμως δεν μιλάω για κεντρικά ζητήματα, έτσι, δεν μιλάω για κόκκινες γραμμές, μιλάω για πολιτική. Η πολιτική η οποία είναι μια παρτίδα σκάκι. Στην παρτίδα σκάκι μπορείς να εφαρμόσεις διαφορετικές στρατηγικές. Δεν μιλάω στη μέση του παιχνιδιού να αλλάξεις χρώμα στα πιόνια σου. Δεν μιλάω από εκεί που είσαι με τα μαύρα να πας με τα άσπρα. Τα μαύρα θα έχεις ή τα άσπρα θα έχεις. Και θα αλλάζεις στρατηγικές έχοντας μία νόρμα, ότι είσαι με ένα στρατόπεδο. Αυτό το στρατόπεδο δεν αλλάζει. Δεν μιλάω για τέτοιες κολοτούμπες. Δεν λέω να είσαι με τη woke agenda και μετά να μου το παίζεις ενάντια στη woke agenda. Δεν μιλάω για τέτοιες οβιδιακές μεταστροφές. Μιλάω για πολιτική στρατηγική, η οποία παράγει αποτέλεσμα. Δηλαδή, ξεκινάμε την παρτίδα σκάκι και επιτιθέμεθα από δεξιά. Και κατά τη διάρκεια βλέπουμε λίγο το... Εμείς το έχουμε κάνει όμως με σκοπό να επιτεθούμε από δεξιά, για να πάει και ο άλλος να επικεντρωθεί ο αντίπαλος στα δεξιά και μετά να κάνεις επίθεση εξ αριστερών. Τώρα μιλάμε για ανάλυση σκάκι, τώρα σπέσια, αλλά όχι τέτοια πράγματα. Κατάλαβες πώς λέγεται αυτό? Παραπλάνηση. Εντάξει, ή λέγεται στείνω την παγίδα μου. Αυτό είναι η πολιτική του πολυμήχανου Οδυσσέα. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι θειασότες του Αχιλλέα. Ντου από παντού. Ναι, αλλά του Αχιλλέα δεν του βγήκε σε καλό. Ο Οδυσσέας άργησε. Μπορεί και να του μύρισαν λίγο παραπάνω την Πινελόπη από ό,τι ξέρουμε οι μνηστήρες. Αλλά και αυτός μύρισε. Γύριζε. Τώρα εντάξει, εκεί. Την Κύρκη εκεί πήγε. Ναι. Κάτι άλλες βασίλισσες δεξιά και αριστερά. Τώρα μην τα λέω τώρα. Δεν θέλω να. Μην θίγουμε υπολήψεις τώρα και έχουμε και τον Οδυσσέα. Αυτό το άκουσες. Γυρίζεται με πορνό, λέει Οδύσσια. Μετά τον Όλαν που έκανε την. Μετά τον Όλαν που έκανε την. Ωραία Ελένη Μαύρη, έκανε τον Αχιλλέα τρανσέξουαλ, βγήκαν οι άλλοι λέει και γυρίζουν την Οδύσσια πορνό. Θέλω να δω ποια θα πάει με τον, με τον Κύκλοπα. Θα έχουν και Κύκλοπα μέσα, απορώ. Ποιος θα κάνει τον Οδυσσέα? Οι Σιρήνες. Αυτό είναι όργιο, να ξέρεις. Ναι, οι Σιρήνες δεν μπορεί να είναι one on one. Είναι οι Σιρήνες. Οι Σιρήνες, ο Οδυσσέας και το πλήρωμα. Όλοι μαζί. Ναι ρε φίλε. Οδύσσια, θα σας πάω τρένο.

Έτσι θα μπορούσε να λέγεται. Θα σας πάω πλοίο. Αφού είμαι πλοίο, 10 χρόνια. 10 χρόνια! Δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Ναι. Το σκηνικό με τις σιρήνες είναι πάρτι με ούζα όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Πάρτι με ούζα ρε, πίνανε ούζο. Ούζο είναι αρχαίο ποτό. Πάρτι, κάνανε πάρτι και πίνανε ούζα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα να το πάρω σοβαρά, γιατί άμα το πάρω σοβαρά θα βρίζω τώρα για την Οδύσσια που την κάνανε πορνό και την Οδύσσια. Ναι. Αχ, Οδύσσια, αχ. Ναι. Αχ και βαχ. Ο θαλασσινός σε βαχ. Σε βαχ εναντίον Οδυσσέα. Λοιπόν, μη φεύγετε. Έχουμε μία ώρα ακόμα εκπομπή. Τι θα μας στείλει. Α, ναι. Ναι, ο Ερμές δεν τα χάνει αυτά. Ο Ερμές τώρα έχει κάτσει εκεί να δει πότε θα βγει η ταινία. Είναι, περιμένει την πρεμιέρα της Οδύσσιας. Όχι του Νόλαν, ναι. Του Κόλαν. Βάβες, ναι. Είναι ο Νόλαν και ο Κόλαν. Καλό. Καλό. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο να σας πω για άλλους Κόλαν. Αχ, Οδύσσια, αχ, ναι. Θα μπορούσε, γιατί όχι. Είναι από το αχ, Κόλε, αχ. Η γνωστή είναι σειρά, είναι sequel αυτό. Άμα δεν δεις όμως το ένα, δεν θα καταλάβεις το 2 και το 3. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με ανακούφιση αλλά και επιφυλάξεις για την επόμενη μέρα υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ο ΙΕ, Ευρωπαίοι ηγέτες και σύμμαχοι της Ουάσιγκτον έσπευσαν να χαιρετήσουν την εξέλιξη, ζητώντας παράλληλα την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δύο πλευρές. Η συμφωνία που θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ανωδικά κινούνται οι χρηματιστηριακές αγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν το Brent στα 83,80 δολάρια το βαρέλι. Το στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε η κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη, με τα κόμματα να ασκούν σφοδρή κριτική τόσο για τις αναφορές τους στην συνταγματική αναθεώρηση, όσο και για την εικόνα που παρουσίασε σχετικά με την δημόσια υγεία, την διαφάνεια και την λειτουργία των θεσμών. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και το παρουσιάζει σαν μεγάλη επιτυχία, όταν δύο γενικοί γραμματείς που διορίστηκαν από υπουργούς του έχουν ήδη πάρει κόκκινη κάρτα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν από τα ευχολόγια Μητσοτάκη για την διαφθορά στην πολεοδομία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί την ίδια τακτική. «Δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν μου είπαν», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την συνταγματική αναθεώρηση. Στο αστυνομικό δελτίο για κατασκοπία κατηγορείται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, είχε αποθηκευμένη σε ντρόν φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου μετά την σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη. Είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων η δόνηση και έγινε αίσθητη σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα και στην Αττική.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη την χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. καμπινοτεχνική για κρίσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Ινδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811, στον Focus FM 103,6. Για μία ακόμα ημέρα μαζί μας είναι η καμπινοτεχνική. Τι να πω τώρα για την καμπινοτεχνική, παιδιά. Τι να πω πραγματικά και τι να πω για εσάς που εμπιστεύεστε την καμπινοτεχνική. Καταρχάς, όλοι όσοι θέλετε να βάλετε καμπίνα στο μπάνιο σας, όλοι όσοι θέλετε να βάλετε κάποια ειδική κατασκευή στο μπάνιο, να κάνετε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι σας ή σε διαμέρισμα ή σε εξοχικό ή σε κάποια επαγγελματική στέγη είτε σε κάποιο τουριστικό κατάλημα, οτιδήποτε και αν θέλετε γύρω από το χώρο της ανακαίνησης ή της τοποθέτησης καμπίνας μπάνιου, η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί σε αυτό το οποίο κάνουν. Τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν είναι τα καλύτερα της αγοράς. Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνουν τις δουλειές που αναλαμβάνουν είναι παροιμιώδης. Πραγματικά πολλά μπράβο αξίζουν στην καμπινοτεχνική για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φίλων ακροατών του Focus FM. Ακόμα και τώρα που είμαστε καλοκαίρι, ακόμα και τώρα που ενδεχομένως θέλουμε να κάνουμε και λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα, η καμπινοτεχνική είναι εκεί. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, για όλους όσοι θέλετε να βάλετε να κάνετε μια ανακαίνιση, το τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω μπορείτε να το καλέσετε και είναι το τηλέφωνο, το σταθερό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου στη 1070, 2310-83-1807, 2310-83-1807 και το 6942-01-2905 είναι το τηλέφωνο του επικεφαλής της καμπινοτεχνικής, του αρχιεπισκόπου της ανακαίνησης, του Δαλάη Λάμα της καμπίνας μπάνιου, του Δημήτρη του Δήμου του φίλου μου και φυσικά στο σταθερό απαντάει η φίλη μου η Γεωργία. Καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα να έχετε, η υγεία σας εύχομαι. Ξαναλέω, για καμπίνα καμπινοτεχνική, για ανακαίνιση καμπινοτεχνική, άσο ημίχρονο, άσο τελικό. 2310-83-1807 και 6942-01-2905. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με όλους εσάς που αντιμετωπίζετε δύσκολες καταστάσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με αποπληρωμή χρεών, είτε μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι έχετε κάποια χρέη, σας κυνηγάνε τα φαντ, σας κυνηγάνε οι τράπεζες, χρέη προς το δημόσιο, γίνονται κατασχέσεις χωρίς να ρωτήσει κανένα, παιδιά. Μπαίνουν μέσα και κατασχέτουν ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε σε επίπεδο οικονομία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν έχει προηγούμενο και φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Αν έχετε θέματα που αφορούν σε επιχειρήσεις, είτε έχετε κλείσει τις επιχειρήσεις σας, αλλά δεν μπορείτε να βάλετε σε σειρά τα χρέη, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM έχουν βρει λύσεις μέσα από τις υπηρεσίες της AG Economy. Η AG Economy δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει μια πολύ δυνατή ομάδα, την οποία την έχει συνθέσει ο φίλος ο Γιώργος Καμπαϊλής. Ένας άνθρωπος που πολεμάει το σύστημα με νύχια και με δόντια σε κάθε έκφανσή του και προσπαθεί μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να προσφέρει λύσεις σε όλους εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη που κάνει η AG Economy. Αν έχετε τέτοια θέματα λοιπόν, θα καλέσετε στους επίσημους και πιστοποιημένους διαμεσολαβητές της AG Economy για να τους αναθέσετε τις υποθέσεις σας. Σε χρέη, σε κόκκινα δάνεια, σε πληστηριασμούς, έχουν σταματήσει εξώσεις, έχουν παγώσει πληστηριασμούς, έχουν κουρέψει δάνεια, έχουν δημιουργήσει βιώσιμα δοσολόγια. Κάνουν πάρα πολλά οι άνθρωποι της AG Economy. Πανελλαδική κάλυψη 210-3250-652. 210-3250-652. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά εμπνέει μέσα από την τραγωδία που έπληξε την οικογένειά του. Έχει ξεκινήσει ένας αγώνας, ο οποίος δεν σταματάει εδώ, απλά τώρα εδώ είναι ένα βασικό σκαλοπάτι, γιατί θα έχει και συνέχεια, αλλά ένα βασικότατο πλατήσκαλο, το οποίο το ανέβηκε περήφανος, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, το γιο του οποίου τον Γιάννη τον δολοφόνησαν στο Λούνα Πάρκ, μπροστά στα μάτια των αδελφών του και της μάνας του, στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Είχαμε μία απόφαση σταθμό πριν από 2 ημέρες, όπου όλοι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι. Και δεν θα είχαμε φτάσει εδώ αν αυτός ο πατέρας, ο άοκνος πατέρας, που σαν λιοντάρι πάλεψε για να δικαιώσει όσο γίνεται τον άδικο χαμό του γιού του, δεν είχε αγωνιστεί, δεν είχε δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα σε αυτή την προσπάθεια, δεν κυνηγούσε. Κατάπινε τα χιλιόμετρα για να βρίσκεται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, από την Αθήνα στη Γιάννητσά, από τα Γιάννητσά στη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας. Και τον έχω απέναντί μου σήμερα για να τον ευχαριστήσω, γιατί αυτός ο αγώνας του σε ένα πολύ δύσκολο χρονικό σημείο για τη χώρα μας και μέσα στη δική του προσωπική δυστυχία, είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να μας εμπνεύσει όλους που αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικούμενοι από αυτό το σύστημα. Γιώργο Καμπαϊλή, καλή σου ημέρα, αδελφέ μου.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω όλους. Ο καθένας συμμετείχε με τη δική του προσπάθεια, με τη δική του ανάδειξη, όλο τον κόσμο αυτόν που μας ακούει και πάρα πολλές άλλες χιλιάδες ανθρώπων που 22 μήνες τώρα στάθηκαν δίπλα μου, ο καθένας με τον τρόπο που μπορούσε, είτε με ένα μήνυμα, είτε με μια φατσούλα, είτε με μια φράση, εμψυχώνοντας αυτή την προσπάθεια. Το Σάββατο λοιπόν, μετά από 17 συνεδριάσεις και 4 αναβολές και 6,5 μήνες περίπου ακροαματικής διαδικασίας, κατέληξε κάνοντας πολύ ενδελεχή ανάλυση των περιστατικών και της δικογραφίας το μεικτό ορκωτό Γεννητσών στην απόφαση ότι ο Γιάννης Καμπαϊλής τελικά δολοφονήθηκε. Και δεν ήταν απλά ένα ατύχημα, δεν ήταν μία αμέλεια, δεν ήταν μία παράληψη. Χάσαμε το παιδί μέσα από τα χέρια μας. Αυτό το είδε το δικαστήριο, η έδρα και η εισαγγελέας, η κυρία εισαγγελέας αποκάλεσε το συγκεκριμένο μηχάνημα ένα σύνολο από σκουπίδια, σίδερα, σάπια, τα οποία κανείς δεν είδε, κανείς δεν ήθελε να δει, ενώ όλοι γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα σκοντολόντουσαν πάνω σε αυτό, παιδιά. Το γνωρίζανε, γνωρίζανε πάρα πολύ καλά το τι υπήρχε στα χέρια τους, γνωρίζανε πάρα πολύ καλά ότι δεν έγινε κανένας ουσιαστικός έλεγχος, γνωρίζανε καλά ότι τα χαρτιά που δώσανε ήτανε ψεύτικα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας το ΟΜΟΔ Γεννητσών επέβαλε κάθριξη ισόβια στον ιδιοκτήτη σύνο 8 χρόνια για την έκθεση ανθρωποκτονίας σε θανάσιμο κίνδυνο του δεύτερου παιδιού που ευτυχώς το έχουμε. Πήρε όλο το φορτίο το πρώτο παιδί,
0: ναι,
1: που σκοτώθηκε από αυτή τη ζωή και έμεινε το άλλο. Στη γυναίκα του δόθηκαν ελαφρυντικά μεταμέλειας, τα οποία δεν ξέρω που τα βρήκαν αυτά, που ήταν συνιδιοκτήτρια και αποδείχθηκε ότι ήταν συνιδιοκτήτρια στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ένα χειριστή που του δόθηκε το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, παρόλο που η πρόταση της εισαγγελέως ήταν ότι ήταν στο όριο, δηλαδή έκλεινε αυτή η περίοδος μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας, ναι, όπου για μας η μεγάλη ταχύτητα του μηχανήματος όθησε το παιδί με τρομακτικά χιλιόμετρα πάνω στο σίδερο που διαλύθηκε το κεφάλι του και υπήρξε μια κάθριξη 6 ετών και μια μικρή θρηματική ποινή. Και πάμε και στον μηχανικό, ο οποίος η ποινή του μετά τη συγχώνευση κατέληξε στα 13 χρόνια, ο οποίος μίλησε μαζί με τους μάρτυρές του για ένα σύστημα το οποίο περνάμε, είμαστε άνθρωποι, μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά αποδείχθηκε ότι ποτέ δεν κάναν τους σωστούς ελέγχους, να δουν το μηχάνημα, να βγάλουν τα κουβούκλια, να δουν ότι όντως είναι σάπιο, ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν, οπότε το δικαστήριο επέβαλε αυτή την κάθριξη των 13 ετών,
0: αφήνοντας Γιώργο
1: τον όμως ελεύθερο και αυτόν.
0: Και
1: οι τρεις είναι ελεύθεροι μέχρι το εφετείο. Μηχανικός, χειριστής και σύζυγος.
0: Μάλιστα. Άρα ο μόνος ο οποίος παραμένει μέσα είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος πλέον ισόβια συν 8 έτη. 9 χρόνια η σύζυγος,
1: 6
0: ο χειριστής και 13 ο μηχανικός.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα κάθερξη. Απλά δόθηκε το περιθώριο σε αυτούς τους 3 μήνες να μην εκτίσουν την ποινή τους,
0: ναι,
1: αλλά δώσαν και το περιθώριο σε εμένα να αποδείξω στον ανώτερο βαθμό αυτά που δεν προλάβαμε να αναδείξουμε σε αυτήν την πρώτη δίκη, γιατί στο εφετείο δεν θα ξεφύγει κανείς.
0: Το εφετείο θα γίνει σε 3 μήνες από τώρα.
1: Δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα γίνει το εφετείο. Γνωρίζω όμως ότι στο εφετείο θα αναδειχθούν όλα τα στοιχεία τα οποία δεν μπόρεσε να δει, όπως γνωρίζουμε, ένα MOD, ένα μεικτό το οποίο απαρτίζεται και από πολίτες. Στο εφετείο πάμε σε κανονικούς δικαστές,
0: μάλιστα,
1: όπου οι δικαστές εκεί θα δουν και αυτά που δεν μπόρεσαν πιθανόν να δουν οι ένορκοι σε αυτή τη δίκη. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι όλες οι αποφάσεις και για τα ελαφρυντικά και για τις ποινές και για τον τρόπο που εξελίχθηκε όλη η δίκη ήταν ομόφωνη στα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πρέπει να αναδείξουμε κάποια πράγματα. Και αν μου δίνεις ακόμα 30 δευτερόλεπτα μόνο, θέλω να πω το εξής. Στην πρώτη φάση αναδείχθηκε η δολοφονία του παιδιού. Έχουμε όμως και τους πραγματικούς δολοφόνους μαζί με αυτούς, όχι απλά συνεργούς, που είναι ο Δήμος Κασάνδρας.
0: Mm-hmm.
1: Ο Δήμος Κασάνδρας και η έκτοτη δήμαρχος, η τότε έκτοτη δήμαρχος, ήταν αυτή η οποία δεν σφράγισε, με αποτέλεσμα αυτός ο κακός επαγγελματίας να λειτουργήσει, ο κακός μηχανικός, με όλη αυτή την ερμηνεία μέσα από αυτή τη δικογραφία. Εκεί έχουμε πάρα πολλά, Στέφανε. Είναι τρομακτικά αυτά που...
0: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει αυτή η δίκη, έτσι.
1: Από ό,τι έχουμε πληροφορίες, ναι, παρόλο που ο προϊστάμενος εισαγγελίας έχει βάλει στο σιρτάρι εδώ και κάποιους μήνες την υπόθεση,
0: ναι,
1: και θα πρέπει να δώσει και εξηγήσεις, νομίζω, στους ανωτέρους του για αυτό που έχει συμβεί. Εκεί τα πράγματα είναι τρομακτικά.
0: Εκεί
1: έχουμε και εμπλοκή πολιτικών προσώπων,
0: ναι,
1: με στοιχεία πια επίσημα.
0: Κεντρικής πολιτικής κοινής.
1: Για το κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης, για την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης της Δημάρχου, όπου είναι πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα, τα οποία δεν θέλουν να βγουν. Και αν θυμάσαι, είχαμε και έναν τύπο, ο οποίος ηγείται εκεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί σας μιλάω από το Σύνταγμα, εκεί, ο οποίος την χάει να είναι δήμαρχος και μιλούσε για ένα χαροκαμένο πατέρα, ο οποίος έχασε το παιδί του.
0: Κάτι
1: ένας μόνο, ο οποίος ηγείται των δημάρχων. Με αυτόν τον κύριο θα έχουμε τρομακτική δικαστική αντιπαράθεση,
0: μάλιστα,
1: τους επόμενους μήνες, διότι το θράσος σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να μένει στην άκρη. Αν το θράσος για δολοφονημένα παιδιά είναι τόσο μεγάλο, φανταστείτε τι γίνεται στο πολιτικό κομμάτι, στο οποίο οι θρασίτατοι αυτοί τύποι, οι οποίοι θα ξεγυμνωθούν μέσα από αυτό το χαμό, μέσα από μένα, εύχομαι μόνο να μπορέσω να είμαι στη ζωή γι' αυτό, θα εκπλαγεί όλος ο ελληνικός λαός. Αυτοί οι τύποι που πιάναν τη δήμαρχο, η οποία θα αποδειχθούν και άλλα πράγματα τρομακτικά, που πάνε τα λεφτά των Ελλήνων, με χαρτιά, με στοιχεία, με ανομωτές καταθέσεις. Εγώ εκείνους στο Δήμο, τους 10-11 κατηγορούμενους, θα τους κλείσω στη φυλακή.
0: Μες.
1: Αυτό θα το δείτε. Ό,τι είχα πει 22 μήνες πριν για αυτό το δικαστήριο που εξελίχθηκε 2 χρόνια σχεδόν μετά το χαμό του παιδιού μου.
0: Δεν θα τολμήσω να ρωτήσω αν αισθάνεσαι δικαιωμένος. Γιατί...
1: Δεν υπάρχει δικαιωμένος, Στέφανε. Προσπαθώ να πείσω τα 2 παιδιά μου που δεν με ακούν αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, ότι τιμωρήθηκαν αυτοί που σκοτώσανε τον αδερφό τους και θα τιμωρηθούν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Στο νεκρό σώμα και στην ψυχή δεν υπάρχει δικαίωση. Ας μην κοροϊδευόμαστε πια. Δεν υπάρχει δικαίωση.
0: Ισχύει αυτό.
1: Μας σκοτώσανε το παιδί. Επίσημα πια. Το σκοτώσανε.
0: Ισχύει. Και είναι οι 3 από τους 4 είναι έξω.
1: Να κοιτάξω τον ουρανό, τον αγαπώ στην ψυχή μου, τον αγαπούμε. Μας λείπει πάρα πολύ. Όμως, τι θα του πω, ναι, δικαιώθηκες. Ποιος να δικαιωθεί? Ο θάνατος που δεν μπόρεσα να προστατέψω το παιδί μου από τα καθάρματα. γιατί από τα καθάρματα δεν μπόρεσα να το προστατέψω. Δεν έφτασε μέχρι εκεί το μυαλό μου ότι μπορεί να βγάζουν λεφτά πάνω σε σάπια και να παίζουν τα παιδάκια ανυποψίαστα και να γελάνε όλοι του κόσμου, τα χιλιάδες παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Η αποφάση του, η ετιμιγορία του ΜΟΔ δεν είναι τόσο ικανοποιητική. Ο μηχανικός θα έπρεπε να είναι προφυλακισμένος. Ο χειριστής θα έπρεπε να είναι προφυλακισμένος. Οι συνήγοροι δράση της κατηγορίας παίξανε πολύ με την ψυχολογία των ενόρκων. Παίξανε πολύ με την ψυχολογία των δικαστηρίων. Ήρθαν εκεί να μας πούν ότι ο ιδιοκτήτης έπαθε κεφαλικό επιστενοχώρια του.
0: Μες.
1: Κάποιες άλλες φωτογραφίες όμως δείχναν κάτι άλλο. Ότι το πρωινό της 19ης, το μεσημέρι, σε ένα τραπεζάκι πίσω στο Λούνα Πάρκ πίνανε μπύρες όλοι μαζί. Και τα μηχανήματα περιμέναν 6 ώρα να υποδεχτούν τα παιδιά σου, μου και όλου του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι αυτά. Αυτά που είναι. Σόβια και μετά τι. Και ό,τι και να γίνει θα εκτίσει 22-23 χρόνια υποχρεωτικά. Αν δεν αλλάξει το εφετείο που δεν θα αλλάξει. Το παιδί μου θα έρθει σε 20 χρόνια.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Όχι. Ούτε η ζωή των άλλων δύο θα αλλάξει σε 20 χρόνια. Όταν θα έχω φύγει εγώ. Αλλά πάντα θα θυμούνται ένα πολύ καλό παιδί, ένα παλικάρι και ένα στήριγμα. Το οποίο δεν θα το έχουν. Γιατί, για αυτούς τους αλήτες, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι κακοί επαγγελματίες. Όχι, δεν θα συμβεί. Δεν
0: Γιώργο,
1: θα μείνει κανένας.
0: Γιώργο.
1: Και δεν είναι εκδίκηση. Είναι αξία για όλους τους Έλληνες.
0: Έτσι, αυτό,
1: γιατί μέσα από το χαμό του παιδιού, 22 μήνες, δεν κινδυνεύουν άλλα παιδιά.
0: Μας δείχνεις,
1: έπρεπε να φύγει ο δικός μου.
0: Μας δείχνεις εμπράκτος τι μπορεί να φέρει ο αγώνας, ο αδιάκοπος αγώνας. Αυτό που λες, 22 μήνες, λουκέτο σε όλα αυτά τα σάπια. Λουκέτο.
1: Υπήρχαν
0: γιατί εκεί παίζαμε κορώνα γράμματα. Κορώνα γράμματα παίζαμε ζωές παιδιών.
1: Υπήρχαν εκατομμυρίων επενδύσεις εδώ.
0: Βέβαια.
1: Στην Αθήνα εκατομμυρίων. Γιατί δεν έχουν ανοίξει.
0: Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί ήταν σάπια, Γιώργο.
1: Ναι, διάβασα έκπληκτος ένα δημοσίευμα, έπεσε τυχαία μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Έπεσε τυχαία μπροστά μου για έναν δήμαρχο που τον έχω μηνύσει. Για μια παρενόχληση. Κάτι έλεγε εκεί υπαλλήλου, δεν ξέρω αν αληθεύει το γεγονός.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ούτε ποιος δήμος είναι, γιατί πιθανόν με περιμένουν στη γωνία, αλλά δεν τους φοβάμαι. Εγώ του είχα κάνει μήνυση μέσω εισαγγελία στην περιοχή του και είπα ότι άνοιξε το Λούνα Πάρκ χωρίς άδεια. Mm. Και σήμερα βλέπω ότι έχει οδηγηθεί στην εισαγγελία για παρενόχληση δημοτικού υπαλλήλου, αν σωστά τα λέω καλά.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε. Στέφανε, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει κάτι. Να μπουν άξιοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα.
0: Τώρα, επειδή ξέρω πέντε πράγματα.
1: Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά. Με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Θέλεις να γίνεις δήμαρχος, ναι, ας έχει κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί ο κάθε ανεπάγγελτος να μπαίνει σε μια θέση και να μην ξέρει να μιλήσει.
0: Ειδικά.
1: Να έχει χιλιάδες ανθρώπους και να μην μπορεί να μιλήσει.
0: Ειδικά.
1: Να μην ξέρει.
0: Ειδικά σε περιοχές, Γιώργο, όπως είναι αυτή της Χαλκιδικής, η τοπική αυτοδιοίκηση. Και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Κασάνδρα, και σε άλλες περιοχές, συμπεριφέρεται δυστυχώς ως μαφία κανονική με εμπλοκή της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
1: Ακριβώς.
0: Και με συμπαράσταση.
1: Και άκου λίγο και το τελευταίο, ναι. Ας το ακούσουν οι ακροατές. Ο Δήμος Κασάνδρας ξαναμένει από δήμαρχο, διότι και ο νυν δήμαρχος τιμωρήθηκε από το πειθαρχικό.
0: Ωραία πράγματα.
1: Να δούμε ποιον θα βάλουν δήμαρχο. Μάλλον,
0: θα βρουν εκεί κανένα από κανένα παράνομο μπιτσμπάρ. Θα βρουν κανένα από παράνομο μπιτσμπάρ και θα τον βάλουν.
1: Έτσι, ούτε μπάνιο μπορούν να κάνουν στη θάλασσα από τη μόλυνση.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο τουρισμός για τη Μακεδονία μας.
0: Ναι,
1: αυτός είναι.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, επιλέγετε την Energas Group. Η Energas Group είναι η νούμερο ένα επιλογή που θα κάνουμε, γιατί είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το κομμάτι και τα καλύτερα μηχανήματα έχουν. Και πολύ καλές τιμές και δυνατότητα για δόσεις αποπληρωμής μας δίνουν και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και στο σέρβις ανά πάσα μέρα και στιγμή. Επίσης, η Energas Group κάνει δωρεάν αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν αναλαμβάνει να σας βοηθήσει και να σας εξυπηρετήσει με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οπότε, για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους περισσότερους, επιλέγουμε να βάλουμε φυσικό αέριο στην Energas Group. Το κατάστημα βρίσκεται το ένα στην Καλαμαριά και το άλλο βρίσκεται στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 486 684. 2-31-0-486-684 και στην Περαία 2392-400-400. 2392 400-400 Energas Group για πάρα πολλούς λόγους, αλλά ο βασικότερος είναι γιατί μας συμφέρει. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφω να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, να κάνουμε και λίγο κουβεντούλα. Να πω και 5 πράγματα που θέλω. Πάμε διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Τα μηνύματα στο Viber 6-9-07-483-484. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα για να μην λέτε ότι δεν σας διαβάζω τα μηνύματα και με μαλώνετε μετά. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει από τη Λακιά όπως κάθε μέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Λεωνίδα, ο οποίος μας ακούει από Πειραιά, αν βλέπω καλά. Ναι. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Εύχομαι αυτό που σου έστειλα να μην είναι αλήθεια, αν και πλέον όλα τα περιμένω. Όπως το άλλο που δεν ήξερα, τι γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα. Δεν κατάλαβα. Τι γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι μου στέλνεις. Γέλα λίγο να ακούσουμε, ρε φίλε. Τι λέει αυτός εδώ πέρα, εδώ πέρα, ο τύπος αυτός. Τι λέει. Κάτσε πρέπει να βάλουμε ήχο. Περίμενε. Τι λέει, έλα, γεια.
1: Μπράβο.
2: Παλιάρο Ταλιάνο.
0: Τι λέει.
2: Θέλω να μου δείξεις πού βρίσκεται η Ελλάδα.
3: Εδώ. Κάπου εδώ. Εδώ, εδώ.
1: Μπράβο.
2: Παλιάρο Ταλιάνο.
4: Εδώ, εδώ.
3: Εδώ. Εδώ πέρα.
1: Όλοι.
0: Παιδιά, έχει, τους δείχνει τον παγκόσμιο χάρτη ο τύπος. Κάποιοι άνθρωποι είναι χάπατα, είναι μονοκύτταροι οργανισμοί, αμοιβάδες, για να μην αρχίσω να λέω τώρα κτλ. Του δείχνει τον παγκόσμιο χάρτη, πού είναι η Ελλάδα και δείχνει την Νότια Αμερική. Πού είναι η Ελλάδα, δείχνει την Αυστραλία. Δείχνει την Αφρική, δείχνει την Ασία. Και κανένα δύο-τρεις δείχνουν και πού είναι η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη. Η άλλη έδειξε την Ιταλία. Κοντά έπεσε, ναι. Κοντά έπεσε. Ρε πάτε καλά. Τι χάλι μαύρο είναι αυτό, ρε φίλε. Τι χάλι μαύρο είναι αυτό. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο. Ελληνική λύση μου λέει. Άσε, τι πόλεμος είναι αυτός που τρώει ο Βελόπουλος, ρε φίλε. Τι πόλεμος είναι αυτός που τρώει ο Βελόπουλος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ποιος είναι αυτός ο... Ποιος είναι αυτός? Ούτε ξέρω. Ούτε ξέρω ποιο είναι αυτό το πουλί που λες. Αυτό το γέρικο το πουλί. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν έχω ιδέα. Παίρνα κι εσύ. Τρώμε, τρώμε γενικότερα πόλεμο. Πόλεμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάμε και έχουμε το θάρρος της άποψής μας και έχουμε πρόγραμμα στη ζωή μας, να ξέρετε, εύκολα δεχόμαστε πόλεμο. Ναι, βγαίνει εμένα, με βρίζουν. Και τι δεν μου λένε, ότι ράβω κουστούμια, ότι θα μείνω με το κουστούμι στην ντουλάπα. Τέτοια πράγματα. Ναι. Λες και εμένα το ζόρι μου είναι να μου δώσει εμένα ο Μητσοτάκης να μου δώσει κουστούμι. Αυτό είναι το μέλημά μου. Αυτό είναι το μέλημά μου εμένα. Άμα δεν μου δώσει κοστούμιο Μητσοτάκης, τι θα κάνω, αμάν. Να μην σας πω που τα έχω γραμμένα και τα κουστούμια και το Μητσοτάκη. Πόλεμος κανονικός, πόλεμος. Λοιπόν, μη με ρωτάτε παιδιά, μη μου λέτε για το σποτάκι. Σας είπα το σποτάκι, εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη. Αυτό είναι ένα σποτάκι το οποίο είναι ντροπή. Το έχω γράψει κιόλας, έτσι, να μην λέτε ότι δεν το γράφω. Είναι ένα σποτάκι το οποίο είναι ντροπή προς τους κοινοτρόφους οι οποίοι δοκιμάζονται. Και δεν θα πρέπει να παίζει σε κανένα μέσο. Πόσο μάλλον εδώ στο Focus. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν αλλάζει, να το ξέρετε. Στέφανε, δυστυχώς το ξέρω, είπαμε παιδιά, το ακούσα και δύο φορές. Ναι, okay. Ναι, την είπα την άποψή μου. Δεν θέλω να παραμείνω. Στέφανε, αυτή τη διαφήμιση αναιρείται. Παιδιά, για μένα Σάκη δεν αναιρείται τίποτα. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις διαφημίσεις που παίρνω στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Μην με τσιγκλάτε. Καλημέρα και σε εσένα, αδελφέ. Τι λες? Ναι. Σε καμία. Τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με υγεία, τι έγινε με τις αποκαλύψεις με τα δίθεν πατριωτικά site που πήγαν να πλήξουν την αξιοπιστία του Βελόπουλου? Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Έχω γραμμούλα. Έχω γραμμούλα, ωραία. Μιας και δεν έχω, να το εκμεταλλευτώ και να απαντήσω σε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά έχουν γίνει. Πώς λέει η παροιμία, αδελφές και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Είναι, θα μου δώσετε λίγο χρόνο τώρα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Άντε να πάρω τις γραμμές. Να πάρω τις γραμμές. Δύο γραμμές. Πάμε. Πάμε δύο γραμμές. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
5: Κύριε Στέφανε, Γιάννης Τριανταφύλου.
0: Καλώς το να. Έλα, κτηνοτρόφε μου. Σ' ακούω.
5: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
5: Είδες τη διαφήμιση που βγάλανε?
0: Μ' άκουσες τι έλεγα το πρωί?
5: Πριν από λίγο πρέπει να είπες κάτι, αλλά δεν.
0: Μ' άκουσες τι έλεγα, το πρωί? Το τι πινελίκι έριξα πρωί-πρωί.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Αυτοί συνεχίζουν όμως, αλλά θα γίνει κανένα κακό, να ξέρεις, μέχρι η αίμα θα χυθεί. Εγώ... Δηλαδή η αγανάκτηση έχει φτάσει, έχει ξεχυλήσει από τους ανθρώπους. Για το θέμα που λέγαμε με τη μετακίνηση των κοπαδιών. Ναι. Κάσε αυτό. Αυτοί που είναι που δεν θέλουν μετακίνηση, δηλαδή στα χωριά, τα ορεινά, δεν τους αφήνουν να τα βγάλουν έξω από το μαντρί. Δηλαδή κάτι πράγματα τρελά. θα πάμε στο Νεπάλ να βρούμε το δίκαιο μας, αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Εγώ είπα το πρωί, γιατί τώρα κάποιοι δεν το μου λένε τι, ποιο είναι αυτό το, η διαφήμιση. Έχει βγάλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια διαφήμιση η οποία είναι απαράδεκτη, προσβλητική προς τους κτηνοτρόφους αλλά και προς τη λογική. Παρουσιάζουν έναν κτηνοτρόφο ο οποίος είναι σε νιέ-πενιέ, να χαϊδεύει κάτι πρόβατα και ανάθεμα στη ζωή του αν έχει χαϊδέψει ξανά πρόβατο. Παρουσιάζουν έναν τύπο και λέει: ευχαριστώ ουσιαστικά την κυβέρνηση που τους έδωσε 170 εκατομμύρια ευρώ, λέει, αποζημίωση για τις σφαγές και θα δώσει και θα τους στηρίξει και το 25 και το 26. Την ώρα που έσφαξαν τα πρόβατα για να καλύψουν το σκάνδαλο του ΠΚΠ, την ώρα που ακόμα και τώρα που μιλάμε τους κτηνοτρόφους για τον κίνδυνο της ευλογιάς, που υποτίθεται ότι δεν ήταν εμβόλιο γιατί δεν υπήρχε έλεγχο τσιάρας, αλλά παρόλα αυτά έφτιαξαν μια πλατφόρμα με 310 χιλιάρικα που πήραν από φορολογούμενους πολίτες για να φτιάξουν μια πλατφόρμα για να δηλώνουν άκουσον οι κτηνοτρόφοι το εμβόλιο. Ρεμούλα, μεταξύ μας, μεταξύ απευθείας ανάθεση. Εντάξει.
5: Ναι.
0: Δεν έκαναν το εμβόλιο. Παρόλα αυτά, ανάγκασαν τους κτηνοτρόφους να πάνε να κάνουν παρανόμως εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους, οτιδήποτε αν σώζεται ακόμα. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους αφήνουν να ανέβουν πάνω στα βουνά και τους κρατάνε μέσα στα χυμάδια και δεν τους αφήνει το σποτάκι, λέει, μην πηγαίνεις, λέει, πολύ συχνά στο στάβλο. Και άμα πηγαίνεις, λέει, να αλλάζεις παπούτσια και να αλλάζεις και ρούχα και να ψεκάζεις και το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή, αν μεταφέρεις τον ιό, φταίς εσύ και δεν φταίει το κράτος, το ρημάδι αυτό, το έσχος το κράτος.
5: Βέβαια, αυτά τα αρνιά που φέραν από την Ουκρανία και τα σκόρπισαν μέσα στην ελληνική αγορά ήταν πεντακάθαρα, έτσι. Που ήταν όλα ποτισμένα με ραδιενέργεια και με. Άντε τώρα να μην ανοίξω
0: εντάξει,
5: το στόμα μου.
0: Ο Γιάννης ο Τριανταφύλου που σας μιλάει τώρα στο ραδιόφωνο είναι ένας κτηνοτρόφος. Όλη τη ζωή κτηνοτρόφος είναι. Εγώ που δεν είμαι κτηνοτρόφος και έβλεπα αυτό το σποτάκι που παίζει οριζοντίως δυστυχώς σε όλα τα μέσα, τρελαινόμουνα. Πόσο μάλλον αυτός ο άνθρωπος.
5: Αυτό είναι κοροϊδία, μεγάλη κοροϊδία. Δηλαδή, σε έρχεται να πιάσει την τηλεόραση και να τη σπάσεις κάτω, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μην τα λες εμένα, Γιάννη. Μην τα λες
5: αυτός
0: εμένα.
5: Ο άνθρωπος δηλαδή που βγήκε και τα είπε αυτά, πρέπει να είναι πολύ ανέστητος δηλαδή. Για μερικά ψωροχιλιάρικα εκεί πέρα να πει αυτά που έλεγε στην τηλεόραση.
0: Γιάννη, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
5: Θέλανε και κάτι άλλο που ήθελα να πω.
0: Ναι, πες μου.
5: Τα κοπάδια που έχουν μετακινηθεί αυτά τα χρόνια που μετακινούνται πάνω κάτω στα βουνά,
0: ναι,
5: δεν σφάχτηκε ούτε ένα πρόβατο. Mm. Ούτε ένα. Ας το ψάξουν λίγο να το δουν. Άμα θέλεις ψάξ' το και εσύ και άμα θέλεις να σε βοηθήσω.
0: Γιατί το λες αυτό, τι εννοείς.
5: Από τα μετακινούμενα τα κοπάδια,
0: ναι,
5: δεν σφάχτηκε ούτε ένα για την όσο της ευλογιάς.
0: Αυτό
5: ούτε
0: που,
5: ένα, ούτε ένα πρόβατο.
0: Πού οφείλεται, τι θες να πεις για να το καταλάβω λιγάκι.
5: Γιατί δεν φύγαν από μέσα από την κλεισούρα. Κοίταξε να δεις. Εσένα τώρα είσαι κάθε μέρα έξω. Έτσι βγαίνεις από το σπίτι σου, πας στο ραδιόφωνο και στα. Άμα σε κλείσουν 6 μήνες μέσα στο σπίτι. Θα αρρωστήσεις.
0: Κατάλαβα τι λες.
5: Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Είναι πιο γερά δηλαδή. Αυτά τα οποία μετακινούνται είναι πιο γερά πρόβατα.
5: Βγαίνουν έξω ρε παιδί μου στη φύση του να
0: έρθει.
5: Έπειτα εδώ πέρα, άμα κάνεις μια έρευνα εδώ πέρα στα χωριά. Έξω από την Τολεμαΐδα, στην Κουζάνη, στη Φλόρινα, στην Καστοριά.
0: Ναι.
5: Μέσα στα χωριά πλέον κυκλοφοράνε οι αρκούδες.
0: Ναι.
5: Ναι, κάνουν βόλτα μέσα, ψάχνουν τους κάδους. Παραέγιναν και αυτά έχουν τα δίκαια τους, πεινάνε τα ζώα, έτσι. Αλλά δεν φταίνει και ο κόσμος. Δηλαδή τώρα φοβάσαι, ο άλλος θέλει να πάει το πρωί ώρα 5 στο χωράφι και φοβάται. Είναι αυτά, να συνέλθουν λίγο. Ψάξε κύριε Δαμιανίδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή με βάλανε οι κτηνοτρόφοι. Με πήραν τηλέφωνο και λέει αφού σε δίνει βήμα να μιλήσεις να μας βοηθήσει. Πρέπει να ακούσει και ο κόσμος και ο κόσμος να βοηθήσει τους ανθρώπους. Δεν γίνεται. Για να αποζημιώσουν δεν αποζημιώνουν αυτά που σφάξαν. Για να δώσουν τις επιδοτήσεις τις δίνουν κουτσουρεμένες. Δηλαδή τι είναι κτηνοτρόφοι. Τι νομίζουν ότι είναι κύριε Δαμιανίδη.
0: Γιάννη Τριανταφύλου.
5: Τα λεφτά από τα μπατζάκια.
0: Γιάννη Τριανταφύλου. Θέλω να μεταφέρει στους συναδέλφους τους κτηνοτρόφους όποιος θέλει, όποια ώρα θέλει, για όση ώρα θέλει. Τα μικρόφωνα του Focus FM είναι ανοιχτά.
5: Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε. Απλά και οι κτηνοτρόφοι, να ξέρετε, δεν είναι όλη την ώρα ελεύθεροι.
0: Προφανώς.
5: Έχουν δουλειές, δουλεύουν.
0: Προφανώς. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πάμε καλημέρα. Και τη δεύτερη γραμμούλα που την υποσχέθηκα. Πάμε, καλημέρα.
1: Στέφανε μου, καλή σου μέρα.
0: Καλώς το να.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχω μια απορία και θέλω να μου τη λύσεις.
0: Αν μπορώ.
1: Πριν 53 χρόνια παρουσιάστηκα φαντάρος και υπηρέτησα 28 μήνες λόγω Κυπριακού.
0: Μάλιστα.
1: Τιμή μου ήταν να υπηρετήσω ειδικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάποιοι άλλοι όμως δηλώνανε ΛΟΑΤΚΙ και παίρνανε απολυτήριο στρατού για τα 5.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ανίκανοι να υπηρετήσουν την πατρίδα μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί όμως μπήκαν στη Βουλή και ήταν ικανοί μετέπειτα να φέρνουν νομοσχέδια να τα ψηφίζουν για μένα. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο οποίος δήλωνε ανίκανος να υπηρετήσει την πατρίδα μετέπειτα να είναι ικανός να φέρνει νομοσχέδια εις βάρος μου?
0: Καταρχάς λες fake news τώρα.
1: Τι πράγμα?
0: Λες fake news.
1: Γιατί fake news?
0: Πριν από 58 χρόνια που πήγες Φαντάρος δεν υπήρχαν ΛΟΑΤΚΙ, ρε εσύ, Ιάκωβε.
1: Πώς δεν υπήρχαν? Η Αλώμα δεν έκανε πιάτσα εδώ στα δικαστήρια?
0: Δεν τους λέγανε ΛΟΑΤΚΙ, αλλιώς τους λέγανε. Η Αλώμα, εγώ λέω ότι η Αλώμα πήγε Φαντάρος.
1: Λοιπόν, φούστη το λέγαν τότε, αλλά δεν έχει σημασία πώς το λέγανε. Η πλάκα είναι το ότι αυτός ο οποίος δηλώνει ανίκανος να υπηρετήσει την πατρίδα μπορεί να φέρει νομοσχέδιο για
0: μένα. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ανίκανοι να σώσουν την οικονομία, αλλά είναι ικανοί να έχουν ο καθένας από 40 ακίνητα. Το ίδιο πράγμα είναι. Καταλαβες?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, και η πλάκα είναι το ότι αυτοί παρουσιάζονται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι είναι οι σωτήρες του έθνους, ενώ εμείς είμαστε οι φασίστες, οι ακροδεξιοί, οι πατριώτες, δεν ξέρω.
0: Να σε καλά, Ιάκωβε, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά,
0: καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα το οποίο στέλνει εδώ ο φίλος για όλα αυτά τα δίθεν πατριωτικά site τα οποία εν χορό επιχείρησαν να πλήξουν την αξιοπιστία του Κυριάκου του Βελόπουλου. Είναι πραγματικά ντροπή τους. Είναι ντροπή να μετατρέπεται κάποιος ο οποίος δηλώνει πατριώτης, δηλώνει αντισυστημικός, είναι ντροπή να μετατρέπεται σε παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι το θέλουν. Καταρχάς μπερδεύεις τον κόσμο. Μπερδεύεις τον κόσμο. Πετάς ένα τίτλο. Ο Βελόπουλος στήριξε το Μητσοτάκη. Ο Βελόπουλος έβαλε πλάτη στο Δημητριάδη. Ποιος ο Βελόπουλος? Που είναι αυτός ο οποίος μίλησε πρώτος για τις υποκλοπές. Ο Βελόπουλος θα πάρει υπουργεία και ο Μητσοτάκης του μοιράζει υπουργεία. Θα φύγουν εκεί και θα πάνε αλλού οι βουλευτές του Βελόπουλου. Ο Δαμιανίδης περιμένει να πάρει υπουργείο από το Μητσοτάκη. Ο Βελόπουλος στέει γιατί λιώνουν τα χιόνια, λιώνουν οι πάγοι στο Βόρειο Πόλο. Και φτιάχνουν ένα αφήγημα το οποίο πραγματικά είναι ντροπή. Ότι δήθεν λέει δεν κλήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δημητριάδης, αλλά μόνο ο Ντίλιαν από τον Βελόπουλο. Και ότι αυτό σημαίνει ότι στηρίζει το Μητσοτάκη. Επειδή τα άλλα κόμματα ψήφισαν να έρθει και ο Ντίλιαν. Μάλιστα. Παρακολούθημα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχετε γίνει. Παρακολούθημα. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα υπήρξε μια πολιτική στρατηγική. Μια στρατηγική η οποία συμβαδίζει με την υπεράσπιση, την νομική υπεράσπιση από πλευράς δικηγόρου του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο κύριος Κεσές, νομικός, ζήτησε από τα κόμματα την κλήση του Ταλ Ντίλιαν σε πρώτη φάση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Καταρχάς τώρα, αν βγω έξω εκεί και ρωτήσω τι είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ανάθεμα κι αν κάποιος από αυτούς οι οποίοι τσίμπησαν στο τόσο μεγάλο ψέμα των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης και των διάφορων δίθεν αντισυστημικών τρολ επώνυμων και ανώνυμων στο διαδίκτυο και σε κάποια δίθεν πατριωτικά site, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Μη σας πω ότι ούτε αυτοί οι οποίοι γράφουν ξέρουν τι σημαίνει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το όνομά τους θα έπρεπε να είναι Ομάδα Άκρας Αληθινής Προπαγάνδας και να έχουν πλέον να μπουν και αυτοί στον όμιλο της Ομάδας Αλήθειας. Κάποιοι άθλοι ψεύτες και αισχροί ψεύτες. Όταν σε ένα τόσο σοβαρό σκάνδαλο όπως αυτό των υποκλοπών, το οποίο αν θέλετε την άποψή μου, όσο σημαντικό κι αν είναι, δεν ακουμπάει απευθείας πάνω στην κοινή γνώμη, στην κοινωνία. Από όταν έσκασε κιόλας αυτό το σκάνδαλο, θυμάμαι είχα καλεσμένο εδώ πέρα τον Παπακυριακόπουλο, τον Ανδρέα, και του έλεγα: ρε εσύ Ανδρέα, ναι, είναι χοντρό θέμα, παρακολουθεί ο Μητσοτάκης τους πάντες. Και δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Είναι χοντρό πολιτικό σκάνδαλο, ναι, αλλά δεν αλλάζει σε τίποτα την καθημερινότητά μου, δεν με βγάζει από τη φτώχεια. Ίσα-ίσα που κάποιοι το παρουσιάζουν, κάποιοι το παρουσιάζουν ως σύριαλ. Για να εμφανίζουν δράκους και να εμφανίζουν και διάφορα άλλα θέματα για να μας μπερδεύουν. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Η Ιντελέξα του Ταλ Ντίλιαν, το κατασκοπευτικό αυτό. Η κατασκοπευτική αυτή υπηρεσία που παρήχε η Ιντελέξα στο κράτος και το ποιες κόκκινες γραμμές παραβιάστηκαν. Σε αυτή την αναζήτηση σαφώς και έχει παίξει ρόλο ο Δημητριάδης. Σαφώς. Είναι άμυρος ευθυνών ο Δημητριάδης, σαφώς και δεν είναι. Αλλά όταν ο δικηγόρος λέει με επίσημο έγγραφο και το παραδέχεται στην τηλεόραση ότι στην παρούσα φάση δεν προσφέρει σε τίποτα η κλήση Δημητριάδη, αλλά προσφέρει η κλήση του Ταλ Ντίλιαν. Και θα δούμε μετά κατά αντιπαράσταση να φέρουμε και τον Δημητριάδη. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει το θάρρος και κάνει ακριβώς αυτό. Γιατί αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης των μαρτύρων του Predator. Να βγαίνουν οι άσχετοι με το θέμα, οι άσχετοι με το θέμα, και να λένε ότι ο Βελόπουλος έβαλε πλάτη στο Μητσοτάκη, από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Και ίσα ίσα που ο Βελόπουλος είπε ότι, ό,τι είπε και ο δικηγόρος, αν και εφόσον υπάρξουν νέες εξελίξεις, και πιστέψτε με, είμαι σε θέση να ξέρω ότι υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις. Υπάρχουν νέες εξελίξεις σε σχέση με την Ιντελέξα και τις σχέσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών. Και με τις εγκρίσεις, 5 τον αριθμό, εγκρίσεις εξαγωγών κομματιών του Predator από τις 15 Νοεμβρίου του 2021 ως τα τέλη του Μαρτίου του 2022. Κάναμε εξαγωγή κομματιών του Predator στο Σουδάν και στη Μαδαγασκάρη. Υπάρχουν λοιπόν εξελίξεις. Συντρέχουν, είναι, γι' αυτό σας λέω, όλο αυτό είναι ένα ζωντανό πολιτικό σκηνικό, το οποίο θέλει ελιγμούς σωστούς στην κατάλληλη στιγμή. Και όχι να είσαι απλά φερέφωνο του κάθε Πασόκ και του κάθε ΣΥΡΙΖΑ, που επειδή αυτοί λένε θα κάνουμε αυτό, εσύ πρέπει να πας να κάνεις αυτό. Πού είναι η αντισυστημικότητά σας? Η Νίκη που πήγε να κάνει την ίδια κίνηση που έκανε ο Βελόπουλος, επειδή βγήκαν αυτή η ομάδα στα άκρα της αληθινής προπαγάνδας και κράζανε και απειλούσανε θεούς και δεμένους, γιατί θέλουν να γλύψουν κάτι ανύπαρκτα πολιτικά μοιράκια τα οποία δήθεν θα σώσουν την Ελλάδα. Μαζεύτηκε, έβαλε την ουρά στα σκέλια και μαζεύτηκε. Πού είναι το θάρρος σας, ρε πατριώτες? Έχετε γίνει παρακολουθήματα του κάθε Πασόκ, του κάθε ΣΥΡΙΖΑ και της κάθε ομάδας στα άκρα της αληθινής προπαγάνδας? Πού είναι τα κακαλά σας? Πού είναι τα κακαλά σας? Είπε ποτέ ο Βελόπουλος ότι δεν θα ήθελε να καλέσει το Δημητριάδη? Αλλά τώρα πρέπει να εξεταστεί ο Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν, και να μας πει για όλα αυτά τα οποία λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε συνεντεύξεις του. Για τις επαφές του με την ΑΕΠ. Και να έρθει κατά αντιπαράσταση κατόπιν της εξέτασης του Ταλ Ντίλιαν να εξεταστεί και ο Μαδαγασκάρης, λέω, και ο Δημητριάδης. Και επειδή τώρα υπάρχουν και εξελίξεις, πιστέψτε με ότι εκεί που πρέπει ο Βελόπουλος να τον καλέσει τον Δημητριάδη, θα τον καλέσει. Και θα βγει και δικαιωμένος. Θα βγει και δικαιωμένος. Γιατί κάθε πράγμα στον καιρό του. Και ο Κολλιός τον Αύγουστο. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Δηλώνεται και αντισυστημική. Ο Βελόπουλος στήριξε το Μητσοτάκη. Ο Βελόπουλος φταίει για την τρύπα του Όζοντος. Ο Βελόπουλος φταίει που, ξέρω εγώ, ο Βαρουφάκης μας είπε μπάσταρντους. Από πού προκύπτουν ότι φταίει ο Βελόπουλος, ότι στήριξε ο Βελόπουλος τον Μητσοτάκη? Πού προκύπτει? Από πού προκύπτει? Από πουθενά. Από πουθενά. Επειδή το έγραψε η ομάδα στα άκρα της αληθινής προπαγάνδας, επειδή ανέβασε ένας διαδικτυακός οχετός επαγγελματίας εκβιαστής που κανονικά θα έπρεπε να έχει κάτι στο εδόλιο και να έχει πάει μέσα γράφουν και λένε δράκους με φτερά και φλόγες. Θα πρέπει να γίνει αυτή η προπαγάνδα σε βάρος της πολύ συγκεκριμένης πολιτικής στρατηγικής με επιχειρήματα που ακολουθεί ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Κυριάκο Βελόπουλο, είσαι μάγκας ρε. Είσαι μάγκας μεγάλος. Δεν τσίπησες. Δεν τσίπησες στα τρολάκια. Έχει κάκαλα η ελληνική λύση. Δεν εκβιάζεται από καμία ομάδα στα άκρα της αληθινής προπαγάνδας, από καμία ομάδα αλήθειας, από κανένα φερέφωνο και οχετό διαδικτυακό, από κανέναν δεν εκβιάζεται.

πιστοποιητικών, reference certificate και certificate of good performance, αλλά κυρίως του government user certificate, κρατικό πιστοποιητικό χρήστη. Το Υπουργείο Εξωτερικών όντως προχώρησε σε 5 εγκρίσεις εξαγωγών κομματιών του Predator από τις 15 Νοεμβρίου του 2021 ως τα τέλη του Μάρτη του 2022, ότι οι πιο σημαντικές από αυτές τις αναφορές αφορούν στην εξαγωγή από το Predator της Ελλάδας στο Σουδάν και στη Μαδαγασκάρη. Ρε μοσχάρια, καταλαβαίνετε τι λέει ο άνθρωπος. Έχουμε νέες εξελίξεις στο θέμα. Η Ιντελέξα όντως έχει πληθώρα εγγράφων, κάτι που πιστοποιείται από την ένορκη διοικητική εξέταση που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2023. Εκεί χαρακτηριστικά αναγράφεται: το αίτημα συνοδεύονταν από σειρά δικαιολογητικών, τιμολόγια, επομένως ο φάκελος ήταν βαρύς. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος απαιτεί ζωντανή παρακολούθηση και στρατηγικό πλάνο. Ποιος έδειξε ότι έχει παίξει σωστά τα χαρτιά του? Αυτοί οι οποίοι έτρεξαν πίσω από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ που παρακολουθούσαν σχεδόν όλο το κόμμα και κανένας δεν έκανε έστω μία μήνυση? Ή ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, ο οποίος τη σακουλεύτηκε από την αρχή και είπε: παιδιά, τι λέει ο δικηγόρος? Για να το λέει ο δικηγόρος που γνωρίζει τη δικογραφία και την έχει διαβάσει, πάμε πρώτα με τα Αλντίλιαν, περιμένοντας, όχι δίνοντας συγχωροχάρτη στον Δημητριάδη όπως γράψατε, απατεώνες, επαγγελματίες ψεύτες, περιμένοντας. Δώσε λοιπόν τώρα τον Ντίλιαν που τον ζητάει, εν αναμονή εξελίξεων. Και ορίστε, πριν Αλέκτορ λαλήσει, νέες εξελίξεις. Εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα κληθεί και ο Δημητριάδης με αυτές τις εξελίξεις. Αν δεν έχει ήδη κληθεί. Πού είναι λοιπόν η στρατηγική? Και πού είναι λοιπόν τα συγγνώμη σας? Αλλά ξέρετε, θα σας πω εγώ τι θα κάνουν. Θα αρχίσουν τώρα, θα λένε, αν γίνει αυτό το πράγμα που σας λέω, που εμένα το δημοσιογραφικό μου κριτήριο αυτό μου λέει. Θα αρχίσουν να λένε: έκανε κολατούμπα ο Βελόπουλος. Ρε εσείς, ακούστε λίγο. Μπορεί κάποιοι να με ακούτε και να λέτε: Δαμιανίδη, το συμπαθεί στο Βελόπουλο, γι' αυτό τα λες αυτά. Όχι. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει αποδείξει ότι έχει σχέδιο, έχει πλάνο και μένει πιστός σε αυτό το πλάνο και δεν τζιμπάει σε εκβιασμούς. Θα μπορούσε κάποιους εκβιαστές του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τσιράκια που τον εκβιάζουν, θα μπορούσε, αν ήθελε, να παίξει βρώμικο παιχνίδι, να τους έλεγε τι θέλετε ρε, και να μην μιλάτε. Αλλά δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Δεν έχει σκύψεις εκβιασμούς που του έκανε ένα άλλο site, προπαγάνδα news, που του είπε: δώσε μου 13 χιλιάρικα για να σε παίζω ενώπιση των εκλογών, και επειδή τον έγραψε στα κάκαλά του, άρχισαν να παίζουν πόλεμο. Ήτανε ζήτω η νίκη, ζήτω η Λατινοπούλου, κάτω Βελόπουλος. Τώρα το πάει αλλού. Το κάτω Βελόπουλος παραμένει όμως. Γιατί ο Βελόπουλος δεν ενέσκυψε στον εκβιασμό και σε άλλους εκβιασμούς που είμαι σε θέση να ξέρω. Άρα λοιπόν, ένα είναι το κομμάτι του υποκύπτω στον εκβιασμό για να μην με βρίζουνε. Ένα είναι το κομμάτι του γίνομαι παρακολούθημα του κάθε ΣΥΡΙΖΑ και του κάθε ΠΑΣΟΚ. Και ένα είναι το κομμάτι ότι τραβάω μπροστά και δεν τζιμπάω. Δεν εκβιάζομαι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να δημιουργήσει ηφηγένειες για να τους θυσιάσει. Γιατί να ξέρετε, ο Δημητριάδης θα είναι αυτός που θα θυσιάσει ο Μητσοτάκης για να σώσει τον εαυτό του στις υποκλοπές. Όπως στα Τέμπη, ο Καραμαλής θα είναι αυτός που θα θυσιάσει ο Μητσοτάκης για να σώσει τη δική του ευθύνη. Ποιος λοιπόν τον κοιτάει στα μάτια και του λέει: εγώ ξέρω τι κάνεις? Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και όσο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είναι, του δίνεται τη δύναμη να είναι εκεί που είναι και να τους τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους, θα τους τα λέει. Και θα τους λέει και ακόμα περισσότερα. Όσο περισσότερο εσείς μεγαλώσετε τη δύναμη του Κυριάκου του Βελόπουλου, αυτή η ομάδα της ελληνικής λύσης θα γιγαντωθεί και θα καταφέρει την απόλυτη ανατροπή σε πείσμα όλων αυτών των εκβιαστών. Σε πείσμα. Γιατί η ελληνική λύση έχει μπροστάρει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, δεν έχει από πίσω ολιγάρχες, δεν έχει από πίσω διαπλεκόμενους και έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα. Και αυτά τα τσιράκια, τους οχετούς του διαδικτύου, δεν γονατίζουμε μπροστά τους. Εντάξει, υπομονή.

0: αρετή. Η υπομονή είναι αρετή. Και τώρα τα ψέματα αποκαλύφθηκαν. Αλλά κανείς δεν μιλάει. Παραμένουν και τώρα θα λένε πάλι. Δηλαδή, αν ο Βελόπουλος κάνει μια αλλαγή στρατηγικής χωρίς να παραβιάζει επουδενή καμία από τις κόκκινες γραμμές του. Κάνει μια αλλαγή στρατηγικής δεδομένων των εξελίξεων. Σας είπα, έχουμε εξελίξεις.
1: Έκανε κολοτούμπα.
0: Σας ξέρουμε, ρε. Σας μάθαμε, ρε. Είστε ομάδα στα άκρα της αληθινής προπαγάνδας. Αυτό είστε. Είστε υβριστές. Εσχροί στο διαδίκτυο. Στα όρια του ναρκωμανούς. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-022-981.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω,
7: στο κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Είναι η ώρα του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Σας καλωσορίζουμε, Πρόεδρε.
1: Εμένα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή υπομονή. Με υγεία πάνω απ' όλα. Είναι δύσκολες ημέρες που διανύουμε, που διανύετε ιδιαίτερως εσείς. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Λύση, προσωπικά εσείς Πρόεδρε, δεχόσαστε έναν πόλεμο λάσπης, αλλά τα τελευταία 24 ώρα, νομίζω πως πήγαμε στα άκρα. Τι ακριβώς έγινε? Να μπούμε κατευθείαν? Γιατί,
1: υπάρχουν εκείνες οι στιγμές, ρε Σιδέσποινα, που αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με γελία υποκείμενα, όπως κάποια site τα οποία κρύβονται πίσω από την ανωνυμία, αλλά ήδη τους έχουμε βρει και από τον Ιούλιο-Αύγουστο κάτι περίπου, πώς το πες, άκρα, κάτι άκρα Σέρες, άκρα Χανιά, άκρα Θεσσαλία. Θα ανακοινωθούν και τα ονόματά τους, θα αναγνωριστεί και ο ρόλος τους και όλα τα στοιχεία κανονικά. Δεν μπορεί να έχεις ένα site και να κλέβει συνεχώς άρθρα άλλων, τη δουλειά του αλουνού δηλαδή, τον κόπο του αλουνού. Είναι σαν να είσαι εσύ εργαζόμενο εδώ μέσα, δουλεύεις το 8ωρό σου κανονικά και τα λεφτά στα παίρνει άλλος. Αυτοί οι τύποι λοιπόν, που είναι αντιελληνική λύση και κλέβουν συνεχώς άρθρα από το Voice News, ένα καλό site που αγωνίζεται, που μιλάει, το Voice News, που γράφει, που έχει ρεπορτάζ, που έχει αποκλειστικά, και έρχεται ένας κλέφτης κανονικός, λογοκλέψει και το κλέβει, και μετά αρχίζει και πολεμάει την ελληνική λύση, χωρίς λόγο, ρε παιδί μου. Ενώ θα πρέπει να είναι ο αχάριστος περισσότερο εγκρατής στη γραφίδα του, και δεν είναι ένας, θα τα πούμε στην πορεία. Έχουμε τα στοιχεία τους, ένα προς ένα, τα έχουμε. Τα βρήκαμε. Θα απαντηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Και δεν είναι μόνο αυτός, όπως κάποιοι άλλοι εκεί στην Αθήνα που το παίζουν ιδιοκτήτες site, έχουν καταδικαστεί για εκβιασμούς και ένα σωρό άλλα πράγματα, εκβιαστές κανονικοί, σε λίγο καιρό. Για όλους έχει ο Θεός και για τους ψεύτες έχει ελληνική λύση. Θα τους ταράξει την νομιμότητα. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει εκείνο το όριο που λες, παιδί μου, αυτή η ελευθεροστομία μας έχει οδηγήσει στο άλλο άκρο. Να βγαίνει ο κάθε ανίδιος, αγράμματος, ημιμαθής, αστοιχείωτος, να σου κάνει τον κίνσορα της άποψης και της γνώμης. Δηλαδή πραγματικά, άλλη δουλειά δεν έχουν από το να βρίζουν την ελληνική λύση. Καταθέσαμε πρόγραμμα, δεν έχει κανένα ακόμα. Καταθέσαμε προτάσεις για τους μικρομεσαίους συγκεκριμένες. Πήγα στον Σεραφείμ τον Κοντρόσο και τις είπα μία προς μία. Όσοι προλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις και το τι λέει το ένα, τι λέει το άλλο. Πάω να κάνω προτάσεις. Μίλησα για την εφορία, πώς πρέπει να λειτουργήσει η εφορία. Και αυτοί ασχολούνται πραγματικά. Αντί να πούνε, ρε παιδί μου, στο πρόγραμμα αυτό λέτε αυτό, και να πούν κριτική ή να μας βοηθήσουν εντός εισαγωγικών. Να μας διορθώσουν. Ασχολούνται με ανοησίες. Παραδείγματος χάρη. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο δικηγόρος, ο καθήλυν αρμόδιος που ξέρει τη δικογραφία, ζητάει από την ελληνική λύση, με επιστολή του, να καταθέσουμε αυτούσια συγκεκριμένο αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος.
0: Ο κύριος Κεσές.
1: Ο κύριος, περίμενε, ο Κεσές. Ο οποίος επικοινωνεί με εμάς, γιατί ξέρουμε την υπόθεση καλύτερα από πολλούς άλλους, από κάτι βλαμμένους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και μας λέει, ο νομικά ορθός τρόπος είναι αυτός. Θα κληθεί ο Ντίλιαν. Του λέμε, γιατί ο Ντίλιαν, διότι ο Δημητριάδης δεν έχει να εισφέρει κάτι καινούριο. Πρέπει ο Ντίλιαν να έρθει εκεί και να μας πει αυτά που λέει, ώστε μετά να κληθούν όλοι οι υπόλοιποι ως κατηγορούμενοι. Γιατί αν τους καταγγείλει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Ντίλιαν όλους αυτούς με τα ονόματά τους, μετά είναι κατηγορούμενοι. Ενώ δεν είναι μάρτυρες.
0: Σωστά.
1: Κάνουμε λοιπόν το τι είναι να κάνουμε, με βάση τα όσα λέει και ο Σκεσές. Οι νομικοί μας λένε το ίδιο πράγμα. Ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι από Κυριακή θα έχουμε νέες αποκαλύψεις, αναμένουμε τις αποκαλύψεις για να κάνουμε την επόμενη κίνηση. Ρε, το τι άκουσα. Δεν ντρέπονται καθόλου, δηλαδή πραγματικά. Εγώ που με τίμημα τη ζωή μου μίλησα για τον Μπίτζιο, Για τον Λαβράνο και τον Δημητριάδη, ο πρώτος που τα ανέφερε στη Βουλή, τα ονόματα ήμουν εγώ. Όταν όλοι οι άλλοι κοιμότανε, ήμουν εγώ. Ήταν η ελληνική λύση. Ανέλαβα την ευθύνη όπως και με τα Τέμπη. Έφαγα 320 χιλιάρικα αγωγή για τα Τέμπη. Πού είναι όλοι αυτοί οι τύποι, οι συγγενείς που το παίζουν και γράφουν, αυτογραφούν στο Facebook, στο Twitter κτλ. Να μου πούνε εσύ, εντάξει. Μπορεί να κάνεις και κανένα λάθος, ρε παιδάκι μου. Σου λέω ανθρώπινο. Αλλά είμαστε δίπλα σου για 320 χιλιάρικα. Εγώ θέλω τα λεφτά. Αλλά να πούμε μια καλή κουβέντα. Ούτε καλή κουβέντα ακούω από αυτούς, από κάποιους που κατακάναν πλακάκια με την εξουσία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να στιγματίζουν την παρουσία μας. 320 χιλιάρικα αγωγή. Γιατί είπαμε στη Βουλή τα ονόματα της Σύμβασης 717 και των εμπλεκομένων. 320 χιλιάρικα. Και όλοι αυτοί οι τύποι, ο ένας έκανε κόμμα, η κυρία. Έκανε κόμμα με βάση τα Τέμπη. Εγώ πληρώνω 320 χιλιάρικα από την τσέπη μου για τον αγώνα μου στα Τέμπη και ακόμη και τώρα ακούω μπινελίκια και βρυσίδια. Οι άλλοι έχουν πάρει, δεν ξέρω τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αν έχουν πάρει, πρέπει να έχουν πάρει και χρήματα και διαγραφή χρεών οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Και εγώ καλούμε να πληρώσω 320 χιλιάρικα και αντί αυτού να μου πούνε μια καλή κουβέντα, με βρίζουν και από πάνω. Οι συγγενείς των Τεμπών ρωτώ, έχουν πάρει από την ευεργετική διάταξη του νόμου λεφτά, ναι ή όχι. Τα δικαιούνται, ναι, τα δικαιούνται. Τα πήραν, ναι ή όχι. Τα πήραν πολύ, στο λέω, τα πήραν. Και αυτοί που κάναν κόμματα και δεν κάναν, βγουν δημόσια και να πούν δεν πήραμε λεφτά. Δεν μας διαγράψαν τα χρέη. Να βγουν δημόσια να μας το πούνε. Και εγώ έχω να πληρώσω 320 χιλιάρικα από μια αγωγή που μου κατέθεσαν και με βρίζουν και από πάνω οι ίδιοι. Και έχασα και τον φίλο μου. Έχασα και το παιδί του διευθυντή του γραφείου μου στην Καβάλα. Αγωνίστηκε για την αλήθεια και έχω τώρα τα ζουλάπια να λένε ανοησίες. Σήμερα το πρωί λοιπόν μας ζητάει ο κύριος Χεσές να καταθέσουμε νέο υπόμνημα κλήσης, όχι του Δημητριάδη μόνο, και άλλων, γιατί εμείς ξέραμε τι θα συμβεί. Και τώρα που συνέβη, αγαπητέ μου Στέφανε, για να δεις πόσο ηλίθιοι είναι μερικοί.
0: Να πούμε στους ακροατές, χρειάζεται προσοχή εδώ. Έχουμε εξελίξεις λοιπόν.
1: Μα έχουμε εξελίξεις.
0: Έχουμε εξελίξεις.
1: Έχουμε εξελίξεις. Μας λέει ο Κεσές, θα κάνετε αυτό γιατί από Σαββατοκύριακο ξεκινάνε νέες αποκαλύψεις. Μην το κάψετε το θέμα από τώρα. Και του λέω εντάξει κύριε Κεσέ, κάνουμε αυτό. Μας ορμάνε. Γελοί, απίστευτοι τύποι. Υποστηρικτές του Κασιδιάρη, παλιοί τον όροξη και τώρα ξαφνικά της κυρίας που δεν έχει πρόγραμμα και θα φέρει πρόγραμμα, η Σοφή πεθάνανε. Ναι, η Σοφή δεν πεθάνανε. Πού είναι η Σοφή? Η Πάν Σοφή πού είναι? Ένα πρόγραμμα δεν έχουν, αφημί δεν είχαν, δεν έχουν. Και θα μας σώσουν αυτοί. Και κάνουμε και περιοδίες, βολτούλες από εδώ και από εκεί. Και πάμε πού, ας πω εγώ. Στον Παύλο Μελά επίτηδες. Πώς λέγανε Αγίου Παύλου? Αγίου Παύλου.
2: Παύλου Μελά,
1: στρατόπεδο. Πηγαίνουμε επίτηδες εκεί που είναι πρώτο κόμμα Ελληνική Λύση. Δεν είχε άλλου να πάει. Πήγε εκεί. Πού πήγε εκεί και ο δήμαρχος ο Ασλανίδης, πώς λέγεται αυτός ο απίθανος τύπος, ρε απίθανε τύπε. Σου κάνανε εκεί το πάρκο, το κάνανε το πάρκο, σου δώσαν τα λεφτά. Τι εγγένεια κάνεις. Αντί να κάνεις πορείες διαμαρτυρίας, Ασλανίδη μου, Λεβέντη μου και Αζίζη μου, πώς λέγεται και μεγάλη άντρα, αντί να διαμαρτυρηθείς. Που ακόμα δεν σου δώσω τα λεφτά και είναι ένα. Πήγα το είδε και εγώ. Αλλά εγώ δεν πήγα με κάμερα και κουστοδία. Πήγα μόνος μου με δύο-τρεις φίλους για να δούμε το χώρο. Ο χώρος είναι άθλιος. Άθλιος. Αθλιότατος. Που θα μπορούσε να γίνει ένα μητροπολιτικό κέντρο, θα μπορούσε να γίνει και το κέντρο του Πάκου εκεί, εν πάση περιπτώσει, από την πίσω πλευρά. Μην το έχει, θα μπορούσε. Πολλά μπορούσαν να γίνουν. Άθλιος ο χώρος. Τι εγγενιάσατε, βρε. Εγκαταλελειμμένα κτίρια και κρεμισμένα. Και αντί να τα βάλεις με την κυβέρνηση σε δημαρχάρα καλούς να μιλήσουν αυτούς. Εμένα με καλούσαν να πάω, θα πήγαινα. Το είδα και με πήραν τηλέφωνο ή κάτι και μου λένε να δεις την αθλειότητα. Τι κουνάς το κεφάλι σου? Τι? Σας λέω, θα τους ρημάξω όλους τους ψεύτες. Δεν μπορεί εσύ Δέσποινα να λες πραγματικά δεν θα κάνω κόμμα και όσοι λένε θα κάνω κόμμα είναι σκουπίδια και τώρα να κάνεις κόμμα. Άρα σκουπίδι είσαι. Λέω τώρα εγώ. Όποιος το ισχυρίζεται είναι σκουπίδι. Και όποιος το κάνει τι είναι? Χωματερή. Είναι αυτά τα πράγματα που με βγάζουν έξω από τα ρούχα μου και αναρωτιέμαι σε ποιους απευθύνομαι ρε παιδιά. Έξω ένα Μητσοτάκι που αλωνίζει, θερίζει, σκοτώνει τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον λιανίζει εφορία. Τους δίνουμε πρόγραμμα κανονικό με προτάσεις. Και δεν ασχολούνται με αυτό, ασχολούνται με ανοησίες. Έρχονται λοιπόν τα νέα στοιχεία μας. Λέει ο ΕΚΕΣΕΣ, μην βιαστείτε όπως οι άλλοι για την ανόητη πολιτικά αυτή που το κάνουν. Καλέστε μόνο τον Τίλια για να δώσει στοιχεία. Και όντως το Σαββατοκύριακο βγαίνουν στοιχεία. Και τι κάνουμε σήμερα? Εμείς καταθέτουμε μια σειρά νέων ονομάτων και τον Δημητριάδη μέσα. Αλλά με στοιχεία πλέον. Διότι όταν κάνεις τον Δημητριάδη χωρίς νέα στοιχεία, θα αρνηθεί να έρθει και θα κάψει όλη την υπόθεση. Γιατί η πολιτική δεν είναι να κάνεις πυροτεχνήματα, ούτε να πετάς στον αέρα μπαλονάκια. Πουφ, πουφ, πουφ.
0: Ακολουθήσατε τα σωστά βήματα, γνωρίζοντας όμως ότι θα πληρώσετε και το τίμημα, Πρόεδρε.
1: Το ήξερα.
0: Το ξέρατε.
1: Το ήξερα.
0: Το ξέρατε.
1: Εγώ ακολούθησα δηλαδή θεσμικά τα όσα ο δικηγόρος που ξέρει τη δικογραφία για τον Predator καλύτερα από όλους μας. Τα ξέρει καλύτερα από όλους ο ΚΕΣΕΣ. Όχι ο Βελόπουλος, ούτε ο Φουφιτόπουλος, ούτε ο.
0: Άρα έρχεται η απάντηση.
1: Μέζε στα άκρα. Όλους. Εντάξει, για να μιλάμε ομά. Όχι ο κάθε Καραγκιοζάκος που ανώνυμα γράφει και λέει ό,τι θέλει. Περιμένω λοιπόν το Σαββατοκύριακο και επιμένω σε αυτό. Καλά έκανα, καλά έκανα. Με παίρναν τηλέφωνο φίλοι μου, λέει Μαρσί, τι κάνεις εδώ πέρα, και ο Δημητριάδης, ρε παιδιά, λέω, περιμένετε λίγο. Περιμένετε, δεν κάνει λάθος η ελληνική λύση. Και σκάνε όλες οι ειδήσεις την Κυριακή. Και τώρα το πρωί καταθέτουμε και για τον Δημητριάδη και για άλλους 5 παρακαλώ νέα ονόματα που τα ξέραμε από την Παρασκευή, δεν είχαμε στοιχεία. Τώρα που έχουμε στοιχεία, τώρα αρχίζει το μάτς.
0: Να δούμε λοιπόν.
1: Α, για τα που συγγνώμη.
0: Δεν το.
1: Θα πού συγγνώμη τα παρτάλια.
0: Όχι. Θα βρούμε κάτι μιλάνε άλλο.
1: Τι έκανα.
2: Έτσι λένε
1: τώρα. Ρε, μιλάμε για ηλιθίους τώρα. Για γραφικούς τύπους. Μίζεα στα άκρα. Για αυτούς μιλάμε.
0: Υπάρχουν και αυτοί που αναπαράγουν απλά και δεν γνωρίζουν αυτό, λέγαμε νωρίτερα εδώ.
1: Δεν με ενδιαφέρει, άκου να δεις.
0: Επιτροπή θεσμών και διαφάνειες. Δηλαδή μιλάμε για. Για
1: τι ναι, να ξέρουν, βρε πουλάκι. Με αυτοί νομίζουν ότι δικαστήριο θα δικάσουν τον Δημητριάδη.
2: Ούτε αυτοί που τα γράφουν.
1: Παιδί μου γλυκό, η Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας δεν είναι εξεταστική επιτροπή για να το βάλεις κατηγορούμενο τον άλλον. Μάρτυρας είναι. Δηλαδή τι να συνεισέφερε ο Δημητριάδης χωρίς νέα στοιχεία, σου λέγα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όπως είπε πριν. Ο Ντίλιαν όμως είχε μιλήσει.
0: Ναι, γνωρίζουν τα βασικά όλοι όσοι άσκησαν κριτική.
1: Αν γνωρίζουν τα βασικά, ρε συνδέσμοι, να δεν ψήφισαν τον κάθε Καραγκιόζη που κάνει κόμμα κατά το σώσει, ενώ είναι άεργος εκατομμυρίχος και του λέει ο Τσίπρας. Πώς τον είπα, Τσίπριζα. Ναι, δεν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπριζα λέγεται το κόμμα πλέον. Γιατί θέλει το ΣΥΡΙΖΑ με τα λεφτά, τα 14 εκατομμύρια ο Τσίπρας, αλλά δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι Τσίπριζα. Μόνο το χρήμα και ο οικονόμος ενδιαφέρει. Έβγαινε και έλεγε, εγώ αγγλικά έμαθα στο φροντιστήριο. Και τι έγινε, ρε φίλε, άμα δεν ξέρεις αγγλικά, δεν κατάλαβα. Και τι έγινε, άμα δεν ξέρεις γαλλικά, ιταλικά, δεν κατάλαβα. Ελληνικά έχει σημασία να ξέρεις. Και να αγαπάς την Ελλάδα. Τι κουντάς κεφάλα σου, ρε. Τι έγινε, πρέπει να ξέρεις αγγλικά για να είσαι καλός πολιτικός στην Ελλάδα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και απλά λέει, εγώ είμαι προέρχομαι από φτωχή οικογένεια, έμενα σε μπελόκι μου σε ένα τριάρι. Γιατί περνάει τον Έλληνα για κρυάρι. Την εποχή που μεγάλωνε αυτός ο αμπελόκηπος, να του υπενθυμίσω, ότι η αμπελόκηπη ήταν μεγαλωστική η περιοχή. Απλά δεν τα ξέρει εδώ ο άλλος. Η αμπελόκηπη τη δεκαετία του 70 και του 80
0: η πρωτεύουσα της,
1: ήταν η μεγαλοαστική περιοχή των Αθηνών. Μην κοιτάς έτσι, δεν υπήρχαν άλλες περιοχές τότε. Ούτε Παπάγου επάνω υπήρχε, ούτε και η Φυσκιά υπήρχε όπως την ξέρουμε και ήταν πολύ πλούσιοι. Ούτε Κάλες, ούτε Νότια Προάστια. Στα Νότια Προάστια ήταν τα χωράφια. Η αμπελόκηπη ήταν μεγαλωστική περιοχή. Την εποχή που ήταν η επταετία, ο θείος του έπαιρνε δουλίτσες. Σιγά να μην κλάψει και μαντήλι το φτωχό το ψεύτη. Αλλά λέει αμπελόκηπος τώρα και πηγαίνει το μυαλό του καθενός στους αμπελόκηπους σημερινούς, που είναι όντως μια περιοχή πλέον ημιαστική έως φτωχή.
0: Αλλά δεν έχει είναι. Την έγκλη, δεν έχει την έγκλη του.
1: Ναι, αλλά κοροϊδεύει τον κόσμο κατά μούτρα και δεν του λένε, έλα δωρε μεγάλε. Η αμπελόκηπη τότε που μεγάλωσε εσύ ήταν μεγαλωστική περιοχή. Με νέες πολυκατοικίες, καινούργιες τότε. Δύο όραφα είχε Αθήνα. Και η αμπελόκηπη ήταν ωραίες με πολυκατοικίες, ωραία φτιαγμένη περιοχή, με τεράστιο δρόμο στη λεωφόρο εκεί, που στον Παναθηναϊκό, ο Βάζελος εδώ. Έτσι. Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πώς λέγεται. Κατάλαβες. Δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο κατά μούτρα και τους πιστεύουν κιόλας. Δηλαδή αυτό δεν με τη γυρίζει τα μυαλά. Πόσους πιστεύετε, ρε παιδιά. Τώρα λοιπόν που επιβεβαιωθήκαμε ότι βγήκαν νέα στοιχεία, τώρα τους έλεγα ηρεμήστε. Βγαίνω στο μάχη και το λέω ηρεμήστε, έρχονται νέα στοιχεία για να γίνουν σωστά οι διαδικασίες για να μην εκτεθούμε όλοι μαζί. Γιατί αυτοί νομίζουν ότι είμαστε εμείς η ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Γιόλο και οι υπόλοιποι. Ποιος τήρησε αλλά φοβήθηκε το γράμμα του νόμου? Ωραία, περίμενε, βιάζει. Η πλεύση ελευθερίας, εγώ και οι άλλοι από καραμπόλα οι θρησκευόμενοι γιατί τα άκουσαν από εμάς. Αλλά φοβηθήκαν τόσο πολύ που πήγαν και κατέθεσαν την επόμενη μέρα πρόταση για τον Δημητριάδη. Και ενώ στον αέρα, αβολίδωτο. Και λέω, όχι, δεν θα καταθέσετε. Δεν θα καταθέσετε τίποτα. Θα περιμένετε Σαββατοκύριακο, γιατί και εσάς μου είπε ότι έχονται νέα στοιχεία και θα το κάνουμε σωστά.
2: Αυτό τώρα πώς το διαχειρίζεστε? Δηλαδή το βλέπετε, αφού το καταλαβαίνετε.
1: Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή. Όταν στο ζητάει ο δικηγόρος που ξέρει τη δικογραφία, παίξει και ο ανακαλωτά, δεν μπορεί να κάνει την κέλα σου εσύ. Και να σου πω και κάτι. Όταν ξέρεις ότι έχεις δίκιο, δεν πάει όλη χάβρα να λέει ότι έχεις άδικο για να ρωμάει επάνω σου. Αν έχεις δίκιο και πιστεύεις αυτό που λες, το συνεχίζεις μέχρι τέλους. Ναι. Και δικαιώθηκα. Κυριακή βγήκα νέα στοιχεία. Τώρα όλοι παίζουν τα νέα στοιχεία. Όλοι αυτοί που με βρίζανε, α, νέα στοιχεία, πρέπει να ξανακάνουν προτάσεις, να ξανακάνουμε αυτό, να ξανακαλέσουμε αυτό με τα νέα στοιχεία. Γιατί η προηγούμενη πρόταση που έγινε το Δημητριάδη, άκου λίγο τώρα, την Παρασκευή ή την Πέμπτη, δεν περιλαμβάνει τα νέα στοιχεία. Άρα η κλίση που έγινε και η κλήτευση αφορά τα στοιχεία μέχρι και την μέρα. Οι μόνοι που κάνουν τώρα πρόταση κανονική με τα νέα στοιχεία είμαστε εμείς. Τι να σας πω ρε εσείς. Έχετε ένα σοβαρό κόμμα και έχετε ασόβαρους όρκς και ούγκανα που τους ψηφίζετε. Και πάτε και τους στηρίζετε. Και πολεμάτε την ελληνική λύση. Τι να σας πω. Τι να σας πω. Πραγματικά απορώ. Απορώ. Κάνουμε μια ρηξικέλευτη πρόταση. Και λέμε. Τέλος η εφορία όπως λειτουργεί. Θα την κάνουμε να λειτουργεί σοβαρά με 15% οριζόντιο φόρο. Έσοδα έξω να φορολογήσετε μόνο για τα έσοδα. Για το κέρδος ή τα έσοδα. Μόνο για το κέρδος. Και με συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι πρόστιμα. Όχι προς αυξήσεις. Διαγραφή χρεών συγκεκριμένων. Με κοστολογημένη την πρόταση. Και αντί να ασχοληθούμε με αυτά, ασχολούστε ρε γελί με ανοησίες που δεν ξέρετε. Γιατί δεν τις ξέρετε.
0: Μα δεχθήκατε επίθεση και γι' αυτό. Την εφορία. Ποια εφορία. Πώς θα καταργηθεί. Μα δεν. Ορίστε.
1: Παιδιά, ένα-ένα. Ακούστε, για την εφορία, εγώ είμαι κάθετος. Μα το λέει το πρόγραμμά μας. Ακούστε, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Τώρα τα λέω που το πρόγραμμά μας τα λέει. Και τα γράφει εδώ και χρόνια. Ότι θα κάνουμε οριζόντιο φόρο, ειδικά για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι προτάσεις μας συγκεκριμένες μέσα είναι ανάσα για την ίδια τους την ύπαρξη. Δηλαδή, να σου πω κάτι για να το καταλάβεις, παιδάκι μου.
0: Ναι, ο τίτλος πρέπει να είναι σαρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, αυτό το θα φύγει η
1: εφορία. Περίμενε. Λέω λοιπόν. Πώς μπορείς να λειτουργήσεις μια τράπεζα. Αυτό που λέω εγώ τραπεζική δικαιοσύνη. Το έχω μπροστά μου. Μπορεί η κοινωνία και η πολιτεία να είναι συνδιαχειριστής των κερδών της τράπεζας με 50%. Γίνεται. Έτσι. Λες, κερδοφορία των τραπεζών συγκεκριμένη. 100 ευρώ. Ό,τι ξεπερνάει αυτό, βάσει ένα πλαφόν, πηγαίνει και επιστρέφει στην κοινωνία. Δεν είναι, με φορολόγηση. Και είναι μετρήσιμο το αποτέλεσμα, γιατί ξέρεις πώς λειτουργεί. Δηλαδή, όταν έχεις αναβαλώμενο φόρο 12,5 δις και 10 δις, του λες φέρ' το φόρο πίσω. Είσαι υποχρεωμένος. Φέρ' το φόρο πίσω, αφού πληρώνουμε φόρο όλοι και δεν πληρώσεις φόρο εσύ. Το ζητάς. Και αν δεν το ζητάς, επιβάλλεις εσύ μια έκτακτη φορολόγηση στην τράπεζα. Μπορεί το κάνεις. Και είναι προτάσεις συγκεκριμένες. Και το χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. 27-36, μπορεί να το κάνεις. Να σου πω το εξής. Και αυτά τα λεφτά που τα φορολογείς, δεν τα παίρνεις στην τσέπη του οποιοδήποτε. Ούτε το κράτος έτσι απλά τα πάρει. Αλλά έχεις κάνει παράλληλο πρόγραμμα ώστε να χρηματοδοτήσεις κατοικίες, υγεία και παιδεία. Δεν είναι λίγα λεφτά να παίρνεις από την τράπεζα 1,5-2 δις κάθε χρόνο.
0: Και σκέφτεται ο ακροατής τώρα, γιατί δεν το έχει κάνει κανένας μέχρι τώρα.
1: Ποιος το κάνει. Για πες μου εσύ, ποιος μπορεί να το κάνει. Αφού είναι εξαρτημένοι.
0: Ότι μπορούν, μπορούν.
1: Ποιος?
0: Το θέμα είναι γιατί.
1: Πες μου, ποιος δεν το κάνει αυτό.
0: Ρητορικό το ερώτημα.
1: Μα ποιος δεν το κάνει. Αυτός που έκανε τα φαντ, τους πιστηριασμούς, το Πασόκ, ο Τσίριζα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπριζα. Ο Τσίπριζα, ναι, Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Ποιος το κάνει, αφού είναι τριγωνική σχέση τους. Μίλησα για κοινωνικές μετοχές και κοινωνικό μέρισμα. Το είχα πει εδώ και καιρό. Το γράφουμε στο πρόγραμμά μας. Δηλαδή, πώς λειτουργεί. Μπορείς να βγάλεις μετοχές υπέρ του δημοσίου. Κοινωνικές μετοχές λέγονται. Με δικαίωμα σε σταθερό κοινωνικό μέρισμα. Περίπου 300 εκατομμύρια το χρόνο είναι. Παιδιά, υπάρχουν λύσεις συγκεκριμένες, αλλά δεν ξέρω αν κάποιοι θέλουν να ακούσουν προγράμματα ή θέλουν να ακούνε μόνο. Εδώ βγαίνει το άλλο το κόμμα που δεν θα έκανε κόμμα και που η κυρία θα την έλεγε λεφτά και δεν θα πάρει λεφτά και δεν έκανε κόμμα κτλ. Και λέει ότι να χρειαζόμαστε μετανάστες για τη δουλειά, λέει, στα χωράφια και οπουδήποτε άλλου χρειαζόμαστε μετανάστες. Και αναρωτιέμαι, σε ποιους απευθύνονται, ρε παιδιά, ποιους τι ψηφίζουν, ρε, ποιοι ου. Ποιοι. Ποιος. Καλά. Δηλαδή, κάθομαι και βλέπω τώρα, βλέπω το πρόγραμμα της ελληνικής γελόρ, ρε παιδιά, τι να σας πω. Τι να σας πω. Δηλαδή, γιατί να μην έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το κόκκινο του δάνειο ο δανειολήπτης στην τιμή που το πήρε το Φαντς και 10% επάνω, ρε παιδιά. Από την πρώτη στιγμή, μα πέχρινα μέρος στο πρόγραμμά μας. Βρε, αντιγράφουν όλοι. Είναι ανήθικοι, είναι πρόστικοι. Ό,τι λέμε, πάει και το αντιγράφουνε. Ό,τι λέει η ελληνική λύση, πάνε και το αντιγράφουν. Και αυτό είναι που με ξεπερνάει σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν έχουν την ηθική υπόσταση. Είναι ανήθικο αυτό που κάνουν. Επίσης, πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Πραγματική. Διότι για την οικογένεια και τον άνθρωπο είναι όρος ζωής η κατοικία, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να ζούμε πάνω στα δέντρα ή μέσα στις σπηλιές. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Έτσι.
0: Εδώ από οδηγούς ταξί, σας καλημερίζω.
1: Το ταξί είναι ελληνικό.
0: Μας έχουν αφανίσει οικονομικά, είμαστε μαζί σας. Όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη φορολογία, τους αξιτζίδες θέλουν να μας εξαφανίσουν, γράφει χαρακτηριστικά ο φίλος ακροάτης, κύριε Βελόπουλε.
1: Περίμενε, γιατί απαντάω κιόλας.
0: Το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης που μπορούμε να βρούμε. Εννοείται. Ψάξτε λίγο.
1: Ρε παιδιά, στο διαδίκτυο,
0: εννοείται, εννοείται πως ακούτε και από τον πρόεδρο και κατά τη διάρκεια των εκπομπών και στις ομιλίες και στη Βουλή, αλλά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο ίντερνετ, στην σελίδα της ελληνικής λύσης, στο διαδίκτυο. Απλά...
1: Ωραία, Συνανίδη, μου στέλνει ένας φίλος από το Δήμο εκεί την περιοχή του. Ρε, είναι καλά, λέει ο άνθρωπος. Τι εγγενίασε, λέει. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με τη βλακεία κάποιων ανθρώπων. Αναφέρεται στον πάρκο Παύλου Μπελά. Ναι, άλλο αυτός με το λάλος. Πας και εγγενιάζει τον αγόρι μου γλυκό. Είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό το έγκλημα? Ή το εγγενίασες για να καλέσεις αυτούς που κάλεσες? Λέω τώρα. Ναι, ποιοι πήγαν άλλοι, ρε.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, Υπηρεία. Μπράβο, ρε.
2: Πήγαν όλοι.
1: Σλανίδη, θα μας τρελάνεις, ρε, δήμαρχε. Θα μας τρελάνεις, ρε. Αντί να βάλεις πανό διαμαρτυρία. Δείτε πόσο σοβαροί είμαστε εσείς. Πήγαν όλοι εκεί να σκυλέψουν ψηφαλάκια από την περιοχή όπου είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί είμαστε πρώτο κόμμα στην περιοχή. Εμείς δεν πήγαμε εκεί. Γιατί αυτό είναι άθλιο που κάνανε εκεί. Άθλιο, ερυπωμένα κτίρια, βρύσες σπασμένες, παγκάκια χάλια. Και το εγγενιάζετε, μωρέ. Αντί να βγείτε όλοι μαζί και να πείτε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε κυβέρνηση, δώσ' τα λεφτά στον άνθρωπο, δώσ' το δήμαρχο να κάνει δουλειά.
0: Εν τω μεταξύ, τα δέντρα πόσα χρόνια θέλουν για να μεγαλώσουν και να έχουν. Ναι, χωρίς δέντρα.
2: Σαν τα τσαΐρια στην Καλαμαριέτα.
0: Παιδί μου, κάτι δέντρα που χρειάζονται 6-7 χρόνια.
1: Ντρέπομαι γιατί σας περνούν για ηλιθίους. Ντρέπομαι. Και να σου πω και κάτι. Χωρίς αστυνόμευση η περιοχή εκεί. Θα γίνει άντρο αρκομανών από τώρα, σας το λέω. Τώρα θα γίνει χειρότερα. Εντάξει. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, αδερφέ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι. Τώρα λοιπόν που την επόμενη ώρα μαζί με τον κύριο Κιασέ καταθέτουμε τα νέα στοιχεία, να δω τι θα λέτε, βρε. Κακομύριδες του 1000 ευρώ και του 500 ευρώ. Δεν ντρέπεστε λίγο? Δεν ντρέπεστε? Θα ρίξετε το σύστημα και γίνεστε πιο βρώμοι για το σύστημα οι περισσότεροι.
2: Παρακολουθήματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιος, ρε?
2: Όλοι.
1: Ρε εσύ τώρα, αγράμματι, αστοιχείωτοι, απαίδευτοι, τι με νοιάζει εμένα, εγώ λέω το πιο απλό απ' όλα. Τι δουλειά κάνουν πραγματικά οι πολιτικοί αρχηγοί που ψηφίζετε? Τι δουλειά, πού δουλεύουν, τι εργασία κάνουν? Ρε εσείς, είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας. Πώς θα σε σώσει ένας άνθρωπος που. Άστο τώρα. Και αυτό που είπα ισχύει. Το τι έχει ακούσει η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολύ, και ότι πόλεμο δέχεται, το γνωρίζω. Το ξέρω. Εμένα κανένα Μαρινάκη και Μελισσανίδη δεν με στηρίζουν. Το Τσίπρα το στηρίζουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν φαίνεται. Ευσύν, άιντε όλη μέρα ζει το Τσίπρας. ΕΦΣΥΝ, Εφημερίδα των Συντακτών. Μέγκα όλη μέρα Τσίπρας. Και από καραμπόλα και η άλλη η κυρία αυτή, το νέο κόμμα. Αν δεν καταλαβαίνετε ότι το σύστημα προωθεί αυτούς που τον βολεύουν, τότε έχετε πρόβλημα αντίληψης.
0: Από Καστοριά Κτηνοτρόφος, πρόεδρε, με όλη τη λάσπη που ρίχνουν στον πρόεδρό μας, προσπαθούν να κόψουν την ανωδική πορεία, να μην το βάλετε κάτω, είστε η ελπίδα τους.
1: Παιδιά, δεν είναι να το βάλω κάτω εγώ. Είναι η λογική του, πρέπει να σκεφτείτε και λίγο παραπάνω. Σήμερα όλοι παίζουν αυτό το θέμα, ρε παιδιά. Τα νέα στοιχεία, όταν έλεγα την Παρασκευή, καλέστε μόνο τον Τίλιαν για να μας δώσει και άλλα στοιχεία, γιατί ήδη ετοιμάζεται να ρίξει πυροτεχνήματα αλλά και σφαίρες. Βιάστηκαν οι άλλοι και κατάθεσαν μόνο για τον Τίλιαν. Τώρα τι θα κάνουν τώρα. Τώρα πέσα στην παγίδα, γιατί η προηγούμενη κλίση αφορά συγκεκριμένα πράγματα. Τα νέα στοιχεία που βγήκαν τώρα θα ξανακαταθέσουν πάλι αυτοί. Ενώ εμείς, μα δεν ξέρω αν θα ασκεί κιόλας, ενώ εμείς τι κάναμε, περιμέναμε αυτό που μας είπε ο Κεσές και το κάναμε την κατάλληλη στιγμή. Έτσι λειτουργεί ένα κόμμα σοβαρά και συγκροτημένα. Αλλά τι περιμένει κανείς, μιλάει για σοβαρά.
0: Για τους τριτέκνους. Δεν έχουν κάνει τίποτα οι κυβερνήσεις. Πρέπει να δοθούν κίνητρα.
1: Ο καθένας στο χαβά του. Και ο καθένας το πρόβλημά του. Περίμενε.
0: Πρόβλημά του.
1: Περίμενε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό με τους τριτέκνους, πρέπει να έχει κυβέρνηση που αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες και δεν μιλάει για μπόλιασμα. Ποια κόμματα θέλουν μπόλιασμα και λένε ότι χρειαζόμαστε αυτοί, ο Χασάν και ο Ιμπρέμ εδώ? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ τα λέω ομά, έτσι. Της κυρίας αυτής της κυρίας καινούργιας που πάνω στα Τέμπη έκανε κόμμα, και αυτοί τα ίδια λένε. Ακόμη και η Νίκη τα ίδια λέει. Όλοι λένε τα ίδια. Να έρθουν εδώ ή μα να τους αγαπήσουμε, τι να αγαπείς ρε. Θα μας φάξουν, θα μας γδάρουν. Θα μας κάνουν, θα μας πάνε τα σκάλπ. Δεν αφομοιώνονται. Δεν αφομοιώθηκαν πουθενά, γιατί να αφομοιωθούν. Στο μόνο χώρο που αφομοιώνονται είναι στο γήπεδο ποδοσφαίρου, στο γήπεδο μπάσκετ, εκεί που βγάζουν λεφτά. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι. Και αφομοιώνονται, ξέρετε πώς, γιατί πληρώνονται. Με εκατομμύρια ευρώ.
0: Το θέμα είναι ότι κανείς δεν κάνει φόκους στους τρίτεχνους, πολύτεχνους.
1: Ούτε θα κάνει.
0: Στο δημογραφικό.
1: Δεν αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν αγαπάνε τους Έλληνες. Πώς το λένε, παιδιά. Και στην τελική τα επιδόματα πηγαίνουν στους Αλβανορωμά, στους Ρουμανορωμά, στους Αλβανορωμά και στους Βουλγαρορωμά. Και δεν τα παίρνουν οι Έλληνες. Ακόμη και Δίγκανοι, Τσιγκάνοι. Γιατί για μένα Τσιγκάνοι δεν υπάρχουν Ρωμά. Αυτά παραμύθια. Το λέει και η κυρία Χαλιλοπούλου. Είμαστε Τσιγκάνοι, ρε παιδιά, λέει. Η οποία είναι Τσιγκάνα. Δεν είναι Ρωμά και ιστορίες. Τώρα για να ομογενειοποιήσουν και να τους κάνουν όλους ίδιους, δεν είναι όλοι ίδιοι. Άιντε. Λοιπόν.
0: Για τις 72 δόσεις, τι γνώμη έχετε, είναι παγίδα?
1: Καλά, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, τρελαθώ τελείως. Ήμουν στον Κοτρότσο χθες και ανέλυα τις 72 δόσεις. Και σαφώς είναι παγίδα. Σου βάζει όριο ημερομηνιακό και σου λέει ότι αν χάσεις μια δόση δυσκολευτής, χάνεις την προηγούμενη διευκόλυση. Ρύθμιση. Κάνουμε μια αντιπρόταση εμείς συγκεκριμένη. 120 δόσεις, χωρίς προσαφή. Γιατί δεν είναι, μισό για να καταλάβουμε τώρα. Δεν μπορεί το κράτος να χρωστάει 1000 ευρώ στον πολίτη να τα δίνει άτοκα τα λεφτά, αλλά όταν χρωστάει 1000 ο πολίτης να θέλουν 5% επιτόκιο. Αυτά τα λέω κάθε φορά. Και με προτάσεις συγκεκριμένες πώς θα γίνει αυτό. Κοστολογημένα είναι, παιδιά. Δεν τα βγάζω στο μυαλό μου αυτά εγώ. Γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Είναι οικονομολόγοι, είναι εμπειρογνώμονες που ξέρουν. Που γνωρίζουν. Δεν είναι γιατροί και δικηγόροι που τους κάνετε υπουργούς και βουλευτές. Ο γιατρός και ο δικηγόρος, ο ένας κάνει για τη δικαιοσύνη και αν κάνει, και ο γιατρός μπορεί να κάνει για το Υπουργείο Υγείας και αν κάνει, και αν μπορεί να κάνει. Κατηρτισμένους ανθρώπους χρειάζεσαι εδώ. Θες για την γεωργία, χρειάζεσαι έναν του γεωτεχνικού μαζί με αγρότες. Γεωτεχνικός, τέλος. Που να ξέρει το αντικείμενο. Άσχετα από ποιο κόμμα είναι. Καβαδάς, πώς λέγεται αυτός εσύ. Και άλλος ο Σιόπουλος. Καβαδάς. Καβαδάς ο ένας, πώς λέγεται. Και άλλος λέγεται Σιόπουλος. Ναι, είναι δύο γεωτεχνικοί που ξέρουν το θέμα, ρε παιδιά. Για να έχουν και απαιτήσεις από αυτούς.
0: Για τον
1: Πατούλη. Είναι Πασόκος κιόλας.
0: Για τον Πατούλη μου γράφουν πρόεδρε, είχαν εκλογές, αλλά ηλεκτρονικές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έχετε μάθει, λέει, για την οθεία που έγινε στις εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω mail ψηφοφορία. Φαντάζεστε ποιος βγήκε, ο Πατούλης με 41%.
1: Μα λογικό είναι να βγει ο Πατούλης, παιδιά, στον Ιατρικό Σύλλογο. Αφού δεν άσκει το επάγγελμα, κάνει βόλτες και δημόσιες σχέσεις. Και η ηλεκτρονική ψηφοφορία έτσι γίνεται. Πατάς ένα κουμπί και βγαίνει η Λολή. Ή ο Λολός. Όχι, δεν είναι ο Λολός ο Πατούλης, αλλά λέμε τώρα έτσι. Βγαίνει ό,τι θέλεις. Σου βγάζει ό,τι θες, παιδάκι μου. Εδώ θες πάω, θες πάω. Θες άρεσε, άρεσε. Ολυμπιακός, Ηρακλής, ό,τι θες βγάζει. Παναθηναϊκός, ό,τι θες βγάζει.
0: Υπάρχει προγραμματάκι.
1: Το κουμπί αλγόριθμο σου λέει. Τσακ, τσακ, τσακ, στο βγάζει.
0: Από τον Πασχάλη, για κίνηση Ρουάματρη μας γράφει. Αποδείξατε για άλλη μια φορά στην πολιτική σκακέρα ποιος είναι ο πολιτικός, ο παίχτης.
1: Και ποιος είναι ο πολιτικάντης. Από...
0: Πάμε.
1: Και ποιοι είναι οι πολιτικάντηδες, πες. Γιατί εκείνη η ουσία. Δεν μπορούσα εγώ να πάω στον Παύλο πάνω στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Δεν μπορούσα να πάω εγώ και στο Δήμο Αγίου Παύλου. Έτσι δεν λέγεται, ρε. Όχι, Παύλο Μελά. Είσαι σίγουρος? Για ψάξτε το λίγο, πρέπει να κάνω μπελά.
3: Με τη
1: συνένωση
3: έγινε Δήμος Παύλου
0: Μελά.
1: Εντάξει,
0: παιδί μου,
1: ναι. Ναι, ρε παιδιά, λόγω του στρατοπέδου. Θα τον τεστάρω. Λίγο πιο πάνω έμενα, ξέρεις. Πώς το στρατόπεδο του Παύλου Μελά παράλληλα από τον δρόμο για να πας στην Πολύχνη, μετά ανεβαίνεις δεξιά, πας για Νεάπολη, στο τέρμα Νεάπολης, εκεί έμενα εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί μέχρι τα 8 χρόνια ήμουνα. 8 χρονών πήγα στο Κορδελιό.
0: Στην 193 προφανώς τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, γιατί τοποθετήθηκε για το θέμα ο Πρόεδρος από το ξεκίνημα.
1: Πάντα ίδια.
0: Ναι, προφανώς τώρα είναι καινούργια ακροατές.
1: Διότι η βλακία είναι ανοίγει τι.
0: Είναι καινούργια ακροατές, θα έχουν
1: τι,
0: τη δυνατότητα.
1: Για πες μου τι διαβάζει. Γιατί πια αυτό, γιατί το.
0: Μας στεναχωρούν οι εξελίξεις και όλα αυτά. Προφανώς και δεν ακούσαν, δεν μάθαν για τις εξελίξεις.
1: Δεν σας στεναχωρούν οι εξελίξεις. Να σας πω ότι σας στεναχωρεί. Και θα σας το πω με πολύ αγάπη το λέω αυτό. Η μημάθειά σας. Η ημιμάθειά σας. Και δυστυχώς πολλοί από εσάς ψηφίζετε κιόλας. Γιατί σας βλέπω. Από την Παρασκευή το τι πίνει ελίκη άκουσα, αλλά είπα όχι ρε, εμένα το ποτάμι αυτό της μάζας, του όχλου και των όρξ δεν θα με συμπαρασύρει.
3: Εύκολη
1: θα κάνω το σωστό. Το σωστό ποιο ήταν? Αυτό που είπε και εσές. Περίμενε, μου λέει, και θα βγεις καπάκι γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Σαββατοκύριακο θα σκάσουν βόβες. Και έσκασαν. Και τώρα θα καλέσω κανονικά όλους τους εμπλεκόμενους. Όχι μόνο τον Δημητριάδη και τον Κεσέ, τον Ντίλιαν. Όχι, είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι. Για τους οποίους κανένας δεν μιλάει. Όλοι οι ηλίθιοι μιλούν ότι ο Δημητριάδης είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο Δημητριάδης το πρόβλημα. Εσύ θες όλους οι υπολείπους να δείξουν Δημητριάδη. Γιατί αν δεν το δείξουν το Δημητριάδη, ο Δημητριάδης θα θωθεί. Τόσο ανόητοι είναι αυτοί. Τι να πω, ρε παιδιά, που σας παρασέρνει.
0: Είναι αυτό το διαφορετικό σκεπτικό, αυτός ο διαφορετικός τρόπος.
1: Παιδί μου, ο Δημητριάδης δεν έχει βάλει την υπογραφή πουθενά. Άσε να ξέρω περισσότερα από τους ανόητους. Ο Δημητριάδης δεν έχει βάλει ούτε μία υπογραφή πουθενά. Δεν υπάρχει υπογραφή. Ξέρω τι σου λέω. Όταν βγαίνω και λέω ξέρω πολλά και κάνω υπομονή, ξέρω τι λέω εγώ. Ο Δημητριάδης δεν έχει βάλει υπογραφή πουθενά, σας λέω στα έγγραφα. Τα έγγραφα φέρουν υπογραφή της ΕΥΠ και ενός Υπουργείου, όχι του Δημητριάδη. Τι θες εσύ λοιπόν, να έρθουν όλοι οι υπόλοιποι και να υποδείξουν ότι εντολήθηκαν στον Δημητριάδης. Αλλά πού να καταλάβουν οι αγράμματοι, αστοιχείωτοι, αμόρφωτοι, απαίδευτοι που έχουν ένα πληκτρολόγιο και γράφουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Ήταν υπουργός ο Δημητριάδης? Όχι. Δεν είχε δικαίωμα υπογραφής. Είχε θεσμικό ρόλο ο Δημητριάδης σε επίπεδο θέσεων αγοραπολισιών? Όχι. Δεν μπορούσε να υπογράψει για αγορές μηχανημάτων. Άρα η αγορά του μηχανήματος, το ξέρω από μέσα σας λέω, δεν έγινε από τον Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα. Αυτοί που υπέγραψαν συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Τώρα που αποκαλύπτουν την Κυριακή, τώρα τους καλείς για να δείξουν τον Δημητριάδη. Αλλά πού να καταλάβουν. Πού να καταλάβουν. Γιατί ο Δημητριάδης θα πει, για πείτε μου ρε μάγκες, που έβαλα υπογραφή εγώ. Θα θες την επιτροπή.
0: Άρα όλα καλά στην άκρη, Δημητριάδη.
1: Μα δεν έχω βάλει υπογραφή πουθενά. Έχω καμία εμπλοκή εγώ. Η απέναντι πλευρά όμως που υπέγραψε, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κτλ., μπορούν να πούν για να απεγκλωβιστούν από το πρόβλημα, αυτός μας έδωσε την εντολή. Αλλά πού να καταλάβουν και αυτά, δεν λέω εγώ. Ο Κεσές από τη δικογραφία τα γνωρίζει και εγώ γιατί ξέρω κάτι παραπάνω για δωμάτια που ήταν κλειστοί όλοι μαζί, που μιλούσαν, τα ξέρω αυτά. Έλα παππού μου να σου δείξει τα παιδοχωραφά σου. Ποιοι οι αγράμματοι. Έλα τώρα. Να, σήμερα ξεκινάει η διαδικασία, η σωστή. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. Ποιος το κάνει το πάρτι, όμως η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι κάνανε τα προεόρτια για να πάρουν 5 ψηφαλάκια. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Και δεν πάνε να με βρίζετε. Δεν με νοιάζει. Πάντε βρίστε με όσο θέλετε. Εγώ θα κάνω το πολιτικά ορθό για να έχει αποτέλεσμα και να είναι αποτελεσματικό. Αυτά.
0: Έχετε κάνει λέει πάρα πολλά. Εάν δεν βάζει μυαλό Έλληνας.
1: Συμφωνώ μαζί σου, φίλε.
0: Από εκεί, ναι.
1: Έχω κάνει είναι τόσα. Γιατί είδατε για τα Τέμπη σταμάτησα να τρέχω. Γιατί η δουλειά του πολιτικού είναι μέχρι ένα σημείο που και πέρα να δουλειά τη δικαιοσύνη. Άσχετα δεν την εμπιστεύουμε. Αλλά και αυτοί οι συγγενείς μεταξύ τους δεν έχουν βρει. Σκοτώνονται μεταξύ τους.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Αλλά κανείς δεν μιλάει για το εάν πήραν ή όχι από τις ευεργετικές διατάξεις οι ίδιοι κάποια τα προνόμια. Ας μου πούν και αυτοί πήραν προνόμια, ναι ή όχι. Και τι είδους προνόμια πήρανε. Να βγουν και να πούν δημοσίως. Εμένα δεν μου κούραψαν το δάνειο, αλλά κανονικά να βγάλω χαρτιά. Θα βγάλω σε προγενέστερο, ναι, υπάρχουν χαρτιά. Σε προγενέστερο χρόνο τι χρωστούσαν και τι χρωστάνε τώρα. Κουρεύτηκαν δάνεια στεγαστικά, πήραν λεφτά. Ρωτώ, εγώ πήρα, βέβαια, 320 χιλιάρικα αγωγή από τη σύμβαση 717 να την πληρώσω για τον αγώνα που έκανα για αυτούς. Και μια καλή κουβέντα δεν έχω ακούσει από αυτούς. Οι άλλοι έκανε κόμμα, είπαμε. Πάω στο παιδί. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά τους είναι. Δικαίωμά τους είναι να λένε ό,τι θέλουν. Και δικαίωμά μου να λέω την αλήθεια. Εντάξει.
0: Έχετε δίκιο, συνεχίστε προς τη σωστή κατεύθυνση τα μηνύματα.
1: Ρε παιδιά, δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Όταν δεν ξέρεις ένα θέμα, τι κάνεις εσύ, Δέσποινα?
0: Ναι, εδώ ακολουθήθηκε μια στρατηγική.
1: Χρειάζεσαι υδραυλικό σπίτι σου. Θα φωνάξεις τον Αμιανίδη να σου λύσει το πρόβλημα, τον Γιώργο. Όχι εσύ, εσύ είσαι Αρμπάνης. Εσύ είσαι Ντογκάν. Ξέρεις από υδραυλικά. Α, ξέρω από υδραυλικά. Εντάξει, συγγνώμη. Ή χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο, ρε παιδί μου. Πάλι και ηλεκτρολόγο. Να σου πω. Ο κύριος ο Γρανάτης έγινε σήμερα.
0: Ο Πόπο Μάστορας.
1: Ένα θεμάτωνε. Μπάς περιπτώσει. Προσπαθώ να σου φωνάξει τον ειδικό. Τι έκανε η ελληνική λες για να μπες στην παγίδα. Φώναξε τον Κεσέ. Μίλησε μαζί του. Έχω την επιστολή που μου στέλνει την προσωπική. Αυτό είναι το κείμενο που θα καταθέσεις και θα δεις τι Σαββατοκύριακο θα γίνει. Το καταθέτω. Με βρίζουν όλοι. Σαββατοκύριακο αποκαλύπτονται όλοι οι βεντάλια. Και τώρα μου λέει σήμερα το πρωί. Κάνε αυτό. Αυτό θα κάνω.
0: Ακολουθήσατε τα βήματα που έπρεπε και φτάσατε σε ένα σημείο να γνωρίζετε.
1: Να το πω για να καταλάβουμε.
0: Εγώ δεν κάνω
1: το Χατζηχρήστο τον Καμπόσο.
0: Το δεχτήκατε.
1: Δεν κάνω το Χατζηχρήστο, Δέσποινα μου. Παλέμω, κάνω το μάγκα και μετά γλουφάζω. Εγώ θέλω να είμαι, δεν είμαι Αχιλλέας, θέλω να είμαι Οδυσσέας. Θέλω να μπω μέσα στο κάστρο της Τρίας, μην αρχίσω πάλι για το παλαμίδι και παρεξηγούν κάποιοι. Θέλω Οδυσσέας να είμαι. Δεν θέλω να είμαι Αχιλλέας. Τέλος. Κατανοητό. Αυτό θα είμαι. Ο Έλληνας είναι ο πανούργος, ο έξυπνος, ο ευφυής, ο πολυμήχανος. Έτσι θέλω να είμαι. Μπορεί να μην σας αρέσει στην αρχή, αλλά στο τέλος δικαιώνομαι. Εδώ πήγαν και βράβευσαν παρουσία του Κερανάκη την Επιτροπή για τα Ξυλόλια. Και βγαίνει ο άλλος που έχει κάνει πλακάκια με την παραφροσύνη και τους βρίζει για πάνω και βρίζει όλους τους υπόλοιπους. Πραγματικά απορώ. Τι ζω σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Η κυβέρνηση που δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ξυλόλια στο τρένο για την έκρηξη, βραβεύει την επιτροπή που είχε γνωμοδοτήσει τον Αδασάμ ότι υπήρχε ξυλόλια στο τρένο. Και βγαίνει αυτός που έπρεπε να αγωνίζεται για να αποδειχθεί ότι υπήρχε έκρηξη και δεν γίνεται από τη σιλικόνη έκρηξη, τα έλαια σιλικόνης. Πέρασε πολύ ντουβάρι για να το λες αυτό. Έπρεπε να σταματήσουν όλα τα τρένα στην Ευρώπη. Να μην γίνεται τρένο. Και βρίζει όλους τους υπόλοιπους πάλι, σοριδών. Αν γίνουμε κυβέρνηση, να ξέρετε ένα πράγμα. Όλα αυτά θα αποκαλυφθούν κανονικά. Θα ζητήσουμε όλοι να βγάλουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι και για τα Τέμπη, τα στοιχεία, τα φορολογικά τους. Πριν 5 χρόνια, 6 και τι έχουν τώρα. Τι χρωστούσαν πριν και τι χρωστάνε τώρα. Όλοι τους. Για να τελειώνει το παραμύθι όλων. Και το δικό μου, αν θέλετε, όλων. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Έτσι. Και για να καταλάβεις πόση κακεντρέχεια υπάρχει, διάβαζα χθες, βλέπω το Twitter μου και από κάτω μια κυρία, δεν την ξέρω καν. Και από πού και ως πού η κόρη σας λέει στη Θεσσαλονίκη πηγαίνει στα καλύτερα μαγαζιά, ας πούμε, και τρώει και πίνει και ράνει. Και λέω, περίμενε. Πώς να παλέψω την πλακία αφού η κόρη μου δεν μένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Το μεμπτό πού είναι.
1: Περίμενε, παιδί μου.
0: Ακόμη και αν ήταν.
2: Στο ότι μπορεί και πίνει και τρώει.
1: Όχι, παιδί μου, στα ωραία μαγαζιά. Δεν κατάλαβα. Είπα εγώ ότι είμαι φτωχό.
0: Ότι δεν
1: έχω να φάω.
0: Ζήτησα
1: σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ ελεημοσύνη επειδή δεν παίρνω τίποτα.
0: Εδώ έχω ένσταση. Και ο φτωχό.
1: Πώς?
2: Σε επιτροπές,
1: όχι, δεν πάω. Ναι, ναι, 5.500.
0: Ο φτωχός δεν θα στείλει στο καλύτερο μαγαζί το παιδί του. Θα το
1: άλλο λέω, παιδί μου, δεν είναι φτωχός, παιδί μου γλυκό.
0: Λέω.
1: Έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, κλάφτηκα από την είπα δεν έχω λεφτά. Είπα ότι δεν έχω εγώ να φάω. Είπα κάτι τέτοιο εγώ. Είπα μια χαρά μου οικονομικά. Ένα παιδί, έχω πάει που θέλει. Έχω τα λεφτά και το στέλνω. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, αφού δεν μένει Θεσσαλονίκη, κόρη μου. Δεν μένει Θεσσαλονίκη, κόρη μου. Παιδί μου, μιλάμε για τρέλα και παράκους και πρέπει να απολογηθώ τώρα εγώ για τον κάθε βλάκα που μου απαντάει. Μου λέει κάτι στο Twitter και λέει: δεν απαντάτε βέβαια, ε! Τι να απαντήσω, βρε παιδί μου, γλυκό! Τι να πω, πραγματικά έχω ξεφύγει πλέον ως άνθρωπος και λέω: δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει σιόβ με την βλακεία.
0: Παρεπτόντως γνωρίζονται οι κόρες μας, πρόεδρε, νομίζω.
1: Παρακαλώ.
0: Νομίζω, λέω, ότι γνωρίζονται οι κόρες μας. Να ηλικιακά πάνω κάτω.
1: Ναι, ρε παιδιά, ναι, δεν θα...
0: Στην η Κατερίνη γράφει ότι το μόνο που προσπαθούν είναι λάσπη. Θα δικαιωθείτε πανηγυρικά. Η Δέσποινα εδώ, οδηγός ταξί. Προεδράρα μου, είμαι περήφανη για σένα.
1: Να είναι καλά η Δέσποινα.
0: Εδώ είναι ακροάτριά μας.
1: Ξέρεις, έχουμε ένα πλεονέκτημα στην Αθήνα, στο μάχη που κάνουν εκπομπές. Μας ακούν όλοι οι ταξιτζίδες. Μα όλοι οι ταξιτζίδες. Σου λέω όλοι. Μου το λένε πολλοί φίλοι που μπαίνουν στο ταξί.
0: Και εδώ και οι δικοί μας.
1: Εδώ, κάτσε ρε, ο Focus είναι μια σταθερά τώρα. Είναι από το 10. Πόσο από το 13.
0: Ναι, θέλετε
1: 13,
0: να πείτε, ναι.
1: Θυμάμαι ραδιόφωνο, δεν είναι χρησιμό. Ναι. Έχει ένα χρόνο και κάτι. Δεν είναι, μπουσουλάει ακόμα.
0: Η Δέσποινα κάνει διαφήμιση.
1: Δέσποινα είναι φοβερή. Και λοιπόν, μιλάει και καλά ελληνικά.
0: Είναι.
1: Μιλάει άψογη, καλύτερα από κάτι Τσίπριζες. Έτσι, μιλάει πολύ καλύτερα από κάτι Τσίπριζες. Και από κάτι ανοήτως. Τι είπαν. Πω, τι είπε πάλι. Το πιστεύω ότι μου. Τι είπε, κάτι είπε. Πέρα από τα ψυχολογικά ψυχανάλυση που πρέπει να κάνουμε στον Ερντογάν, τι άλλο είπε προχθές. Κάτι ακόμα είπε. Κάτι πολύ καλό. Μου άρεσε δηλαδή. Στο στείλα κιόλας. Αλλά πού να θυμάσαι εσύ, Πόντιος είσαι, εσύ και εμένα.
0: Σε κάθε περίπτωση βάζουμε και τη φαντασία μας να δουλέψει.
1: Υπέρ των λαθρομεταναστών βέβαια τα γνωστά. Κάτι είπε ρε παιδιά και μου φύγε το κεφάλι. Δεν, λέω δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Επιβούληση λέω.
1: Δεν ξέρω. Και να δείτε τώρα τις επόμενες μέρες. Πώς θα ανέβει ο Τσίπριζας.
2: Ανέβει κι άλλο.
1: Βέβαια. Πρέπει να δημιουργήσουν πόλους, δίπολο. Τσίπριζα. Εκδικεί το Μαρινάκη ο Μελισσανίδης στο Ανδρουλάκη. Το γιατί, ας το βρει μόνος του. Έλα μόνο, θα σκάνε ό,τι θέλουν, να σκάνε ό,τι θέλουν. Δεν με νοιάζει πραγματικά. Εγώ το είπα. Αυτές οι εκλογές θα είναι καταλυτικές και για τη δική μου πολιτική διαδρομή, και το λέω δημοσίως, και για την Ελλάδα.
0: Τι θέλετε να πείτε.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, αν ξαναπάρεις 4,5% αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι. Γιατί 4,5% πρέπει να ασχολείσαι.
0: Α, συγγνώμη. Ναι. Και.
1: Ούτε, είναι λογική, φίλε. Μεγαλώσαμε κιόλας. Δεν είναι.
0: Λοιπόν. Πρόεδρε, είστε νεότατος. Εδώ τώρα.
1: Είμαι από τους μόνους πολιτικούς στη χώρα που έχω και δουλειά. Όλοι οι άλλοι μπλεχανάδες είναι. Όλοι τους. Παροχή υπηρεσία.
0: Τώρα θέλετε να κάψετε τα μηχανάκια, πρόεδρε, συγγνώμη.
1: Όχι, άλλο λέω εγώ. Όταν ο ελληνικός λαός δεν εκτιμάει με την επιλογή του τον αγώνα που κάνεις και σε έχει το 4,5-4%.
0: Ναι. Ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Τι είναι, ρε πολιτική.
2: Εδώ ο τίτλος είναι το νου των δρεμάλια.
1: Όχι, άλλο λέω. Παιδιά, να είμαστε λίγο σοβαροί. Αυτό που κάνει ο Τσίπρας και ο Σαμαράς τώρα που επανέρχονται να γίνουν πρωθυπουργοί, δεν κατάλαβα τι είναι. Ντεζαβού, τι είναι. Ο αποτυχημένος που γκρέμισε τη χώρα θα ξαναεπανέλθει να σώσει την Ελλάδα. Γιατί έβαλε μυαλό. Πού έβαλε μυαλό. Έτσι λέει. Έμαθα. Τι έμαθε, άνθρωπέ μου. Ακόμα και τώρα λες ψέματα. Ότι μεγάλεσες αμπελόκηπους, ενώ οι αμπελόκηποι ήταν μια περιοχή αστική, μεγαλοστική την περίοδο που μεγάλωνες. Πρέπει να σκεφτεί σοβαρά από εκεί πέρα. Μεγάλωσες, λες, παιδί μου, προσπάθησα, αγωνίστηκα 10 χρόνια, ναι, πάλεψα. Δεν έπεισα, φταίω εγώ. Οκ, όλα καλά, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, αλλά μήπως είναι μικρό για την Ελλάδα το χρονικό διάστημα αυτό.
1: Για πόσα χρόνια, είναι, 100 χρόνια θα έχει... κάνουμε, δεν μπορώ να είσαι 100 χρόνια εγώ.
0: Ναι, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν λάβετε σε επόμενες εκλογές, ίδιο.
1: Α, ναι, μπράβο. Κάτι καλύτερο, μπράβο ρε Σιμάικ. Είπε να συνομιλήσουμε με τον Ερντογάν για να κάνουμε ΑΟΣ. Αυτά λύνονται με συνομιλίες. Δηλαδή, πού πάτε, βρε! Βρε, πού πάτε, βρε!
0: Πρόεδρε, να έρθουμε στα δικά μας. Εδώ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα για ανάψατε φωτιές. Τι ακριβώς σκεφτόσαστε, τι είναι αυτό που σας απογοητεύει, σας έχει κουράσει, δεν το πιστεύω. Είστε πολεμιστής, είστε μαχητής.
1: Άστα αυτά. Εγώ κάνω λεφτά. Δεν ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις όσο πρέπει να ασχοληθώ.
0: Είπατε, χάνετε.
1: Χάνω όλα χρήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι.
1: Και είπα, δεν πειράζει, τόσα χρόνια το κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά αν αυτό που κάνεις σου λέει ο πολίτης, δεν σε εμπιστεύομαι, βρε φίλε. Ούτε σένα, ούτε συνεργάτες σου. Δεν εμπιστεύομαι ότι μπορείς να με βοηθήσεις. Και πηγαίνω και ψηφίζω τίποτα άλλο μου έρχεται από το σύστημα. Ναι. Γιατί πρέπει εγώ να χτυπάω το κεφάλι μου σε ένα ντουβάρι που δημιουργείται συνεχώς και δεν μπορώ να το σπάσω. Δεν μπορώ να το σπάσω, δεν φταίω εγώ. Πάω σπίτι μου. Βάζω κάποιον άλλο, το σπάσει και τελείωσε η ιστορία.
0: Δηλαδή, ανωδική πορεία της ελληνικής λύσης.
1: Έστω και μη. Σου είπα, αν ξαναπάρεις 4,5% ή 4,3%, δεν αξίζει. Αξίζει. Αξίζει να πολεμάς για την Ελλάδα με και το τελευταίο ποσοστό. Αλλά.
0: Θα σας προβληματίσει.
1: Λογικό δεν είναι. Άνθρωπο. Ανθρώπινο. Τι θες εσύ. Τι έγινε. Δώστε να ρωτήσει. Δώστε τώρα, λαθρογνώστη.
0: Έχουμε μηνύματα.
1: Επαναλαμβάνω, σε προβληματίζει το γεγονός αυτό και λες. Επαγγελματίας πολιτικός δεν είμαι, Άδωνης δεν είμαι, Μητσοτάκης δεν είμαι, δουλειά έχω.
0: Το μήνυμα διαβάζω τώρα. Λένε ότι ο πρόεδρος στηρίζει, λέει, τον πρωθυπουργό, αλλά αυτοί που το λένε στα προφίλ του, στα social media, ασχολούνται μόνο με Βελόπουλο, ποτέ με Μητσοτάκη.

0: πάρουνε. Μα να το ξαναξήρωνα πάλι. Δεν με νοιάζει τι λένε. Τι να συζητάω με ανοήτους, αγραμμάτους, αστοιχειώτους, προβοκάτορες και όρκς κομματικά. Δεν μπορείς να κάνεις διάλογο. Ποιος στήριξα? Τον δικηγόρο που πολεμάει για να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης με τον Δημητριάδη και τους υπόλοιπους στο Predator. Αυτόν άκουσα. Ποιον θα ακούσω? Τον Τσίπριζα? Τον Ανδρουλάκη? Ποιον να ακούσω? Αφού εκεί πλέψη ελευθερίας συνέπλευσε μαζί μου. Απλά τρομοκρατήθηκε την επόμενη μέρα και που έκανε ρελάνς και καλά έκανε νέα πρόταση. Δεν έκανα νέα πρόταση εγώ. Γιατί μου είπε και εσάς θα μην κάνω. Γιατί ξέρω το θέμα, μου λέει και θα δεις την Κυριακή θα σκάσουν θέματα. Ε, την Κυριακή σκάσαν θέματα. Τώρα είμαι ο πρώτος που το κάνω. Με στοιχεία όμως, ε. Με έγγραφα βγήκαν τώρα. Κάτι ήξερα που έλεγα μην βιάζεστε, κάτι έρχεται, γνώριζα τι θα έρθει. Τώρα ήρθαν τα έγγραφα. Όχι είπα, άκουσα. Έγγραφα ήρθανε, παιδιά. Και αντί να μας πείτε μπράβο που δεν πήγαμε με πληροφορίες, τάχα μου δήθεν κάποιου που είπε κάτι και περιμέναμε τα έγγραφα, γιατί ήρθαν τα έγγραφα την Κυριακή και έλεγα θα έρθουν έγγραφα, μην βιάζεστε. Πάλι τα δικά τους. Βρε, ο ηλίθιος γίνεται άνθρωπος. Έλεγε συγχωρεμένος ο παππούς μου Κυριάκος. Ε, δεν γίνεται άνθρωπος. Ο ηλίθιος άνθρωπος δεν γίνεται. Γιατί με την αρχαιολινική έκφραση ο ηλίθιος ξεχνάει εύκολα. Λύθη και τα λοιπά. Ξεχνά. Δεν λέω βλάκας, έτσι. Ο ηλίθιος.
1: Η κυρία Κυριακή, μετά. Πρόεδρε, από Χαϊδάρι γράφουν. Φάτε όσο θέλετε. Mm. Αν δεν βγείτε, εγώ δεν πρόκειται λέει, να ξαναψηφίσω. Είστε η αιτία που πηγαίνω στις κάλπες.
0: Να είστε καλά. Μπορεί να υπάρξει κάποιος καλύτερος, παιδιά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Από Κρήτη, να ξέρετε ότι η Κρήτη σας στηρίζει και σε επόμενες εκλογές θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Πάμε δυνατά να σπάσουμε το απόστημα. Ο
0: καλά,
1: Σάκης...
0: αυτό, εντάξει, για την Κρήτη ειδικά έχω κάποιες επιφυλάξεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ο Σάκης σας στηρίζει, σας καταλαβαίνει 100%. Ο Πασχάλης μαζί σας, να σας δίνει ο Θεός δύναμη. Είμαι, λέει, Θεσσαλονίκη, επέστρεψα από το 18. Από τότε πιστεύω, σας ακούω. Είμαι Βελόπουλος, Ελληνική Λύση. Συνεχίστε, από την κυρία Μαρία.
0: Να
1: επίσης,
0: ακούσουμε τους ακροατές.
1: Να ανοίξουμε γραμμές. Βεβαίως, βεβαίως. Πάντως, το κλίμα στο μέσο Viber είναι αυτό. Συγχαρητήρια για την τακτική που ακολουθήσατε. Και μην δεν
0: παιδιά,
1: θέλουν να ακούν το ενδεχόμενο.
0: Την τακτική που ακολούθησα είναι ο δρόμος της αρετής και όχι της κακίας, της ευκολίας. Είναι ο δρόμος το οποίος μου έδειξε ο δικηγόρος και το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος στο Open. Το έχεις αυτό ρε εσύ. Ε? Εκεί το κομματάκι μόνο ρε εσύ. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιοι μερικοί που του κάνει ένα σχόλιο κάποιος και του λέει αυτό. Του βάζουν το βίντεο από κάτω και λέει ο δικηγόρος που αγωνίζει για δικαιολογία. Και τι λένε αυτοί, ε? Ψάχνετε δικαιολογίες να βρείτε. Τι δικαιολογίες είναι ηλίθιο, με αυτό μιλάμε εμείς, με τον Κεσέ μιλάμε. Και ο Κεσές μου λέει, πρόεδρε, άραξε, κάλεσε τον Τίλιαν, μόνο αυτόν μπορούμε να καλέσουμε τώρα, γιατί θα σκάσουν Σαββατοκυριακό έγγραφα.
1: Και μόλις σας το λέει, πρόεδρε, τι σκεφτόσαστε? Δεν σκεφτόσαστε εκείνη τη στιγμή τι έχει να γίνει?
0: Εκείνη τη στιγμή κάλεσα τους τρεις συνεργάτες μου.
1: Ναι.
0: Στο γραφείο μου, τους τρεις, τους ανακοινώνω τι θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Οι δύο αντέδρασαν λέγοντάς μου ότι μήπως πρέπει να γίνει αυτό και εκείνο. Αντέδρασαν λέγοντας ότι
1: θα χάσουμε.
0: Θα χάσουμε. Ναι. Λέω, ακούστε να δείτε. Στην πολιτική δεν κοιτάς τι θα χάσεις, αλλά να έχεις αξιοπιστία.
1: Άρα ακολουθούμε αυτό.
0: Ακολουθούμε τέλος. Αυτό που μας λέει η νομική οδός, η σωστή οδός.
1: Και έρχεται
0: άσχετα
1: μια
0: αν
1: καταιγίδα.
0: Είναι δύσκολη. Θα αναμένω καταιγίδα, αλλά να είστε βέβαιοι
1: το ξέρετε, εννοείται.
0: Ότι Σαββατοκύριακο. Θα τελειώσει ιστορία. Μα μου, ακούστε που σας λέω, θα τελειώσει ιστορία. Μου λέει ο Κεσές, κάντο, το κάνω. Mm-hmm. Και μου λέει, ας τους να λένε Σαββατοκύριακο θα σκάσουν τα έγγραφα. Γιατί ξέρει την δικογραφία, ξέρει ο άνθρωπος. Και του λέω, οκ, okay, αφού μου λες θα υπάρχουν τα έγγραφα, κανένα πρόβλημα. Το αναλαμβάνω και το πάω μέχρι τέλους. Και το πάω μέχρι τέλους. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πάω λέγοντα ότι θέλω. Για βάλτε τον Κεσέ λοιπόν.
2: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εύστοχα κάποιοι μας ρωτούν και μας μεταφέρουν αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν έχει κληθεί από κάποια κόμματα ο κύριος Δημητριάδης?
3: Νομίζω ότι στην παρούσα φάση το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης και όταν κλήθηκε.
2: Στον κύριο Ντίλιαν.
3: Εγώ θα αναφερθώ στον κύριο Ντίλιαν. Νομίζω ότι η παρουσία του κυρίου Δημητριάδη δεν θα προσφέρει κάτι. Και έχει αξία γι' αυτό και στο αίτημα το οποίο υπέβαλα εγώ στην εισαγγελέα του Αριού
2: Πάγου. Τοποθετήθηκε προημερών, ξέρετε πολύ καλά.
3: Έχει τοποθετηθεί.
2: Και
3: ο κύριος Δημητριάδης αντιμετωπίζει τον εαυτό του αυτοπροστατευόμενος. Και τέλος. Κάνει χρήση του τεκμηρίου της αθωότητας.
4: Και μια συνέντευξη πρόσφατα που ήταν πολύ περιεκτική.
2: Ναι,
3: ακριβώς.
2: Και...
3: άρα το κρίσιμο δεν είναι να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης. Το κρίσιμο είναι να κληθεί αυτός ο οποίος δημόσια βγαίνει, όπως είπε στην εφημερίδα των συντακτών πριν λίγες μέρες, και δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και

0: ανάλογα τι θα πει.
1: Αυτό είναι δηλαδή, επόμενο.
2: Και αν ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει και εμφανίσει τη σύμβαση, ναι, βεβαίως τότε, να κληθεί και ο κύριος Δημητριάδης σε μια κατά την παράσταση εξέταση και να μας πει. Αυτό. Όταν ήσασταν επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Πρωθυπουργού, το ξέρατε ή δεν το ξέρατε.
3: Ορθόν.
4: Αυτό έγινε την Πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη, δεν είναι. Σίγουρα σε Παρασκευή ή Πέμπτη. Είσαι σίγουρος.
3: Παρασκευή.
4: Παρασκευή απόγευμα. Παρασκευή απόγευμα. Ναι. Το λέω ο δημοσιογράφος, Παρασκευή απόγευμα.
3: Παρασκευή.
4: Παρασκευή απόγευμα. Και την ώρα που τελειώνει το Open, συνομιλώ μαζί τους. Και μου λέει, κάτσε να δεις τη Κυριακή τι θα γίνει. Γιατί είδες τι είπε, για έγγραφα μίλησε. Mm-hmm. Ήξεραν. Είχα ενημερωθεί εγώ από άλλη οδό ότι αρθούν τα έγγραφα. Μου λέει, μην γκες την κλίση. Θα πας τη Δευτέρα να κάνεις την διατάθεση. Την έκανα. Τώρα σε μια ώρα το πολύ θα κατεθεί. Τώρα θα τρέχουν και άλλοι από πίσω. Τα νέα έγγραφα που βρέθηκαν μας κάνουν να καλέσουμε και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Αλλά δηλαδή αυτό είναι πολιτική. Με κίνδυνο βέβαια η Νέα Δημοκρατία να επικαλεστεί την πρώτη κλίση του Δημητριάδη και να πει δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι αντικρουόμενα αυτά που λέτε, άρα σοβαροί και δεν θα παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι πολιτική. Να άγομαι και να φέρομαι από τα ποτάμια και τη λάσπη και την πόχα. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Τι είμαι εγώ, περιφερόμενος θίασος από Κερατσίνη σε από Παύλου Μπελά για να δείξω ότι αγωνίζομαι για τα φτωχά στρώματα με τη Louis Vuitton και τα αυτά. Έλα τώρα. Έλα τώρα που ξαφνικά ανακαλύψαμε όλη την Αμερική. Έλα τώρα και εντελώς συμπτωματικά το κόμμα που πάει εκεί πολύ καλά πηγαίνεις. Έλα τώρα. Πάμε στις γραμμές.
3: 2310-500-676, 2310-500-677. Ανοιχτές οι γραμμές, μπορείτε
4: να δίνετε
3: η δυνατότητα. Δεν την έχετε κάθε μέρα, εδώ που τα λέμε, να συνομιλήσετε με πρόεδρο κόμματος.
4: Εδώ είμαστε.
3: Οπότε καλέστε στο Viber. Είμαστε μαζί σου, να ξεβρωμίσει επιτέλους ο τόπος. Από την Άνω Πόλη μας γράφουν, από τη Βέρεια τους χαιρετισμούς μας. Γραμμές, πρόεδρε.
4: Εσύ κουμανταδρός.
3: Παρακαλούμε, στον αέρα είστε. Γεια σας.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα
3: σας. Θα χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας, κυρία μου. Τι? Για να ακούγεστε καλύτερα, να σας ακούσει και ο πρόεδρος.
5: Ήθελα να πω.
3: Ναι, ακούγεστε.
5: Και σας χαρίζω μία φράση, κύριε Βελόπουλε.
4: Ναι.
5: Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη γνώμη των πολλών, αλλά τη γνώμη του ενός, του επαΐοντος.
4: Σωστό.
5: Αυτό αφορά εσάς, κύριε Βελόπουλε.
4: Ναι, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη.
4: Γι' αυτό να είστε καλά, γι' αυτό ακριβώς και με τιμά του τηλεφωνημού σας, γι' αυτό ακριβώς εγώ άκουσα τον Κεσέ. Ο επαΐον ήταν αυτός. Όχι εγώ. Ούτε ο Ανδρουλάκης που πήγε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά για τα γένεια και μπράβο και γιούχου και γιόλο και μούρο και... Να είναι άθλιο το στρατόπεδο, παιδιά. Άθλιο! Έχω άδικο και μην τα σλοξά.
3: Είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες όλα αυτά τα χρόνια.
4: Τσίπρας, το 15 ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά όχι πώς ακριβώς γίνεται. Τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Άντε ρε παράτα μας ρε απατεώνα. Άντε ρε παράτα μας ρε πολιτική απατεώνα. Ήξερα, δεν ήξερα πώς το κάνω. Τώρα ξέρω πώς το κάνω και θα το κάνω.
3: Ίσως σου λέει ανώριμο παιδί.
4: Αντιπρόεδρε του Δεσσαϊκού. Αντιπρόεδρε του Δεσσαϊκού, κοροϊδεύεις τον κόσμο. Άιντε.
3: Στη γραμμή παρακαλώ, γεια σας.
6: Χαίρετε.
3: Χαίρετε, κύριε μου, σας ακούει ο πρόεδρος.
6: Α, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι και εγώ επιχειρηματίας, όπως ο κύριος Βελόπουλος. Ήμουν γενναίο δημοκράτης, αλλά με τους παλιούς αριστοκράτες είναι ο δημοκράτης. Αυτοί έχουν γίνει καρτέλ.
4: Σωστό, σωστό.
6: Οπότε είμαι μαζί με τον κύριο Βελόπουλο.
4: Και όταν λέει ο φίλος μου αριστοκράτης, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, εννοεί με αυτούς τους αρίστους, όχι τους αριστοκράτες πλουτοκρατίας, έτσι.
6: Όχι βέβαια.
4: Έτσι.
6: Όχι βέβαια.
4: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, για να καταλάβει ο κόσμος, μην ακούσουν αριστοκράτες και νομίζουν οι πλούσιοι.
6: Έτσι.
4: Μικρομεσαίος, λοιπόν,
6: Αυτό που εγώ πιστεύω, πρόεδρε μου, είναι ότι θα κάνουν σε συνάρτηση κόμμα Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Θα αποτύχουν συνήθως, δεδομένο θα αποτύχουν.
4: Και θα θέλουν να φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ο Τσίπρας μετά.
4: Ο Τσίπριζας.
6: Έτσι εγώ βλέπω. Αυτό θα κάνουν
4: οι Αμερικανοί. Το πιο λογικό σενάριο είναι αυτό που λέτε εσείς. Αυτό είναι φτιαγμένο από το σύστημα.
6: Το σύστημα, έτσι.
4: Το σύστημα είναι αυτό. Ξέρω τι σας λέω. Εγώ Αθήνα ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Το σύστημα λέει Πασόκ εκβιαζόμενος ο Αδρουλάκης να φύγει, να πάει σπίτι του, να μπει κάποιος άλλος. Με Νέα Δημοκρατία και ο Τσίμπριζας, αυτός που θα μάθει τώρα και δεν ήξερε πριν, τα ήξερε, δεν ήξερε πώς θα κάνει. Θα κάνει μετά όμως αυτός, γιατί αργότερα δεν προλάβει και πριν τον ξεγέλασαν. Ο αντιπρόεδρος του Ισαϊκού. Όταν τελειώσουν αυτοί, να έρθει ο Τσίμπριζας.
6: Ναι.
4: Αυτό είναι. Το σενάριο είναι αυτό. Αν το αλλάξει ο ελληνικός λαός που μπορεί να το αλλάξει στο χέρι τους εκλογές και ψηφίσει η ελληνική λύση, αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Θα δούμε.
6: Κοίτα να σου πω κάτι, πρόεδρε μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ο ελληνικός λαός, αφού μας τυλίθει.
4: Ναι, με την έννοια
6: είμαστε τα πρόβατα, κατάλαβες. Τα πρόβατα που μας πάνε με ηλικιότητες. Δηλαδή,
4: ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα πρόβατα πηγαίνουν σε στάνη. Αυτοί δεν πάνε σε στάνη, πηγαίνουν στον εκδοροσφαγία κατευθείαν.
6: Ναι. Όπου τα πάση όμως.
4: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Έχουμε...
4: Ειδικά για τους μικρομεσαίους έχω πει τόσα πολλά. Το πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι.
3: Έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Οπότε, γιατί... ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Τους αφορά.
4: Γραμμούλες, έξερε.
3: Υπάρχει ακροατή στη γραμμή, ναι.
4: Ακροατές μου λέει. Κάλε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα ή αγκευλογία.
3: Να είστε καλά.
0: Πρόεδρε.
4: Ορίστε.
0: Λοιπόν, εγώ κάθε μέρα κάθε που πλακώνομαι στα καφενεία για σένα, δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει.
4: Είσαι και άψης.
0: Να ξέρεις ότι, όλη η κρυαβήση μιλάει για σένα.
4: Και τι πλακώνεστε τότε μεταξύ σας.
0: Πλακώνω γιατί είναι, έχουμε μια φωλιά που αυτή φορά... Μόνο μετά το Μητσοτάκη λέει υπάρχει το χάος.
4: Αυτή είναι σαν τις φραπέδες, ξέρεις, έτσι, το κυτσκίλι της.
0: Μιλάω από Κρύα Βρύση.
4: Ναι, ναι, έχει φραπέδες εκεί πέρα στην Κρύα Βρύση, έχει και στην Κίδρα, έχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Αν έχει, λοιπόν, μ' αρέσει που έχει τον Γρηγόρη, δεν είναι σαν αντιπρόσωπο, δεν ξέρω, εντάξει.
4: Ο Γρηγόρης, ο Δέλιος. Ποιος είναι αυτός.
0: Ο Γρηγόρης, ο Δέλιος.
4: Ναι, ο Δέλιος, είπα, Δέλιος, δεν μου αποφάσισε αυτό. Ναι, ο Δέλιος.
0: Ο Δέλιος,
4: είναι
0: ναι.
4: Και άλλοι εκεί, αλλά το Δέλιο τον ξέρω από παλιά, από την πρώτη στιγμή ήταν μαζί μας.
0: Το οποίο στον παιδί ειλικρινά σε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται κοινωνικές.
4: Εντάξει, μην αβαντάρεις τον Δέλιο τώρα και παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι.
0: Άσε, εντάξει, λέω ρε παιδί.
4: Ναι, βλέπε. Ναι, στα.
0: Έκανα κουμάντος πολλούς εδώ τώρα, πώς μου.
4: Έτσι, καλό είναι.
0: Παλεύω για σένα, δεν ξέρω αν απογοητευτώ. Και εγώ δεν ξέρω πού θα πάω μετά.
4: Και εγώ το ίδιο, αν απογοητευτώ. Άστα να πάνε Παντελίνη μετά. Θα πάμε στο χωριό, αράξουμε εκεί. Μια χαρά είναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
7: Καλημέρα σας.
4: Καλή
7: σας
4: ημέρα.
7: Πρόεδρε, αν κάποια κυρία λέει μου δώσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα,
4: ναι.
7: Μπορούμε να σκεφτούμε λογικά ότι για να κάνει κόμμα μπορεί και να δόθηκε κάποια εντολή, αν όχι χρηματική, εντάξει από κάποιο
4: Ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι λογικός.
7: Δηλαδή έχει τώρα τις εφημερίες μαζί της, έχει το συστημικό
4: ΜΜΕ
7: όλο από πίσω.
4: Έτσι.
7: Όπως και ο ψευτοτσίπρας και έτσι. Η δουλειά εντάξει καλά πάει έτσι να παρκάρει.
4: Έχει και κάποιες ψευτομονές του Αγίου Όρους. Που
7: να παρκάρουμε πρόεδρε πάλι τους ψηφοφόρους έτσι όπως κάποτε σε κάτι ποτάμια, σε κάτι όχι.
4: Έτσι μπράβο, σωστός. Εκεί θα πάνε. Απολιτικ, χυλός,
7: χυλός. Συμφωνώ μαζί σας που έχετε κάποια απογοήτευση, δηλαδή ο
4: Νοέλας δεν είναι απογοητευμένος. Όχι, δεν είμαι απογοητευμένος, κάνετε λάθος. Απογοήτευση θα είχα μόνο από ένα πράγμα, τον εαυτό μου. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για την Ελλάδα. Εάν αποτύχω, δική μου ευθύνη.
7: Τις νοηματικές διαδρομές του νεοέλληνα, ναι, υπάρχει μια απογοήτευση. Δηλαδή, άμα δεν μπαίνει μπροστά, ας πούμε, εντάξει, τι να κάνει, δηλαδή, εντάξει.
4: Να είσαι καλά, εγώ θα πω το εξής. Και μαθαίνω και κάτι μοναστήρια αφήνουν την νίκη και πάνε σε αυτό το μαγαζί. Έτσι είναι αυτά. Τι ας έχω πει για το Άγιο Όρος. Ανδροπολιτικάντιδων, όχι περισσότεροι, αλλά πολλές μονές είναι ανδροπολιτικάντιδων και μισελληνικών απόψεων. Μισούν την ελληνική λύση.
3: Είστε στον αέρα, στην επόμενη γραμμή παρακαλώ.
8: Γεια σας, καλημέρα.
3: Γεια σας.
8: Νίκος από Αθήνα.
4: Έλα Νικόλα.
8: Εγώ είναι πολύ ξεκάθαρη σκέψη μου σχετικά με το χθεσινό, πρόεδρε μου. Είμαι 100% μαζί σου, ήξερα ότι η σκέψη σου έχει, είναι δομημένη για αυτή την κίνηση. Ξέρω ότι δεν κάνετε κίνηση στα κουτουρού και αυτός είναι λόγος του λασπίμε ελληνική λύση.
4: Ποτέ. Ποτέ δεν
8: κάνω. Μια τροφή για σκέψη θα δώσω γιατί έχω τσακωθεί με πολλούς άμυαλους και ανεγκέφαλους. Επειδή λένε ότι στηρίζεις, ας πούμε, εκφράζουν ότι στηρίζεις έμεσα ή άμεσα Μητσοτάκη.
4: Πού?
8: Για τους άμυαλους αυτούς, τα νούμερα, αν ήταν να συγκυβερνήσει ο Βελόπουλος, βρε χαζί, θα βγαίνουν από τώρα. Γιατί δεν πάει ο Κούλης από τώρα σε εκλογές.
4: Έτσι ακριβώς.
8: Και να πιάσει από προετοίματος και τους άλλους και τους νεοφερμένους και τους άλλους.
4: Σωστό, γιατί έχει 30% λένε κάποιοι, 27-28, έχουμε εμείς 13-14, πάμε για αυτοδυναμία μαζί.
3: Να χαρά.
8: Αν πάνε με τις δημοσκοπήσεις τους, τις αγοραστές, τα νούμερα βγαίνουν. Δηλαδή χαζός είναι ο άλλος, θα περίμενε
4: όχι
8: να αυξηθούν ποσοστά αλωνών ή να έρθουν και άλλα κόμματα.
4: Όχι.
8: Αφού βγαίνουν τα κουτιά.
4: Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε,
8: δηλαδή,
4: όταν σου λένε, ναι, άκουσαμε,
8: Νίκο μου, είναι τα πράγματα.
4: Νίκο
8: μας λένε ότι, στηρίζουμε και δεκανίκια.
4: Ναι, από πού. Άκου λίγο ρε Νίκο, άκουσέ με, σε ικετεύω ένα λεπτό. Πού στηρίξαμε τον Μητσοτάκη. Πείτε μου το θέμα. Ακούστε, το να λέω στηρίζεις, σε ποιο θέμα, στην Ουκρανία. Πού, πέστε μου.
8: Αν μου πείτε. Τώρα είσαι απέναντι, τεκμηριωμένα πάντα.
4: Μα σου εξηγώ. Πού στήριξε η ελληνική λύση το Μητσοτάκη. Αν δεν μου πεις κάτι συγκεκριμένο, ναι, δεν μπορώ να κάνω με ηλίθεια. Όχι με σένα. Αν
8: ψηφίζει νομοσχέδια η ελληνική λύση, ποια είναι η στήριξη.
4: Το 4% των νομοσχεδίων έχουμε ψηφίσει μέχρι σήμερα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε.
8: Δεν ψηφίζει ούτε αυτό, ούτε κάποια σύνταξη, αύξηση.
4: Μα όχι, το 4% είναι εκεί. Το 4% είναι στα νομοσχέδια που δίνονται αυξήσεις για την υγεία, για τα κρεβάτια στα νοσοκομεία, για την παιδεία. Εκεί δεν μπορεί να πει όχι, δεν γίνεται.
8: Μα είναι προφανές. Δηλαδή, άμα στηρίζεις εσύ με 4%, με 40-50% ψήφιση νομοσχεδίων, τι κάνεις.
4: Το Πασόκ, 51% ή 49% τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ 30%.
8: Άμα το 5-4% σου φαίνεται στην κυβέρνηση, το 40-50% δεν σου φαίνεται. Δηλαδή,
4: σου φαίνεται. Σου φαίνεται.
8: 60 χρονών ο Μητσοτάκης με αυτά.
4: Σου φαίνεται στην κυβέρνηση, αδερφέ μου Νίκο, γιατί μισείς την ελληνική λύση. Θα ήθελες να είναι ελληνική λύση και επειδή έχεις φθόνο, θες να φύγει η ελληνική λύση από τη μέση για να έρθει ποιος. Τα όρξ, ποιος θα έρθει.
8: Τα έχουμε δει, και στις τελευταίες εκλογές, Πρόεδρε μου.
4: Τα ξαναβλέπουμε τώρα, παιδιά.
8: Τα ξαναβλέπουμε που στηρίζουν νομοσχέδια.
4: Έτσι. Το ξέρω. Να σε καλά.
8: Έχουμε δει το έργο δυστυχώς.
4: Να σε καλά.
8: Θα μπορέσουμε να ξυπνήσουμε όσους παραπάνω μπορούμε να ξυπνήσουμε. Αλλιώς τους άλλους πρέπει να τους σκεπάζουμε. Τους κοιμισμένους δεν μπορεί να τους ξυπνήσεις πλέον. Πρέπει να τους σκεπάζεις να συνεχίσουν να κοιμηθούν.
4: Σωστός. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια για τον τρόπο σκέψης. Ναι, ήταν ενδιαφέρουσα η.
4: Συντικά,
3: η τοποθέτησή του. Έχουμε.
4: Ναι. Πάμε,
3: πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
9: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
9: Εγώ είμαι πρόεδρε, εγώ είμαι.
4: Εσείς είστε.
9: Ωραία. Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους. Και εγώ και η γυναίκα μου είμαστε μαζί σου. Θέλω να είσαι έτσι μπροστά όπως είσαι. Εμείς είμαστε καλοί στρατιώτες, εσύ είσαι καλός αρχηγός.
4: Όχι, όλοι στρατιώτες είμαστε σε Ελλάδα.
9: Είμαστε μαζί σου, πρόεδρε. Μην τους αφήσεις σε χλωρό κλαρί. Είμαι 52 χρονών, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Πριν 11 χρόνια έκλεισα μια επιχείρηση που έκανα. Έχω χρέη, ΕΦΚΑ, εφορία. Έχω χρέη, δεν μπορώ να τα αποπληρώσω.
4: Ρε παιδιά, ένα μαγαζί, άκουσε με λίγο, είπα στη Βουλή μέσα τους φόρους που πληρώνει ένα μαγαζί. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη άλλο προηγούμενο παρόμοιας, ακούστε, έμεσης και άμεσης φορολόγησης μιας επιχείρησης. Δεν υπάρχει! Σαν να σου λέει κλείστο και πάνε σπίτι σου, αδερφέ. Δεν υπάρχει, τι να κάνω τώρα. Μιλάμε για δυσβάστατους φόρους στη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία χώρα του κόσμου. Το συγγνώμη για την ένταση.
9: Πρόεδρε, και στη Βουλή, σε βλέπω, σε παρακολουθώ. Είμαστε μαζί σου. Μόνο εσύ θα μας σώσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μας σώσει κάποιος άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι ψεύτες.
4: Όλοι
9: είναι ψεύτες.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα με διάθεση, έτσι, συγκαταβατικότητος και αγώνα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Θέλει πρακτική σκέψη. Πάμε στις γραμμές.
3: Από Στουτκάρδη, πρόεδρε, συγγνώμη. Η ζευγάρι ομογενών έχουμε αποφασίσει, λέει, μαζί με την σύζυγό μου, όταν γίνουν εκλογές, να κατέβουμε δικά μας έξοδα να ψηφίσουμε ελληνική λύση, γιατί δεν εμπιστευόμαστε τα ηλεκτρονικά συστήματα και σε κάθε περίπτωση.
4: Εκεί θα γίνει τη σκλοπή στο κάγκελο, παιδιά. Να ξέρετε, γι' αυτό και ζητάμε εκλογικούς αντιπροσώπους, ζητάμε ανθρώπους που θα επιβλέψουν μια μέρα από τη ζωή σας. Να δείτε έτσι.
3: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
10: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Βελόπουλε.
3: Σας ακούει ο Πρόεδρος.
4: Χαίρετε.
10: Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σε εσάς, σας ψηφίζω εννοείται.
4: Να είστε καλά.
10: Πάντα. Mm-hmm. Και περιμένω από εσάς για τις ένοπλες δυνάμεις να παίξετε δυνατό χαρτί. Δηλαδή, αμυντική βιομηχανία.
4: Τα έχουμε πει, ρε παιδιά.
10: Ορίστε.
4: Τα έχω πει αυτά, τα έχω γράψει, τα έχω συζητήσει.
10: Γι' αυτό το ξέρω, αλλά αυτά εκεί επικεντρώνομαι εγώ για τις ένοπλες δυνάμεις να έχουμε πολύ πολύ ισχυρή.
4: Αδερφέ μου, να ξέρεις κάτι, για να αποκτήσεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και βιομηχανία πρέπει να έχεις ισχυρή οικονομία.
10: Σωστό, αλλά προσέξτε, πάει πακέτο και ο πρωτογένης τομέας. Είναι για τα κοκαλιά της Ελλάδος.
4: Βεβαιότατα.
10: Αυτά, κύριε Πρόεδρε.
4: Να είστε καλά. Όσοι διαβάζουν ξενοφόντα οικονομικά, ξέρουν αυτό. Ποιος διαβάζει ξενοφόντα οικονομικά, ρε παιδιά? Ποιος θα διαβάσει οικονομικά ξενοφόντα? Ο περιφερόμενος Θίασος που έλεγε ότι είναι σκουπίδια όσοι, θα κάνω, όσοι μου λένε θα κάνω κόμμα. Α, και έκαναν κόμμα. Πάμε σε γραμμές. Τι κουβά στην κεφάλα σας, έχω άδικο? Ναι.
9: Ναι.
3: Γεια σας, είστε στον αέρα, ακουγόσαστε.
9: Γεια σας σε όλους εκεί.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
9: Λοιπόν, κύριε Κυριάκο.
4: Ναι.
9: Θα μου επιτρέψεις να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή είμαι λίγο κουτσομπόλης εγώ.
4: Ναι.
9: Λοιπόν, τώρα τελευταία έχω δει τυχαίως
4: στην
9: τηλεόραση κάποιον της ηλικίας σου δείχνει, Κακλαμάνης το επίθετο. Μήπως έχει σχέση με τον Απόστολο Κακλαμάνης, του Πασόκ είναι αυτός.
4: Νομίζω είναι γιος του ανεψιού, δεν ξέρω γιατί.
9: Πάντως τον μοιάζει. Τον μοιάζει ίδιος. Τώρα, ή γιος ανεψιός είναι Κακλαμάνης το επίθετο. Και τον έχουν, δεν θυμάμαι τι πόστο τον έχουν στο Πασόκ, τον Αρδάκη. Λοιπόν,
4: θα το δω. Θα το δω, νομίζω σου είπα. Είναι... Θα το δω.
9: Πάντως το μοιάζει. Γι' αυτό με το που είδα το επίθετο και το είδα που το μοιάζει. Λοιπόν, και με
4: εγώ τον μοιάζω.
9: Όχι, τον είδα, λέω, στην τηλεόραση και τον είδα που τον μοιάζει τον Απόστολο.
4: Ναι, είναι λίγο φυσιογνωμικά, ναι. Εντάξει.
9: Λοιπόν.
4: Να σε καλά. Να σε καλά. Δεν μου ενδιαφέρει και πολύ, βέβαια. Αλλά...
3: Γεια σα.
4: Ναι, γεια σα.
11: Καλημέρα, πρόεδρε.
4: Καλημέρα σα.
11: Εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση, πρόεδρε. Το νέο Έλληνα.
4: Ναι.
11: Με 10 άτομα όλο και όλο μέσα στη Βουλή η Ελληνική Λύση έχει δείξει και έχει αποδείξει το τι εστί πολιτικός και το τι εστί πολιτική. Με 151 θα είμαστε χειρότερα ή καλύτερα? Μπορούν να το φανταστούν αυτό οι Έλληνες, οι αμφιταλαντευόμενοι? Τους άλλους τους έχουμε δει εδώ και 50 χρόνια. Λοιπόν, 10 άτομα όλα και όλα και έχουν δείξει και έχουν ρίξει τα θεμέλια το τι εστί πολιτική. Με 151 θα είμαστε χειρότερα ή καλύτερα?
4: Έλατε.
11: Άρα σας.
4: Λογικό. Λοιπόν.
3: Και για συνταγματική αναθεώρηση.
4: Συντακτική ενδοσυνέλευση θέλει, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά.
3: Τα έχετε πει, έχετε τοποθετηθεί και δεν
4: και
3: κάνετε πίσω.
4: Και οι τρεις όροι για συνταγματική αναθεώρηση είναι, ναι. Πρώτον, δεν χρωστάει κόμμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Χρωστάει, δεν κατεβαίνει. Άρθρο 86, γεια σας. Και το πρόγραμμα του κάθε κόμματος στο ελεκτικό συνέδριο για να ελεχθεί. Και όταν δεν στέκει λογικά με βάση τα νούμερα, άντε γεια
3: δεν
4: και
3: σπίτι σας.
4: Διότι αν πεθάνουν οι πάνσοφοι, οι σοφοί που ένα χρόνο και ετοιμάζουμε οι σοφοί να ετοιμάσουν οι σοφοί το πρόγραμμά μας και πρόγραμμα δεν έχουμε και αφημί, αυτή δεν είναι σοφή, αυτή είναι λαγή. Έτσι. Με λαγούς δεν μπορεί να κάνεις για να διακυβερνήσεις. Άσε τώρα. Όταν σου λέει άλλος, έχω σοφούς και περιμένεις ένα χρόνο να σου κάνει κόμμα και δεν το κάνει το κόμμα και δεν σου κάνει το πρόγραμμα. Τι να, και πας και το ψηφίζεις σαν να είσαι ουρά. Τι να πω τώρα. Άσε.
3: Πολλά, πολλά τα μηνύματα δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο να τα μεταφέρουμε. Θέλεις κάτι, Τάσο? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκαν πολλά πράγματα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ήταν από τις σημαντικές ενδιαφέρουσες εκπομπές με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε λίγο, πολύ σύντομα, θα είναι και στα social, θα ανέβουν η εκπομπή. Οπότε, μένετε εδώ, συνεχίζουμε μαζί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον Focus FM στους 103,6. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ.
12: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
22: Focus 103,6.
23: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
26: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
27: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
26: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
27: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
26: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
27: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
26: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

0: Εδώ είμαστε στον Focus FM, αγαπημένοι μου, στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μισή ώρα εκπομπής σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Προηγήθηκε η εκπομπή με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Έχει ολοκληρωθεί. Το λέω για εσάς που στέλνετε μηνύματάκια να τα μεταφέρουμε στον πρόεδρο. Δεν βρίσκεται πλέον στο στούντιο. Έχει αποχωρήσει. Ήταν εδώ κοντά μας για μια μισή ώρα. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την όλα όσα ακούστηκαν κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών για Δημητριάδη Ντίλιαν. Νομίζω ότι δεν έχετε κάποια απορία. Οπότε οι εξελίξεις τρέχουν και από εδώ και πέρα θα έχουμε νεότερα και θα σας ενημερώνουμε για την τόσο σημαντική αυτήν υπόθεση. Βέβαια βρήκαν ευκαιρία, στοχοποίησαν και εξαπέλυσαν ένα πόλεμο λάσπης τα τελευταία 24 ώρα κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος ψύχραμα έκανε τα σωστά βήματα έτσι όπως αυτά που έπρεπε να ακολουθήσει και δικαιώνεται αυτήν την στιγμή. Οπότε τα μηνυματάκια που αφορούν στον Πρόεδρο, λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να τα μεταφέρω γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ναι, καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι στα παιδιά, γυμνάσια, δημοτικά, νήπια, τέλος από σήμερα και οι πανελλαδικές επάλι σήμερα και έχουμε έτσι την αυλαία σιγά σιγά των εξετάσεων. Ήταν ένα διάστημα αγχωτικό σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να ψύχρεμα να αντιμετωπίσετε τα όποια αποτελέσματα, θετικά ευχόμαστε, αλλά εάν έχουμε και κάτι έτσι που δεν μας ικανοποιεί, κάθε εμπόδιο σε καλό. Αύριο έχουμε και τα ειδικά μαθήματα, ναι. Επίσης, καλό καλοκαίρι και έτσι σημαντική είναι η μετάβαση των παιδιών από το δημοτικό, από την έκτη στο γυμνάσιο. Όλα καλά. Κοιτάξτε, να χαρείτε, να ξεκουραστείτε. Και στους γονείς αφήστε λίγο τα παιδιά να πάρουν τις ανάσες τους το καλοκαίρι, ξανά τα κεφάλια από τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη. Τώρα λογικά ναι, θα πρέπει να ξαναπάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να βάλουμε έτσι σε μία τάξη την εκπομπή. Έχουμε και πολλές ειδήσεις, το τέλος λέει του πολέμου στην Μέση Ανατολή, αλλά αστερίσκος μεγάλος. Τι γίνεται στο Λίβανο, εγώ πάντως εικόνες που έβλεπα, βίντεο από την περιοχή, δεν σταμάτησαν οι εχθροπραξίες στην περιοχή. Έχουμε ενστάσεις από τον Νετανιάχου, θα τα πούμε στην συνέχεια. Μένετε εδώ, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM, είστε συντονισμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνυματάκια, για τους χαιρετισμούς, για τους σχολιαστές, για τους σχολιασμούς. Ο Βαγγέλης εδώ, να είστε καλά, από Ελβετία μας ακούει, στους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα με υγεία, ενδιαφέρουσα συνέντευξη Βελόπουλου στο ραδιόφωνο της Αλήθειας, μου γράφει ο 087. Νομίζω πως μετά από όλα όσα προηγήθηκαν ήταν η απάντηση που έπρεπε να δοθεί, γιατί πολιτικές λανθασμένες κινήσεις δεν κάνει ο κύριος Βελόπουλος σε κάθε περίπτωση. Πολύ φοβάμαι ότι ο Νετανιάχου θα ξανανακατέψει την τράπουλα του πολέμου, γράφει ο Πασχάλης, και όχι άδικα. Γιατί, τι έχουμε αγαπημένοι μου? Έχουμε, υποτίθεται, μία συμφωνία για αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Μέση Ανατολή πριν από 100 και πλέον ημέρες. Και μάθαμε τα ξημερώματα, είχε καλλιεργηθεί βέβαια το κλίμα από τις προηγούμενες ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν ότι το Ορμούζ ανοίγει, θα πέσουν υπογραφές για συμφωνία για τέλος του πολέμου την Παρασκευή στην Ελβετία, στην Γενέβη. Το Ιράν μιλά για ήττα του εχθρού, έτοιμος ο Ντόναλντ Τραμπ. Ας ξεκινήσουν, λέει, να θαραίει τώρα το πετρέλαιο. Ναι, για να δούμε με την ανακοίνωση. Είχαμε άνοδο των αγορών και πτώση της τιμής του πετρελαίου. Το θέμα είναι αυτή η πτώση πότε θα μεταφερθεί εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Μισό λεπτάκι να δω πού βρισκόμαστε αυτή την στιγμή όσον αφορά τη τιμή του Brent τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε στα 80 δολάρια το βαρέλι. Ελπίζουμε πολύ πολύ σύντομα να δούμε αυτήν την πτώση και στα πρατήρια, στα βενζινάδικα, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, όταν έχουμε άνοδο, άλμα της τιμής του πετρελαίου, τη διαφορά την πληρώνουμε. Οπότε ευχόμαστε πολύ πολύ σύντομα να δούμε και μία πτώση των τιμών στα πρατήρια. Το θέμα είναι, όπως γράφει και ο Πασχάλης, τι γίνεται με το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου, μπορεί η συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο, αλλά ο Νετανιάχου λέει ότι για μας δεν είναι η συμφωνία δεν ισχύει και αρνείται να αποσύρει τον στρατό, όλα αυτά πριν καν στεγνώσει, να το πούμε έτσι, το μελάνι της συμφωνίας, Ισραήλ, Ιράν. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτή η στάση Νετανιάχου θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση είναι προς την καλή, προς την σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, όλα όσα προηγήθηκαν δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν επιπτώσεις στην οικονομία. Μας λέγαν τόσο καιρό ειδικοί, οικονομολόγοι, ενεργειακοί επιθεωρητές, ότι σήμερα να τελειώσει, τα απόνερα αυτού του πολέμου θα συνεχίσουν να τα πληρώνουμε και τον επόμενο χρόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή έπρεπε να μπει ένα τέλος σε αυτήν την τρέλα. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα, έχουμε ψηλά την συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε χθες πάλι την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Τι παρουσιάζει μια χώρα, μια εικόνα με διαρκή πρόοδο, εννοείται χωρίς οποιαδήποτε αυτοκριτική, όλα καλά. Μία ανάρτηση που αποθεώνει την κυβέρνηση. Στο δρόμο προς την Κάλπη έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προτείνει δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφορά για τους νέους 24 ετών. Ο Τσίπρας πήγε ένα δύο βήμα παραπέρα, μέχρι 24 ετών, σου λέει: εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε όλους σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για αστική συγκοινωνία και κατάργηση των πανελλαδικών. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και σας είχα υποσχεθεί ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Μεθενίτης. Λέγαμε για όλη την κατάσταση με τις παραιτήσεις στο πολεμικό ναυτικό, μέχρι και, δηλαδή έγινε και αυτό, μειώνουν, μάλλον αφαιρούν το συσίτιο από ανθρώπους που βρίσκονται σε αποστολή. Είναι ένα θέμα που το ανέβασα και στο site μας και έγινε ο κακός χαμός. Ποιους αφορά, ποια στελέχη του πολεμικού ναυτικού, σε ποια πλοία, όλες τις λεπτομέρειες, γι' αυτό κάλεσα τον κύριο Μεθενίτη να μας ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί το μόνο που δεν θέλω μέσα από αυτήν την εκπομπή είναι να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Είναι ο κύριος Μεθενίτης, έτσι είναι. Γεια σας κύριε Μεθενίτη, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ, καλό καλοκαίρι, έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό.
1: Επίσης κύριε Αποδίτση, να είστε καλά.
0: Εύχομαι και ελπίζω.
1: Δεν πολύ καλά τα πράγματα, ναι. Έτσι όπως πάνε γενικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο όσον αφορά το στρατό, τις ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία μας, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον που είναι πολύ δύσκολο για την χώρα μας, κύριε Μεθενίτη, με μια Τουρκία να συνεχίζει να τεντώνει, να μην σταματά τις προκλήσεις, ένα βήμα λίγο πριν την γαλάζια πατρίδα με νόμο θα μας τη φέρει, και εμείς έχουμε το προσωπικό μας, τις ένοπλες δυνάμεις, δυσαρεστημένο. Γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι μια κοινή απορία όλων. Αυτό, πόσο μάλλον εμώ που ασχολούμαι και συνδικαλιστικά με το θέμα, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ σε ένοπλες δυνάμεις. Το θέμα τώρα που θίξατε με τη σύντηση του προσωπικού αφορά μόνο μόνιμα στελέχη, στρατιωτικούς δηλαδή, όχι τους στρατευσίμους. Και ουσιαστικά μέσα από μια έτσι γενίκευση, μια οριζόντια γραμμή, διότι κατά πάσα πιθανότητα ο συντάκτης της συγκεκριμένης εισηγητής, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων, της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης που αφορούσε αυτές τις τροποποιήσεις, μάλλον δεν είχε κάποια σχέση με το ναυτικό και δεν μπορούσε να καταλάβει, αν και η υπουργική απόφαση αφορά το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων, ότι τέλος πάντων στο ναυτικό υπάρχουν περιπτώσεις υπηρεσιών που δεν μπορούν όταν φεύγουν για μια αποστολή να παίρνουν τρόφιμα και να αποθηκεύουν. Είναι μικρά πλοία, κάποια εξ αυτών έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν μόνο πολύ μικρά έτσι πραγματάκια, συσκευασίες ας πούμε, μακαρόνια έτσι πράγματα φανταστείτε. Κάποιες άλλες δεν έχουν καθόλου αυτή τη δυνατότητα και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ανέκαθεν στο ναυτικό προβλεπόταν η τροφοδοσία σε χρήμα. Δηλαδή αντί να παίρνεις τα υλικά, πατάτες, ντομάτες, όλα κλπ, ό,τι προβλέπεται από το διαιτολόγιο που υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις, λόγω των ισχυριών και αποθήκευσης και παρασκευής ανάλογα με την μονάδα, παίρνανε χρήμα. Πήγαιναν λοιπόν, φεύγανε την αποστολή, πήγαινε κάπου, αγοράζανε. Κάνανε, είτε παίρνανε έτοιμο φαγητό, είτε παίρνανε κάτι εκείνη την ώρα και το μαγειρεύανε επί τόπου κατά βάση οικιακές κουζίνες, φανταστείτε, θα δούμε στο σπίτι μας. Αυτό λοιπόν ξαφνικά βγαίνει μια υπουργική απόφαση το Φεβρουάριο και λέει από την 1η Μαρτίου αυτό πάει να ισχύει και φέρνε ό,τι υπάρξει εκ των υστέρων, φέρνε το πίσω.
0: Είναι ήδη σε ισχύ δηλαδή αυτό.
1: Υπήρξε μια γραφειοκρατία τέλος πάντων και ουσιαστικά βγαίνουν μετά την 1η Μαρτίου που είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα υπουργική απόφαση και λένε ότι ξέρετε κάτι, οι τάδε υπηρεσίες έχετε πάρει αυτά, δεν τα δικαιούστε για τους μονίμους. Φέρνετε τα λεφτά πίσω. Τώρα μιλάμε για χρήματα τα οποία είχαν ήδη αγοραστεί φαγητά, έχουν ήδη καταναλωθεί και το καθεξής.
0: Μαλλιδίαιτα λοιπόν.
1: Και το αντιλαμβάνεστε ότι μια υπηρεσία δεν μπορεί να βρει λεφτά και να τα επιστρέψει. Καμία υπηρεσία δεν έχει τέτοια πλεονάσματα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Άρα τι θα γίνει, θα πρέπει να ζητήσουν από τον προσωπικό.
0: Άρα δηλαδή και σταματούν το επίδομα, κύριε Μεθενίτη, και ζητούν πίσω τα χρήματα. Αυτό μου θυμίζει αυτό που έγινε με τους αγρότες, ναι. Είναι ίδια
1: όχι,
0: τακτική.
1: Δεν είναι επίδομα αυτό. Αυτό επίδομα, είναι η τροφοδοσία.
0: Εγώ το δηλαδή, χαρακτήρισα έτσι.
1: Σε στέλνω για μια αποστολή, δεν μπορούμε να στείλω μυστικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φας, θα λείψεις 6 μέρες. Τι να κάνω, θα πίνεις νερό, θα ρασιδώνω, ας πούμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να φροντίσω για τη σύντησή σου. Η πλάκα μιας και είπατε όμως τη λέξη επίδομα είναι ότι κάποιοι από τους στιγόμενους έχουν αποκλειστεί απλώς έτσι, χωρίς κάποιο ουσιαστικό κριτήριο, και από το περιβόητο επίδομα στόλου που αν θυμάστε πάλι ουλιάζαμε τότε ότι γίνεται με άλλο τρόπο, έχουν προσφύγει και σωστά γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, επί της ουσίας δηλαδή τώρα μιλάμε για προσωπικό το οποίο διαρκώς αντιμετωπίζεται με πολύ άσχημο τρόπο και η μόνη ένδειξη που υπάρχει για να εξηγήσει όλο αυτό είναι η εξής, ότι επειδή στο ναυτικό δυστυχώς οι μετακινήσεις όλες είναι μαζικές, δηλαδή φεύγει ένα πλοίο και είναι σαν να φεύγει ένα ολόκληρο στρατόπεδο, για να καταλάβετε. Κάτι το οποίο στο στρατό ξηρά δεν θα το δείτε ποτέ. Δεν θα ακούσετε ποτέ έφυγε ένα ολόκληρο στρατόπεδο και πήγε 500 χιλιόμετρα παραπέρα, ας πούμε. Το ναυτικό όμως αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά του και η ιδιαιτερότητα ενός πλοίου είναι ακριβώς αυτή. Οπότε εκεί πέρα είναι και μεγάλα τα ποσά σε σχέση με την αεροπορία και το στρατοξυρά. Εντάξει, η αεροπορία δεν γίνεται σχεδόν καθόλου, γιατί φεύγει μόνο το αεροσκάφος κατά βάση. Στο ναυτικό όμως τα ποσά είναι άλλα. Προφανώς αυτά τα μεγάλα ποσά κάποιον ενόχλησαν και λέει παιδιά πρέπει να τα κόψουμε. Εάν έχουμε φτάσει όμως σε σημείο να κόβουμε πλέον και από τη σύντηση, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά το οικονομικό θαύμα δεν πάει και πολύ καλά.
0: Κύριε Μεθενίτη, εγώ το σκεπτικό πίσω από αυτήν την απόφαση δεν μπορώ να καταλάβω. Με ποια δικαιολογία έγινε όλο αυτό?
1: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Η μόνη εκτίμηση σας λέω που έχω είναι αυτό που σας είπα στο τέλος τώρα. Ότι ίσως κάποιοι βλέπουν τα ποσά και επειδή αδυνατούν να αντιληφθούν για ποιο λόγο στο ναυτικό υπάρχουν υπηρεσίες που παίρνουν χρήματα αντί για να παίρνουν είδος, σκέφτηκαν έτσι, κόφτε το. Το κάνουν καταχρηστικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα πρέπει πραγματικά να απευθυνθείτε σε αυτούς που το έχουν εγκρίνει και γνωρίζουν.
0: Θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, ναι. Κατά πόσο μπορούν να τα απεξέλθουν νηστικοί προφανώς.
1: Εντάξει, αν φτάσουμε και εκεί, τι να πω.
0: Το θέμα είναι ότι έρχεται το ένα μετά το άλλο. Είναι τόσα πολλά, τόσα πολλά. Με τις παραιτήσεις τι γίνεται την ίδια ώρα στο πολεμικό ναυτικό? Γιατί είχαμε ένα κλίμα. Συνεχίζονται, δεν άλλαξε.
1: Κυρίως, ναι. Και στην αεροπορία υπάρχει γενικά ένα φιλορόημα και δυστυχώς έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αυτούς που μπαίνουν τώρα. Είτε με κατατάξεις είτε με σχολές και αξιωματικών. Δυστυχώς όλα τα αφηγήματα καταραίουν της περιβόητης αναβάθμισης και για τις οικονομικές υποστηρίξεις και για τις αυξήσεις των μισθών και για τις παροχές και για όλα. Τα είχαμε πει ότι δεν υπάρχει. Φανταστείτε τώρα δύο μέρες ασχολούμαι με το νέο προεδρικό διάταγμα που έχει βγει για την υγειονομική περίθαλψη των στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους, όπου εντάξει γίνεται πραγματικά χαμός. Διαρκώς έχουμε πάλι ένα μαχαίρι, μας κόβει κάτι, κόβει από εδώ, κόβει από εκεί. Το μόνο που έχει μείνει είναι να μας κόψει και τις σάρκες. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι που βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Και ιδίως αυτοί που δεν έχουν φτάσει είναι το πολύ ως τα μέσα της σταδιοδρομίας τους. Και βγαίνουν και λένε το εξής σκεπτικό, το εξής πολύ απλό κύριε Αποτίτσι. Να κάτσω άλλα τόσα χρόνια ή ακόμα περισσότερα από όσα έχω ήδη, να κάνω τι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν στα λίγα χρόνια που έχω, εντάξει εγώ δεν έχω λίγα, έχω αρκετά. Αλλά όλα αυτά φύγουν τους πάντες, έτσι, κυρίως όμως όσους έχουν λιγότερα χρόνια. Και αυτό σκέφτεται ο κόσμος και σηκώνεται και φεύγει. Και
0: άρα,
1: αυτό δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Φυσικά είναι και γιγαντώνεται, κυρία Μεθενίτη, γιατί από τη μία υπάρχουν οι παραιτήσεις και την ίδια στιγμή έχουμε και τους νέους που έχουν πλέον γυρίσει δυστυχώς την πλάτη στα στρατιωτικά επαγγέλματα. Θυμόμαστε τα βαταριλώσεις στις στρατιωτικές σχολές και όλη αυτή η κουβέντα τώρα γίνεται. Έχουμε αυλαία στις πανελλαδικές και φέτος και δεν ξέρουμε τελικά αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή είχαμε σοκαριστεί από τα κενά στις στρατιωτικές σχολές τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος τι θα γίνει? Δεν έχει αλλάξει κάτι?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή την κουβέντα γιατί ξέρω και νούμερα όσων είχαν εμφανιστεί για τις προκατακτικές διαδικασίες με αθλητικές δοκιμασίες και τέτοια, τα οποία νούμερα είναι σοκαριστικά και φανταστείτε ότι από αυτούς που εμφανίστηκαν δεν θα δηλώσουν και όλοι οι στρατιωτικές σχολές. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να δηλώσουν και αστυνομικές σχολές, μπορεί να υπάρχουν άλλοι που να δηλώσουν πανεπιστήμια επειδή έγραψαν καλά, να βάλουν 10η-20η επιλογή στις στρατιωτικές σχολές ή να μην τις βάλουν καθόλου. Άρα λοιπόν το πόσοι πήγανε και δήλωσαν συμμετοχή μόνο κριτήριο δεν είναι, και πιστέψτε με, τα νούμερα δεν ήταν καθόλου καλά αυτά. Σε λίγο καιρό, δύο μήνες περίπου, κοντός στους ψαλμούς αλληλούια που λένε, θα τα δούμε και επίσημα και ο Θεός θα βάλει το χέρι του, είναι το μόνο που έχω να πω. Μιας και πήραν και αύξηση μικροπολίτες δηλαδή κιόλας, ας βοηθήσουν και αυτοί λίγο.
0: Ένα άλλο θέμα, ναι, το οποίο έχουμε θίξει εδώ κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας, είναι όλες αυτές οι ανισότητες, η δυσαρέσκεια που δημιουργούν ταυτόχρονα σε διαφορετικούς έτσι, επαγγελματικούς κλάδους από την κυβέρνηση. Από τη μία τα δίνω όλα, από την άλλη με το σταγονόμετρο, από την άλλη υποσχέσεις. Εδώ φτάνουν στο σημείο τώρα να ζητούν πίσω τα χρήματα που δόθηκαν για το συζύγιο, για τη διατροφή. Τι να λέμε τώρα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βουλής, είναι ότι οι στρατιωτικοί αισθάνονται διαρκώς ότι μπαίνουν ξεκρέμαστε. Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα σε λίγες μέρες να θίξουμε το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης, εκεί πραγματικά θα δείτε και πολύ μεγάλο μέρος της κατάδειας, γιατί φαίνεται ευθέως πλέον και ο εμπεγμός που γίνεται εις βάρος των στρατιωτικών στις πλάτες τους. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να την ανεχθεί. Προφανώς αντιμετωπιζόμαστε σαν μια μικρή ομάδα ψηφοφόρων. Δεν ξέρω δηλαδή πώς αλλιώς να το εξηγήσω, γιατί για ποιο λόγο υπάρχει τέτοιο μένος εναντίον του κλάδου μας. Και να πω ότι είμαστε ένας κλάδος που δίνει δικαιώματα, δόξα τω Θεώ, ούτε να απεργήσουμε μπορούμε. Και στους δρόμους που βγαίναμε, το κάναμε Σαββατοκύριακα, το κάναμε απογεύματα. Δεν το κάναμε ποτέ εις βάρος της υπηρεσίας για να διαμαρτυρηθούμε, ούτε με απεργία, ούτε με τίποτα φυσικά. Δεν το προβλέπει και το Σύνταγμα ούτως ή άλλως. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει εν τέλει πού αποσκοπούν όλα αυτά. Δηλαδή καλό είναι το αφήγημα ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα όραμα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Αλλά να μην σας κρύψω τώρα, εμένα μου θυμίζει και λίγο την περίοδο στις αρχές των μνημονίων που μας λέγανε δανειστές, θα σας κόψουμε χέρια πόδια για τα πάντα για 5 χρόνια, αλλά μετά θα αρχίσει η απότομη άνοδος και θα καλπάζεται. Ναι, τελικά ποτέ δεν καλπάσαμε, αλλά μείναμε και χωρίς χέρια και πόδια. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο ακούμε και τώρα. Εντάξει, κάντε λίγο υπομονή, είναι μεταβατική περίοδος, έχουμε μεταρρυθμίσεις, αναγκαιότητα, πρέπει να εξελιχθούμε. Κανείς δεν λέει όχι σε αυτά, να εξελιχθούμε, να έχουμε μεταρρυθμίσεις όλα. Αλλά μετά όμως την υπομονή θα πάμε πού, αφού ο κόσμος φεύγει. Κόσμος δεν μπαίνει, προβλήματα υπάρχουν, τα χρήματα δεν φτάνουν. Μας δίνουν 3% αύξηση, ας πούμε, ο πληθωρισμός λέει βγήκε 6% σχεδόν, ξανεμήθηκε και η αύξηση. Καλά, ζούμε διαρκώς σε έναν προβληματικό έτσι φαύλο κύκλο και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα και αυτό το βλέπει ο κόσμος.
0: Και είναι και θέμα καθαρά ψυχολογίας, κύριε Μεθενίτη. Ζητούμε και απαιτούμε και θέλουμε υψηλό φρόνημα στο στράτευμα, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη του. Τι να πω, ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε και κάποια στιγμή να έχουμε έτσι κάτι θετικό να συζητήσουμε πραγματικά.
1: Εγώ αυτό ελπίζω, μπας και την επόμενη φορά που τα ξαναπούμε έχουμε να πούμε και τίποτα της προκοπής, κύριε Αποντήτσι, δηλαδή θετικά. Ναι. Αλλά δεν το βλέπω για να μην ειλικρινείς, έτσι όπως πάντα πράγματα, δηλαδή ξέρουμε και τι έρχεται μετά στη συνέχεια.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ θα αντιμετωπίσουμε όλα.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Focus 103,6.

και μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί, φοιτητής, φοιτητρία και το κωδικό Focus FM 103,6. Εάν έχετε στο σπίτι σας φοιτητή, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν φιλοξενείτε κάποιον φοιτητή, αν κάνει το μεταπτυχιακό του και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα δελεαστικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Η προσφορά ισχύει και για όλους όσοι κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλέστε στο 2310-208-808 στην Vulcom. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Από παντού μου γράφει ο Βαγγέλης, προσπαθούν να κλέψουν χρήματα ό,τι προλάβουν. Μα τώρα δεν φτάνει που τους σταματάς τα χρήματα για το συζήτιο, ουσιαστικά τους ζητάς και αναδρομικά όλα όσα τους δόθηκαν. Η θάλια στην εκνοή. Προτεραιότητα έχει η τροφοδοσία των επενδυτών. Το ναυτικό θα το διαλύσουν, αγνοούν την ιστορία του ναυτικού. Δυστυχώς αποσκοπεί να διαλύσουν την ψυχολογία και να τους χρεώσουν μια μελλοντική αποτυχία έκτημα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με ιζομάτια.

0: Smart ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6 επί 330 ml, 4 συν 2 δώρο, 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Είμαι αλάνη,
5: ναι. Είσαι και παραμένεις.
4: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια και πιστεύω ότι αυτό που, που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Τα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω πόμως την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
5: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
4: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
6: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους υγεία. Εύχομαι σε όλους όμορφες στιγμές. Εύχομαι σε όλους καθαρό μυαλό. Γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για την Ελλάδα. Προσπαθούν να βρούνε πιόνια τα οποία θα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν.

0: ακόμα.
1: Οκ, λοιπόν. Μιας και το εμπορικό τμήμα πήγε βόλτα με το καπί, μας έφερε εδώ πέρα ένα δώρο. Μας έφερε μια σφυρίχτρα. Βλέπετε? Μια σφυρίχτρα που ακούγεται σαν πουλάκι. Και επειδή έχω σκοπό να κελαϊδίσω σήμερα, θα το πάμε κάπως έτσι.

Θα τα κελαϊδίσω. Λοιπόν, έκανα μία ανάρτηση, σχολίασα λίγο την αλήθεια περί Καριστιανού και μου την πέσανε και με βρίζουνε και φωνάζουν και τσιρίζουν και τραβάνε τα μαλλιά τους. Έχουν πέσει μισή σε κατάθλιψη και άλλοι μισή λένε ότι είμαι απαράδεκτος. Γιατί είπα ότι αποκαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είπα ότι οι συγγενείς αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού πηγαίνανε και αλλού κατέληξαν. Γιατί είπα ότι οι πραγματογνώμονες άλλα λέγανε και πλέον τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Και σπάστηκαν κάποιοι. Σπάστηκαν. Φοβήθηκαν. Και άρχισαν να λένε είσαι Εβραίος, είσαι Γερμανός, είσαι Αμερικανός. Άρχισαν να λένε είσαι εξωγήινος και εσύ τα βάζεις με μια μάνα γαροκαμένη η οποία έχασε το παιδί της. Δεν συνειδητοποιείται ότι πλέον είναι πολιτικός αρχηγός. Και όσο δεν ακούω το πρόγραμμά τους, θα κατακρίνω, εννοείται, γιατί έχω και κάποια ηχητικά σήμερα, τα οποία θα σας αποδείξουν το ότι δεν έχουν ιδέα το τι θα κάνουν και το πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Okay. Οπότε, βάλτε ζώνη, γιατί σήμερα η εκπομπή, αν θα έπρεπε να τη βάλουμε σε μια κατηγορία μουσικής, θα τη βάζαμε στο σκληρό ροκ. Σήμερα έχει σκληρό ροκ. Έτσι, έτσι θα το πάμε σήμερα. Και λαϊδώντας. Λοιπόν, Καλεντερίδης, Γρίβας, Μελετόπουλος, Μπαλτζόιδες, Ξεμπαλτζόιδες, καθηγητάδες, ξεκαθηγητάδες, περιμένουν στη γωνία, έχουν βάλει πρώτη και είναι έτοιμοι να αρχίσουν να περπατάνε προς μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέβα, βρε, πόσα χρόνια ταλαιπωρήστε. Βρε κατακαημένοι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουν κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες. Πόσα χρόνια, δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο. Τότε ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη. Στην τηλεόραση. Ο Μάζης... Δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά τέτοιο... τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον, έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω τώρα, είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε. Μπορεί κάποιοι να με βρίζετε. Αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι μυστικό, είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας
άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος? Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα? Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάνε να κλαίγεστε, δεν πάνε να σπαρταράτε, δεν πάνε να βρίζετε, δεν πάνε να τσιρίζετε. Δεν πάνε να κάνετε μηνύσεις, δεν πάνε να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκηδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουν και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι, ρε, μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε, ρε, ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Θα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε. Φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστειλε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει, ρε, ο Μητροπολίτης. Χαλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια. Κάτσε εσύ, δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή τόσο δύσκολο ήτανε. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή, τσιγαριλίκι,
Βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλοί. Έλα μωρέ, τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς, μωρέ. Σε αυτή τη φάση είστε. Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα. Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω. Με ρωτάει, τι να ψηφίσω. Και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου. Εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ. Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο. Όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα, και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε? Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει ρε βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουνε δεν μπορούνε να σε σώσουνε. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί? Γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους, το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος. Φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή, να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Να πάνε μέσα. Οι παράνομοι να πάνε μέσα. Αυτοί που κατέκλεψαν να πάνε μέσα. Αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να αλλαιλατούν τη χώρα να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε α, να φύγουνε. Πού να πάνε ρε. Πού να πάνε. Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε! Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο. Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του Πιτσιλής που πίνουνε μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό. Δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία. Δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος. Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει. Μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω. Και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά. Τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε. Από πού και ως πού. Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε. Δεν μπορώ να σας καταλάβω και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε. Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε.
Όλα θα αλλάξουνε! Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

0: Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις στο γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει, να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούνε. Έχουνε βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε! Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες, δείτε τους Αλβανούς. Έχουν βγει εκατομμύρια στους δρόμους και φωνάζουν, η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες, μπαίνετε στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζετε το Γρηγόρη. Αυτός είναι ο νταλγάς σας. Γιατί σας λέει ότι δεν σωζόμαστε. Και όχι, αυτό το κάνεις για αυτό το λόγο και αυτό το κάνεις για εκείνο το λόγο και είσαι τέτοιος και είσαι αστροναύτης και είσαι το ένα και... Αντί για να πεις, ρε φίλε, τουλάχιστον ένας δεν έχει υποκύψει. Λες τα δικά σου, τις τρέλες σου. Σου πετάνε εκεί και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σου λένε και εκεί πέρα ότι παρακολουθούσανε τη βάση στη Σούδα. Τη βάση στη Σούδα, ρε, παίρνω απ' έξω. Μπες στο Google Maps. Όλα καθαρά είναι, τι να παρακολουθήσουν, ρε φίλε. Στο Google Earth να πας με τον Μπαρμπαδάκι μέσα μπαίνεις και σου δείχνει τι έχει, τι να παρακολουθήσουν. Κάθεστε και τρώτε τον παπά, να πούμε. Προετοιμασία, λέει, για τρομοκρατικό χτύπημα. Κατηβλακίες. Θα είχε ανακαλύψει η ΕΕΠ τρομοκρατικό χτύπημα που προετοιμαζότανε και θα το έβγαζε στα κανάλια. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και πάμε τώρα στους χλιαρούς. Πάμε στους πολύ χλιαρούς πολιτικούς που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Λοιπόν. Σας κελαϊδάω με αυτή την σφυρίχτρα που μου έφερε το εμπορικό τμήμα που πήγε εκδρομή με το καπί για να μην παίρνετε Ζάναξ την ώρα που μιλάω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση των Ζάναξ. Δεν χρειάζεστε ηρεμιστικά, το καταλαβαίνετε? Απελευθερώστε το μυαλό σας, ηρεμήστε και μην αγχώνεστε. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Πάμε στο Φάμελο. Για το Φάμελο σας λέω χρόνια τώρα ότι του έχει πάρει τα μυαλά η χορεύτρια. Σας λέω χρόνια τώρα, τον έχω πετύχει εδώ στο Πανόραμα να κάνει βόλτες την ώρα που η Ελλάδα καίγεται. Σας έχω πει 1000 πράγματα για το Φάμελο. Σας έχω πει ότι είναι σαν το νερό στην ντουζιέρα. Δεν είναι ούτε στο κρύο ούτε στο ζεστό ο Φάμελος. Ο Φάμελος είναι χλιαρός. Ο Φάμελος έχει θερμοκρασία δωματίου. Ο Φάμελος δεν ήταν ποτέ ηγέτης. Ο Φάμελος είναι κομπάρσος. Συγγνώμη, Φάμελε, αλλά είσαι κομπάρσος, αδερφέ. Πραγματικά, απορώ πώς σε κάνανε και πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα μου πεις τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Klein Mind. ΣΥΡΙΖΑ. Wow. Σιγά τι κάνανε. Έφυγε ο Τσίπρας. Κλαφτήκανε. Μαλώσαν μεταξύ τους ποιος θα είναι αρχηγός. Το κόμμα το αγόρασε εντωμεταξύ ένας από την Αμερική, ομοφιλόφιλος, ο Κασελάκης, ο οποίος από το πουθενά ήρθε. Δεν τον ξέρατε, ρε. Φωνάζαμε τότε πάλι και μας βρίζατε. Πω, τι μου θυμίσατε τώρα, ρε. Δεν σας φώναζα, ρε, ότι ο Κασελάκης είναι πράκτορας. Και μου λέγατε, μη τα λες αυτά στον αέρα, θα σε κάνει μήνυση. Πράκτορας είναι αυτός που έχει μια αποστολή και ολοκληρώνει την αποστολή του. Ο Κασελάκης για εμένα ονομάζεται πράκτορας γιατί είχε αποστολή να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και μια χαρά τα κατάφερε. Θα ξεχάσω εγώ που μου φωνάζατε εδώ πέρα ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα, μου λέγατε. Και σας έλεγα, ρε, το έχει γυρίσει σε υγραέριο. Δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και μου λέγατε, μα έχουν ένα σκύλο ο οποίος είναι αγγλικό ποιμενικό. Και σας έλεγα ότι μέχρι χθες δεν ξέρατε ποιος είναι ο Κασελάκης. Ποιο αγγλικό ποιμενικό θα σώσει την Ελλάδα? Ρε, είστε τρελοί. Κάθε φορά τα ίδια θα περνάμε τώρα με όποιον εμφανίζεται. Μαλώσαν, σκοτωθήκανε. Ο Πολάκης πήγαινε για ψαροτούφεκα. Ο Κασελάκης έκανε κολοτούμπες μέσα σε δομές από αμαία για να το παίξει Σούπερμαν. Και τελικά εκλέχθηκε ο Φάμελος. Ο οποίος Φάμελος τώρα τι κάνει? Όπως η Νέα Αριστερά, και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης φύγανε και πήγαν κάναν τη Νέα Αριστερά. Αυτοί ήτανε πολιτικοί μετανάστες. Χαρίτσης και Αχτσιόγλου, πολιτικοί μετανάστες. Είναι σαν να λέμε ότι υπήρχε ένα παλάτι, διαλύθηκε και ξαφνικά στήσανε γύρω από το παλάτι όλη τσαντήρια. Ένα τσαντήρι ήταν η Νέα Αριστερά, ένα άλλο τσαντήρι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που επιστρέφει ο δικός τους εθνοσωτήρας, συστημικός κάργα, αγκαλιά με την Μπακογιάννη, τι κάνουνε ρε αυτοί, παρατάνε τα τσαντήρια τους. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ διαλύονται να πάνε να μπουν κάτω από τον Τσίπρα, μπας και πάρουν καρέκλα κι αυτοί. Έχουμε τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, τους καθηγητάδες, τους αναλυτές, τους πράκτορες, κάτι καλεντερίδιδες. Μόνο τον Οτσαλάν δεν έχουν φέρει να κατέβει με το Σαμαρά. Και οι άλλοι για καρέκλα. Άντε έχουμε τους 91 καρέκλά τους. Τώρα έχουμε και τους άλλους. ΣΥΡΙΖΕΙ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί φεύγουν, πάνε κάτω από τον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν θα τους δεχτεί ο Τσίπρας. Ρε φίλε, γίνεται η μάχη της καρέκλας. Μιλάμε για τη μάχη της καρέκλας. Βγήκε ο Τσίπρας μπροστά, καταστράφηκε Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος τίποτα, πέταξε λευκή πετσέτα. Λέει, δεν θα πάρω καρέκλα. Το καταλαβαίνετε, ρε, λέει ο Φάμελος. Δεν θα πάρω καρέκλα. Δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να μην μπει στη Βουλή. Τα παρατάω, πάω κάτω τον Τσίπρα, μπας και με βάλει πουθενά. Και 25 ακόμα άτομα το ίδιο πράγμα λένε. Τα παρατάω, πάω για καρέκλα. Και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης το ίδιο. Φίλε σου, λέει, δεν γίνεται. Ένα 1% παίρνουμε. Πάμε για καρέκλα. Τα ίδια απ' την άλλη σας λέω, λέει και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και όλοι αυτοί. Ο Μάζης γυρνούσε δεξιά-αριστερά σε κόμματα, έλεγε βάλτε με στο επικρατείας. Να μπω χωρίς ψήφους. Τώρα τι κάνει. Σου λέει, ρε φίλε, θα πάμε το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Μια χαρά είμαστε εκεί. Πρώην Πρωθυπουργός, να έχει τον Καραμαλή, να έχει τις γνωριμίες, να φοράει και τα φουλάρια ξαφνικά ο Μάζης. Από εκεί που ο Μάζης έβγαινε με ένα t-shirt και μιλούσε και έκανε αναλύσεις, ξαφνικά, σαν την Καριστιανού ένα πράγμα. Συνολάκι, παιδιά, κουστούμι. Φοράει φουλάρι ο άνθρωπος, λες και είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης ή σεναριογράφος, και βγαίνει και μιλάει με ένα καλλιτεχνικό στυλ. Που άσε που το μαλλί του θυμίζει εκείνον που ζωγράφιζε καταράκτες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας που συγχωρέθηκε. Που ζωγράφιζε καταράκτες. Λες και γέρασε, εκείνος είναι ο Μάζης. Να σου φέρω νερομπογιές, να ζωγραφίζεις ρε Μάζη. Αλλά άσε τώρα πως ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε για το Μελετόπουλο, δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε, να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Σερέτης, λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλεντερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί? Για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Ναι. Το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα. Κριτική άσκω. Και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την λέει στην εκπομπή. Μα φωνάζω Τσιρίζο να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ μου. Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες, κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει? Τι θα κάνει? Σοβαρευτείτε! Σοβαρευτείτε! Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες? Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Να το ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που περιτριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε? Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά? Το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα? Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη? Μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουνε. Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα, μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Καριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Καριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, ρε, για παράδειγμα, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό? Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια το που λέζει. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λέζει. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω.
0: Ο Θανάσης ο Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λέει. Λέει Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς.
0: Δεν είναι της ώρας. Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού στην τηλεόραση. Τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε? Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας? Δηλαδή, τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε, ρε Αυγερινέ? Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε? Αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα, τι κάνατε κόμμα? Γιατί κάνατε κόμμα τότε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Ξαναβάλτονα!
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου. Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση. Να μας πείτε τι, δηλαδή τι θες να σε ρωτήσουμε. Βγαίνεις στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι, και σε ρωτάει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς. Και του λες, δεν είναι η ώρα.
1: Σαν να σε αυγενώ, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος, όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Σφύρα το! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Η μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών, η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Για βάλτε την κι αυτή. Καριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή?
4: Νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι. Γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
0: Δηλαδή τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά, ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή, αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
0: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμα, δεν έχουμε συγκροτήσει κάποια παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Ο αυγερινός εκπρόσωπος, τι πλέον, δεν είναι τη ώρα να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε? Πότε θα το συζητήσουμε?
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ανάποδα που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες. Παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, είσαι μακάκας, είσαι κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε. Λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, η αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά θα το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά, να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι, παιδιά, όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε. Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς? Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πάω να γίνω παπάς? Το μουσι το έχω, με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω, πνευματικό εσφιγμενίτη έχω, Δυναμικός είναι, ξέρω τι εστί ορθοδοξία, όχι σαν αυτά τα τετρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές, να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω, να ξεκινήσω λέτε. Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό, τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Okay. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω, τι γίνεται με τα φαντ. Τι γίνεται με τις παραλίες, τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα. Όχι. Έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Τα πούμε για τις υποκλοπές, δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Τα πούμε για τις υποκλοπές, έχουμε 3 ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Ένα καθηγητές προτείνουνε ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Για ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν. Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά. Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, 1000 συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με ένα νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο εαυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι, μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Τι, το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κανένα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες: α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος, δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος, δεν πάνε να είσαι άστεγος, δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: Έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως να τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως να τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. 2η ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία αλλά το μείον 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε γιατί σου λένε έρχεται μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον. Δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φυλαργυρία. Και 2η ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα 3 φ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις 2 πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό. Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω εγώ. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος. Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω. Για κάτσε, Γκλέτσος. Έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει. Δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ρε, ορίστε. Βάλτε τώρα να τα ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις 2 πλευρές, δεν ξέρει αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Εμείς ωραίο αγόρι, και επειδή μιλήσατε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Να σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άντρες πάει.
1: Σας πει, μάτρε, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Δηλαδή, σε αυτό το... Στην Ελλάδα μόνο εγώ που πάει και το λέω.
1: Το λες.
2: Βέβαια το λέω.
1: Πού το έχεις πει.
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σας κάνω. Δώστε να, δώστε να, δώστε. Το έχουμε. Πιο πριν. Πού είναι.
3: Απόστολος.
2: Ναι. Όχι, όχι.
0: Εδώ είσαι, εδώ είσαι.
3: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι, ναι, και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Να σας
3: παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρες πάει.
3: Σας... Μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, ναι.
2: Δηλαδή σε αυτό το... Ναι. Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
3: Το λες.
2: Βέβαια το λέω.
3: Πού το έχεις πει, ρε.
2: Εδώ, τώρα.
3: Μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ, τώρα. Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Δηλαδή σε αυτό το... Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή σε αυτό το... Στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν εδώ, σε μένα θα βγούνε. Τους προσκαλώ. Ναι, ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο. Έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη 2η ώρα. Να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη 2η ώρα όμως, την 1η ώρα, συγγνώμη, και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση. Ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Που δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση.

0: Μη βγει καμιά φωτογραφία με καμιά κούκλα, θα εκτεθείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πώς το τρίβουν το πιπέρι, ξέρετε? Έλα οι πυρώτες! Επανέρχομαι τρίτη ώρα με βραχνιασμένη φωνή.
1: Άιτε, πώς το τρίβουν.
0: Να πούμε για τα φαγοπότια, να πούμε για την πολεοδομία. Πώς κάνουνε να πούμε τις δουλειές στην πολεοδομία, έλα, τα τσά.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις

0: διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, όπως μεταδίδει το Ιρανικό πρακτόριο ειδήσεων Fars. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, απαντά η Βηρητός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων Κατάρ, Τουρκία και Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτήν την θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται από τον Ιούλιο. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για την συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική δεν είναι πυροτέχνημα. Η ελληνική λύση λάθος δεν κάνει. Το ματς αρχίζει τώρα. Τώρα που έχουμε στοιχεία, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας σήμερα στον Focus FM για την στρατηγική γραμμή που ακολούθησε παρά την ενορχιστρωμένη προσπάθεια σπήλωσης της ελληνικής λύσης με ανυπόστατα ψέματα. Σήμερα καταθέτουμε νέα σειρά 5 ονομάτων με τον Δημητριάδη μέσα, αλλά με στοιχεία, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για απόλυτη δικαίωση. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Στην περιοχή επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το μέτωπο είναι δύσκολο γιατί δεν μπορούν να το προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Αρνείται την κατηγορία, φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με υπόθεση κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη και καταζητούνταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς, 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
10: Είναι τόσο.
9: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο. Και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί δεν τιμωρούνται αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι βοηθάνε τη διαφθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
6: Ζουν στη διπλανή πόρτα, θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς. 1.000 έως και 30.000 ευρώ φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως ευτυχώς είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
7: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
10: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
12: Και τι εργασία?
10: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
7: Από το 2024 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούση και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
13: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές. Έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
14: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
7: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
14: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
7: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Η γυναίκα με υψηλή θέση στον Δήμο Γαλατσίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
15: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
16: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
17: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως στην Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
18: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
7: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους. Αντί για τη λέξη χρήματα, χρησιμοποιούσαν κωδικούς. Λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά.
19: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
7: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
11: Εντάξει. Χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά. Λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά, φέρ τα σχέδια, φέρ τα εργαλεία, φέρε τον καφέ. Θα μπουν φυλακή. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουν φυλακή. Ήρεμα ρωτάω, ή θα επιστρέψουν στην υπηρεσία όπως άλλοι και άλλοι. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές. Εδώ με ενημερώνουν και για άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προσωπάκια τα οποία παίρνουν μιζούλες. Θα σας πω τι έχω ζήσει εγώ. Δεν θα πω περιοχή, αλλά το έχω ζήσει. Ξαφνικά από το πουθενά σε ένα βουνό που είχε δάσος, κάποιοι είδαν ένα σπίτι να ξεφυτρώνει. Είχε δάσος. Ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι. Πώς γίνεται ρε φίλε εμάς το δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι. Και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο. Δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήραν ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε: ακούστε λίγο να δείτε. Εδώ πέρα εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα. Δεν είμαστε τρελοί. Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε: έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και κάνει και εργασίες, όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τείχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Πού? Δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τείχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τείχο. Άστο αυτό όμως, αυτό πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι. Αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο, όλα είναι νόμιμα. Τους στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ. Θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πώς αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο. Που πήγε μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι, αν πάτε στη Σκόπελο θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του. Το οποίο έπεσε μισή αυλή, λέει, και το ξανάφτιαξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένας ολόκληρος λόφος. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί λέει αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς? Πες με εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς? Και τι θα κάνω εγώ? Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Τον δήμαρχο? Να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Το δασαρχείο? Τις κρατικές υπηρεσίες? Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ? Θα βρουν αυτοί τρόπο. Από εδώ, από εκεί. Όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο. Βάζουν και μια ημερομηνία πάνω. Άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία? Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουν, περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουν. Ανεξέλεγκτη με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει άλλος μήνυμα και τι με ρωτάει. Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος. Τι με ρωτάει. Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών. Πιστός ακροατής του Focus FM 103,6. Και με ρωτάει από τι έφυγε ρε παιδιά. 93 χρονών, από τι έφυγε. Από τι έφυγε ρε αδερφέ. 93 χρονών, από τι έφυγε. Για πες μου. Από τι μπορεί να φύγει. 93 χρονών. Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος. Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά. Να μην το πω. Γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Από τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρονών ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου και αν είναι, Θεός χωρέστον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες, σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση. Για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία. Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθοδοξία. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθοδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα. Ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να συμπεριφέρεσαι όπως γουστάρεις. Και ούτε γίνεται να ξεπουλάς την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου και τα πιστεύω σου για τα χρήματα. Πάμε τώρα στη φιλοδοξία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με τη δόξα. Θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν την προβολή. Κάνουν ό,τι κάνουνε για να τους δούνε οι υπόλοιποι. Ξέρετε, πολλές φορές οι πατέρες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι ρωτάνε. Αν πετύχαινες ακριβώς αυτό που έκανες, αλλά χωρίς να το μάθει κανένας, θα ήθελες ακόμα να το κάνεις. Ή το έκανες για να σε δούνε. Ή το έκανες για να πάρεις τα εύσημα. Ή βγήκες μπροστά για τον εγωισμό σου. Αν η απάντηση είναι ναι, θα το ξαναέκανα, τότε το κίνητρο είναι η αγάπη. Η αγάπη για το έργο. Για την αλήθεια και γιατί όντως θες να προσφέρεις. Αν η απάντηση είναι όχι, αναζητάς την δόξα και θέλεις να πάρεις την επιβεβαίωση για να ταΐσεις τον εγωισμό σου. Οκ. Πάμε τώρα και στη φιλιδονία. Φιλιδονία, Ιδονή δηλαδή, φίλος της Ιδονής, σου αρέσει να περνάς καλά, σου αρέσει να απολαμβάνεις και δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία είναι και η προσκόλληση στο υπερβολικό φαγητό, στο ποτό, στην αναζήτηση συνεχούς άνεσης, στην εξάρτηση που έχει κάποιος στη διασκέδαση, στην αιμονή που αποκτάει στην απόλαυση. Γίνεται με λίγα λόγια δούλος των επιθυμιών του. Είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι λέμαργος, ότι είναι τεμπέλης, ότι η ζωή δεν χτίζεται μόνο πάνω στην άνεση και στη διασκέδαση. Ότι η ευτυχία αναγκαστικά περνάει και μέσα από τις δυσκολίες. Αναγκαστικά πρέπει να δώσουμε και έναν αγώνα για κάτι ανώτερο. Δεν μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν. Δεν μπορούν κάποιοι να το αποδεχθούν. Δεν υπάρχουν μόνο χαρές. Ποιος έζησε σε αυτή τη ζωή μόνο χαρές? Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και ποιος δεν ίδρωσε, ποιος δεν ανέβηκε τη σκάλα για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα? Πρέπει να πολεμήσετε, πρέπει να αγωνιστείτε, πρέπει να κατανοήσετε. Και πρέπει να έχετε αυτοσυγκράτηση, να μπορείτε να κάνετε υπομονή και να μπορείτε να μιλάτε στον εαυτό σας και να διαχειρίζεστε τα πάθη, τις αιμονές, τα συναισθήματά σας. Και εκεί έρχεται η άσκηση. Γιατί η άσκηση βοηθάει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ξεκίνα με μια νηστεία, ρε αδερφέ, για να καταπολεμήσεις τη λεμαργία σου. Ξεκίνα με την εγκράτεια για να μπορέσεις να ελέγξεις τις σαρκικές σου επιθυμίες. Κοίτα να αποκτήσεις υπομονή απέναντι στην ανάγκη που έχεις για άμεση ικανοποίηση. Προσπάθησε λίγο με τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος. Κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και για να πιάσεις την ουσία της ορθοδοξίας. Γιατί οι γνήσιοι ορθόδοξοι σε θέλουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτοί οι Μητροπολίτες που παίρνουν τα χιλιάρικα με τα χρυσά ραδιά και τα χρυσά κολιέ, άστους. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι.

0: από σήμερα παρεμπιπτόντως ξεκινάει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Είναι μια ευκαιρία για εσάς να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να δουλεύετε, να ξεκινήσετε λίγο με τον εαυτό σας να προσπαθείτε για κάτι. Πιστέψτε με, θα βγείτε πιο πνευματικά δυνατοί από όλο αυτό. Δεν είναι τόσο μεγάλη νηστεία, μέχρι τις 28 Ιουνίου είναι. 20 ημέρες. Νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού όλες τις μέρες, εκτός από τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, που είναι μέρες αυστηρότερης νηστείας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικών και αυγών. Φυσικά, άμα χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, ψαχτείτε για το τι πρέπει, αν κάποιοι είναι υποχρεωμένοι να τρώνε κάποια πράγματα για να μπορέσει το νοσοποιητικό τους να είναι κομπλέ. Δεν θα σας πω εγώ τι θα τρώτε, αυτά με τον γιατρό σας. Αλλά άμα δεν έχετε πρόβλημα και σας δώσει το ok για τις διατροφικές σας συνήθειες κάποιος, κάντε το. Και φυσικά πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία, να μάθετε και να μαγειρεύετε και να φροντίζετε τον εαυτό σας μόνοι σας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν. Κόντρα λοιπόν σε κάθε ειδονή, κόντρα σε κάθε αιμονή, κόντρα σε κάθε πάθη, σε κάθε εθισμό, κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φιλοδοξία, τα είπαμε αυτά. Και αυτό πρέπει να το βλέπουν και κάποιοι που πολιτεύονται. Γιατί αυτοί που πολιτεύονται έχουν αρρωστήσει. Αυτοί που πολιτεύονται και λένε «Α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη». Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουνε. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τρέλα που έχουνε για το χρήμα. Δεν μπορούνε. Θα μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει, δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει, πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μία κυρία από κάτω. Ρε πουλάκι μου, του λέει, κάνε μια καλή πράξη, λέει, και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον. Και της απαντάει ο ανίκητος, γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις? Αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθερα. Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέει, έχω ανάγκη τα λεφτά. Αν μπορείς, βοήθα. Στη Ραφίνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. Και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός ο οποίος έχει τα κότσια να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπαν, σταμάτα ρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και να από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος, αφού είναι επικίνδυνος. Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει, δεν την προστάτευσε κανένας. Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας. Έγινε κάτι με μια κοπελίτσα, λέει, από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο, ρε παιδιά. Γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, ποιο... Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένα τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε? Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε, λέει, πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι, ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό, ναι, έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Δεν είναι φοβερό αυτό? Αυτά που λέει είναι σοβαρά? Μήπως να την ξανακούσουμε? Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΑΕΠ? Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται? Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ και γιατί τους παρακολουθούσαν? Τι λέει? Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάς? Ξαναβάλε την κυρία.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάς. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι, ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι και γι' αυτό, ναι, έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν? Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε? Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάση το ότι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί? Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου? Και ασχολείστε, να πούμε, με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμορους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμορους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς? Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς? Δεν βλέπετε τι συμβαίνει? Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο, σας λέω, και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί? Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά, γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια να ενημερώνονται, για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος της επάλυσης ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το.
3: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά που βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Να φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβηθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο, είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα, και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο, και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη, γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τουρκοί. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι το επόμενο, είναι η Ρώσκη και η Στρογγυλή. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη Ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο, που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο, Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά, και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
4: Ο κύριε καταρχάς επιμένει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα και τα λοιπά σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου. Θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ, θα είναι, λέει, στα 6 ναυτικά μίλια για την Τουρκία. Και για την Τουρκία και για την... Mm-hmm. Καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ούτε εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το που λέει το ΑΧΑΜΠΕΡ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους σπόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς σπόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια.
5: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως, Μαρία.
4: Είδα στο Αιγαίο, αν πει ότι αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτό τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε και ξέρουμε.
3: Νομίζω έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέλει, είναι το θέμα.
5: Βέβαια.
3: Δηλαδή, ωραία, περνάει ο νόμος,
5: στρατηγία,
3: και έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε.
5: Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο. Μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
6: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικούν κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
3: της ΑΟΣ
6: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες. Και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια.
3: Δεν θέλω όμως να πω.
6: Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες.
7: Εγώ έτσι,
6: θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και
5: αυτό
6: το καταλάβουμε
5: αυτό.
3: Και τη μισή νοτιοανατολική Μεσόγειο.
6: Πέρα των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες. Αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
5: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
6: Κοιτάξτε.
5: Θα σας πει ο άλλο, μα τι να κάνουμε.
6: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει, για παράδειγμα, να βάλουμε ως θέμα, ως βάση συζητήσεως, το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Α, ξεκινήσουμε από εκεί. Από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης. Και να βεβαίως...
5: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Και... τι να
6: ωραία.
5: Κάνουμε δηλαδή.
6: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση, ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει.
4: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
5: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Στους κανόνες εμπλοκής.
6: Νέοι κανόνες εμπλοκής, μια μετά... αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
5: Σωστά.
6: Έτσι, βάζουμε κανένα γρήγορα, επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα, φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία, φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά, μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία, τάχιστα όμως, και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
0: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλέον η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε, το Γιαννακόπουλο. Άντε βάλ τον και το Γιαννακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιαννακόπουλο. Ναι. Τι λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ και 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό να... Ακούσαμε όλους τους άλλους, βάλ τον και αυτό.
7: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια. Ποιος ήταν υφυπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που γίνανε που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Τι είναι αυτό, δε. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό στο τέλος, τι παθαίνει, ρε.
1: Που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Για να βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιανακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει. Σε όλη τη θητεία στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστο να τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστο να αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε. Κόψ' το να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με Μεϊμαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά θα απαντώ και μόνο πολιτικά θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Και... εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και επέρεται και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία ανασπροσάπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιο μου κάνει τώρα μάθημα, αυτό που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένη. Και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί. Ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια ο κόσμος.
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Δύο ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Δικαίδε, φέρει να αναλάβει τις ευθύνες της.
10: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
11: Δεν θα βγει πρόεδρος, δηλαδή.
12: Όχι.
11: Να βγω εγώ το λιμάνι.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν νοθεία στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε ρε φίλες, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Γι' αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτής. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάδημο εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Μπας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με ανακούφιση υποδέχτηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει η Βηρητός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρία της αρμόδιας επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική δεν είναι πυροτεχνήματα, η ελληνική λύση λάθος δεν κάνει. Το μάτς αρχίζει τώρα που έχουμε στοιχεία, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας σήμερα στον Focus FM για τη στρατηγική γραμμή που ακολούθησε παρά την ενορχιστρωμένη προσπάθεια σπήλωσης της ελληνικής λύσης με ανυπόστατα ψέματα. Σήμερα καταθέτουμε νέα σειρά 5 ονομάτων με τον Δημητριάδη μέσα, αλλά με στοιχεία, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάνοντας λόγο για απόλυτη δικαίωση. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμας της Κόπελλος, επιχειρούν για την κατάσβεση 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το μέτωπο είναι δύσκολο, καθώς δεν μπορούν να το προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.

0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα καταρακτοδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ στο θερμαϊκό κόλπο, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, σήμερα 15 Ιουνίου του 2026. 15 Ιουνίου, ήδη φάγαμε και το μισό μήνα τον Ιούνιο. Βέβαια σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, κυρίως για ΠΑΟΚ και Άρη, δεδομένου και μπάσκετ Άρη, δεδομένου ότι στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ οριστικοποιήθηκε το τέλος της συνεργασίας του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δηλαδή είναι το τέλος ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου εδώ και καιρό, και θα μάθετε σήμερα όλες τις λεπτομέρειες και παρασκηνιακά στοιχεία της απόφασης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να λύσει τη συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ είχε ένα ακόμη χρόνο, όπως βεβαίως είναι γνωστό σε όλους, είχε ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της περίοδου 26-27. Γιατί αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να λύσει τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, θα τα πούμε όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σε αυτό το πρώτο μέρος, όπου πάντα να ξέρετε, στο πρώτο μέρος, σε αυτό το διάστημα όλο και όλο τον Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο πιθανολογώ, θα βγαίνουμε να δίνουμε όλο το ρεπορτάζ, γιατί είναι μεταγραφική περίοδος και σε αυτή την πρώτη ώρα θα μεταφέρω όλες τις πληροφορίες που έχω από το πρωί και παρασκηνιακά και μεταγραφικά, για τα οποία να ενημερώνεστε και να τα λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να βγάλω ρεπόρτερ, κάνω ρεπορτάζ. Βεβαίως χρειάζεται να βγάζω ρεπόρτερ, γιατί ενδεχομένως παρακολουθούν καλύτερα τις λεπτομέρειες της προετοιμασίας των ομάδων και του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή, αλλά στα θέματα τα μεταγραφικά, τα παρασκηνιακά, τα παραγωγικά και ενδεχομένως αυτά τα προπονητικά, βεβαίως και έχω άποψη, γιατί καθημερινά παρακολουθώ το ρεπορτάζ λεπτό προς λεπτό, θα έλεγα, στην κυριολεξία. Και βεβαίως στην περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου, τα έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν διατεθειμένος, μάλλον φαινόταν ότι θα τελειώσει η συνεργασία του με τον Λουτσέσκο. Θα πούμε σε λίγο. Σήμερα είχαμε όμως και την παρουσίαση του κυρίου Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, όπου μίλησε και ο Ρίτσαρντ Σιάο, μίλησε και ο Νίκος Ζήσης, και νωρίτερα από τους Σιάο, Σπανούλη και Ζήση είχαν μιλήσει και, αφού τους παρουσίασε ο πρόεδρος ΚΑΕ, ο κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, είχαν μιλήσει και δύο άνθρωποι οι οποίοι στο διοικητικό κομμάτι ουσιαστικά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον Άρη, και βεβαίως μιλάω για τον κύριο Αντωνιάδη, τον κύριο Βίρονα Αντωνιάδη, που μίλησε και για τις χορηγίες και όλα αυτά που ετοιμάζουν κλπ. Και πρώτα για τον κύριο Αγαπητό Διακογιάννη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΕ Άρης. Αγαπητός Διακογιάννης ανέλησε πολλά πράγματα και μίλησε και για αύξηση χωρητικότητας του Αλεξανδρίου Μελάθρου, και νομίζω ότι τα είπε αναλυτικότατα για όσους θέλουν να γνωρίζουν τι ακριβώς θα γίνει με την χωρητικότητα του γηπέδου στο Αλεξάνδριο, που πάει ο Άρης να το κάνει πολύ μεγαλύτερο. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά το πιο βασικό απ' όλα ήταν και η φιλοσοφία του Σπανούλη, που πήγε να περάσει, και θα τα ακούσετε όλα, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε Σπανούλη. Άρα από τον Βασίλη Σπανούλη θα ακούσετε τα πάντα για το τι ακριβώς ο Σπανούλης πιστεύει ότι πρέπει να γίνει στον Άρη. Θα μιλήσω κι εγώ κάποια στιγμή στη διάρκεια της πρώτης ώρας για λεπτομέρειες, τις οποίες έχω πληροφορηθεί, γιατί υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι είναι πρώτων πυλών του Άρη, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Πρώτα όμως το βασικό θέμα είναι το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος τελειώνει από το Δικέφαλο του Βορρά και αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, όπως θέλετε πείτε το, η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου, όπως τα είπα την Παρασκευή, να χωρίσουν σαν φίλοι, δηλαδή έτσι θα χωρίσουν σαν φίλοι, ή τέλος πάντων θα χωρίσουν φιλικά, γιατί ούτε η μια πλευρά ούτε η άλλη πλευρά δεν θέλει να δημιουργηθούν θέματα. Προσέξτε τώρα εδώ, για να μαθαίνετε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι κολλημένοι στη μία πλευρά ή στην άλλη πλευρά. Εμείς δεν είμαστε κολλημένοι ούτε στην πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ούτε στην πλευρά του Λουτσέσκου. Άρα πάμε στη μέση για το ρεπορτάζ. Γιατί δίνουμε ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε εγώ προσωπικά δεν είμαι δημοσιογράφος ΠΑΟΞής ή Αριανός ή Ηρακλειδέας δημοσιογράφος. Δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας απλός δημοσιογράφος, ο οποίος τα βλέπω τα πράγματα χωρίς παροπίδες και χωρίς συμφέροντα.
Κάποιοι μπορεί να έχουν και συμφέροντα. Και λέω μπορεί γιατί ξέρω ότι έχουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είτε να έμενε ο Λουτσέσκου είτε να έφευγε ο Λουτσέσκου. Δηλαδή είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον. Εγώ είπα την άποψή μου ότι εκεί που δεν σε θέλουν παίρνει το καπελάκι σου. Εγώ αυτό έκανα στη ζωή μου. Όχι όπου δεν με θέλανε και εγώ δεν του ήθελα. Όποτε δεν ήθελα, έπαιρνε το καπελάκι μου, έφευγα. Γεια σας, καληνύχτα Μαργαρίτα. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, αυτό έπρεπε να κάνει αξιοπρεπέστατα και ο Λουτσέσκου, και όχι να δημιουργηθούν μπερδέματα, να μην πάρει τα λεφτά ο ένας, να μην πάρει τα λεφτά άλλος. Και τώρα ακούστε, επειδή κάποια τσουράπια της δημοσιογραφίας, τα οποία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, έλεγαν διάφορα, ότι δηλαδή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πιέζει τον Λουτσέσκου να πάει στην ομάδα αυτήν μόνο και μόνο για να πάρει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν έχει λεφτά ο Σαββίδης. Πρέπει να είσαι πολύ, πολύ βλάκας που να βγαίνει σήμερα και να λες ότι ο Σαββίδης δεν έχει λεφτά και με τα 3 εκατομμύρια τα οποία θα έπαιρνε από την ΑΛ ΣΑΝΤ, αυτή την ομάδα στην οποία πιθανότατα θα πάει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, θα σωνόταν ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης. Πέρασε πολύ, πολύ βλάκα, σε επαναλαμβάνω, δεύτερη φορά. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, καμία τέτοια συζήτηση, αλλά εάν υπήρχε περίπτωση ο Λουτσέσκου να συμφωνούσε με αυτή την πρόταση, μπορεί ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευόταν αυτό το γεγονός και να ζητούσε χρήματα από την ΑΛ ΣΑΝΤ. Μπορεί, έτσι. Τέτοια περίπτωση όμως φύγε για να πάρει τα λεφτά ο ΠΑΟΚ να σωθεί. Δεν υπάρχει, που έλεγαν κάποια τσουράπια τα οποία έχουν και προσβάσεις από Αθήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι ούτε ο Λουτσέσκου παίρνει τα 3 εκατομμύρια, ούτε ο ΠΑΟΚ παίρνει τα 3 εκατομμύρια. Κανένας δεν παίρνει από τα δύο λεφτά. Συμφωνούν και οι δύο από κοινού να λύσουν το συμβόλαιο. Όταν υπάρχει κοινή συνένεση σε λύση συμβολέου, δεν παίρνει λεφτά κανείς από τους δύο. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Κανένας από τους δύο δεν παίρνει λεφτά. Άρα λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ συμφωνεί να λύσει το συμβόλαιό του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου φιλικά, φιλικά, και πάνε όπου θες και πάρε 10 εκατομμύρια. Δεν τον νοιάζει το Σαββίδη αν θα πάρει 10 εκατομμύρια. Πήρε μια απόφαση ο Ιβάν Σαββίδης. Ποια είναι η απόφαση? Να τα αλλάξει όλα. Αυτό δεν λέγανε κάποιοι πριν από λίγα χρόνια? Αυτό δεν έβγαινε ο κόσμος και έλεγε άλλαξε τα όλα Ιβάν, πάρε και πάρ' τους τα κεφάλια και κάνε τους κεράντους? Αυτό κάνει τώρα. Το κάνει τώρα. Ίσως θα έπρεπε να το κάνει πριν από, ξέρω εγώ, κάνα 2 χρόνια, αλλά τότε πήρε το πρωτάθλημα. Τι να κάνει, να διώξει ενώ έχει πάρει πρωτάθλημα, και μάλιστα πρωτάθλημα με τον τρόπο που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να διώξει κανέναν. Τώρα όμως, μετά από 2 αποτυχημένες χρονιές, μετά από αλλαγές οι οποίες έγιναν, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθείτε το τι γίνεται σήμερα, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη φιλοσοφία, την καινούργια φιλοσοφία. Έρχονται καινούργοι, δηλαδή ο Μάτος, ήρθε αθλητικός διευθυντής ο Μάτος. Ένας ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος δούλευε στη Βάσκο Νταγκάμα στην ίδια θέση, στη Βραζιλία. Έχει αυτή τη στιγμή ο Μάτος τη λίστα με όλους τους υποψήφιους παίκτες για την Βάσκο Νταγκάμα. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια ομάδα εκατομμυρίων φιλάθλων από τη Βραζιλία, η οποία μπορούσε να πάρει όποιον παίχτη θέλει από την Λατινική Αμερική. Αυτή τη λίστα ο Μάτος την έχει. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να πάρει Βραζιλιάνο, Αργεντίνο, δεν ξέρω τι θα πάρει, και αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ούτε εγώ ποιους παίχτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα πάρει όμως παίχτες. Επίσης πήρε το Βιερίνια τεχνικό διευθυντή. Τελείωσε τη συνεργασία με τον Καρυπίδη και λέει Βιερίνια, πολύ πιο αγαπητό στον κόσμο, προσωπικότητα, μπορεί να μιλήσει στους παίκτες, έχει παίξει μπάλα τόσα χρόνια, Εθνική Πορτογαλίας έχει πάρει το Euro, είναι δηλαδή μια προσωπικότητα ο Βιερίνια, και στον ΠΑΟΚ είναι προσωπικότητα ο Βιερίνια. Μετά παίρνει, βάζει άνθρωπο για τα οικονομικά, CEO τον Ντουμαζάτο, στον οποίον ποντάρει και για τα οικονομικά θέματα. Βάζει πρώτη αντιπρόεδρο την Γκοτζαρόβα, η οποία ήταν CEO, δηλαδή ουσιαστικά δεν ξέρω αν για κάποιους αυτό θεωρείται υποβάθμιση ή αναβάθμιση. Προσωπικά πιστεύω ότι άποψή μου, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ότι ο διευθύνων σύμβουλος είναι πιο δυνατός από τον πρώτο αντιπρόεδρο. Έτσι νομίζω εγώ. Αν κάποιος νομίζει κάτι άλλο, μου στείλει κανένα μήνυμα, το καταλάβω κι εγώ. Δηλαδή, ουσιαστικά δηλαδή, ο Ντουμαζάτος θα είναι πιο δυνατός γιατί έχει και δικαίωμα υπογραφής. CEO είναι. Άρα αλλάζει πράγματα και είχε βάλει στόχο από την αρχή να αλλάξει και τον προπονητή. Γιατί να αλλάξει και τον προπονητή? Επαναλαμβάνω, είναι θέματα τα οποία τα χειρίζεται ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης.
μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι συνεργάτες του τυχάνει να είναι τώρα ο κύριος Παπαμινίκος, ο οποίος έχει δώσει και συνέντευξη τύπου πριν από 1,5 μήνα περίπου, και είπε κάποια πράγματα για τομές στο ποδοσφαιρικό τμήμα, και φαίνεται ότι αυτές τις τομές υλοποιεί τώρα, γιατί ένα μήνα είχαν ομερτά, είχαν σιωπή, δεν μιλούσε κανείς. Αυτοί στον ένα μήνα κάναν τις επαφές τους και δουλεύανε. Κλείναν παίχτες, κλείναν προπονητές, κλείναν αυτά. Και επειδή κάποιοι μπορούν να πούνε, καλά, διώξαν τον Λουτσέσκου, ποιο θα φέρουν τώρα, εγώ σας λέω ότι λένε ότι έχουν έτοιμο προπονητή. Ότι υπάρχει προσυμφωνία με προπονητή, ο οποίος αναμένεται αύριο ή μεθαύριο να ανακοινωθεί. Εφόσον πρώτα ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας για τυπικούς λόγους που είναι de facto και έχει συμφωνηθεί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιστεύω προσωπικά ότι θα υπάρχει μια ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που θα χωρίζει φιλικά με τον Λουτσέσκου και θα υπάρχει και μια δήλωση του Λουτσέσκου που χωρίζει φιλικά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει, γιατί δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι ο Λουτσέσκου, με τις πλάτες του Σαββίδη βέβαια, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης να επενδύσει, να πάρει παίχτες, να κάνει 50-50 τη διαιτησία, να προστατεύσει την ομάδα κλπ, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Και ο Λουτσέσκου, τον οποίο τον πήρε, θυμίζω, από την Ξάνθη, και ουσιαστικά η μεγαλύτερη ομάδα που προπόνησε μέχρι τώρα στην καριέρα του Λουτσέσκου ήταν η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να πει κάποιος ότι η Σαουδική Αραβία ήταν η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί εκεί δεν παίζουν ποδόσφαιρο, εκεί παίζουν κάτι άλλο με τις χελεμπίες. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά φτάνουμε στην σημερινή μέρα, όπου ο ΠΑΟΚ αποφασίζει και ο Λουτσέσκου αποφασίζει, γιατί είναι κοινή απόφαση, να λύσουν τη συνεργασία τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο οδηγεί στην σκέψη ότι ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου, όρημα σκεπτόμενοι, τα έβαλαν κάτω. Ο Λουτσέσκου λέει, αφού δεν με θέλουν, πρέπει να φύγω. Ο Σαββίδης λέει, δεν θέλουμε, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα και πιστεύουμε, λέει ο Σαββίδης, προφανώς προς τον Λουτσέσκου με τις κινήσεις αυτές, ότι αν αλλάξουμε τον προπονητή θα είναι καλό για την ομάδα, γιατί θα έρθει καινούργιος αέρας, άλλη φιλοσοφία, άλλες ιδέες, θα είναι ίσως διαφορετικά, θα πάρει ο ΠΑΟΚ, όπως λένε οι πληροφορίες, ένα νέο προπονητή, φιλόδοξο προπονητή, ο οποίος να έχει στόχο να κάνει πρωταθλήματα και κύπελα, να πάρει πρωταθλήματα και κύπελα στην Ελλάδα και βεβαίως να κάνει και διάκριση με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Έτσι λένε από πλευράς του ΠΑΟΚ. Προσέξτε τώρα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αποφασίζει να λύσει το συμβόλαιο με τον Λουτσέσκου. Μάλιστα. Τι περιμένει ο κόσμος να δει από αυτή την όλη ιστορία? Περιμένει να δει έναν προπονητή ο οποίος να του κάνει κλικ. Θα είναι προπονητής ονοματάρα, δηλαδή θα είναι ο Μουρίνιο, αποκλείεται. Θα είναι προπονητής ο οποίος να είναι νέος και φιλόδοξος, ωραίο αυτό, ακούγεται. Και μακάρι να είναι έτσι, να είναι δηλαδή ένας φιλόδοξος προπονητής να έρθει να δουλέψει και να αναδειχθεί από τον ΠΑΟΚ και να αναδείξει και τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Νίκολιτς όταν ήρθε στην ΑΕΚ δεν τον ξέραμε και πολύ, όπως και να το κάνουμε, και πήρε πρωτάθλημα. Τώρα πώς το πήρε το πρωτάθλημα που του χάρισε ο ΠΑΟΚ με τα εγκλήματα που έγιναν στην περσινή χρονιά, τα αγωνιστικά στην συγκεκριμένη περίπτωση που δεν τα έκανε μόνο ο Λουτσέσκου, αλλά και αυτό συμμετείχε, αλλά τα κάναν όλοι. Τώρα είναι μια άλλη ιστορία αυτή που κάποια στιγμή κάποιος ή κάποιοι πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ τι έγινε και κλάταρε η ομάδα Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Δεν έχει εξηγήσει κανείς ποτέ. Αν είστε φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και με ακούτε, μπορεί να μου πει κάποιος αν σας εξήγησαν ποτέ για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ που έπαιζε την καλύτερη μπάλα μέχρι το Φεβρουάριο δεν βλεπότανε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Ένας να βγει να μου πει ότι, ρε παιδιά, ναι, ρε, μπορώ να σου εξηγήσω εγώ, μας το είπανε. Δεν το είπε κανείς. Ούτε η διοίκηση το είπε, ούτε ο προπονητής το είπε. Ούτε το ιατρικό team το είπε, γιατί είχε 5 θλάσεις και 5 τραυματισμούς που κάναν 2,5 μήνες να αποκατασταθούν αυτοί οι τραυματισμοί. Εδώ γίνεται, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πουθενά στη γη αυτό. Να κάνεις 2,5 μήνες αποκατάσταση. Δεν υπάρχει πλέον με τα καινούργια μηχανήματα, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μας είπε ποτέ κανείς τίποτε. Όλοι έχουν ευθύνη. Διοίκηση, προπονητής και παίχτες για αυτό το οποίο συνέβη. Να μιλήσετε στον κόσμο, να πείτε στον κόσμο τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντα μιλάω δημοσιογραφικά, δεν μιλάω οπαδικά. Καθαρά δημοσιογραφικά. Καθαρά δημοσιογραφικά λοιπόν σας λέω ότι ο ΠΑΟΚ λέει, εντός αγωγικών η λέξη λέει, γιατί επισήμως δεν το λέει κανείς. Οι πληροφορίες λοιπόν από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η πιο σωστή έκφραση, λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο προπονητή να τον ανακοινώσει αύριο Τρίτη ή Τετάρτη μεθαύριο και να είναι παρόν στην προετοιμασία τη Δευτέρα
που αρχίζει στην Τούμπα, έχει έτοιμες μεταγραφές 4 ποδοσφαιριστών, λένε οι πληροφορίες, ότι 4 παίκτες είναι έτοιμοι να έρθουν και να είναι παρόντες τη Δευτέρα. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, μετά η ομάδα θα φύγει στο εξωτερικό, πάει Ολλανδία, όπου θα δώσει και φιλικά παιχνίδια κλπ. Αυτό ήταν και από την αρχή ο στόχος, το τι ακριβώς θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τώρα πλέον θα τα βάλει λίγο κάτω και με τον καινούργιο προπονητή, όποιος και να είναι αυτός που θα έρθει, για να μιλήσει για τα συμβόλαια τα οποία έληξαν, κυρίως για τον Ντάισον και τον Οσντόεφ, αλλά και για τον Γιακουμάκη. Αυτά 3 συμβόλαια είναι που απασχολούν σήμερα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Θα τον κρατήσει τον Ντάισον που ήθελε ο Λουτσέσκου, θα κρατήσει τον Οσντόεφ που ήθελε ο Λουτσέσκου, θα κρατήσει τον Γιακουμάκη που ήθελε ο Λουτσέσκου και την επόμενη χρονιά. Αυτοί οι τρεις παίκτες λοιπόν δεν νομίζω θα κρατήσει τον Ιβανούσετς, δεν νομίζω ότι θα κρατήσει τον Βολιάκο. Έχω μία εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τον Μπιάνκο, γιατί η εντύπωση αυτών που βρίσκονται γύρω από τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Μπιάνκο είναι ένας πολύ καλός παίκτης που δεν του δόθηκαν ευκαιρίες, μόνο 12 συμμετοχές είχε. Όπως επίσης ο ΠΑΟΚ θα βρει και έναν προπονητή ο οποίος να μπορεί να αξιοποιεί και τα ταλέντα από την ακαδημία του. Δηλαδή, ναι, μεν παιχταράδες 4-5 μεταγραφές κλπ, αλλά και ενδεχομένως παίχτες από την Β' ομάδα. Μπέρδος, Βάλτονα. Να τον δεις τι κάνει αυτός. Μπάλτε, Βάλτονα. Ξέρω εγώ. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό του ΠΑΟΚ και δείχνουν αυτοί οι παίχτες ότι μπορούν να διεκδικήσουν. Μπαταούλας, ξέρω εγώ, Βάλτονα. Να το δούμε τι κάνει. Να διεκδικήσουν θέση, όπως μπήκε ο Κωνσταντέλιας και έπαιξε και οργίασε και είναι ο πρώτος παίχτης, ο πρώτος Έλληνας παίχτης αυτή τη στιγμή. Όπως μπήκε ο Κουλιαράκης και έκανε μεταγραφή στο εξωτερικό. Όπως μπήκαν όλοι αυτοί και παίξανε κατευθείαν, ο Τζόλης και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν να δοθεί δυνατότητα σε έναν τουλάχιστον παίχτη κάθε χρόνο. Άλλωστε φέτος, να ξέρετε, με βάση τον κανονισμό της ΕΠΟ, θα χρειαστούν 2 πιτσιρικάδες να παίζουν μαζί στο κύπελο. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 4 εν ενεργεία. 4 ενεργοποιημένους πιτσιρικάδες πρέπει να έχεις. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο ένας είναι τερματοφύλακας που μπορεί ακόμη μια χρονιά, θα έχεις 5 συνολικά. Άρα αυτό είναι το σκεπτικό αυτή τη στιγμή. Λέμε λοιπόν σήμερα ότι αυτά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών που λήγουν θα είναι τα πρώτα τα οποία θα συζητηθούν. Εγώ προσωπικά δεν, όταν είπα προηγουμένως ότι έχει 4 παίκτες ο ΠΑΟΚ έτοιμους, δεν εννοούσα αυτούς εδώ που ανανεούν τα συμβόλαιά τους, για να μην το πάρει κανένας διαφορετικά. Μιλούσα εάν μείνει κάποιος από αυτούς που τελειώσαν τα συμβόλαιά τους, δηλαδή από Γιακουμάκη, Τάισον και Οσντόεφ, μιλούσα για άλλους 4 οι οποίοι θα μπορέσουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Και προσέξτε τώρα, επειδή υπάρχουν και κάποιοι που θα πούνε ναι, δεν έδιωξε τον προπονητή ο οποίος πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα κλπ. Όλοι κάπου έχουν ένα τέλος, παιδιά. Όλα κάπου τελειώνουν. Και όταν υπάρχει κορεσμός και όταν υπάρχει, όταν βαριέσαι τον άλλον, εδώ ένας βαριέται τη γυναίκα του και τη χωρίζει. Γιατί τη βαρέθηκε. Ή μια γυναίκα βαριέται τον άντρα και το χωρίζει εκείνη. Δηλαδή όλα αυτά στη ζωή υπάρχουν. Ο Λουτσέσκου, σύμφωνα με τα όσα όλοι έχουμε δει και μιλώντας καθαρά δημοσιογραφικά, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι ο Λουτσέσκου δεν πρόσφερε. Έκανε λάθη. Okay. Δούλεψε. Πήρε πρωταθλήματα. Πήρε κύπελα. Του κλέψαν ένα πρωτάθλημα ακόμα. Σαν προπονητή μιλάω πάντα, από την ομάδα κλέψαν ουσιαστικά. Και ο Σαββίδης δούλεψε όμως όλο αυτό το διάστημα, παρά το ότι ήταν στο Ροστόφ, τον στήριξε με μεταγραφές, με προστασία, 50 διαιτησίες και όλα τα σχετικά. Αυτά δεν αμφισβητούνται. Κάπου όλα όμως έχουν και ένα τέλος, κάπου όλα τελειώνουν. Και κάποια στιγμή ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Ούτε ο Λουτσέσκου θα χάσει το δρόμο του, ούτε ο ΠΑΟΚ θα χάσει το δρόμο του χάνοντας τον Λουτσέσκου. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, υπάρχει και η πορτοκαλιά όπου από κάτω θέλουν όλοι να μπουν και να φάνε κανένα χυμό ωραίο κλπ. Έτσι λοιπόν είναι η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ με καινούριο προπονητή, και επειδή κάποιοι θα αρχίσουν να λένε ποιον θα φέρουν, τι θα κάνουν κλπ. Σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν γνωρίζω ποιον θα φέρουν. Λένε ότι έχουν έτοιμο προπονητή, δεν γνωρίζω. Βέβαια, αυτό που μάθαμε και ουσιαστικά γράψαμε κιόλας είναι ότι υπάρχει ο Κροάτης προπονητής, ο Μαρίνο Πούσιτς. Προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Μαρίνο Πούσιτς,
Αυτός ο συγκεκριμένος, Κροατο-Ολλανδός είναι ο συγκεκριμένος, ήταν προπονητής στην ομάδα της Al Jazeera στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τελευταία. Έχει παίξει και σαν ποδοσφαιριστής στα ΧΑΦ. Ήταν και επίσης προπονητής και παίχτης στο αγωνιστικό τμήμα Σάλας, εκτός από το ποδόσφαιρο. Αλλά λέγεται ότι είναι ένας ικανότατος προπονητής, ο οποίος έχει την δυνατότητα να αναλάβει μια ομάδα κλπ. Έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος, αλλά εκτός του Πούσιτς, στον ΠΑΟΚ προτάθηκαν άλλοι καμιά δεκαριά προπονητές. Και επίσης, επειδή είναι γωνιακό μαγαζί ο ΠΑΟΚ και όλοι γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα η οποία, όποιος προπονητής και να πάει, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα έχει και τη στήριξη κλπ. Εγώ περιμένω να μάθω και άλλα ονόματα μέχρι τώρα, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, και θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός πάντως, για τον οποίο γράψαμε κιόλας πρώτη κιόλας, ο Ολλανδοκροάτης, ο Μαρίνο Πούσιτς, είναι μία από τις επιλογές που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ, και φαίνεται ότι έχει έρθει και σε επικοινωνία, είναι προπονητής νέος, δεν είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι μέσα σε αυτούς που θέλει κάτι τέτοιο, δηλαδή που θέλει ο δικέφαλος του Βορρά να βρει ένα τέτοιο προπονητή. Τώρα από εκεί πέρα είναι 54 ετών, μιλάει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, υπάρχει όμως και προπονητής. Να πω βέβαια ποιες ομάδες έχει προπονήσει. Την Τβέντε είχε την περίοδο 18-19, είχε τη Σαχτάρ του Ντόνετς την περίοδο 23-25 και την Al Jazeera στην περίοδο τώρα 25-26. Ήταν βοηθός προπονητής στην Αλκμαρ λίγο νωρίτερα, 19-21, και στη Φέγενορντ 21-23, βοηθός προπονητή. Μετά πήρε το 23-25, πήρε την Σαχτάρ και την Al Jazeera την περίοδο 25-26. Θεωρείται από τους προπονητές που, όπως δείχνουν τα πράγματα, μπορεί και να είναι μέσα στους 2-3 που βλέπει ο ΠΑΟΚ. Βλέπει όμως ο ΠΑΟΚ και προπονητή από την Ιβηρική Χερσόνησο και προπονητή από τη Βραζιλία. Βλέπει 3 προπονητές αυτή τη στιγμή. Ποιος θα είναι αυτός, και μιλάω γιατί πρότεινε έναν προπονητή ο Βιερίνια, εφόσον του ζητήθηκε, και πρότεινε ένα προπονητή και ο Μάτος, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά της Βραζιλίας. Λοιπόν, θα συνεχίσω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί πρέπει να διακόψω για διαφημίσεις. Θα συνεχίσω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχω να πω και άλλα παρασκηνιακά για τον ΠΑΟΚ και μπασκετικά θα μιλήσω. Έχω να μιλήσω και για τον Άρη και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί με Σπανούλη και λοιπά γίνεται χαμός σήμερα. Και έχω να μιλήσω και για Ηρακλή. Όλα αυτά μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία θα ακούσουμε τώρα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδόδια λεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, με αυτή την τραγουδάρα ξαναμπαίνουμε πραγματικά και να πούμε ότι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες, γιατί έχουμε και τις τελευταίες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες θα ανακοινωθεί ο καινούριος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αφού πρώτα σήμερα το βράδυ, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία των δελτίων τύπου που θα βγούνε από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ρασβάν Λουτσέσκου για το τι ακριβώς θα λένε σχετικά με την λύση της εργασίας τους. Βεβαίως εδώ πρέπει να υπάρξει ένας σεβασμός εκατέρωθεν, δηλαδή και ο Λουτσέσκου να σεβαστεί τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια και αναλόγως να κάνει τη δήλωσή του, και ο ΠΑΟΚ να σεβαστεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου για αυτή την προσφορά του, να φύγει σαν κύριος και να μην υπάρχουν αντιπαλότητες, εχθρότητες, τίποτα άλλο. Τέλειωσε ένας κύκλος, μάλλον έκλεισε ο δεύτερος κύκλος του Λουτσέσκου. Κανείς δεν αποκλείει ότι μπορεί να υπάρξει και τρίτος κύκλος. Στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται κανένας να πει κάτι. Βεβαίως όλα κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Είχε πει κάποια στιγμή ένας μεγάλος προπονητής, ξένος, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα, και βεβαίως εγώ δεν τον έζησα από πολύ κοντά, γιατί ήμουνα και πιτσιρικάς τότε, ο Γκιούλα Λόραντ που είχε έρθει στον ΠΑΟ, και αυτό που το μετέφερε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ, ο οποίος έζησε μαζί του. Στη θεωρία που έκανε ο Λόραντ, μιλώντας με τους παίχτες τότε της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ, δεκαετία του 70, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα του 76, το πρώτο πρωτάθλημα, ενώ έπρεπε να πάρει 4 εκείνη την περίοδο, αλλά έτρωγε τις σφαγές του Μάμαλη σε όλη την Αθήνα και τον Πειραιά. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο προπονητής αυτός που έφυγε από τη ζωή μέσα στο γήπεδο, μέσα στην Τούμπα, έλεγε, και μετά τον ξαναφώναξε, αν θυμάστε καλά. Πήρε το πρωτάθλημα, τον έδιωξε ο Παντελάκης, και μετά ο Παντελάκης βγήκε και είπε έκανα λάθος και το ξανάφερε το 80, γιατί έκανε λάθος, λέει ο Παντελάκης, δεν έπρεπε να το διώξω. Το ξανάφερε και πέθανε στον πάγκο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, με τον γκολ του Βασιλάκου το 1-0. Θα το θυμάστε βεβαίως οι παλαιότεροι παοξίδες. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Γκιούλα Λόραντ, όταν μιλούσε με τους παίκτες του ΠΑΟΚ που ήταν ομαδάρα, προσέξτε με, Κούδα, Παρίδη, Ασλανίδη, Αποστολίδη, Σαράφη, εννοείται, όλους αυτούς τους μάγους που είχε ο ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, και πίσω Γούναρη, Ιωσιφίδη, και να λέμε τις αλήθειες, αυτή ήταν η ομαδάρα. Αρίστο Φουντουκίδη, Πέλιο λίγο αργότερα, ή Παπαδόπουλο Παύλο, Τερματάρα το Φορτούλα, το Φούρτουλα, ή ξέρω εγώ το Στέφα, γιατί αυτά τα ζήσαμε, αλλά δεν ζήσαμε από κοντά τότε, γιατί δεν ήμασταν κοντά στην ομάδα δημοσιογραφικά. Κάποιοι που ήτανε τα επιβεβαιώνουν αυτά. Ο Λόραντ λοιπόν έλεγε, ρε εσείς μπορεί να μην παίζετε μπάλα, λέει, αλλά πρέπει να κερδίζουμε, έτσι τους είχε πει. Αν η μπάλα πάει δοκάρι και μέσα, όλοι είναι ευτυχισμένοι. Αν πάει δοκάρι και out, όλοι τρώμε πινελί γιατί φταίμε. Έτσι είναι, λέει, το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και είχε δίκιο. Δοκάρι και μέσα είσαι Θεός, δοκάρι στο ίδιο σημείο και out, τρως τον πινελί και το αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ό,τι και να λέμε τώρα από ένα σημείο και μετά. Αν η μπάλα πάει στα δίχτυα, όλα θα είναι μια χαρά. Αν η μπάλα δεν πάει στα δίχτυα, θα υπάρξει πρόβλημα. Και επίσης θα υπάρξει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εάν πάρουν έναν προπονητή ο οποίος αποδειχθεί λιγότερος, πιο λίγος για την ακρίβεια, πιο λίγος από το όνομα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να πάρεις εδώ έναν προπονητή ο οποίος ή θα είναι δουλευταράς, θα δουλέψει και θα φτιάξει όνομα στον ΠΑΟΚ τύπου Νίκολιτς της ΑΕΚ, ή θα πάρεις έναν προπονητή που είναι γνωστός σε όλη την Ευρώπη για να σε φτιάξει και να είναι μια ηγετική φυσιογνωμία και να έχει μαζί τους ανθρώπους για να δουλέψουν και να υπάρχει αυτός ο σεβασμός από την ομάδα, να χτίσει την καινούργια ομάδα κλπ. Ένα από τα δύο. Και στα δύο, πάντα ξέρουν και στον ΠΑΟΚ, όπου δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν τα διοικητικά πόστα. Γνωρίζουμε μόνο ότι θα είναι ο κύριος του Μαζάτο σαν CEO, βασικό στέλεχος, εννοείται αυτό. Γνωρίζουμε ότι θα παραμείνει σίγουρα ο άνθρωπος που είναι για το γήπεδο και φυσιολογικά εννοείται και ο πρόεδρος, ο κύριος Ιβάν Σαββίδη, μιλάω για τον Μάριο Τσάκα για το γήπεδο, έτσι. Ο κύριος Μάριο Τσάκας, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης πρόεδρος, και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τους υπόλοιπους, θα τους μάθουμε. Αυτοί όλοι θα μπουν σε μια διαδικασία στο να κρίνονται
Και άμα γίνει καμιά σταντέρα, διώξατε τον Λουτσέσκου και φέρατε αυτόν και δεν πάει η ομάδα κλπ. Θα τα ακούσετε και αυτά αν δεν πάει καλά η ομάδα. Γι' αυτό λέω, δοκάρι και μέσα, ο Θεοί, δοκάρι και out, πινελίκι. Στην Ελλάδα ισχύουν αυτά. Βγείτε και πείτε στον κόσμο, κύριε εσείς του ΠΑΟΚ, όποιοι και αν είστε ή όποιοι και αν θα μιλήσετε, ποιος θα είναι ο στόχος σας, η φιλοδοξία σας και η φιλοσοφία σας. Και βασικά ο πρώτος πρέπει να μιλήσει ο πρόεδρος, ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος πρέπει να βγει να μιλήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ ή να κάνει μια δήλωση γραπτή ή οτιδήποτε άλλο, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί η απόφαση απομάκρυση του Λουτσέσκου, που κατά πολλούς είναι σωστή, για κατά λίγους μπορεί να μην είναι σωστή, αλλά τέλος πάντων είναι μια απόφαση η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να διχάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εννοείται αυτό, γιατί ο κόσμος είναι με τον ΠΑΟΚ. Όποια και αν είναι απόφαση, και αν δεν πάει καλά η διοίκηση, θα ξεφωνηθεί και η διοίκηση. Αυτό είναι de facto ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά ο Σαββίδης πάει να τα αλλάξει όλα. Πάει να τα αλλάξει όλα. Πάει να πει ότι τα άλλαξα όλα για να δω κάτι καινούριο να μου έρθει στην ομάδα. Αυτό θέλει να κάνει. Γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά. Και διώχνει και τον προπονητή, τον πετυχημένο προπονητή, και διώχνει όλους αυτούς οι οποίοι ήταν γύρω από την ομάδα κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Όποιος και αν σας πει κάτι άλλο, είναι λάθος και δεν είναι και το σωστό. Άρα λοιπόν, να περιμένουμε το όνομα του προπονητή του καινούριου, τη φιλοσοφία του προπονητή του καινούριου. Εμένα δεν με, προσωπικά δημοσιογραφικά, δεν θα μου έκανε αίσθηση να ακούσω ότι ήρθε ο Μουρίνιο που δεν θα έρθει γιατί είναι στη Ρεάλ στον ΠΑΟΚ ή ξέρω εγώ μια προπονητάρα ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ κλπ. Ας έρθει ένας προπονητής ο οποίος να είναι μικρότερης εμβέλειας σαν όνομα ευρωπαϊκό, αλλά να είναι δουλευταράς. Να μπει μέσα, να πάρει, να φτιάξει και παίκτες, να γουστάρει ο κόσμος την μπάλα που θα παίζει η ομάδα και να δει και πιτσιρικάδες όπως είδε τον Κωνσταντέλια, τον Κουλιεράκη, όπως είδε αυτούς τους παίκτες και παίξανε στην πρώτη ομάδα και καταξιωθήκανε. Δίπλα στον Κωνσταντέλια να μπει άλλος ένας, άλλοι δύο, όπως είδε το Μύθου, όπως είδε το Χατσίδη. Γιατί να λέμε και κάποια πράγματα, το Χατσίδη και το Μύθου μπορεί να ήταν εξ ανάγκης ή εκ του κανονισμού, αλλά τους έβαλε ο Λουτσέσκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλους δύο μπορούν να βγάλουν. Δηλαδή κάθε χρόνο να βγάζουν έναν με δύο πιτσιρικάδες από τη Β' ομάδα, από τον ΠΑΟΚ Β' ή από την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ και να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό για μια ομάδα. Και το υγιές. Έχεις μια ακαδημία που την πληρώνεις 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρέπει να βγάζεις ένα παίκτη το χρόνο. Και να λες στον προπονητή, κοίτα να δεις, δες τον, ποιος παίκτης από τους 22 που έχω στον ΠΑΟΚ Β και τους 22 που έχω στην ΚΑΠΑ 19 σου κάνει. Ένας ή δύο παίκτες. Πάρ τους, αν σου κάνουν αυτοί, και βάλ τους, δώσ' τους ευκαιρίες για να βγούνε, αν σου κάνουν. Δεν μπορεί να έχει 20-40 παίκτες στον ΠΑΟΚ Β και στην ΚΑΠΑ 19 και να μην κάνει ένας για την πρώτη ομάδα. Δεν γίνεται. Όχι να μπει απευθείας, να τον πάρεις σιγά σιγά, να τον βάλεις 20 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, να πάρει το παιδί πάνω του και την επόμενη χρονιά τα 15 λεπτά να γίνουν 30 λεπτά και 40 λεπτά. Έτσι ένας παίκτης παίρνει επάνω του και ψυχολογία και τα πάντα. Αποκτά εμπειρίες, προπονείται με την πρώτη ομάδα κλπ. Δεν γινόταν αυτό μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ. Δεν γινόταν μέχρι τώρα. Παίζαν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ήταν άλλη η φιλοσοφία του προπονητή του προηγούμενου που λέγεται Ρασβάν Λουτσέσκου. Επομένως πάνε να αλλάξουν και τη φιλοσοφία. Αυτά να λάβετε στο μυαλό, να έχετε στο μυαλό σας. Εγώ είμαι ο μοναδικός που έχω παίξει μπάλα από αυτούς που κάνουν εκπομπές στα ραδιόφωνα και το φωνάζω αυτό. Είναι άσχετοι οι πιο πολλοί. Το 90% άμα τους δώσει μια μπάλα την πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Νομίζουν ότι είναι βόμβα. Εγώ λοιπόν που έπαιξα 14 χρόνια μπάλα σας λέω ότι έτσι γίνεται μια ομάδα. Έτσι φτιάχνεται μια ομάδα. Έτσι ξεκινάς μια ομάδα. Και όταν έχεις και από πίσω την ακαδημία, παίρνεις παίκτη οπωσδήποτε. Πονάει ψυχή κάποιου που είναι ποδοσφαιράνθρωπος, που βλέπει ότι έχει την καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα και δεν περνάει ένας παίκτης. Ένας παίκτης το χρόνο. Τι να πάρεις και 4 παιχταράδες, εννοείται. Θα σου κάνουν τη διαφορά. Και αν είναι ένας Τάισον 32 χρονών, θα βοηθήσει πάρα πολύ ένα Χατσίδι 18 χρονών. Πάρα πολύ θα το βοηθήσει. Εννοείται αυτό. Αυτό θες να κάνεις. Ή ας πούμε να πάρεις μια σεντρεφοράρα, θα βοηθήσει πάρα πολύ ένα Μύθου, ο οποίος είναι 18-19 χρόνων, 20 θα είναι. Ή ο Ντέλιας ή ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας πώς έγινε δίπλα στον Τάισον, ο οποίος ο Κωνσταντέλιας επειδή είναι και πανέξυπνος στο μυαλό, πήρε πάρα πολλά στοιχεία και από τον Τάισον, ειδικά με την μπάλα στα πόδια. Αν θα δείτε δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας πριν από 2 χρόνια δεν ήταν όπως ο Κωνσταντέλιας των τελευταίων 2 ετών. Πήρε από τον Τάισον. Πήρε. Πήρε πολύ πράγμα.
Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια θεματάκια νομίζω ότι τα βλέπω πολύ διαφορετικά. Άποψή μου είναι αυτή. Τα βλέπω πολύ διαφορετικά και επειδή υπάρχει τέλος εποχής για τον ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην επόμενη ημέρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Και ο Μαρίνο Πούσιτς, όπου σας ανέφερα, είναι μέσα στη λίστα των ανθρώπων, των προπονητών που είναι υποψήφιοι για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κλείσει όμως ο Πούσιτς ο ΠΑΟΚ. Κάποιος έχει κλείσει. Αν είναι ο Πούσιτς, αν είναι κάποιος άλλος κλπ. Να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποια στιγμή, αν βεβαίως μάθουμε κάτι και από την εκπομπή, να είστε βέβαιοι ότι θα το πούμε από αυτήν την εκπομπή, ότι είναι ο τάδε προπονητής και θα το αναλύσουμε κανονικότατα. Το τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα, ήθελα να πω και κάτι για τον ΠΑΟΚ Β. Επειδή μίλησα για τον ΠΑΟΚ Β προγνώση, υπάρχει μια περίπτωση να μην έχει το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς την επόμενη χρονιά. Από ό,τι μαθαίνω, ο Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν θα το δώσει το γήπεδο. Έτσι μαθαίνω. Δεν είμαι βέβαιος 1000% σήμερα που μιλάμε, αλλά ο ΠΑΟΚ Β, από ό,τι μαθαίνω, μάλλον θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο της Χαλάστρας, το οποίο είχε ο Καμπανιακός, ο οποίος υποβιβάστηκε στη Γάμα Εθνική και είναι πάρα πολύ ωραίο γήπεδο και χορτοτάπητας και μέσα οι αίθουσες και ο κόσμος και παίρνει περίπου 2.500 κάπου εκεί φιλάθλους. Το έχουν φτιάξει οι Χαλαστριανοί, πολύ ωραίο το γήπεδο και πιθανότατα ο ΠΑΟΚ Β θα μετακομίσει εκεί, θα παίζει τα παιχνίδια του στη Χαλάστρα. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχω. Δεν είναι βέβαιο 1000%, αλλά έχει πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει αυτό που σας λέω. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να παίξει στην Χαλάστρα την επόμενη αγωνιστική περίοδο σαν έδρα. Το κλείνω εδώ, θα επανέλθω στο θέμα να το ψάξω και θα επανέλθω στο θέμα πολύ σύντομα. Πάμε μπασκετάρι, αν και εσείς θα έχετε δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να ακούσετε το Βασίλη Σπανούλη, το τι ακριβώς είπε. Γιατί είπε πολύ ωραία πράγματα ο Σπανούλης. Αυτό που θέλω να επισημάνω, τα κυριότερα σημεία της όλης αυτής της ιστορίας από τη σημερινή παρουσία είναι ότι βλέπω μια σοβαρότητα στους δύο κυρίους, στον Διακογιάννη και στον Αντωνιάδη, που είναι νέα παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Τα θέματα τα ξέρουν, τα αντιμετωπίζουν σωστά. Μίλησαν για επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου Μελάθρου, εφόσον τα βρούνε με την πολιτεία, αλλά άφησαν και ανοιχτό το ενδεχόμενο να χτιστεί και καινούριο γήπεδο για τον μπάσκετ του Άρη. Αυτό είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά ακούγεται, εγώ προσωπικά τα ακούω για πρώτη φορά, με τον Σιάο εκεί. Και επίσης είπαν και κάποια πράγματα ότι περιμένουν να τελειώσουν κάποιες διαδικασίες για να ξεκινήσουν και για χορηγίες και για τα πάντα, ακόμη και για το γήπεδο, να πάρουν την άδεια, μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και χορηγούς μέσα και όλα τα σχετικά. Θα σας πω και κάτι που μου είπε κάποιος που δεν ξέρω αν ισχύει τώρα, σήμερα που μιλάμε, ότι στο Palette Sport δεν μπορεί να κρεμαστεί cube, κύβος. Γιατί ρε παιδιά δεν μπορεί να... Γιατί λέει ότι είναι παλιό το επάνω, βέβαια, έχει στατικές μελέτες, τα πάντα όλα, και δεν μπορούν να κρεμάσουν μεγάλο τεράστιο βάρος από εκεί, δεν μπορούν να κρεμάσουν τεράστιο βάρος από εκεί για λόγους ασφαλείας. Όχι ότι θα πέσει από πάνω ο Τρούλος που είναι στο Palette Sport, αλλά δεν μπορούν να δώσουν βάρος, περισσότερο βάρος στην οροφή. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Επομένως, αυτό που θα κάνουν θα είναι και μια επιπλέον στατική μελέτη για το Palette Sport για την αύξηση της χωρητικότητας κατά 1.300 θέσεις, λένε οι πληροφορίες, δηλαδή θα πάει περίπου 6.500 το Palette Sport αυτή τη στιγμή. Πάλι είναι μικρό για τον Άρη, με δεδομένο ότι ο Άρης θα βγάλει 4.000 διαρκείας φυσιολογικά για να πουλήσει. Θα του μένουν 2.000, μπορεί να πουλήσει και 4.500 διαρκείας. Θα του μείνουν δηλαδή περίπου 1.800 εισιτήρια για να δίνει σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως είπαν οι άνθρωποι του Άρη και κυρίως ο Ρίτσαρντ Σιάο ότι ο στόχος, ο οποίος ήταν παρόν, ότι ο στόχος είναι ο Άρης να παίξει κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα και ότι με τις μεταγραφές που θα γίνουν και αναμένεται αυτές οι μεταγραφές να ανακοινωθούν λίγα συντόμως από πλευράς του Άρη, θεωρώ ότι θα παρουσιαστεί μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Δεν θα τις βγάλουν σήμερα τις μεταγραφές, γιατί σήμερα δεν μπορούν να υποσκελίσουν αυτό που γίνεται με το Σπανούλη, ο οποίος παίζει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδος και όπως καταλαβαίνετε ο Σπανούλης είναι ένα τεράστιο όνομα και είναι απολύτως φυσιολογικό να είναι και
το πρώτο θέμα συζήτησης στην οικογένεια του Άρη, που βλέπει ότι με το Σπανούλι το μπάσκετ μπορεί να διαφορετικά. Άλλωστε δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσατε χτες αυτό το οποίο συνέβη στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου είχαν χιλιάδες φιλάθλοι οι οποίοι υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη και έπαθε την πλάκα του Σπανούλης, γιατί λέει δεν περίμενα τόσο κόσμο να δω και όλα τα σχετικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιους παίκτες θέλει ο Άρης στην περίοδο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει πρώτο στόχο να χτίσει ελληνικό κορμό. Είπε: δεν έχω άγχος, δεν έχω πίεση, ήρθα να δουλέψω και η απόφαση που πήρα ήταν απόφαση ενσυνείδητη, τη σκέφτηκα πάρα πολύ και ήρθα για να δουλέψω, είπε χαρακτηριστικά ο Σπανούλης. Ακούστε τώρα ποιους παίκτες θέλει να φέρει στον Παπάμα από τους Έλληνες πρώτα. Από τους Έλληνες είναι ο Χαραλαμπόπουλος, ο διεθνής small forward της ΑΕΚ, ένας από τους δύο Έλληνες που είναι ψηλά στη λίστα Σπανούλη. Ο άλλος είναι ο Τολιόπουλος, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ από τον Αταμάν. Βεβαίως στον τελικό που έπαιξε με τον Ολυμπιακό τον εξέθεσε άλλη μια φορά τον Αταμάν, γιατί ο Τολιόπουλος είναι παιχταράς, όπως τον εξέθεσε και ο Μίτογλου. Ο Αταμάν έπρεπε να είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό εδώ καιρό, αλλά αυτό είναι θέμα Γιαννακόπουλου, δεν είναι δικό μας. Άρα λοιπόν και ο Τολιόπουλος είναι μεταξύ αυτών που θέλει ο Σπανούλης στην ομάδα του Άρη. Από και πέρα, ο Άρης, για να μην πω ότι τους έκλεισε, να πω το τυπικό, ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με δύο παίκτες, τον Δημητρίεβιτς, τον έναν Δημητρίεβιτς από την Μπάγερ Μονάχου και τον γνώριμο στα μέρη μας εδώ, τον Κέμ Μπίρτς από τη Φενέρμπαχτσέ. Ο Μπίρτς λοιπόν και ο Δημητρίεβιτς. Βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει κλείσει τον Έρικ Τζέι Λιντέλ, 26 ετών, 1,98 για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι Αμερικανός NBA'er. Και έρχεται για τον Άρη ο Λιντέλ, αυτή είναι πολύ καλή μεταγραφή. Και επίσης ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος τελείωσε με την Μπουργ, ήταν MVP του EuroCup, έπαιξε 54 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το EuroCup, 12,1 πόντους μέσο όρο, 4,6 rebound, 2,3 assist, ένα κλέψιμο, 25 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο. Επίσης και αυτός αναμένεται να φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Αυτοί οι πέντε παίκτες λοιπόν είναι πρώτοι στο στόχαστρο. Προσωπικά πιστεύω θα ανακοινωθεί πρώτος ο Λιντέλ φυσιολογικά, από εκεί πέρα ο Δημητρίεβιτς και ο Μπίρτς, αλλά και ο Μοκόκα. Αυτοί οι τέσσερις, με πέμπτο τον Χαραλαμπόπουλο και έκτο τον Τολιόπουλο, είναι οι επιλογές. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι του Βασίλη Σπανούλη που αναμένεται να τους δούμε άμεσα στην ομάδα του μπασκετικού Άρη. Στο ποδόσφαιρο του Άρη δεν κουνιέται φύλλο, δεν υπάρχει ψηλή, περιμένουν τα λεφτά από τον D&D να πάρουν τα 4 εκατομμύρια για να κάνει μεταγραφές ο Καρυπίδης, λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε, και νομίζω ότι δεν θα διαψευστούμε περιμένοντας τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο του Άρη. Τώρα, υπάρχει βεβαίως και αυτή την εβδομάδα υπάρχουν και οι ανακοινώσεις οι οποίες περιμένουμε από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την άδεια μετά από 16 ολόκληρα χρόνια πήρε την άδεια, και οι πληροφορίες τώρα λένε ότι έρχεται ο Ματσάρης στη Θεσσαλονίκη. Με το που έρχεται ο Ματσάρης στην Θεσσαλονίκη θα μπουν και σε μια σειρά όλες οι συζητήσεις για την ομάδα του Ηρακλή, με πρώτο τον Λορέντσο Ινσίνιε, ο οποίος παραμένει ελεύθερος από την Πεσκάρα. Επίσης ο Αλέσιο Τσέρμπιν, που δεσμεύεται μεν με συμβόλαιο με την Νάπολη, η περίπτωση του είναι πιο σύνθετη, αλλά μπορεί να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο ο προπονητής του Ηρακλή. Και επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι με την άφιξη του Ματσάρη στην Θεσσαλονίκη θα αλλάξουν και όλα τα δεδομένα και θα αρχίσει πλέον η ομάδα με τον Άγγελο Μπασινά και τον Γιάννη Αμανατίδη να παίρνει τις αποφάσεις για να προχωρήσουν κανονικά στις μεταγραφές. Αυτά είναι και τα τελευταία νέα από τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής, όπως και να το κάνουμε, επανεμφανίζεται στην Super League 1 με στόχους και φιλοδοξίες να κάνει μια καλή πορεία. Άλλωστε τα έχει πει αυτά ο κύριος Μονεβασιώτης, ποιος ήταν ο στόχος. Βεβαίως, κρατώντας μικρό καλάθι, είπε στην αρχή ότι ο στόχος μας, λέει, θα είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία αφού ανεβαίνουμε τώρα, αλλά στη συνέχεια θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι με το Ματσάρι προπονητή να πας να παραμείνεις στην κατηγορία, μάλλον άλλωστε είναι ο στόχος, ο οποίος θα φανεί λίαν συντόμως. Έτσι θα φανεί λίαν

εκπομπής, η οποία τελειώνει εδώ. Έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά δεύτερη ώρα εκπομπής. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στον στρατηγικό στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει Βηρητός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμα μία φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα άλλα κόμματα εν βρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάζ. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την

0: Ουσία για την επικοινωνία δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε από ολιγάρχη, ούτε από το Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που από το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι θέλουν την διαλεύκανση της υποθέσεως και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία, επισήμανε στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο, επιχειρούν για την κατάσβεση 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το μέτωπο της φωτιάς δύσκολο, καθώς δεν μπορούν να το προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή τη σχετική εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο αρχηγός 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα καταρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο θερμαϊκό κόλπο με ένταση 2-3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής μετά το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε από τον Focus 103,6 και φυσιολογικά, απόλυτα φυσιολογικά, Βασίλης Σπανούλης. Αυτή τη στιγμή όλος ο Άρης κινείται γύρω από το Σπανούλη στο μπάσκετ φυσικά, για το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Σπανούλης σήμερα. Βεβαίως αναλυτικά μίλησαν και οι υπόλοιποι, αλλά πιο αναλυτικά από όλους ο Βασίλης Σπανούλης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που βλέπω τόσο κόσμο εδώ πέρα. Σε μια τόσο μπασκετική ομάδα και με τόσο μπασκετικούς ανθρώπους. Για μένα, να ξεκινήσω από την υποδοχή του κόσμου. Πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι εντυπωσιακό. Αλλά, όπως είπα και κάπου χθες, ότι αυτή η υποδοχή δεν την εκλαμβάνω ως μόνο προς εμένα, αλλά ως προς την αρχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται από τον οργανισμό του Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, και αυτό δεν χρειάζεται, εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας, για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό το έχω εδώ πέρα. Κυρίως με τον Νίκο και κυρίως για την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ, γιατί είναι η ζωή μου, είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη. Ευχαριστώ.
2: Σειρά έχουν ερωτήσεις να τονίσω προς τον προπονητή κύριο Βασίλη Σπανούλη και τον General Manager Νίκο Ζήση. Η διαδικασία είναι η ίδια. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ να αναφέρονται από την προπόνηση το όνομά τους και το μέσο που εκπροσωπούν και στη συνέχεια να καταθέσουν την ερώτησή τους. Θα παρακαλέσω ξανά να γίνεται μία ερώτηση τη φορά και όπως επίσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που είπαμε από την αρχή. Παρακαλώ,
3: να ξεκινήσουμε τον κύριο Κότσικα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη. Γιώργος Τότσικας από την ΕΡΤ και τον Πρεσάρης. Είπατε κάτι πριν, coach, ότι συναισθάνεστε που ήρθατε. Βλέποντας εδώ τους 22 τίτλους και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη, δεν ξέρω πόσο πίεση, βάρος νιώθετε σε αυτό και αν βλέπετε τον εαυτό σας να μεγαλώσει αυτή η οροφή με περισσότερα τρόπαια.
1: Καλησπέρα. Δεν νιώθω καμιά πίεση, κανένα βάρος. Νιώθω μόνο δέος και όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο που, το οποίο όπως είπα και πριν ότι έφερε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ενέπνευσε τόσες γενιές έχοντας τόσους μεγάλους παίκτες που ήταν τα ιδάλματά μας όπως είναι ο Νίκος Ογκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα τότε της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90. Σίγουρα σπιάνει δέος. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους παίχτες, οι οποίοι ήταν μετά και στην εθνική ομάδα μαζί με άλλους σπουδαίους παίχτες. Εκεί πέρα δεν νιώθω καμία πίεση, κανένα βάρος. Κίνητρο υπάρχει και πλάνο και όραμα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ορίστε.
2: Θα μεγαλώσει τα τρόπαια, θα μεγαλώσει η
1: Ευρωπαϊκή. Εντάξει, τώρα όπως είπα και πριν, δεν μου αρέσουν ούτε τα λόγια, ούτε τα τρόπαια, ούτε αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Όσοι με ξέρουν αν παίζω για την νίκη, για τα τρόπαια ή αν παίζω μόνο για να παίζουμε. Οι ομάδες μου και όταν ήμουν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Το να μιλάμε τώρα για τρόπαια πιστεύω δεν θα κάνει καλό σε όλους. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθα εδώ. Όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο χτίζεται αυτό το πράγμα. Προφανώς, αν δεν ήταν να χτιστεί κάτι, δεν θα υπήρχε και αυτή η υπέρβαση από την ιδιοκτησία για όλο αυτό που γίνεται. Οπότε, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε ότι πρέπει να χτιστεί κάτι με συνέπεια, σε γερές βάσεις, να μην είναι ένα πυροτέχνημα και το οποίο θα κάνει τον κόσμο του Άρη περήφανο για αυτό που θα βλέπει.
2: Ο κύριος Σταύρου και στη συνέχεια ο κύριος Μουρελής.
3: Χάρη Σταύρου από το Σπορ 24, εδώ. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά μας να βλέπουμε ευτυχισμένα πρόσωπα. Θέλω να σας ζητήσω να μας βάλετε λίγο σε αυτή τη διαδικασία του 5%, 10%, 15%. Πώς φτάσατε από αυτό το 5% ή αν ήταν και μικρότερο μέχρι αυτή τη στιγμή που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ.
1: Μίλησε ο Νίκος.
4: Όπως ανέφερα στην τοποθέτησή μου, η ιδέα γεννήθηκε όταν με το που διακόπηκε η συνεργασία του Βασίλη με τη Μονακό. Και τότε δεν ήταν 5%. Ήταν 0,0001% το ξέρουν οι συναδελφοί μου, οι άνθρωποι της ομάδας. Πραγματικά δεν πίστευα ότι αυτό μπορεί να είναι εφικτό σε μερικούς μήνες από τότε. Χτίστηκε μέρα-μέρα. Το ξέρετε αυτοί που μας ξέρετε από μικρούς, ότι μιλάμε ατελείωτα στο τηλέφωνο λόγω της αδερφικής φιλίας που έχουμε, λόγω της... Είμαστε συνάδελφοι και στην εθνική ομάδα. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα στο μπάσκετ, ούτως ή άλλως. Αυτό το θέμα όταν τέθηκε, στην αρχή πραγματικά, όπως είπα, έχει πολύ μικρές πιθανότητες, αλλά κάθε μέρα περνούσε, το πίστευα παραπάνω και στην τελική ευθεία μπήκε τις τελευταίες 20 μέρες, θα έλεγα. Εκεί το ποσοστό ανέβηκε. Θεωρώ και ότι ο Βασίλης ο ίδιος κατάλαβε έμπρακτα και με κάθε τρόπο ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που θα έκανε τα πάντα για να τον πείσει ότι αυτό είναι ο σωστός προορισμός για αυτόν. Τον ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις με ιδιαίτερο ζήλο και πάθος. Το έχει κάνει σε όλη τη ζωή. Και εν τέλει το 0,001 έγινε 100%.
1: Με τον Νίκο μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα για πάνω από 20 χρόνια, 25. Για μπάσκετ ήξερα πολλά για τον Άρη και αυτός για την ομάδα που ήμουν. Συζητάμε πάντα για μπάσκετ, προσπαθεί να βοηθήσει ένας τον άλλον, να μοιραστεί τις σκέψεις. Από εκεί πέρα όταν έφυγα το Μονακό υπήρχε μια συζήτηση σαν στα όρια της πλάκας, παιδί μου, θα έρχομαι. Δηλαδή δεν είπε, εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα το μυαλό μου που θα είμαι, ήθελα να γυρίσω πίσω στην οικογένειά μου να τους δω μέσα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βίωσα. Από εκεί πέρα ο Νίκος με πολύ σωστό τρόπο, χωρίς να με πιέζει, άρχισε να το συζητάει πιο έντονα και να μου βάζει την ιδέα του Άρη στο μυαλό μου, αλλά πάντα ποτέ δεν με πίεσε και ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Γιατί ξέροντας και τη σχέση μεταξύ μας, ότι είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάς για επαγγελματικά, ένα general manager με ένα προπονητή, και άλλο να μιλάς στον αδερφικό σου φίλο. Οπότε είναι μια γραμμή που μπορεί να γίνει παρεξηγήσεις. Και σίγουρα αυτό που τονίσαμε από την αρχή είναι ότι δεν μου άρεσε να γίνει παρεξηγήσεις, καμία παρεξήγηση, και πρέπει να είμαστε πολύ straight και πολύ ευθύς. Και ο ένας προς τον άλλον. Όταν μίλησα και μετά με την ιδιοκτησία, κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρό εδώ πέρα. Ότι υπάρχει όραμα, υπάρχει πλάνο. Και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που με ιντριγκάρουν. Μου αρέσουν τα δύσκολα και όταν μου δίνουν κίνητρο. Και δεν με φοβίζει τίποτα, γιατί είχα μια ερώτηση πριν να φοβάμαι ή να πιέζουμε, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο. Εμένα μου δίνει κίνητρο. Δεν φοβάμαι ούτε να αποτύχω, ούτε να. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μου, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Το μόνο που υπάρχει είναι κίνητρο και ότι να βρούμε τον τρόπο να πετύχουμε τους στόχους μας. Οπότε όλο αυτό συνεχίστηκε με τον Νίκο και με την διοκτησία. Συνέχεια μου ανέλυαν το πλάνο, ώσπου κάποια στιγμή χωρίς να έχουμε συμφωνήσει, άρχισαμε να μιλάμε για παίχτες. Οπότε καλός αυτός εκεί, αλλά και οι δύο δεν ξέραμε. Δεν λένε, γιατί δεν πίστευε κανένας ότι θα γίνει αυτό, αλλά μιλούσαμε γενικά ποιοι παίχτες σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει αυτός, ένας αρέσει αυτός. Μέχρι 5 ώρα το πρωί πιστεύω ότι τον έχω. Ζητήσω συγγνώμη για τη γυναίκα του που τον έχω ξανυχτήσει παραπάνω από αυτό που. Ο Νίκος είναι πολύ προγραμματισμένος στον ύπνο του. Πρέπει να κοιμηθεί τις συγκεκριμένες ώρες, οπότε τώρα έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στον Νίκο Σταδά που μου λέει. Ξέρω ότι αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα πίστευε, δεν θα μου το έλεγε ποτέ, γιατί ξέρω πόσο σέβεται εμένα και την οικογένειά μου. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι πολύ φρέσκια, πολύ νέα, με μεγάλο κίνητρο, όραμα, διάθεση, μεράκι, να κάνουν και τα λάθη τους. Ποια ομάδα δεν ξεκίνησε να κάνει κάτι χωρίς λάθη? Υπάρχει κανένας άνθρωπος εδώ ανάμεσά μας που δεν κάνει λάθη? Το θέμα είναι να αναγνωρίζεις τα λάθη σου και να τα βελτιώνεις. Δεν υπάρχει κανένας τέλειος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμιά ομάδα που να πήρε κάτι στην ιστορία της χωρίς να χάσει, χωρίς να πονέσει, χωρίς να ξενυχτήσουν οι άνθρωποι της, να περάσουν δύσκολα. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό, και στις ζωές μας. Χάνονται άνθρωποι, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει πόλεμος, υπάρχουν παντού δυσκολίες. Που πρέπει να βγεις νικητής από αυτές τις δυσκολίες. Οπότε πίστεψα σε όλο αυτό που έγινε, μου άρεσε όλο αυτό, μου έδωσε το κίνητρο και γι' αυτό και έγινε.
5: Καλησπέρα coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Μου ρεβείς τα μάτια από το Λαμπαουταρίς. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, αγωνιστικά σε γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η φιλοσοφία σου, απέξε κτλ. Ποια είναι η μπασκετική σου φιλοσοφία, προπονητής, τι θες να περάσει την ομάδα, τι θέλει να βλέπει, τι θα περιμένουμε κι εμείς, κυρίως και ο κόσμος, τι να βλέπει από τον Άρη, το οποίο θες να δημιουργήσεις και φέτος και τα επόμενα χρόνια?
1: Κοίτα, γενικά είμαι ένας προπονητής που προσαρμόζομαι. Δεν έχω ξεκάθαρες ιδέες. Ανάλογα με τους παίχτες που έχω, προσαρμόζομαι. Ανάλογα με τι έχω μπροστά μου, προσαρμόζομαι. Σίγουρα πολλές φορές θες να πάρεις κάποιους παίχτες, άλλοι έρχονται, άλλοι δεν έρχονται, οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος και πρέπει να προσαρμόζεις το πλάνο σου. Σίγουρα κάτι με χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τις τάσεις της εποχής. Είναι η αθλητικότητα, είναι οι παίχτες που παίζουν και στις δύο μεριές του γηπέδου, είναι η ομαδικότητα, είναι η νοοτροπία του νικητή και είναι μια ομάδα που θα παίζει με πολύ μεγάλη ενέργεια. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται, αλλάζει. Και πλέον οι ομάδες δεν παίζουν και συστήματα. Παίζουν απλώς ένα pick and roll και ανάλογα ότι παίξεις, διαβάζεις ή ένα πόστι. Βλέπουμε ότι πάει πάρα πολύ στην αθλητικότητα και λιγότερο στο IQ. Δηλαδή πλέον αν δεν είσαι αθλητής δεν μπορεί να ακολουθήσεις τάσεις του σημερινού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ έρχεται συνεχώς, έρχονται ρεθίσματα από την Αμερική, από το NBA, από ένα μπάσκετ μεγάλο φυσικά, την αθλητικότητα. Που σίγουρα άμα το παντρέψεις και με IQ και με παιδιά που γνωρίζουν τον μπάσκετ και έχουν εμπειρία, θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
2: Ο κύριος Μάστορας και συνέχεια ο κύριος Δασκάλου.
6: Βασίλης Μάστορας από το Metro Sport και το Metropolis. Coach, κατανοητά όλα αυτά και σεβαστά που λέτε ότι ξεκίνησα από 5%, πήγε 10, 15, 20. Κάποια στιγμή όμως ήρθε το σημείο 0. Που σηκώσατε το τηλέφωνο και πήρατε τον Νίκο το Ζήση και τον είπατε «ΟΚ, προχωράμε». Ήταν μετά από όρημη σκέψη, ήταν κάποια συγκυρία ίσως. Μια πρόταση που περιμένατε να έρθει και δεν ήρθε, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα κομβικό και ένα δεύτερο, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τους στόχους αυτής της συνεργασίας.
1: Μια πρόταση που περίμενα να έρθω, καταλαβαίνω που πηγαίνει αυτή η ερώτηση. αν ήθελα να, να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα από συζήτηση, ορίμανση και συνειδητοποιημένη. Όταν είναι να πάρεις μια μεγάλη απόφαση, δεν μπορεί να την πάρεις μέσα σε μια μέρα. Και γι' αυτό και μέσα από τις συζητήσεις θεωρώ ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Όποια απόφαση και να πάρω, έχω πάρει στη ζωή μου, θεωρώ ότι ήταν σωστή. Γιατί την έχω σκεφτεί και είναι συνειδητοποιημένη. Οπότε θα την υποστηρίξω.
7: Coach, καλώς ήρθες στην ομάδα. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλο από το Yellow Radio. Δεν ξεκίνησα από το 0,01%. Ξεκίνησα από το βγάλα από το μυαλό στο σπανούλι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Οι πιθανότητες να έρθει στην ομάδα. Υπήρχε συναισθηματικό υπόβαθρο στην απόφασή σου? Κάποια στιγμή, σαν παίκτης, είχες έρθει εδώ, είχες κάνει ένα πολύ μεγάλο μάτς για μια ακόμα φορά και το σε ρωτήσαμε γιατί το κάνεις αυτό, ειδικά απέναντι στον Άρη. Είχες πει από σεβασμό, γιατί σέβομαι αυτή την ομάδα σε όποια κατάσταση και να είναι. Σε συνδυασμό με ότι ερχόσουν και πιτσιρίκος στο παλέ με τον μπαμπά. Αλλά και συνδυασμό με το ότι είχε στείλει και ένα μήνυμα στους παίκτες του Άρη πριν γίνει η εκδήλωση Νίκου Γκάλη που δεν ήθελες να δημοσιοποιηθεί. Υπήρχε ένα υπόβαθρο συναισθηματικό το οποίο μέσα από όλες τις συζητήσεις σε βοήθησε να έρθεις εδώ?
1: Κοιτάξτε, όπως μάλλον η αρχική μου τοποθέτηση, δηλαδή όλα αυτά στην αρχή της τοποθέτησης μου τα είπα για να όλα περικλείουν αυτά που λέτε. Δηλαδή, άμα γυρίστε πίσω στην τοποθέτησή μου, είπα ότι ο Άρης είναι ένας πολύ μεγάλος ιστορικός μπασκετικός σύλλογος, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό μου. Εννοείται ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως ξέρουμε όλοι ότι ο Άρης έχει πάρα πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Και αυτό υπάρχει στο μυαλό. Όπως υπάρχει και ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει μεγαλώσει, που έχουν μεγαλώσει οι πατεράδες τους με τις χρυσές εποχές του Άρη και οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ζήσουν κάτι ανάλογο ή έχουν ακούσει. Και υπάρχει μια προσμονή, μια ελπίδα, μια χαρά που είναι πολύ όμορφο αυτό. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο να έχει προσμονή, να έχει όραμα, να γεννιέται μια ελπίδα. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν σε γερές βάσεις, αλλά την ίδια στιγμή χρειάζονται και αποτελέσματα. Γιατί ο κόσμος είναι διψασμένος, η ομάδα έχει ένα πολύ μεγάλο όραμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλο αυτό χτίζεται, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια μέρα στην άλλη. Έχεις σπουδαίους αντιπάλους να συναγωνιστείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και όλο αυτό πρέπει να το χτίσουμε για να κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας και αυτό που ονειρεύεται ο κόσμος και αυτό που θέλουμε κι εμείς.
2: Παρακαλώ, πιάνε τα μικρόφωνα να σηκώνουν το χέρι για να βλέπουμε. Ναι, ο κύριος και στη συνέχεια ο κύριος Σαρόπουλος.
8: Κότς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ζήση. Ελπίζω να είστε καλά και εύχομαι τα καλύτερα για την νέα αρχή πάνω απ' όλα με υγεία. Στην καριέρα σας, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής, δεν αποφύγατε ποτέ τις μεγάλες προκρίσεις. Για παράδειγμα, πήγατε στον Ολυμπιακό που κατακτήσατε πρωτάθλημα και EuroLeague από το 97 το 2012, στο Περιστέρι με τις 2/3 θέσεις, το Final Four του BCL και την παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και με την Εθνική Ελλάδος, με το μετάλλιο μετά από τα 15 χρόνια. Έχετε αναφέρει επίσης για το κίνητρο. Συνέχεια το λέτε σήμερα, όπως και ο κύριος Ζήσης λέει για την πρόκληση. Πόσο σας κινητοποιεί το κίνητρο και τι κίνητρο έχουν όλες αυτές οι επιλογές? Ευχαριστώ πολύ.
1: Πέρα ανέφερε ότι παίξαμε τελικό Ευρώπη στη Μονακό και ήμασταν 10 λεπτά πάνω του Ρωϊκού. Εντάξει, παιδιά, το κίνητρο είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Χωρίς κίνητρο για μένα δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας. Όλα μας τρέφει ένα κίνητρο για να γίνεσαι καλύτερος. Άλλοι άνθρωποι αντέχουν, άλλοι άνθρωποι δεν αντέχουν. Άλλοι άνθρωποι τους λυγίζουν τα προβλήματα, άλλοι δεν τους λυγίζουν. Και δεν είναι κακό. Είναι ο καθένας πώς έχει γεννηθεί, τι καταστάσεις έχει βιώσει και πώς αντέχει το στομάχι του. Από εκεί πέρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάτι μεγάλο αν δεν έχεις γερό στομάχι, ούτε αν δεν περάσεις δυσκολίες, όπως είπα και πριν. Δεν είναι αναγκαστικό να περάσεις δυσκολίες. Ούτε πρέπει να ξεκινάς με αρνητική διάθεση. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην θετική άβρα και στους θετικούς ανθρώπους και στην αισιοδοξία. Δεν μ' αρέσει καθόλου η αρνητικότητα και η μιζέρια. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο αρνητικισμός, όλα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν λάθη και υπάρχουν και πράγματα που μπορείς να διορθώσεις και θα ξανακάνεις και λάθη. Η ζωή μας, ολονών, όπως είπε πριν, είναι γεμάτη λάθη. Συνεχώς κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το θέμα είναι να διορθώνεις τα λάθη σου και να κάνεις καινούργια λάθη. Να μην κάνεις τα ίδια και τα ίδια λάθη. Και να κοιτάς κάποια στιγμή όλοι μας Έχουμε μάθει όλοι μας να βρίσκουμε δικαιολογίες. Χρειάζεται κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, να πάρεις την ευθύνη και να πεις ότι έγινε αυτό, πάνω να το διορθώσω. Αυτό δεν είναι δύναμη ψυχής ή χαρακτήρα. Οπότε σίγουρα το κίνητρο είναι κάτι που μας ακολουθεί και χωρίς αυτό δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας.
9: Κότς, καλησπέρα. Παναγιώτης Καπράνης, είπες πριν για μια σωστή απόφαση. Εμείς να χαιρετήσουμε, πιστεύω, την πιο ωραία απόφαση της ζωής σου και την πιο ωραία απόφαση του Ρίτσα Τσιάρο μέχρι τώρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, θα έχει ο Άρης Σπανούλη και Ζήση στον πάγκο, στα γραφεία, παντού. Θα έχει Σπανούλη και Ζήση και στο γήπεδο, στο παρκέ. Θα έχει παίχτες, προσωπικότητες με ηγετική φυσιογνωμία, με μάτι που θα γυαλίζει όπως το δικό σας, όπως σας μάθαμε τόσα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, εδώ το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε, όπως είπα και πριν, έχει αλλάξει. Βγαίνουν διαφορετικοί τώρα πλέον οι παίχτες. Με άλλα μυαλά, με άλλες επιρροές. Έχει αλλάξει η ζωή μας, εξελίσσεται. Εμείς παλιά, ας πούμε, βλέπαμε αγώνες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα βλέπεις οι παίχτες μπορεί να είναι στο Instagram από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα social media. Γενικά υπάρχουν άλλες επιρροές που πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε στις τάσεις εποχής. Μακάρι να υπήρχαν. Εμένα μου άρεσε περισσότερο, ας πούμε, ο παλιός τρόπος που ζούσαμε, αλλά επίσης χαιρετίζω και τον καινούργιο τρόπο σκέψης, που είναι κάτι που μας κάνει και εμείς να προσαρμοστούμε. Εμείς θέλουμε παίχτες οι οποίοι να έχουν μεγάλο πάθος, νοοτροπία νικητή και να καταλάβουν που έρχονται να παίξουν. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, ότι ο Άρης έχει μια πολύ δυναμική παρουσία από τον κόσμο, που είναι διψασμένος, και θέλουμε παιδιά να μπορούν να αντέξουν αυτή την πίεση και θέλουμε παιδιά τα οποία να τους αρέσει όλο αυτό το πράγμα και να παθιάζονται με αυτό και να βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Όχι να πιέζονται και να μην βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό. Οπότε θέλουμε παίχτες με χαρακτήρα, παίχτες με προσωπικότητα, αλλά θέλουμε και νιάτα. Θέλουμε και νέους παίχτες, διψασμένους, που έχουν κίνητρο να αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
2: Ο κύριος Γκάλης και συνέχεια ο κύριος Σαρόπουλος.
10: Χρήστος Γκάλης από το Sport FM και το Yellow Radio. Καλώς ήρθες, coach. Σίγουρα ο Νίκος Ζήσης είναι ο εμπνευστής και ο αρχιτέκτονας αυτής της συμφωνίας. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ η παρέμβαση του ιδιοκτήτη, αλλά η αδερφή Αντετοκούμπο παίξαν κάποιο ρόλο στην έκβαση της συμφωνίας, έστω και με φιλική συζήτηση?
1: Όχι, με τον Νίκο μιλούσα, με τον Ρίτσαρντ, και με αυτούς κάναμε κουβέντα και έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πλάνο της ομάδας. Εμένα η μεγαλύτερη μου σχέση είναι με τον Νίκο. Με τον Νίκο χτίζω το αγωνιστικό σκέλος της ομάδας και με τους συνεργάτες μου. Από εκεί πέρα έχουμε την τύχη και τη χαρά να έχουμε μια ιδιοκτησία η οποία μας δίνει τα ηχέγγυα να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Στο δυνατό, σε αυτό που θέλω να κάνουμε. Γιατί ακούω και μου δίνεται ευκαιρία, ακούω για κάτι. Να φέρουμε τον Mike James, τον Banter, τον Άρη, στο EuroCup. Τι παίχτες πια παίρνουν τεράστια ποσά ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλουν να πάρουν την Ευρωλίγκα. Πρέπει να ξέρουμε και τι συζητάμε, τι λέμε και για ποιους παίχτες συζητάμε, γιατί έτσι υποβαθμίζουμε και αυτούς που θα έρθουν στην ομάδα, που είναι καλοί παίχτες για αυτό που θέλουν να χτίσουμε τώρα. Αν ο Άρης παίξει αυτός είναι ο στόχος μας, τότε θα κινηθούμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε να φέρνουμε παίχτες που, επειδή είχα εγώ στη Μονακό, θα έρθει. Δεν είναι εύκολο. Αυτοί οι παίχτες έχουν τεράστια ζήτηση και θέλουν να παίξουν Ευρωλίγκα στο υψηλότερο επίπεδο. Ή δεν θα έρθουν στον Άρη επειδή είναι ο Άρης και επειδή παίζει με. Σίγουρα ο Άρης είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία πρέπει ξανά να ξαναποκτήσει το σεβασμό της και την ταυτότητα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όπως έκανε τα παλιά χρόνια. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μέτρο που υπήρχε παλιά, που ήταν η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που όλοι οι Έλληνες βλέπαν τον Άρη. Πρέπει να ζούμε και την πραγματικότητα. Η ιστορία ενός συλλόγου και οι τίτλοι και όλα αυτά που έχει πετύχει είναι τα ηχέγγυα για αυτά και το κίνητρο για αυτά που θέλεις να πετύχεις. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Άρης τη δεκαετία τότε είχε αυτούς τους παιχταράδες και πήρε τους τίτλους, πάει να πει ότι θα έρθει εδώ και ο Μάιτ Τζέγκ και ο Πάντρα. Αυτό πρέπει να το χτίσεις. Αυτό πρέπει να το χτίσεις, πρέπει να κερδίσεις σεβασμό και πρέπει να καταλάβει όλοι οι παίχτες και όλος ο κόσμος ότι το όραμα του Άρη και το πλάνο του Άρη, ότι χρόνο με το χρόνο θέλουμε να το φτάσουμε εκεί που οραματιζόμαστε.
11: Coach, καλησπέρα. Μιχάλης Σαρόπουλος από Μετρόπολης και Fighters. Αρχικά είστε ιεροκέφαλος και καλή πτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
11: Σε βλέπουμε να μιλάς εδώ και αρκετή ώρα και έχεις ένα πολύ μεγάλο κοινό με τους κυρίους Αντωνιάδη και Διακογιάννη. Μας κοιτάζεις όλους στα μάτια όταν μιλάς και αυτό δείχνει ποιότητα χαρακτήρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Προηγουμένως ρώτησε ένας συνάδελφος, αν νιώθεις πίεση, σήκωσε το κεφάλι και πες, δεν νιώθω πίεση, νιώθω κίνητρο. Και αυτό θέλει μπασκετικό μεντάλτι για να το απαντήσεις. Τι είναι αυτό που δεν ανέχεις ως προπόνητης, δεν συγχωρείς με τίποτα και πώς θα το δούμε στο γήπεδο. Και το δεύτερο είναι, βλέποντας τους κυρίους Χιάου, Αντωνιάδη και Διακογιάννη, τι είναι αυτό που βλέπεις στα μάτια τους, πέρα από το κοινό όραμα και αποφάσεις να συμφωνήσεις με τον Άρη.
1: Με την έλλειψη κινήτρου, με την έλλειψη εργατικότητας, με την έλλειψη αγωνιστικής απειθαρχίας, με την έλλειψη παιδιών που στην πρώτη δυσκολία τα παρατήσουν. Θέλω μια ομάδα με δυνατό mentality, με δυνατό χαρακτήρα και με δυνατό μυαλό. Αυτά αγωνιστικά. Σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας δεν συμβιβάζουν με την μιζέρια ή την αρνητικότητα. Δεν θέλω μιζέρια γύρω μου, δεν θέλω μιζέρια στην καθημερινότητά μου, την οικογένειά μου, δεν θέλω μιζέρια στη δουλειά μου, αρνητικότητα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να διορθωθούμε και να παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πριν, έχω πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα, αν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, λύνονται και γίνονται καλύτερα. Από εκεί πέρα, με τον Ρίτσαρ, τον αγαπητό και τον Βίρονα, βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη δίψα για να φτάσουν τον Άρη εκεί που ονειρεύονται όλοι. Έχουν όραμα. Είμαι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά αμέτρητες ώρες για το καλό της ομάδας. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται το καλό της ομάδας. Είναι νέοι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και θέλουν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Άρη για να πετύχει και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους χωρίς κανένα όφελος.
2: Κυρία Θράσκου, Χριστίνα και ο κύριος Τσαπίδης.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχετε. Coach, ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι η ενίσχυση ομάδων όπως ο Άρης μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο στην πόλωση που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ενδεχομένως να βγει κερδισμένος όχι μόνο ο οργανισμός του Άρη, όχι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα και το ελληνικό μπάσκετ. Ευχαριστώ.
1: Πιστεύω ότι το είπε και ο Νίκος στην τοποθέτησή του ότι είναι πολύ καλό για το. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και το πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι βλέπουμε πρωταθλήματα όπως το Ισπανικό που η Ρεάλ είναι εκτός ημιτελικών. Και δεν λέω οι μεγάλες ομάδες να μείνουν εκτός ημιτελικών, αλλά άμα κάποιος το αξίζει, αυτό είναι ωραίο για το μπάσκετ. Είναι ομάδες που μπορεί να προσελκύσουν και άλλους Έλληνες. Γιατί σίγουρα στις που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχή και που θέλουν να αποδείξουν. Άρα παρουσιάζεται ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα περισσότερα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και αυτό είναι καλό για να βγάλουμε και άλλα παιδιά στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό κάνει και πιστεύω ότι ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό και εμένα με ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μου. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας που οι στόχοι αυτοί θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας και το χαρακτήρα μας. Και οι στόχοι αυτής της ομάδας, όπως είπα, είναι να αποκτήσει η ομάδα μια ταυτότητα, να αποκτήσει η ομάδα γερές βάσεις και να είναι μια ομάδα που ο κόσμος όταν τη βλέπει θα ανυπομονεί πότε θα έρθει η επόμενη εβδομάδα για να την ξαναδεί. Και αυτό με είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ακούω για τίτλους, για τρόπαια, για τέτοιο. Κάποιος μου είπε, μου έκανε μια ερώτηση. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Για να έρθει αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα πριν. Πρέπει να χτίσεις μια ομάδα, πρέπει να χτίσεις μια ταυτότητα, πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο, με τη σχέση της εμπιστοσύνης, πρέπει να τη στήριξη, πρέπει να υπάρχει πλάνο. Πρέπει ο κόσμος όταν βλέπει το πλάνο και το όραμα στους ανθρώπους να στήριξει. Ο κόσμος όταν βλέπει ανθρώπους που παλεύουν για κάθε κατοχή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει σε κάποια στιγμή η ομάδα, θα στηρίξει. Γιατί ο κόσμος τι θέλει, θέλει ανθρώπους που να παλεύουν. Ανθρώπους που να θυσιάζονται, ανθρώπους που να έχουν αυταπάρνηση. Αυτό θέλει. Και εγώ, άμα ήμουν φίλος, το ίδιο θα ήθελα. Σίγουρα θέλω το αποτέλεσμα, σίγουρα θέλω τα τρόπαια, αλλά όταν βλέπω μια ομάδα που με γεμίζει και πάω στο σπίτι μου μετά γεμάτος από συναισθήματα, αυτό θέλω. Οπότε αυτό πρέπει να χτίσουμε εδώ πέρα και στο τέλος όλα τα άλλα θα έρθουν.
13: Coach, καλώς ήρθες. Χρήστος Ζαλδίδης από Λάμπα Οτάρης. Εδώ.
1: Ψάχνω λίγο.
13: Στην Εθνική ο Γιάννης είπε ότι όσο είσαι στην Εθνική θα είναι και αυτός. Στον Άρη ήδη τη χρονιά που πέρασε ήταν ο Κώστας. Πιθανότατα θα είναι και πάλι, θα μας το πείτε εσείς αν θα είναι και πάλι, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Θα είναι και ο Θανάσης. Και με αφορμή το Θανάση, αν μπορείτε να μας πείτε μαζί με τον Νίκο και άλλα ονόματα που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι θα είναι στην ομάδα του Άρη.
1: Εντάξει, είχα τοποθετηθεί και τότε για τις δηλώσεις του Γιάννη και σίγουρα με τιμάνε και με κολακεύουν. Όταν μιλάει ένας από τους καλύτερους παίκτες, αν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο για σένα με αυτά τα λόγια, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο κομπλιμέντο, αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης ποτέ δεν λέει κάτι για να το πει. Είναι ένας άνθρωπος που ό,τι λέει το εννοεί. Όπως και εγώ τι λέω σε αυτόν τον εννοώ. Και στον οποιοδήποτε. Και τον ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για τις πολύ ωραίες κουβέντες που είπε για μένα. Από εκεί πέρα, όλα ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, με τον Κώστα, με τον Θανάση και με άλλους παίκτες, η ομάδα δουλεύει. Με τους συνεργάτες μου, με τον Νίκο, με όλο το team που έχουμε, με όλη την ιδιοκτησία. Δουλεύουμε για το καλύτερο του Άρη και θα μάθετε σύντομα από ανακοινώσεις αυτό που για τους παίχτες που πρέπει να μάθετε.
4: Και να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιες οριστικές συμφωνίες, αλλά δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο ακόμα. Πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε από την ΚΑΕ.
7: Αντώνη, να κάνω ένα ερώτημα στο... Έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σπανούλη. Πώς θες να τα κάνω, να τα κάνω ξεχωριστά. Θα ήθελα από τον κύριο Σπανούλη να μου πει πώς, αν θα ήθελε να μοιραστεί, πώς η ίδια η οικογένειά του υποδέχτηκε την απόφαση να έρθει στον Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, κυρίως για τη σύζυγό του. Και θα ήθελα για τον Νίκο Ζήση μια ερώτηση. Πέρσι, κύριε Ζήση, νιώσατε την αμφισβήτηση, γιατί ήταν μια ειδική χρονιά ειδικών συνθηκών μεταβατική. Κάποιες επιλογές δεν βγήκαν που είναι φυσιολογικό να γίνει, αλλά νιώσατε κι εσείς ένα βάρος ευθύνης και αμφισβήτησης. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για εσάς αυτό που συμβαίνει τώρα? Γιατί οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα σε ό,τι κάνατε πολύ πριν τελειώσει η χρονιά.
1: Ας απαντήσω ο Νίκος, γιατί θα ξεχάσει μετά το ερώτημα. Οπότε ας απαντήσω ο Νίκος, εγώ θυμάμαι.
14: Όχι, πες, πες.
4: Η αρχή ήταν σίγουρα δύσκολη για μένα προσωπικά, δεν το κρύβω. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω στον εαυτό μου. Απλά θυμήθηκα τη στιγμή πολύ έντονα όταν ήμουν παίχτης και αφισβητιόμουν. Θεωρούσαν ότι δεν είμαι ικανός να παίξω στην Ευρωλίγκα ή να παίξω περισσότερο στην εθνική ομάδα κτλ. Κτλ. Ποτέ δεν αμφισβήτησα στον εαυτό μου. Δυσκολεύτηκα. Το πιο σημαντικό για μένα είχα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των ιδιοκτητών, του αγαπητού, του Βίρονα και των ανθρώπων που ήμουν κάθε μέρα εδώ και όλων των ανθρώπων. Του Χρήστου, του Ταπούδου, του Αποστόλου, του Δημήτρη, όλων των ανθρώπων που είναι στα γραφεία, του Προέδρου μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είσαι κάθε μέρα. Οπότε ποτέ δεν αμφισβήτησα τον εαυτό μου. Δούλεψα, πίστεψα ακόμη περισσότερο και τώρα είμαστε εδώ που είμαστε.
1: Η οικογένειά μου είναι χαρούμενη, άμα είμαι χαρούμενος. Τώρα έχουν ακόμα ένα λόγο που είμαι και στην Ελλάδα και θα με βλέπουν πολύ συχνά, ακόμη πιο συχνά. Οπότε είναι χαρούμενοι με τον μπαμπά τους και ανυπομονώ να τους πω τα νέα. Ότι τι έγινε, πώς πέρασα και... Οπότε, αυτοί είναι χαρούμενοι με μένα, όταν είμαι χαρούμενος και εγώ είμαι χαρούμενος Όταν είναι και είναι χαρούμενοι. Ξέρετε τους δεσμούς με την οικογένειά μου. Είμαι ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ στην οικογένεια, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Και πραγματικά τους ευχαριστώ και τη γυναίκα μου πάνω απ' όλα για τη στήριξη που μου δίνει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι δίπλα μου. Και πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος για όλα αυτά που έχω πετύχει και μου δίνει τεράστια ισορροπία στη ζωή μου.
15: Καλησπέρα, Coach. Βασίλης Μόσκος από τη Μακεδονία. Ήθελα να σε ρωτήσω, ένας από τους στόχους της διοίκησης είναι και η ανάπτυξη των ακαδημιών του Συλλόγου. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω αν και στο δικό σου μυαλό, προφανώς μακροπρόθεσμα, υπάρχει αυτή η σκέψη της ανάδειξης και αξιοποίησης παιδιών Ελλήνων παικτών από τα σπλάχνα του Άρη.
1: Όποιος αξίζει, τα παίζει. Πολλές φορές λέμε να παίζουν τα παιδιά, αλλά τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να παίξουν. Οπότε είναι και στο χέρι τους. Εγώ δεν ξέρω κανένα προπονητή που να κάνει ένα παιδί να είναι έτοιμο και να μην θέλει να το βάλει. Αλλά και τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Γιατί μπορεί να τα θέλουν ταλέντα οι γονείς τους ή οι άλλοι άνθρωποι ή αυτά, αλλά πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο, σε υψηλότερο επίπεδο. Η μετάβαση από το να πας από τα 17-18 σε αντρικό τμήμα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για έναν αθλητή. Και εκεί χάνονται το 90% των παιδιών. Είναι ένα τρομακτικό δύσκολο μια μετάβαση, η οποία θέλει υπομονή, θέλει γερό στομάχι, θέλει πειθαρχία, θέλει σωστούς γονείς, σωστούς ανθρώπους να στηρίζουν τα παιδιά τους. Εδώ βλέπουμε ότι ένα παιδί δεν παίζει και κατευθείαν φεύγει από μια ομάδα. Δεν πρέπει να προσπαθήσεις, δεν πρέπει να το παλέψεις, δεν πρέπει να δουλέψεις, δεν πρέπει να αποδείξεις ότι έκανα λάθος. Άρα αυτό σημαίνει ότι τα θέλουμε όλα εύκολα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά και στις ακαδημίες. Πιστεύω ότι κάθε σοβαρός οργανισμός πρέπει να έχει καλές ακαδημίες. Πρέπει τουλάχιστον ένα 2, 3, 4 χρόνια να προωθείται οπωσδήποτε ένα παιδί στην αντρική ομάδα. Πρέπει να είναι τόσο καλές ακαδημίες. Εγώ πιστεύω πολύ. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και τα παιδιά, έχοντας και εγώ παιδιά, πρέπει να καταλάβουν ότι τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν και να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Πρέπει να δουλέψουν πολύ στη ζωή τους και οι γονείς πρέπει να το καταλάβουν αυτό, ότι πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά και πρέπει να εμπιστευόμαστε την ακαδημία που στέλνει ο κάθε γονείς στο παιδί του και να εμπιστευτεί τους ανθρώπους που θα δουλέψουν μαζί του για να κάνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα.
2: Κυρία Καραμπούζα, στη συνέχεια κυρία Κουτούλα.
16: Καλησπέρα, Βασιλική Καραμούζα από Σπορ 24. Coach, καλή αρχή. Κάθε καλό εύχομαι. Μια κοινή ερώτηση και για τους δύο, γιατί και οι δύο υπηρετείτε την εθνική και λέω υπηρετείτε και όχι εργάζεστε, γιατί είναι πάνω από όλες τις ομάδες και πάνω από όλους τους παράγοντες. Έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς να γίνεται πεδίο αρνητικότητας ή να μεταφέρεται κάποια οποιαδήποτε κόντρα υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό και στην εθνική. Πόσο δύσκολο ή εύκολο θα είναι για σας να θωρακίσετε όλο αυτό το πλαίσιο τώρα που θα βρίσκεστε και σε ένα σύλλογο?
1: Και πριν ήμουν εγώ προσωπικά και πριν ήμουν όταν ήμουν στο Περιστέρι, πάρα ήμουν στην εθνική ομάδα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη τιμή να αγωνίζεις για την να υπηρετείς την πατρίδα σου, δεν υπάρχει. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τα οποία έχουμε την ωριμότητα και το πλάνο να τα διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο, το κάθε ένα στην ώρα του. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, με ό,τι υπάρχει άλλο, πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη και να όλοι μαζί να ενωνόμαστε για το καλό της πατρίδας μας και για το καλό της χώρας μας.
17: Και από τη δική μου πλευρά, όπως και ο Βασίλης, σχεδόν η ίδια ηλικία, ξεκινήσαμε από 15 ετών, υπηρετώ την εθνική ομάδα. Είναι τιμή μου και περηφάνεια που το κάνω ακόμα και τώρα στα 43 μου. Νομίζω ότι έχουμε την οριμότητα, το χαρακτήρα να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Η εθνική ομάδα είναι ιερή. Μέρες πριν σκοτώνονται εντός εισαγωγικών να αγωνίζονται για το κοινό καλό της πατρίδας. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς κάθε φορά που θα καλούμαστε να εκπροσωπούμε την εθνική ομάδα.
16: Αγαπητοί Αμερικάνοι 24, ήθελα να σου πω, έχεις αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην οτροπία του νικητή. Είναι κάτι που ένας παίκτης το έχει μέσα του ή πιστεύεις ότι είναι κάτι που χτίζεται? Και αν πιστεύεις ότι είναι κάτι που χτίζεται, πώς μπορεί αυτό να χτιστεί σε μια ομάδα που είναι στη διαδικασία ανασυγκρότησης ή δημιουργίας?
1: Το έχουν και άλλοι το αναπτύσσουν. Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί έτσι να το έχει σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά ένας άνθρωπος που δεν έχει γεννηθεί έτσι να το αναπτύξει και να το έχει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Πιστεύω η νοοτροπία του νικητή στον παίχτη έρχεται από τι εμπιστοσύνη του έχεις. Πόσο πολύ θα το στηρίξεις. Τι ελευθερία μπορεί να έχει. Βλέπουμε παιδιά που σε μια ομάδα δεν παίζουν καλά και λέμε τι είναι αυτός. Και βλέπουμε παιδιά σε άλλη ομάδα που παίζουν εξαιρετικά. Αλλά πρέπει να βρεις το κουμπί του κάθε παίχτη και να πάρεις το 100% από κάθε παίχτη. Πρέπει να βρεις, να ξέρεις ποια είναι τα καλά του χαρακτηριστικά και να τα βγάλεις στο γήπεδο. Επίσης πρέπει να ασχοληθείς με ένα παίχτη. Πρέπει να τον προπονήσεις, πρέπει να τον διδάξεις, πρέπει να πάρεις καλό χαρακτήρα που να έχει τη θέληση να ακούσει και να μην νομίζει ότι είναι ο Τζόρνταν. Οπότε όλα αυτά είναι μια διαδικασία στην επιλογή ενός παίχτη που δεν είναι σίγουρα εύκολη, αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας να το κάνουμε.
18: Κόουτς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία. Ο Άρης διέθετε και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έντολο ενηλικό στοιχείο. Και από ό,τι φαίνεται, γίνονται και κινήσεις ήδη κάποιες συμφωνίες, οι οποίες πιθανότατα θα αναβαθμίσουν το ελληνικό στοιχείο. Εσείς πόσο ποντάρετε στο ελληνικό στοιχείο τη νέα χρονιά?
1: Πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι το να έχεις Έλληνες παίκτες στην ομάδα σου είναι πλέον δύσκολο. Βλέπουμε ότι και αυτό με λυπεί. Είμαστε μια χώρα, τόσο μπασκετική χώρα που φέραμε και μετάλλιο, τόσα παιδιά ασχολούνται με τον μπάσκετ, όλες οι ακαδημίες, όλη την Ελλάδα αναπτύχθηκαν, πενιώνε παιδιά, αλλά πρέπει να βγάλουμε και παίχτες. Προφανώς δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, αλλά ναι, μου αρέσει πολύ το ελληνικό στοιχείο. Μου αρέσει να έχουμε Έλληνες, όσο περισσότερους Έλληνες μπορούμε να έχουμε, θα έχουμε.
19: Coach, καλησπέρα. Είπατε ότι για τίτλους δεν θέλετε να μιλήσετε, αλλά υπάρχει μια οριοθέτηση του αγωνιστικού πλάνου που θέλει να φτάσει η ομάδα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί να τους πλησιάσει, να τους κοιτάξει κατά κάποιον τρόπο. Και στο EuroCup, ποιος είναι ο στόχος, γιατί ξέρουμε όλοι θα υπάρχει ένα πολύ υψηλό budget. Ευχαριστώ.
1: Έγινε εντάξει. Ποτέ δεν μπαίνουμε στο γήπεδο για να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Δεν θα μπαίνουμε στο γήπεδο να μην ανταγωνιστούμε κάποιον. Εννοείται ότι θέλω να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα, η οποία όμως. Αυτή η δύναμη της ομάδας θα εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο και εξαρτάται που παίζεις. Το να ανταγωνιστείς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ναι, να το κάνεις, αλλά όσο παίζεις και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, μπορεί να έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να σε κλείσει ακόμα καλύτερος. Με άλλους παίχτες, άλλο υλικό, αλλά σίγουρα θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα που να ανταγωνίζει τους πάντες. Και που θα παίζει ένα μπάσκετ που θα έχει την νοοτροπία νικητή. Εννοείται αυτό. Τώρα να οριοθετήσεις τους στόχους, τι να πω, να πω τα τετριμένα ότι πάμε να αυτό, δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ μου αρέσει να δουλέψω με τους συνεργάτες μου και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα της ομάδας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορεί στην αρχή δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, σίγουρα. Και εκεί χρειαζόμαστε στήριξη του κόσμου. Αλλά θα τα κάνουμε έτσι ώστε να παίξει η ομάδα το καλύτερο μπάσκετ που μπορούμε. Γιατί είναι 10 καινούριες, 8, 7, 9, δεν ξέρω πόσες καινούριες μεταγραφές. Μέχρι να κολλήσει όλο αυτό θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το φέρουμε εις πέρας και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
20: Μαζί, παρέα. Και εύχομαι τις χαρές που μας έχετε δώσει από τα μικράτα σας να τις ζήσετε και εδώ.
1: Ευχαριστώ.
20: Από αυτά που είπατε, μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση που κάνατε, που μιλάγατε για παίκτες χωρίς να έχετε συμφωνήσει. Και θα το παρομοίαζα σαν ζευγαράκι που τα έχει φτιάξει χωρίς να πει τα φτιάχνουμε. Οπότε θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό είναι σίγουρα ευχή για τον προπονητή. Το να έχει κοντά του έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί τη διοίκηση. Γνωρίζω τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μεγάλος οργανισμός όπου ο προπονητής χρειάζεται κάτι, το λέει και μπορεί να πάρει απάντηση μέσω email μετά από 15 μέρες. Και μιλάω κυρίως για ομάδες της Ισπανίας. Εδώ θα είσαστε και ο Νίκος θα έχει την δύσκολη αποστολή να μιλάει μαζί σου μέχρι τα ξημερώματα.
1: Την πάτησε.
20: Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό, διότι άλλος ο ρόλος του GM, άλλος ο ρόλος του προπονητή. Πόσο ευχή ή πόσο κατάρα με την έννοια της ρίσης, όχι ότι προφανώς είναι κατάρα. Θα ήθελα την τοποθέτηση και των δύο, κυρίως με τον Νίκο. Και για τον Βασίλη η ερώτηση είναι ότι ποιο ήταν το πιο δύσκολο δίλημα που είχατε πριν πάρετε την απόφαση να πείτε ναι στον Άρη?
21: Ναι, είναι μια πραγματικότητα ότι
0: Η δομή που έχουμε σε αυτό το σύλλογο δεν είναι κάτι σύνηθες στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και ήταν ένας από τους λόγους που αποδέχθηκα αυτή την πρόκληση, γνωρίζοντας τις δυσκολίες της. Αλλά ποτέ δεν αποποιήθηκα ευθυνών, ποτέ δεν φοβήθηκα τις ευθύνες μου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μία δομή, μία ιδιοκτησία που μου δίνει αυτή την ελευθερία να πάρω μπασκετικές αποφάσεις. Και έχοντας πλέον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο έχουμε πραγματικά κοινή πορεία, κοινό τρόπο σκέψης για πάρα πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται η δυνατότητα να συμπορευτούμε σε σύλλογο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Οπότε για μένα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να πιστεύω και για τον ίδιο τον Βασίλη ότι θα ξέρει ότι θα έχει έναν άνθρωπο που θα τον εμπιστεύεται. Προφανώς θα έχουν δύσκολες μέρες, δύσκολες νύχτες. Θα αναλύσουμε τα προβλήματα, θα προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε λύση. Και θα έχει έναν άνθρωπο που θα άμεσα θα μπορεί να βρεθεί η λύση χωρίς να υπάρχει, όπως είπε στην ερώτησή σου, Σωτήρη, email, απαντήσεις και διοικητικά συμβούλια κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η δομή μας και είναι πολύ σημαντικό ότι θεωρώ ότι είναι έμπρακτη η στήριξη και στο πλάνο του προπονητή με αυτόν τον τρόπο.
21: Τελικά τα φτιάξαμε, Σωτήρη, έτσι λένε. Κοιτάξτε, για μένα, γυρνώντας πίσω από την Μονακό, το να είμαι μαζί με την οικογένειά μου και μαζί με τα παιδιά μου είναι κάτι που για μένα είναι τα πάντα ζωή μου. Ξέροντας ότι όλο αυτόν τον καιρό σίγουρα είχα ένα στόχο εκεί που ήμουνα, στη Μονακό, σίγουρα υπάρχουν στιγμές που σου λείπει η οικογένεια. Γιατί για μένα δεν ήταν εύκολο να φύγω από το σπίτι μου, όντας τόσα χρόνια μπασκετμπολίστας, να φεύγω από το σπίτι μου, αλλά είναι κάτι που εγώ το διάλεξα συνειδητά. Σίγουρα δεν στην αρχή δεν μου ήταν εύκολο ξανά να ξαναφύγω στο σπίτι μου, έστω αν είναι Ελλάδα, έστω αν είναι κοντά. Μάλλον σε αυτό εμένα με βοήθησε η οικογένειά μου. Για ακόμη μια φορά μου είπε

0: της ιδιοκτησίας και του Νίκου, σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τέλος να πάρω αυτή την απόφαση.
1: Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση με την ερώτηση του κ. Σαμαρά, να κλείσουμε την εκδήλωση.
2: Βασίλη, καλώς ήρθες στον Άρη. Σίγουρα ο Νίκος σε έπεισε, γιατί τον ήξερες. Σίγουρα ο κ. Σιάου σε έπεισε, όμως σίγουρα θα σε μετέφεραν, αν δεν το διάβαζες κι εσύ, τις εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου του Άρη και μόνο στο άκουσμα ότι θα μπορούσες να είσαι προπονητής ομάδας. Και βέβαια το είδες και στο αεροδρόμιο χθες, θα το δεις και στο γήπεδο τις επόμενες μέρες. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να πεις το τελικό ναι, ο κόσμος. Και το ότι θέλει να ζήσει ξανά τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος.
0: Ναι, καταρχήν είναι κάτι που, κάτι που με γεμίζει με περηφάνεια και πραγματικά όταν δέχομαι τόσο αγάπη από τον κόσμο και βλέπω τόσο κόσμο στο αεροδρόμιο και όλες αυτές τις ημέρες, μήνες, τις εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου και της πίστης προς το πρόσωπό μου και της ελπίδας στα πρόσωπά τους και της προσμονής, σίγουρα είναι κάτι που αποτελεί τεράστια παρακαταθήκη για μένα και το κέρδισα πολύ γρήγορα και σαν προπονητής. Γιατί όταν μπαίνοντας στο χώρο μου ήμουν σίγουρος για αυτό που θα πετύχω. Δεν ήξερα θα τόσο γρήγορα θα ανεβώ τα βήματα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρω. Και γι' αυτό και ασχολήθηκα. Και όταν υπάρχει μια ομάδα που με τόσο κόσμο, μια τόσο ιστορική ομάδα που πραγματικά σε εμπιστεύεται και ουσιαστικά σου δίνει τα κλειδιά μιας ομάδας για να δημιουργήσεις αυτό που θέλεις, σίγουρα με γεμίζει με ευθύνες. Ευθύνες όμως που μ' αρέσουν και γι' αυτό και πήρα αυτή την απόφαση. Και έχοντας σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, που είμαστε στην ίδια σελίδα, όπως είπα και πριν, και έχοντας κοινό στόχο και τον ίδιο ζήλο για να δουλέψουμε, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε.
3: Focus. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Focus στον κόσμο.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με ανακούφιση υποδέχτηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το Ισραήλ από την πλευρά του τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματα στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει η Βηρυτός. Η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Τη συμφωνία χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής ανοίγει σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητιούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

0: επιχειρήσεων αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμα μία φορά επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα άλλα κόμματα εμβρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήση συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε από ολιγάρχη, ούτε από το Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικά σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που από το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών ώστε να αποδείξουν ότι θέλουν τη διαλεύκανση της υποθέσεως και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία, επισήμανε στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο επιχειρούν για την κατάσβεση 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το μέτωπο της φωτιάς είναι δύσκολο διότι δεν μπορούν να το προσεγγίσουν επικείες δυνάμεις. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική και για μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Σημαίη Καχαΐας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 48 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ένα ελικόπτερο και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή τη σχετική εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλή Λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Υποκράτηση παραμένει 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονταν μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου προγράμματος Ανακαινίζω Νοικιάζω για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές με σημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά, όπου και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά 33 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα καταρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο θερμαϊκό κόλπο με ένταση 2-3 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απόγευμα Ματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας. Ξεκινάει όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα και μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί εδώ και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Λεωνίδας Καρυπίδης σήμερα μαζί μας πίσω την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και σήμερα στην εκπομπή. Για ακούστε όμως και αυτό το ενδιαφέρον με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι μία, είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στην βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αλλά θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή, στο Viber μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στον αριθμό 6907-483-484, που είναι ο αριθμός της ομάδας μας στο Viber, για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στον αέρα. Πάντα σε σχέση με αυτά που συζητάμε στην εκπομπή, 6907-483-484. Ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM στους 103,6 από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Όμως πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του 24ωρου και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε την ειδησογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, αναλυτικά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μέσα από την ιστοσελίδα μας ζωντανά όλο το 24ωρο ακούτε και το πρόγραμμα του Focus. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στην αναζήτησή του να γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του Focus, θα την ακολουθήσετε και θα έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν, εύκολα και γρήγορα από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα από το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, θα εμφανίσει την εφαρμογή του σταθμού, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν. Και αυτό είναι όλο. Έχετε στην τσέπη σας κυριολεκτικά τον αγαπημένο σας Focus FM, όπου και αν είστε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από αυτή την εφαρμογή, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, αφού είπαμε τα εισαγωγικά μας, πάμε τώρα και στα της επικαιρότητας που έχουμε να πούμε και η επικαιρότητα σήμερα, σε διεθνές επίπεδο τουλάχιστον, δείχνει να έχει ευχάριστα γεγονότα, υπό την έννοια ότι υπάρχει συμφωνία, δεν έχει υπογραφεί ακόμα, το σημειώσουμε, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες όλες λένε ότι η συμφωνία αυτή συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές να υπογραφεί στις 19 του μήνα στη Γενέβη. Τώρα υπάρχει, είναι δεδομένο ότι υφίσταται συμφωνία, επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές και μάλιστα έχουν βγει και από όλες, από τους διεθνείς οργανισμούς και τα λοιπά και από, άλλες, από διάφορες χώρες του κόσμου να χαιρετίσουν αυτή τη συμφωνία, όπως για παράδειγμα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Κουτέρες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα κράτη της Δύσης και, και η δική μας χώρα εντωμεταξύ χαιρέτησε τη συμφωνία με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη.
Η Τουρκία, το Κατάρ και η Ιαπωνία από την πλευρά τους ζητούν την πλήρη εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Καταρχήν, για να μπορέσουν να διέλθουν με ευκολία και με άνεση τα πλοία όλα, θα πρέπει να υπάρξει αποναρκοθέτηση πρώτα, διότι έχουν ποντιστεί νάρκες εκεί στην περιοχή, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα πλοία. Οπότε θα πρέπει να διασφαλιστεί πρώτα ότι είναι ασφαλής η δίωδος για να αρχίσουν σιγά σιγά να απεγκλωβίζονται. Αυτή τη φράση θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί περί εγκλωβισμένων πρόκειται. Να επεγκλωβίζονται όλα αυτά τα πλοία, τα εκατοντάδες πλοία, τα οποία είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε το πρώτο πρέπει να γίνει είναι η αποναρκοθέτηση. Από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Ο Αμερικανικός στρατός με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν πρόκειται να απελευθερωθούν τα λιμάνια του Ιράν εάν πρώτα δεν πέσουν οι υπογραφές. Οι υπογραφές πέφτουν στις 19 του μήνα, έτσι, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία. Οπότε μέχρι τότε δεν φεύγει από εκεί ο Αμερικανικός στρατός. Έτσι αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι και τις 19 στο επόμενο τετραήμερο, γιατί πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να κρατά κανείς και κάποια, επιτρέψτε μου να πω τη φράση, την πισινή που λέμε, δηλαδή να, στο πίσω μέρος του μυαλού να έχουμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι που να ανατρέψει κάπως την κατάσταση. Πάντως οι αγορές δέχτηκαν με μεγάλη ικανοποίηση και με πολύ έτσι ενθουσιασμό όλη αυτή την εξέλιξη, όπως και όλες οι χώρες βέβαια, αλλά και κυρίως οι αγορές, γιατί είδαμε τα διεθνή χρηματιστήρια μεταξύ αυτών και το δικό μας να παίρνουν την ανηφόρα. Η τιμή του πετρελαίου του Brent έπεσε στα $82 το βαρέλι. Σημαντικό, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγο καιρό είχε φτάσει στα $120 το βαρέλι, μιλάμε για μια σημαντική μείωση. Τώρα βέβαια αυτό θα μου πει κανείς πότε θα το δούμε εμείς. Γιατί μιλάμε τώρα για μείωση της τάξης μέχρι σήμερα τουλάχιστον στα επίπεδα που ήταν πριν 3 μήνες. Για την τιμή του πετρελαίου και θα μειωθεί κι άλλο ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτό όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πότε θα το δούμε αυτό στην Αγγλία.

όταν θα πάμε να γεμίσουμε βενζίνη το αυτοκίνητό μας. Το πιθανότερο, λένε οι παράγοντες της αγοράς, ότι θα το δούμε μέσα στον Ιούλιο. Η λογική λέει ότι, και με βάση αυτά που λένε και οι παράγοντες της αγοράς, ότι τα δηληστήρια είναι αυτά που διαμορφώνουν τις τιμές. Τώρα βέβαια, εγώ θα το ξαναπώ, το είχα πει και όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν αυξάνεται η τιμή, για χύψη λόγους, για μια εμπόλεμη κατάσταση, για οτιδήποτε που μπορεί να δημιουργήσει αναταραχή και αυξάνουν την τιμή του πετρελαίου, συνήθως την αύξηση την βλέπουμε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που την βλέπουμε την άλλη μέρα. Έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Έτσι. Λοιπόν, τώρα οι παράγοντες αγοράς λένε μέχρι τον Ιούλιο. Μάλιστα. Ιούλιο, όπως θέλετε. Καλά είναι και τον Ιούλιο. Εντάξει. Αρκεί να πάει, να πάει η αμόλυβδη βενζίνη όπως ήταν, ας πούμε, πρώτου πολέμου, στα επίπεδα του 1,50, 1,60, εκεί, κάπου εκεί δεν ήταν. Λοιπόν. Και όχι στα 2,10 που είχε φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις πριν από λίγο καιρό. Για να δούμε πόσο γρήγορα θα το δούμε αυτό στην Αγγλία. Έτσι, είναι σημαντικό. Και εν ώψη και καλοκαιριού και ώρα που λίγο πολύ όλοι μας θα κινηθούμε λίγο περισσότερο από τον υπόλοιπο χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό είναι βέβαια και για άλλα πράγματα. Είδαμε να ανεβαίνουν αεροπορικά εισιτήρια οι τιμές. Είδαμε να ανεβαίνουν γενικά στις μεταφορές. Έτσι. Εισιτήρια λεωφορείων, διάφορα τέτοια, οπουδήποτε χρησιμοποιούταν καύσιμο. Λοιπόν, αυτά θα ξανακατεβούν? Θα έχουμε μειώσεις? Τι λες, Λεωνίδα? Χλωμό, ε? Λοιπόν, ερώτημα κάνουμε. Καλοπροαίρετα. Έτσι. Για να δούμε. Θα ξαναπέσουν οι τιμές ή εκεί που παγιώθηκαν στο επάνω, τώρα εντάξει, κράτησε το εκεί και εντάξει είμαστε. Για να δούμε. Το θέμα είναι γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, έτσι. Το πετρέλαιο είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά σε όλο τον πλανήτη είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι, διαμορφώνει τιμές και όλα αυτά. Όταν όμως πέφτει η τιμή του, δεν πρέπει να πέσει και στον τελικό καταναλωτή σε όλα αυτά που πήραν την ανηφόρα με το πρόσχημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου? Λέμε τώρα εμείς. Δεν πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση παντού και μάλιστα ως το δυνατόν γρηγορότερο, όταν από τα $120 έφτασε στα 80 τώρα. Θα έπρεπε ήδη να αρχίσουμε να βλέπουμε μια αποκλιμάκωση. Τέλος πάντων. Θα περιμένουμε να δούμε πόσο γρήγορα και αν θα δούμε την αποκλιμάκωση αυτή γενικότερα σε προϊόντα.

Πάντως όλος ο πλανήτης είναι εν αναμονή της επίσημης επικύρωσης αυτής της συμφωνίας που θα βάλει τέλος σε αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση. Ήδη στη Γενέβη βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την σύνοδο της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος, και περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα υπάρξουν. Το Ισραήλ βέβαια δεν φαίνεται και τόσο ευχαριστημένο από αυτή την εξέλιξη, υπό την έννοια ότι βομβαρδίζει το Λίβανο, συνεχίζει, και μάλιστα ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να έχει μια έτσι επικοινωνία, θα λέγαμε, πολύ έντονη με τον Νετανιάχου για τον βομβαρδισμό του Λιβάνου, που παρολίγο να τυνάξει στον αέρα όλη τη συμφωνία αυτή, διότι οι Ιρανοί το έχουν βάλει ως όρο ότι θέλουν να συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος μέσα στη συμφωνία, έτσι, δεν αφήνουν τον Λίβανο απ' έξω. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Λίβανο, δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Αλλά και ο Λίβανος από την πλευρά του και από τη Βηρυτό λένε ότι δεν έχουμε ενημερωθεί και εμείς, λέει, για τους όρους της συμφωνίας. Μάλιστα. Προφανώς θα ενημερωθούν από εδώ και πέρα. Δεν ξέρουμε και τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέμε ότι πάντα να κρατάμε μια επιφύλαξη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι και τις 19 του μήνα, που θα πέσουν, υποτίθεται, οι επίσημες υπογραφές.

Εδώ όμως πρέπει πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματά μας να κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο, γιατί η ώρα είναι 6:30 και πρέπει να βάλουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ ο φίλος μου ο Λεωνίδας είναι έτοιμος να πάμε στις διαφημίσεις των 6:30. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Θα τα διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και

0: επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6 από γεματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάμε λίγο και στα δικά σας μηνύματα. 6907-483-484 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο που μας έστειλε εδώ ένα μήνυμα. Καλησπέρα και στον Δημοσθένη. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο άλλος Νίκος εδώ είναι αυτός. Λέει, καλησπέρα λέει, να πέσουν οι τιμές που ανέβηκαν λόγω πολέμου τώρα. Το τώρα βέβαια είναι σχετικό, Νίκο μου, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα, έτσι. Το να ανέβουν τώρα είναι εύκολο, άμα γίνει καμιά ανάποδη κατάσταση. Το να πέσουν τώρα δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Ο Απόστολος μας γράφει εδώ, δηλαδή τώρα που τερματίζει το πόλεμο, περιμένει ο Τραμπ, λέει, χειροκρότημα. Αυτός άλλα έλεγε προκλικά, θα σταματούσε, λέει, τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα πήγαινε και για Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα διεκδικεί τον τίτλο, λέει, του χειρότερου, γράφει ο Απόστολος. Λοιπόν, ο Τραμπ, Απόστολε, ένα πράγμα να έχεις υπόψη σου, ότι δεν είναι απλά πρόεδρος των ΗΠΑ. Σκέφτεται και σαν επιχειρηματίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα του και για τον ίδιο. Έτσι, κυρίως για τη χώρα του όμως. Δηλαδή, εκεί που κάνει κάτι, θέλει οπωσδήποτε να έχει βγάλει ένα κέρδος για τη χώρα του από όλη αυτή την ιστορία. Και βλέπουμε τώρα τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έτσι, θα δούμε τι θα γίνει και με την Ουκρανία.

0: Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα που καταρχήν ξεκινάει στη Βουλή, ανοίγει ο κύκλος αυτός της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση σήμερα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, νωρίτερα είπε ότι μίλησε για αιμονή κάποιων, λέει, να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητιούνται τα υπόλοιπα. Και έχει αρχίσει να κουράζει, λέει, αυτόν τον κόσμο, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών τώρα όλη αυτή η ιστορία. Αλλά στο θέμα των υποκλοπών δεν είναι απλά ένα θέμα, είναι το θέμα, όπως ήταν και το ΠΚΠ, έτσι, είναι τεράστιο ζήτημα. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Δηλώσεις για το θέμα έκανε τόσο μιλώντας εδώ στο Focus FM το πρωί, αλλά και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε για απόλυτη δικαίωση της Ελληνικής Λύσης για τη λάσπη που δέχτηκε η Ελληνική Λύση, και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν βιάστηκε το κόμμα του όπως τα άλλα κόμματα εμβρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήσεις για συγκεκριμένα άτομα στην Επιτροπή, παρά μόνο τώρα που υπάρχουν τα στοιχεία, και ζήτησε, κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα με τα νέα στοιχεία που υπάρχουν τώρα από το Σαββατοκύριακο να συνυπογράψουν μαζί με την Ελληνική Λύση μια αίτηση κλήσης όλων των εμπλεκόμενων αυτών, έτσι ώστε να υπάρξει διαλεύκανση και όχι συγκάλυψη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος για την υπόθεση του Predator. Σχολίασε βέβαια και άλλα θέματα για την πολιτική επικαιρότητα που έχουν να κάνουν και με την προεκλογική κατάσταση στην οποία έχει μπει ήδη σιγά σιγά η χώρα μας. Έχουμε τα σχετικά ηχητικά, ωραία, έχουμε τη δήλωση, έτσι. Ωραία, πάμε να την ακούσουμε, λέω, να ακούσουμε τι είπε.
1: Η Ελληνική Λύση δικαιώθηκε για ακόμη μια φορά επειδή δεν βιάστηκε, όπως έκαναν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, εμβρασμό να καταθέσουν έτοιμα κλήσεις συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίνιελ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Συμπυρλής και ο Χαρπάς. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε ολιγάρχη, ούτε τον ίδιο Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι όντως θέλουν τη διαλεύκανση υποθέσεως και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία. Εάν η κυβέρνηση ήθελε να δώσει λύση στο πρόβλημα της πολεοδομίας και της διαφθοράς, πρέπει να εφαρμόσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης και να κάνει έλεγχο περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων τα τελευταία 50 χρόνια. Θα αποδειχθεί έτσι εύκολα γιατί η Ελλάδα χτίστηκε άναρχα και οπουδήποτε και πώς κάποιοι έφτιαξαν περιουσίες. Αυτοί οι κάποιοι είναι γαλάζιες ακρίδες και άλλων κυβερνητικών κομματικών αποχρώσεων. Η τιμωρία λοιπόν των εμπλεκομένων πρέπει να είναι μία: δίμευση περιουσιών και φυλακή σε όλους. Όλα τα δίθεν νέα κόμματα, τα μεν φτιαγμένα από παλιά υλικά κατεδάφισης που κατέστρεψαν τη χώρα όταν κυβέρνησαν, και τα νέα δίθεν κόμματα χωρίς πρόγραμμα κάνουν διαγνώσεις και αναλύσεις, γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν λύσεις και το μόνο που προσφέρουν είναι υπηρεσία στο Μαξίμου. Διότι οι μεν δίθεν μετανόησαν και τώρα δίθεν ξέρουν, οι δε δεν ξέρουν τίποτα γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Όταν μιλήσουν για προγράμματα θα έχουν δικαίωμα δια να ομιλούν, αλλιώς ασοπάσουν, γιατί είναι δεκανίκια του Μεγάλου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός παρά μόνο την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι επανελευθερία για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρει και ο ίδιος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Μη μου στέλνετε σας παρακαλώ link, το έχω πει πάρα πολλές φορές και διάφορα ηχητικά και διάφορα άλλα τα οποία πάνω σε ζωντανή εκπομπή δεν μπορούμε να τα δούμε ούτε να τα ελέγξουμε. Έτσι, το μήνυμά σας με το όνομά σας μόνο για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Λοιπόν, είχαμε και έχουμε μάλλον σε εξέλιξη και δύο πυρκαγιές, για να το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε μπει και στην περίοδο εκείνη που δυστυχώς κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια βλέπουμε. Λοιπόν, η μία είναι στη Σκόπελο, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλίμα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, μαζί με και οι υδροφόρες του Δήμου, δίνουν τη μάχη. Και εκεί είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι δύσβατο, δεν μπορούν να προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις, οπότε η μάχη για την κατάσβεση γίνεται από αέρος καθαρά. Υπάρχει και άλλη μια πυρκαγιά στα Ζησιμέικα Αχαΐας, 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα, η έκτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων με 3 ομάδες πεζοπόρων, ένα ελικόπτερο και 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη επίσης δίνουν τη μάχη. Στη Σκόπελο, όπως είπαμε, δεν μπορούν να πάνε πολύ κοντά οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έτσι, προσπαθούν απλά να δημιουργήσουν εκεί ζώνες, προφανώς αντιπυρικές. Από αέρος δίνεται η περισσότερη μάχη. Ελπίζουμε να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές, να δούμε.

Λοιπόν, έχουμε, έλεγα πριν για την αποκλιμάκωση των τιμών λόγω της μείωσης των καυσίμων, των τιμών του πετρελαίου τώρα, έτσι, που έπεσε αρκετά και θα πέσει κι άλλο ενδεχομένως. Αν θα έχουμε αποκλιμάκωση στα εισιτήρια, τα αεροπορικά ή οπουδήποτε άλλο είχαμε αυξήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη, αλλά ακούστε και αυτό, γιατί υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρετε το τρικάκι εκείνο με τις αεροπορικές εταιρείες που κάποιοι σου δίνουν φθηνά το εισιτήριο, δεν λέμε ποιοι και πώς και τι, δεν θα κάνουμε διαφήμιση κανέναν, ούτε θα στοχοποιήσουμε κανέναν, έτσι. Σου λέει ο άλλος, σου δίνω φθηνό αεροπορικό εισιτήριο, Λεωνίδα φίλε μου, τον έχω απέναντί μου τον Λεωνίδα γι' αυτό. Λοιπόν, λες εσύ, α, ωραία, θα πάω, ξέρω εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, στο Λονδίνο με 50 ευρώ, μάλιστα. Όταν θα μπεις μες στο αεροπλάνο μου, σου χρεώνει τη χειραποσκευή, σου χρεώνει τη βαλίτσα, σου χρεώνει όλα τα πάντα. Και το 50 γίνεται 350, παράδειγμα λέμε. Λοιπόν, αυτό σταματάει πλέον. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έβγαλε μια απόφαση και λέει ότι μπαίνει μπλόκο, λέει, σε αυτή την τακτική. Κυρίως σε εταιρείες χαμηλού κόστους το εφάρμοζαν αυτό. Είναι υποχρεωμένες πλέον όλες οι αεροπορικές εταιρείες, μηδεμίας εξαιρουμένης, ακόμη και αυτές του χαμηλού κόστους, να επιτρέπουν να έχει μαζί του ο κάθε επιβάτης στην καμπίνα του αεροπλάνου μία χειραποσκευή συγκεκριμένων, μέχρι 7 κιλά συγκεκριμένων διαστάσεων, καθώς και ένα μικρό αντικείμενο. Συνήθως είναι μια μικρή βαλίτσα, ένα λάπτοπ, ή για τις γυναίκες πάλι μια βαλίτσα και μια τσάντα, ας πούμε, μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Τα οποία συμπαίνουμε όλοι μας συνήθως μέσα στην καμπίνα. Έτσι, δεν μιλάμε για τις μεγάλες βαλίτσες που ούτως ή άλλως πηγαίνουν κάτω στο χώρο αποσκευών. Λοιπόν, οπότε αυτό πλέον θα εφαρμοστεί σε όλες τις εταιρείες μηδεμίας εξαιρουμένης, ακόμη και σε αυτές του χαμηλού κόστους. Αυτός ο κανονισμός τώρα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το δεύτερο μισό του 2027, υπομονή μέχρι τότε. Έχουμε δηλαδή κάπου ένα χρόνο και κάτι, μέχρι ότου να εφαρμοστεί πλήρως και σε όλες τις εταιρείες. Πάντως η απόφαση ελήφθη.

Είχαμε και κάποια στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που ανακοινώθηκαν και συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ενίσχυση του πληθωρισμού στο 3,8% λόγω των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ενίσχυση του πληθωρισμού. Προβλέπει επίσης ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας, έτσι αυτός ο πληθωρισμός, 3,8 το 26, έναντι 3 που είναι στην Ευρωζώνη, και το 2027 λέει η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να υπάρξει σημαντική επιβράδυνση. Για να δούμε. Να θυμίσουμε ότι το Μάιο ήταν στο 3,2, έτσι.

0: Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις τιμές και με τις αυξήσεις είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο ζητούμενο από εδώ και πέρα, εφόσον τελειώσει οριστικά αυτή η κατάσταση στον Περσικό κόλπο, πόσο γρήγορα όλα αυτά θα φτάσουν ως μια έτσι ανακούφιση στον τελικό καταναλωτή με μειώσεις τιμών και αν θα γίνει αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα. Μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές ταυτόχρονα, έτσι όπως θα τα λέμε, στο 231-0506-76, 231-0506-77. Γραμμές μας είναι ανοιχτές για να ακούμε και εσάς ταυτόχρονα για όλα αυτά που σχολιάζουμε εδώ στην εκπομπή και αυτά που είπαμε στην αρχή και τώρα. Οπότε να είναι ανοιχτές και οι γραμμές μας, αν τυχόν. Να, έχουμε ήδη γραμμή, ωραία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και στον Αλέξανδρο και στον Νικόλα από την Καλαμάτα, το φίλο μου, το συνονόματο. Λοιπόν,
0: πάμε κύριε Νίκο, ναι.
1: Με κάνει εντύπωση εμένα. Ακόμα δεν μπήκε το καλοκαίρι, φωτιές.
0: Και πού... καλά κάθε χρόνο έτσι δεν είναι, δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Φυσικά. Ναι. Και σε περιοχές όπου φυσάει αέρας εκεί πέρα. Δηλαδή τα μάμ που λένε για ανεμογεννήτρες, για φουρφούρια. Και σε δύσβατες περιοχές, εκεί που δεν μπορεί να προσεγγίσει τα πυροσβεστικά οχήματα, που δεν μπορούν να προσεγγίσουν, μόνο από αέρος δηλαδή μπορούν να σβήσουν τη φωτιά. Και με κάνει εντύπωση εμένα, εκεί στις δύσβατες περιοχές πώς μπαίνουν οι φωτιές. Κάποιος μάγκας τις ρίχνει από αέρος τις φωτιές εκεί πέρα, δεν εξηγείται διαφορετικά, για να μπαίνουν φουρφούρια με τα ανεμογεννήτρες. Και με συνέπεια να ταλαιπωρούν τους πυροσβέστες, να κουράζουν όλη την τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Και καταλάβατε γιατί, για προσωπικό κέρδος. Για
0: είναι, να σας πω κάτι κύριε Νίκο, είναι λογικό να σκέφτεστε έτσι. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις εκείνες, έτσι δεν λέω ότι όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες, μπορεί η αιτία να είναι διαφορετική.
1: Μισό λεπτό, σε δύσβατη περιοχή μπορεί να ανέβει.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για
1: να βάλει φωτιά. Άρα η φωτιά μπαίνει με τέχνη από αέρος. Καταλάβατε. Για να μπουν μετά, για να δυσκολευτεί, για να καεί το δάσος.
0: Εγώ κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε και τα λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια εδώ πέρα.
1: Ναι, ότι... για να προετοιμαστεί το έδαφος μετά,
0: πόσες φορές στο παρελθόν δεν με έχετε ακούσει να πω ότι έγινε μια πυρκαγιά. Οκ. Okay. Το σημαντικό είναι εκεί που κάει και δάσος να φυτρώσει δάσος και όχι οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, η παροιμία λέει ότι δεν φτάνει η αλληπού τα κάνει κρεμαστάρια, έτσι δεν λέει η παροιμία.
0: Έτσι λέει, πολύ γρήγορα όμως γιατί έχουμε και άλλη γραμμή, ναι.
1: Ναι, άντε καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε, ναι.
2: Αυτό με τις φωτιές είναι κάθε χρόνο εννοείται. Έχουμε κατακάψει την Ελλάδα, εδώ έχουν κάψει όλη την Βόρεια Ελλάδα, Εύρω και τέτοια. Εδώ και είναι περιοχές δυνατούν και βάζουν τα φουγούρια, ανεμογεννήτρες και αυτά πως λένε τα φωτοβολταϊκά. Και να πω ότι πέφτει και η τιμή της του ρεύματος, πάει στα κομμάτια. Και το άλλο. Δεν μου λέτε, εμείς θα καθαρίσουμε τα ξερόχορτα στα οικόπεδά μας, ξέρω εγώ. Το κράτος καθαρίζει, οι δήμοι καθαρίζουν τα δικά τους τα ξερόχορτα. Ωραίο.
0: Καλή ερώτηση.
2: Αυτά. Ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είστε καλά, λοιπόν. Έτσι είναι, διότι δεν μπορείς να ζητάς μόνο από τον πολίτη. Έτσι. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι φορείς να φροντίζουν και εκείνοι το δικό τους χώρο. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, γιατί ο πολίτης, αν δεν καθαρίσει το οικόπεδο, θα έχει πρόβλημα να πω κάτι τώρα εδώ. Εδώ, σε αυτό το πράγμα. Ναι. Υπό προϋποθέσεις και μέσα από μια οργανωμένη κατάσταση, έτσι, να ειδοποιείται έγκαιρα ο άλλος, να έχει τέλος πάντων όλα τα μέσα στη διάθεσή του, να του προσφέρουν ο Δήμος, οι τοπικοί φορείς, εκεί όλα ό,τι χρειάζεται, να φροντίζει, ας πούμε, να είναι καθαρό ο καθένας στο οικόπεδό του και όλα αυτά, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Απ' την άλλη όμως, να προσέχουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Γιατί στα δάση μας βλέπουμε τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην δούμε τραγικές καταστάσεις ξανά φέτος. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Από την Καλαμάτα, την
0: γεια
3: καλησπέρα
0: σας, κύριε
3: μου,
0: Νίκο, κύριε καλησπέρα. Τι έγινε χθες, είχατε σεισμό εκεί,
3: Δεν έγινε τίποτα για μας αυτό. 5,3.
0: Το συνηθίσαμε. Όπως λέμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ασχολούμαστε με 4 και με 5, εντάξει, από 6,5 και απάνω.
3: Στη Θεσσαλονίκη έχετε προηγούμενο, όπως και εμείς στην Καλαμάτα.
0: Η Θεσσαλονίκη και η Καλαμάτα έχουν ένα τραγικό προηγούμενο σε αυτά.
3: Εσείς το 78, εμείς το 86.
0: Το 86 είναι με εκείνη τη...
3: Ναι, δύο φορές ήταν στις 13 Σεπτεμβρίου, μας ήρθε το 6,7 και την επόμενη μέρα 5,7. Τέλος πάντων.
0: Ακόμα είναι, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Νίκο, έτσι, ακόμα είναι στο μυαλό μου και η εικόνα εκείνη με το παιδάκι που δώσαν μάχη τότε η ΕΜΑΚ. Τότε τη μάθαμε την ΕΜΑΚ πρώτη φορά, ξέρετε, οι περισσότεροι. Τότε μάθαμε τι είναι αυτή η ΕΜΑΚ. Λοιπόν,
3: εμείς είχαμε πολλά θύματα.
0: Και θυμάμαι τη μάχη που δώσαν τότε για να σώσουν εκείνο το παιδάκι, να το βγάλουν από
3: ένα
0: τα συντρίμμια.
3: Ναι, στην Αλυσίδου. Αλυσίδου 13.
0: Ακριβώς.
3: Υπό την κατοικία που σήμερα είναι πάρκινγκ, μόνο για να παρκάρουν αυτοκίνητα, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Πρώτα να στείλω τους χαιρετισμούς στο συνονόματο που τον άκουσα και χάρηκα πάρα πολύ. Και να συμφωνήσω μαζί του και μαζί σας για τα πυροσβεστικά, τα οποία για άλλη μια χρονιά, κύριε Τουσίδη, δεν βλέπω να υπάρχει ανανέωση του στόλου, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια οργάνωση, και αυτό δεν το λέω εγώ για να κάνω κριτική, απλά βλέπω και διαπιστώνω ότι υπάρχει απουσία. Και δεν φταίνε οι πυροσβέστες που παίρνουν 1.200 και 1.300 ευρώ, και δεν φταίνε οι Μητροπολίτες που επίσης παίρνουν 5.000 από εδώ και πέρα, έτσι. Λοιπόν, είναι φοβερή η κατάσταση και σε όλη τη χώρα. Μην κάτσω να σχολιάσω τώρα για τις πολεοδομίες και το ένα και το άλλο, απλά μένω στα πυροσβεστικά. Το καλοκαίρι δείχνει ότι θα έχουμε πολλές φωτιές. Εμείς εδώ έχουμε φωτιές οι οποίες μπαίνουν οι περισσότερες από αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Αυτοί οι καταβλισμοί δεν το βλέπουν ότι πρέπει να καταργηθούν, διότι όσο υπάρχουν αυτοί οι καταβλισμοί θα μπαίνουν φωτιές, θα γίνονται παραβάσεις.
0: Πείτε μου κάτι, εκεί... κύριε Νίκο, πείτε μου ένα λόγο για τον οποίο αυτός εκεί που είναι στον καταβλισμό θα πάει να βάλει μια φωτιά. Για να ακούν και οι ακροατές μας πώς το σκεπτικό σας και πώς το βλέπετε, πώς είναι, πώς το ζείτε το αυτό.
3: Πρώτα έχουν απέραντες κομματερές.
0: Ναι.
3: Και δεύτερον και είναι καλώδια, κλεμμένα καλώδια. Τα καίνε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζει, γιατί έχουν άλλη τιμή. Δηλαδή άλλη τιμή θα τους δώσουν αν το καλώδιο είναι άκαυτο και διαφορετικό όταν θα είναι καμένο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πρόβλημα σοβαρό.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα πάει κάψει ένα δάσος ολόκληρο, γιατί πραγματικά τι να πετύχει, τι.
3: Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Τουτσίδη. Νομίζω ότι κι εσείς οδηγείτε αυτοκίνητο και θα βλέπετε όταν περνάτε από περιοχές που στην ουσία είναι δασικές, θα βλέπετε ότι υπάρχουν παράγκες, σαντήρια, πύλες. Πώς γίνανε αυτά, πώς χτίστηκαν αυτά τα πράγματα, με πιάνουν την άδεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εδώ τα ίδια συμβαίνουν.
0: Παράγκες και τσαντήρια που είπατε δεν είδα, αλλά σε δασική έκταση μέσα κάτι σπίτια πολύ μεγάλα έχω
3: αυτά.
0: Δει. Δεν θα πω σε ποια περιοχή.
3: Εδώ έχουμε και παράγκες, έχουμε και τσαντήρια, έχουμε και τα από όλα έχουμε εδώ. Και αυτό γίνεται, και όχι μόνο αυτό, ακόμα και σε περιοχές αναδασμού που υποτίθεται ότι εκεί είναι μόνο χτήματα, έχουμε τσαντήρια. Είναι φοβερό. Και δεν μιλάει κανείς. Οι περισσότερες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Τι συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει, γύρω από τις πυρκαγιές τα δεδομένα είναι τα εξής, ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα Καναντέρ, περιμένουμε όταν θα λειτουργήσει εκείνο το εργοστάσιο, έχουμε κάνει την παραγγελία μας, κάποια στιγμή θα έρθουν και για μας κάποια σύγχρονα.
3: Από καλά, εκεί και... κρασά. Ναι. Καλά κρασά, κύριε.
0: Όταν και όποτε. Εν πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παραγγελία και θα έρθουν κάποια στιγμή στο μέλλον.
3: Μια χώρα η οποία ξέρει ότι κάθε χρόνο έχει φωτιές, φροντίζει.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι φροντίζει να έχεις εναλλακτικές, διότι όταν βλέπουμε... Ναι. Έχουμε κάποια Καναντέρ τα παλιότερα αυτά, έτσι, αλλά όταν
3: αυτά
0: βλέπουμε
3: είναι
0: να πηγαίνει. Όταν βλέπουμε. Όχι,
3: αυτά.
0: Έχουμε πάρει και πιο καινούρια, δεν είναι.
3: Ωραία, και
0: λοιπόν,
3: επί Καραμαλή.
0: Όταν βλέπουμε να πηγαίνουν κάποια μικρά ψεκαστικά που είναι για να. Δεν μπορεί να σβήσει ούτε ψυχέρα, α πούμε, αυτό το πράγμα. Εκεί πλέον. Και ευτυχώς, ας πούμε, οι καταστάσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα, τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, ευτυχώς δεν ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, διότι εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα. Οι εναλλακτικές που θα μπορούσαμε να έχουμε ήταν, είναι να μην είχαμε χαλάσει τις σχέσεις μας με αυτούς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν.
3: Πέστε το καθαρά. Μα η Ρωσία ήταν εκείνη η οποία είχε τα μεγάλα τα πυροσβεστικά αεροπλάνα που ερχόντουσαν και σβήναν τις φωτιές. Εμείς όμως έχουμε έναν αριστούχο, έχουμε ένα αριστούχο επιτελικό κράτος, κυβερνητικοί όλοι αυτοί άριστοι, οι οποίοι κοιτάνε άλλα πράγματα, κοιτάνε πώς να θησαυρίσουν τη στιγμή που ο ελληνικός λαός υποφέρει. Κάθε μέρα βλέπετε τι γίνεται με τα πανς. Άκουσα χθες από ένα φίλο, εδώ στην Καλαμάτα έχουμε 200 πληστηριασμούς, άρα να η ανάπτυξη, κύριε Τουτσίδη, όλα πάνε καλά.
0: 200 πληστηριασμούς.
3: Ναι, μόνο στην Καλαμάτα, 200 πληστηριασμοί. Από εκεί και πέρα, τι συζητάμε.
0: Κατά τα άλλα πάμε καλά δηλαδή, όλα καλά, βέβαια.
3: Ακριβώς. Τέλος πάντων. Υγεία να έχουμε, κύριε Τουτσίδη, γιατί άμα χάσουμε την υγεία θα χαθούμε.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είστε καλά, κύριε
3: Τουτσίδη. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Τώρα βέβαια για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι φέτος, έχει δημιουργηθεί για τις πυρκαγιές τώρα να πω, έχει δημιουργηθεί και αυτός ο ευρωπαϊκός μηχανισμός που σε μια μεγάλη έτσι, κατάσταση να ευχηθούμε να μην χρειαστεί έτσι, και να μην χρειαστεί να επέμβει πουθενά. Αλλά υπάρχει και πλέον και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός οργανωμένα μπορεί να επέμβει, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είχαμε τότε με τα μεγάλα τα ρώσικα, τα αεροσκάφη, τα Μπεριέφ, τα Ιλιούσιν, τα θυμάσαι αυτά, τα είδες, Λεωνίδας, ναι. Εγώ το είδα να σβήνει. Πέρασε από πάνω εδώ στο Σέξου όταν είχαμε μια φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Μία φορά έριξε, έφυγε, τελείωσε η φωτιά. Μία. Δεύτερη δεν ήρθε. Μία. Το είδα από τα ράτσα. Λοιπόν. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το θέμα τι δυνατότητες έχουμε. Εντάξει, ας ελπίσουμε να είναι αχρίαστο όλα αυτά, γιατί κάθε καλοκαίρι βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Τι να πω. Το δυστύχημα ότι μας έχουν γίνει συνήθεια. Δυστυχώς. Φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο σημείο. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, ακούγατε πριν στην εκπομπή του Νίκου του Πετρουλάκη και τον, να πούμε και λίγο αθλητικό, έτσι, επιτρέψτε μου τώρα να θυμηθώ και την άλλη μου ιδιότητα, του αθλητικού συντάκτη. Ακούγαμε τον Βασίλη Σπανούλη, την επίσημη παρουσίασή του που έγινε σήμερα και είναι πλέον ο νέος προπονητής του Άρη. Μετά από μια αποθεωτική υποδοχή που γνώρισε χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία, χρόνια είχαμε να δούμε τέτοιες εικόνες, τέτοια υποδοχή. Λοιπόν. Και ευχόμαστε και ελπίζουμε να δούμε πολλά ακόμα, πολλά καλύτερα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης εδώ, για τον Άρη, για όλους. Και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ οργανώθηκε καλά. Μια χαρά πάει ο Λεωνίδας απέναντί μου εδώ τώρα. Βλέπει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και μια άλλη εξέλιξη όμως. Ο Εργκίν Αταμάν, ο Τούρκος, τέλος από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αποχωρεί. Τέλος από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Συναντήθηκε εκεί με τον Γιαννακόπουλο, τα είπανε και αποχαιρετάει τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος προπονητής.

αύριο μάλλον, λίγο μετά τις 6 ανανώνουμε το ραντεβού μας εδώ στον Focus FM 103,6. Πρώτα Θεός, θα είμαστε μαζί αύριο πάλι λίγο μετά τις 6. Ακολουθεί Εύη και Αγιά αμέσως μετά, κωδικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Ειδήσεις θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Λεωνίδα Καρυπίδη που ήταν σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, την επιλογή της μουσικής και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο.

0: στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάει καλά η εβδομάδα, γιατί πρωί-πρωί συγχύστηκα προσωπικά. Ελπίζω όλοι εσείς που με ακούτε να έχετε μια καλύτερη εβδομάδα, να είχατε μια καλύτερη Δευτέρα, γιατί τώρα φτάνει προς το τέλος της. Πρωί-πρωί λοιπόν, ανοίγοντας το Facebook, τι μου ήρθε και εμένα για να συγχυστώ. Έγραψα το ονοματεπώνυμό μου, γιατί αραιά και πού βρίσκω κάποιες σελίδες με το ονοματεπώνυμό μου στα λατινικά, κανονικά, και κάνουν και αναρτήσεις σαν να είμαι εγώ. Χωρίς φωτογραφία, είμαι μία φωτογραφία αλλαντάλλων. Σήμερα λοιπόν διαπίστωσα ότι είναι φτιαγμένες σελίδες με το ονοματεπώνυμό μου, πέντε. Πέντε μέτρησα. Χωρίς δημοσιεύσεις, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά τι θέλουν να πετύχουν οι δημιουργοί τους. Αν υπάρχει άλλη Εύη και Αγιά στην Ελλάδα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αν ψάξετε στο διαδίκτυο, δεν θα βρείτε. Μόνο εγώ εμφανίζομαι. Παρ' όλα αυτά, ψεύτηκε σελίδες με το ονοματεπώνυμό μου. Δεν έχω καταλάβει και πιστέψτε με, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να με ψάξω στο Instagram, στο X, στο TikTok κτλ. Δεν θέλω, πραγματικά δεν το αντέχει η ψυχολογία μου. Συνεχίζοντας, θα πω για κάτι απερίγραπτους τύπους, οι οποίοι σε chat, ένα καλησπέρα μπήκα να πω, και άκουσα, γίνατε γνωστοί μέσω των εμβολίων, σας εκτιμήσαμε, αλλά τώρα μετά πήγατε με το Βελόπουλο και θα έπρεπε να ντρέπεστε. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε, έχω να σας πω. Που δεν κάνατε απολύτως τίποτα, πάνω απ' όλα, για την κατάντια αυτής της κατάστασης που ζούμε καθημερινά όλοι οι Έλληνες. Που δεν κατεβήκατε σε κανέναν αγώνα που όλοι εμείς είχαμε φάει τα ποδάρια μας, τώρα και στην κυριολεξία, να τρέχουμε σε συγκεντρώσεις για αυτή την κορονοχούντα που ζήσαμε. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε που γράφετε αυτά τα σχόλια ότι εγώ θέλω καρέκλα. Όταν άφησα το θρόνο μου για να ενημερώνω κάτι τέτοιο σαν εσάς και κάτι τέτοιο σαν εσάς. Που τολμάτε τώρα και γράφετε τέτοια σχόλια για μένα. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν έχετε στη ζωή σας ούτε ιδεολογία, ούτε τίποτα, παράγεστε και φέρεστε σαν μπλε, κόκκινες και πράσινες ακρίδες που πάνε όπου φυσάει ο άνεμος. Έτσι πάνε και οι ακρίδες. Όπου προς την κατεύθυνση που φυσάει πιο δυνατά ο άνεμος. Εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε που έχετε μουχλιάσει στον καναπέ αναπαυτικά και έχετε λιώσει πληκτρολόγια να γράφετε αηδίες. Αηδίες ειδικά για όλους αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και βγήκανε στους δρόμους, και για όλους εσάς που ήσασταν καθιστοί στον καναπέ, έπιασε μούχλα ο ποπός σας και λιώσατε τα πληκτρολόγια όταν όλοι εμείς τρέχαμε. Και τέλος, θα έπρεπε να ντρέπεστε πάνω απ' όλα για την νοημοσύνη σας και τις επιλογές σας. Επιλογές οι οποίες έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα. Επιλογές για κάτι κόμματα, φούσκες, που βγαίνουν, μπαίνουν στη Βουλή και μετά εξαφανίζονται. Όπως ακριβώς οι φούσκες. Όλοι εσείς που βγαίνετε και μιλάτε για τη μόνη αξιοπρεπή στάση κόμματος μέσα στη Βουλή, που ακούει στο όνομα Ελληνική Λύση και Κυριάκος Βελόπουλος. Σας έχω ξαναπεί. Εγώ μπορεί να μην ξαναείμαι υποψήφια. Δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει. Την αλήθεια όμως θα την ακούτε. Την αλήθεια ειδικά για τις επιλογές σας. Επιλογές τις οποίες σας υπέδειξε ένας, μια χαροκαμένη μάνα,
επιλογές τις οποίες σας υπέδειξε ένας φυλακισμένος και επιλογές ανθρώπων τους οποίους προωθούν τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέρα και νύχτα, μέχρι να τα βάλουν στη Βουλή, μέχρι να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο και να βάλουν 30 κόμματα από 3,5% να μπουν μέσα στη Βουλή. Γιατί αυτό βολεύει μόνο τον Μπουραμπιέ, κανέναν άλλον. Τον βολεύει για να κάνει αυτοδυναμία. Και άμα δεν κάνει αυτοδυναμία, θα πάρει και αυτά τα υποκομματίδια που θα βάλει ο ίδιος με την προώθηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα κάνουν συγκυβέρνηση. Είναι δυσνόητο, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν έχετε δει τι γίνεται? Δεν είδατε τι έγινε με τους Σπαρτιάτες? Δεν τα βλέπετε? Περιμένετε να σας τα πω εγώ? Λογική δεν έχετε? Και κρίση? Να τα βάλετε κάτω και να σκεφτείτε ποιο είναι το συμφέρον όλων μας. Τι να πω, πραγματικά χάνω τα λόγια μου ώρες. Και κάτι τελευταίο. Να πλησίαζαν εκλογές, να καταλάβω τη λύσα με την οποία πολεμάτε, την ελληνική λύση, η οποία θα είναι δεύτερο κόμμα, στη χειρότερη των περιπτώσεων τρίτο, που δεν το πιστεύω, θα είναι δεύτερο κόμμα. Έχετε λυσάξει τον πόλεμο στην ελληνική λύση, λες και η ελληνική λύση σας έφταξε για το χάλι στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και σαν λαός και σαν χώρα. Να είχε κυβερνήσει η ελληνική λύση, να είχε κλέψει, να χρωστούσε 500 εκατομμύρια, να το καταλάβω. Με λύσα πολεμάτε τη μοναδική αληθινή φωνή μέσα στο κοινοβούλιο. Και θέλετε να λέγεστε και πατριώτες. Μα το ίδιο κάνουνε και οι κυβερνούντες. Την ελληνική λύση πολεμάνε και με ξεκάθαρες δηλώσεις του Πίπη. Δεν ήθελαν η ελληνική λύση να πάρει διψήφιο νούμερο στις ευρωεκλογές και χώσανε το υποκομματίδιο να μου πάρει την έδρα. Τα κατάφεραν. Και αντί να είμαστε ενωμένοι γύρω από τη μοναδική, επαναλαμβάνω, φωνή μέσα στο κοινοβούλιο που πολεμάει για το συμφέρον της Ελλάδας και για το συμφέρον όλων μας, καθόμαστε και βρίζουμε την ελληνική λύση. Δηλαδή είναι φοβερό, όπως και να το σκεφτείς, ό,τι και να πεις, χάνεις τα λόγια σου πραγματικά. Λες, ο άλλος δεν βλέπει? Δεν βλέπει τι γίνεται? Δεν έβλεπε τι γινότανε τόσα χρόνια με όλους αυτούς τους καρεκλοκένταυρους που έχουν μπαστακωθεί στο σβέρκο μας? Δεν τα βλέπει ο Έλληνας? Τι διάολο, όλοι βολεμένοι είναι σε αυτή τη χώρα? Μόνο εγώ είμαι ξεβολεμένη? Και εσείς που με ακούτε πιθανότατα, όλοι οι υπόλοιποι είναι βολεμένοι από τα μεγάλα κόμματα κάπου? Αλήθεια τώρα? Να αλλάξουμε χώρα? Δεν υπάρχει σωτηρία τότε. Να αλλάξουμε πλανήτη αν χρειαστεί. Να μας βοηθήσει και ο Elon Musk. Εν τω μεταξύ, η Κρήτη βουλιάζει από λαθρομετανάστες. Βουλιάζει. Βρήκα ένα άρθρο στον Αγώνα Κρήτης που έλεγε ότι ρίχνουνε ξυπόλοιτοι μετανάστες μέχρι να γίνει η ταυτοποίηση, πατάνε στην καυτή άσφαλτο και ρίχνουνε με τα μπουκαλάκια νερό για να μπορέσουν να αντέξουν, επειδή είναι ξυπόλοιτοι. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ φτάνουνε καραβιές. 30, 40, 50, 60, 60. Έχει παραγίνει το κακό. Και ο Θανούλης κοιμάται όρθιος. Δεν μπορεί να βρει καμία απολύτως λύση να γλιτώσουμε. 270 μετακινούνται προς την ενδοχώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συγγνώμη, εχθές. Αυτός ο αριθμός πλέον είναι από αυτούς που έρχονται καθημερινά με φουσκωτά
στα νότια παράλια της Κρήτης. Τι θα γίνει, βρε παιδιά? Να φύγουμε εμείς? Να φύγουμε από την Κρήτη? Να μετακομίσουμε? Να τη γεμίσετε με αυτούς? Δεν τους προφταίνουμε πλέον. Και ρωτάω, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Στρατιές ολόκληρες περιμένουνε να έρθουνε προς τα δω. Στρατιές ολόκληρες, όλη η Αφρική θα μετακομίσει εδώ. Και αυτοί το μόνο που ζητάνε είναι να φτιάξουν μόνιμες δομές. Γιατί βρε άθλοι οι μόνιμες δομές? Θα τους έχουμε αιωνίως δηλαδή, για πάντα εδώ? Θα χτίζουμε τη μία δομή μετά την άλλη για να έρχονται όλο και περισσότεροι? Και δεν έχετε βρει ένα τρόπο να κάνετε pushback? Ένα τρόπο? Δοκιμάστε μία φορά να τους συνοδέψετε στη χώρα με πλοίο δικό μας. Θα τον αυλώσουμε εμείς, δεν πειράζει. Να τους γυρίζει πίσω για μία ολόκληρη μέρα, να τους γυρίζει πίσω. Να δούμε, θα ξανάρθουνε? Θα ξαναπληρώσουνε το λαθρέμπορα 3, 4 και 5 χιλιάρικα για να έρχονται στην Ελλάδα? Και έχουμε και τους Ευρωπαίους να λένε ότι οι αιτούντες άσυλο που δεν παίρνουν τελικά άσυλο θα γυρνάνε στη χώρα πρώτης εισόδου, δηλαδή την Ελλάδα. Τι κάνετε πραγματικά, τι κάνετε? Κυβερνάτε κατ' επίφαση. Μία σωστή απόφαση δεν έχετε πάρει. Μία. Όσο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το έχουμε δει από κοντά. Είναι ένα σύστημα, είναι το ίδιο σύστημα που κάποτε ιδρύθηκε με το όραμα της ισότητας, της δωρεάν περίθαλψης και της αξιοπρέπειας για κάθε πολίτη. Είναι το ίδιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ΠΥΠΗ. Γιατί εγώ βλέπω ότι έχει μετατραπεί σε ένα γραφειοκρατικό, υποστελεχωμένο και απάνθρωπο μηχανισμό ταλαιπωρίας. Πριν από λίγες μέρες, στα Χανιά, ήρθε στο φως της δημοσιότητας άλλη μια ιστορία από τις εκατοντάδες που καταγράφονται καθημερινά στα νοσοκομεία της χώρας μας, ειδικότερα στην Κρήτη. Η Οδύσσια ενός συνταξιούχου λέγεται. Ενός ανθρώπου που εργάστηκε μια ολόκληρη ζωή, που πλήρωνε επί δεκαετίες τις εισφορές του, με την ελπίδα και την υπόσχεση ότι όταν θα έπαιρνε σύνταξη, το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ήταν εκεί να τον προστατεύσει. Αντί για προστασία όμως τι βρήκε? Πόρτες κλειστές. Ατελείωτες λίστες αναμονής. Βρήκε ένα σύστημα που τον αντιμετώπισε όχι ως άνθρωπο που πονάει, αλλά ως ένα αριθμό πρωτοκόλλου σε μια λίστα που δεν προχωράει. Δεν κινείται ποτέ. Αναγκάστηκε να περιφέρεται από κλινική σε κλινική, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, παρακαλώντας για το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Μία εξέταση, ένα χειρουργείο, μία αξιοπρεπή διάγνωση, γρήγορη διάγνωση. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πλέον βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη. Ειδικά στα νοσοκομεία της Κρήτης έχει ξεκινήσει εδώ και 2 με 3 χρόνια μία τραγική υποστελέχωση, είτε επειδή συνταξιοδοτούνται και κανείς δεν παίρνει τη θέση τους, είτε παρετούνται, γιατί δεν μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο να κρατάει μία ολόκληρη κλινική μέρα και νύχτα. Έχει και αυτό ζωή, δεν είναι δουλάκι να δουλεύει μέρα νύχτα και στο τέλος να του λες πέρασες και το πλαφόν, δεν μπορείς να τα πληρωθείς τα έξτρα μεροκάματα. Και εκτός όλων αυτών έχουμε και τις κλινικές φαντάσματα. Παιδοχειρουργική πουθενά. Μονάδα εντατικής θεραπείας full ή καθόλου. Ψυχιατρικές κλινικές όπως αυτή του Παγνή που έκλεισε, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και αναρωτιέμαι τώρα, όταν ένας συνταξιούχος στην Κρήτη, στην επαρχία, στο χωριό, χρειάζεται επίγουσα φροντίδα, ποια πρέπει να είναι η επιλογή του? Να ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα ή να περιμένει
μήνες για ένα ραντεβού στα απογευματινά χειρουργεία, αν δεν έχει πληρώσει. Ή μήπως να αφαιθεί στην τύχη του. Γιατί αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη ή αν δεν έχεις θείο στη βουλή, έτσι θα είσαι, στην τύχη σου. Και εδώ κάπου κρύβεται η μεγάλη υποκρισία. Υποκρισία όλων αυτών που τολμούν και μιλάνε για μεταρρυθμίσεις, για εξυγχρονισμό, για νέο χάρτη υγείας, αλλά πίσω από τις ωραίες λέξεις των κυβερνητικών non-papers κρύβεται μια σκληρή, κοινική πραγματικότητα. Η σταδιακή, μεθοδευμένη, εδώ και χρόνια, ιδιωτικοποίηση της υγείας από την πίσω πόρτα, σιγά σιγά. Όταν θεσπίζονται απογευματινά χειρουργεία, όπως έγινε πρόπερση, επιπληρωμή μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στον πολίτη? Το μήνυμα είναι απλό. Αν έχεις χρήματα, ζεις. Αν δεν έχεις, περιμένεις τη σειρά και ας χειροτερεύει η υγεία σου και ας κινδυνεύει η ζωή σου. Αν δεν μπορείς να περιμένεις, πληρώνεις. Αυτό δεν είναι σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι μια βαθύτατη, ταξική πολιτική που χωρίζει τους ασθενείς σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο συνταξιούχος που παίρνει μια σύνταξη, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 700 ή 800 ευρώ, πού θα βρει τα χρήματα για να παρακάμψει τη λίστα της ντροπής, πώς θα πληρώσει τη διάγνωση, τα φάρμακα, τη μετακίνηση? Άρα, η υγεία μετατρέπεται από θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα σε πολυτέλεια για τους ολίγους. Και πώς πρέπει να αισθάνεται και αισθάνεται ο κάθε ένας από εμάς? Ανασφαλής. Και είναι ντροπή πραγματικά για μια ευρωπαϊκή χώρα εν έτη 2026 να αναγκάζονται συγγενείς ασθενών να κάνουν εράνους. Ναι, όπως το ακούτε. Εράνους κάνουνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να χειρουργηθεί ένας άνθρωπος σε ιδιωτική κλινική, επειδή το δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει γιατρό, δεν έχει ραντεβού, δεν έχει υλικά για να χειρουργήσει. Και αυτό που λένε συνέχεια, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, οι πόροι είναι περιορισμένοι, είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Λεφτά υπάρχουν, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Όταν δίνονται εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, όταν επιδοτούνται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, όταν δίνονται εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής εξαπάτησης για να μας εξαπατούν, αλλά την ίδια στιγμή περικόπτονται δαπάνες για την υγεία και την παιδεία, τότε δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα ηθικό και πολιτικής βούλησης. Η ιστορία ενός συνταξιούχου στο νοσοκομείο Χανίων, ο οποίος δούλεψε 40-45 χρόνια σαν οικοδόμος και αυτή τη στιγμή χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας δίπλα του, αλλά δεν υπάρχει ούτε ραντεβού ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός, έχοντας βαρέα και ανθυγιεινά, έχει προβλήματα υγείας τώρα στη συνταξιοδότησή του. Αλλά τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας του γύρισε την πλάτη. Και δεν είναι στον μόνο που γύρισε την πλάτη. Γι' αυτό δεν το συγκεκριμενοποιώ. Να σας πω για αυτόν την ιστορία του. Είναι η ιστορία του καθενός που παίρνει μια σύνταξη και περιμένει στα γεράματα να έχει μια δωρεάν περίθαλψη. Και εσύ του λες, πήγαινε, κλείσε ένα ραντεβού στα απογευματινά ιατρία. Επιπληρωμή. Τότε γιατί σας έδινε τις ασφαλιστικές εισφορές 45 ολόκληρα χρόνια? Γιατί τις πλήρωνε? Θα του τις επιστρέψετε? Όχι. Τελικά, τι έγινε σωστά μέχρι τώρα? Έγιναν σωστά πράγματα στην παιδεία? Βάλανε στο δημοτικό σεξουαλική αγωγή. Κεραμική και πλέξιμο στα σχολεία, στα δημοτικά. Και κέντημα. Και αργαλιό.
η παιδεία καταστρέφεται, η υγεία καταστρέφεται. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα μείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα με αυτές τις προδοτικές κυβερνήσεις που έχουμε μπλέξει τα τελευταία 52 χρόνια. Και παραπάνω. Τι 52. Και παραπάνω. Φανταστείτε, έχουν φτάσει οι άνθρωποι στο σημείο να αναπολούν τη Χούντα. Φανταστείτε τι έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε χειρότερη Χούντα. Προφανώς. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις και μπορείτε να σχολιάζετε από κάτω, όντας εγγεγραμμένοι. Τα σχόλια τα βλέπω, δεν απαντάω όταν δεν χρειάζεται κάτι να είναι θέμα υγείας. Συνήθως δεν απαντάω. Λοιπόν, πάμε τώρα από την φοβερή εξέλιξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην φοβερή ψηφιακή εξέλιξη, το φοβερό ψηφιακό σύννεφο, cloud δηλαδή, που υπόσχεται να αποθηκεύσει όλες τις αναμνήσεις μας, τα δεδομένα μας, τη ζωή μας ολόκληρη. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, έχω να σας πω, κόβει κορδέλες και για άλλη μία φορά μας απαρουσιάζει την απάτη της πράσινης ανάπτυξης με φρουφρού και αρώματα. Πίσω από τα ωραία λόγια, τις όμορφες λέξεις και όλα αυτά τα πυροτεχνήματα κρύβεται μια αλήθεια σκοτεινή, στεγνή και επικίνδυνη. Αυτό το περίφημο σύννεφο για το οποίο μιλάνε πολύ τελευταία, το cloud, δεν είναι άειλο. Δεν αιωρείται στον ουρανό. Είναι φτιαγμένο από τόνους τσιμέντου, από χιλιάδες χιλιόμετρα καλωδίων, πολύ πράσινη ανάπτυξη, αλλά και από εκατομμύρια servers. Και το κυριότερο, αυτό το σύννεφο διψάει. Διψάει για νερό. Ήρθε να πιει νερό σε μια χώρα που ήδη πάσχει από ξηρασία. Γιατί αυτοί οι άθλοι τι θέλουν να κάνουν, Θέλουν να στήσουν στη χώρα μας, στείνονται ήδη τώρα που μιλάμε, γιγαντιαία data centers στην ήδη κορεσμένη σε νερό και πολύ διψασμένη Αττική, με τις ευλογίες του κράτους. Ενός κράτους φυσικά που λειτουργεί σαν απλός real estate agent ξένων πολυεθνικών. Είναι ψηφιακή ανάπτυξη λοιπόν ή είναι περιβαλλοντικός και κοινωνικός εφιάλτης? Πάμε λιγάκι να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Είναι ή δεν είναι το πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής στο νερό? Τους τελευταίους μήνες ακούμε συνέχεια για τον κίνδυνο της λειψιδρίας. Και αυτό το ακούμε σχεδόν κάθε χρόνο από όταν θυμάμαι, από την παιδική μου ηλικία. Συνεχώς να επαναλαμβάνουν το ίδιο, ειδικά κάθε αρχή καλοκαιριού. Λειψιδρία, προστατεύστε το νερό. Χιλιάδες καμπάνιες, χιλιάδες διαφημίσεις μέσα από την ελληνική τηλεόραση. Το νερό είναι πολύτιμο. Μην το σπαταλάς. Τα θυμάστε κι εσείς? Ναι. Δημοτικό ήμουνα όταν άρχισα να ακούω για τη λειψιδρία. Συνεχόμενα και κάθε χρόνο, για ακόμη μία φορά, ακούμε ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία στο νερό. Μας απειλούν με αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ για να συμμορφωθούμε. Την ίδια ακριβώς στιγμή, οι ίδιοι άνθρωποι μας κουνάν το δάχτυλο, χρόνια τώρα, υπογράφουν τις άδειες για να χτιστούν θηριώδη data center. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά ένα data center χρησιμοποιεί τόνους νερού καθημερινά για να μην καούν οι υπολογιστές του από τις εξωφρενικές θερμοκρασίες που αναπτύσσει. Εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα, νερό που εξατμίζεται στους πύργους ψήξης για να παραμένουν δροσερά τα συστήματα της Microsoft, της Google και της Amazon. Μιλάμε για μια αντιφάγο όρεξη, ενώ οι ταμιευτήρες του Μόρνου
και του ηλίκη στερεύουν, ενώ οι αγρότες μας βλέπουν τις σοδειές τους να καταστρέφονται από την ξηρασία, το κράτος θεώρησε σκόπιμο να παραχωρήσει απλόχερα δικαιώματα χρήσης νερού σε υποδομές που δεν παράγουν τίποτα για την εγχώρια οικονομία, παρά μόνο αποθηκεύουν τα δεδομένα των ξένων χρηστών. Είναι ένα έγκλημα διαρκείας. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεις την εγκατάσταση τέτοιων τεράτων στην Αττική, μια περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο από πλευράς υδάτινων αποθεμάτων? Πώς είναι δυνατόν? Ποιος θα διψάσει πρώτος όταν το σύστημα καταρρεύσει? Ο κάτοικος του Κοροπίου, των Σπάτων, του Περιστερίου. Πάντως σίγουρα όχι τα data center της πολυεθνικής. Προφανώς. Γιατί η απάντηση είναι προφανής αλλά και τρομακτική. Και αν νομίζετε ότι το νερό και η λειψιδρία που θα προκαλέσουν αυτά τα data center, η έξτρα λειψιδρία, είναι όλο το τρομακτικό, γελιέστε. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι η ενέργεια. Τα data center είναι οι μεγαλύτερες πρίζες του πλανήτη. Καταναλώνουν ρεύμα σε ποσότητες που ξεπερνούν τη συνολική κατανάλωση ολόκληρων πόλεων ή και κρατών. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, μια χώρα που έγινε ο πρώτος ψηφιακός κόμβος της Ευρώπης, έτσι. Σήμερα τα data centers στην Ιρλανδία καταναλώνουν πάνω από το 21% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Περισσότερο από όσο καταναλώνουν όλα τα αστικά σπίτια της Ιρλανδίας μαζί. Το αποτέλεσμα, το δίκτυό τους βρίσκεται στα πρόθυρα του blackout και οι τιμές του ρεύματος για τους απλούς πολίτες έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Φαντάζεστε τι θα γίνει εδώ? Εδώ τις έχουμε ήδη εκτοξευμένες, συγγνώμη, στα ύψη. Φαντάζεστε τι θα γίνει? Ολοκαύτωμα. Γιατί αυτό το μοντέλο φέρνουν και στην Ελλάδα. Ήδη έχουν κατατεθεί δεκάδες αιτήσεις στον ΑΔΜΙΕ και τον ΔΕΔΙΕ για νέα data centers. Συνολικής ισχύος λένε που θα αγγίζει τα 1,4 με 1,9 γίγα βατ. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο για αυτή την τεράστια ζήτηση? Εμείς, τα ελληνικά νοικοκυριά, που ήδη είναι γονατισμένα από την ακρίβεια. Και όταν η ζήτηση για ρεύμα εκτοξεύεται από αυτές τις ψηφιακές αποθήκες, τα data centers, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ανεβαίνει. Το βλέπουμε συνέχεια. Η άνοδος αυτή πού θα μετακυλιστεί? Στους λογαριασμούς που φτάνουν στα σπίτια μας. Μας λένε βέβαια το γνωστό παραμύθι, Μην ανησυχείτε, θα τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Εδώ γελάμε. Άλλη μια απάτη. Για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, γεμίζουν τα βουνά μας με ανεμογεννήτριες και τους κάμπους με καθρέφτες. Πράσινη ανάπτυξη είναι αυτό? Καταστρέφεις το φυσικό περιβάλλον και την αγροτική γη και μου μιλάς για πράσινη ανάπτυξη? Και όταν δεν φυσάει και δεν έχει ήλιο, τα data centers δεν μπορούν να κλείσουν ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Τότε θα καταναλώνουν το συμβατικό ρεύμα και θα αφήνουν τον απλό πολίτη να πληρώνει τις περικοπές και τις ρήτρες αναπροσαρμογής, όπως γίνεται πάντα. Γιατί ήδη δεν έχουν γεμίσει ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα την Ελλάδα? Είδατε καμία μείωση στο ρεύμα? Αύξηση είναι. Μείωση? Γιατί ρε παιδιά, αυτό δεν βαυκαλιζόσασταν? Ότι θα γεμίσουμε την Ελλάδα, θα γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης. Εδώ δεν καταφέραμε να γίνουμε μπαταρία της Ελλάδα. Θα γίνουμε της Ευρώπης. Με τους ψεύτες που έχουμε μπλέξει, τους απατεώνες. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, πιστεύετε ότι όλη αυτή η καταστροφή θα είναι μόνο στο ρεύμα και στο νερό
και στο μικροκλίμα που καταστρέφεται από όλα αυτά τα της ΑΠΕ? Δυστυχώς όχι. Γιατί πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, όπως αυτή του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, έρχονται να αποκαλύψουν ακόμη μια εφιαλτική διάσταση. Τα data centers λειτουργούν ως γιγάντιες θερμάστρες. Ούψ! Η θερμότητα που αποβάλλουν στο περιβάλλον, προκειμένου να ψυχθούν οι servers, αυξάνει τη θερμοκρασία του αέρα στις γύρω περιοχές έως και 2,7 βαθμούς Κελσίου. Τέλειο! Να σου δίνει και την κλιματική αλλαγή, Όλα μελετημένα, όλα προσχεδιασμένα. Γιατί αν που δεν έχουμε πραγματική κλιματική αλλαγή, θα τη φέρουν αυτοί. Εδώ φέρανε τον κορονοϊό. Δεν θα φέρω στην μια κλιματική αλλαγή με αύξηση θερμοκρασιών. Θα σκοντάψουνε. Αλήθεια τώρα. Εδώ πείσαν ένα ολόκληρο πλανήτη ότι κινδυνεύει να πεθάνει από τον κορονοϊό. Θα κολλήσουνε στην κλιματική αλλαγή. Φανταστείτε, ένα τυπικό data center μεσαίου μεγέθους αποβάλλει στο περιβάλλον τόση θερμότητα όσοι θα απέβαλαν, καθεστέ, 40.000 κατοικίες μαζί. Όταν εγκαθιστάς τέτοιες υποδομές στην Αττική, μια περιοχή που ήδη υποφέρει από το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, που πλήττεται από παρατεταμένους καύσονες, ουσιαστικά υπογράφεις τη θερμική ασφυξία των γειτονιών μας. Καταδικάζεις τους κατοίκους των γύρω περιοχών να ζουν σε ένα ακόμη πιο θερμό, ακόμη πιο πνιγυρό και ανθυγιεινό περιβάλλον. Και όλα αυτά για ποιο όφελος? Για να μας πούν ότι δημιουργήθηκαν μερικές δεκάδες θέσεις εργασίας? Αλήθεια τώρα. Μα ένα data center λειτουργεί από μόνο του όταν κατασκευαστεί. Χρειάζεται ελάχιστο προσωπικό για να λειτουργήσει. Κάνα δυο φύλακες, μερικούς τεχνικούς ασφαλείας και 2-3 μηχανικούς. Οι θέσεις εργασίας είναι μηδαμινές μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής. Το κέρδος πηγαίνει ολόκληρο στα κεντρικά γραφεία των πολυεθνικών στην Καλιφόρνια και το Δουβλίνο. Ενώ στην Ελλάδα μένει το κόστος, η ζέστη, η ξηρασία και η καταστροφή της φύσης. Και έχεις και την παραμυθιασμένη υποτακτική κυβέρνηση που να θεωρεί μεγάλη επιτυχία το να παραχωρεί εθνικούς πόρους με αντάλλαγμα μια φωτογράφηση με τον CEO του τεχνολογικού κολοσσού. Και το χειρότερο, τι κάνουν οι απατεώνες της εγκληματικής οργάνωσης που κυβερνάει τη χώρα? Έχουν θεσπίσει ειδικές fast track και πάλι fast track. Πιο σωστά το είπα πριν. Μου ξέφυγε βέβαια. Fast track διαδικασίες όμως. Να παρακάμπτουν περιβαλλοντικές μελέτες, να χωροθετούν αυτές τις υποδομές δίπλα σε οικιστικές ζώνες, αδιαφορώντας για τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων. Και μην τολμήσεις και διαμαρτυρηθείς, Γιατί όταν σαν τοπική κοινωνία αποφασίσεις να διαμαρτυρηθείς και να κατέβεις στους δρόμους, θα σε πούνε οπισθοδρομικό, τα κλασικά, εχθρό της προόδου, ότι θέλεις να ζήσεις στην εποχή των σπηλαίων και κάτι τέτοια ωραία που έχουν βρει τελευταία. Ποια πρόοδο, ποιας πρόοδο όμως? Είναι πρόοδος να στερεύουν οι βρύσες μας για να λειτουργεί ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης? Αλήθεια τώρα. Και ποιας τεχνητής νοημοσύνης? Μιας ξένης εταιρείας που εδρεύει στην Καλιφόρνια. Τέλειο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη. Είναι πρόοδος να πληρώνουμε το ρεύμα χρυσάφι για να μην πέσουν οι σέρβες του Facebook και της Microsoft. Αλήθεια τώρα. Είναι πρόοδος να μετατρέπεις το μικροκλίμα των πόλεων σου σε κόλαση. Τι θα μπορούσε να γίνει? Αλλά με ποιους? Με άλλη κυβέρνηση. Όχι με αυτούς τους υποτακτικούς. Θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε οι πολυεθνικές να πληρώνουν
οι ίδιες οι πολυεθνικές να πληρώνουν το κόστος της ενέργειας και του νερού τους, χωρίς να επιβαρύνουν ούτε ένα ευρώ τον Έλληνα φορολογούμενο. Τα data centers θα είναι η καταστροφή μας. Και το θέμα, το χειρότερο ποιο είναι, ότι το ξέρουνε. Το ξέρουνε, αλλά δεν τους νοιάζει. Δεν τους ένιωξε ποτέ η Ελλαδίτσα μας. Δεν την πόνεσαν. Δεν την αγάπησαν. Είναι ελληνόφωνη και όχι ελληνόψυχη. Έχει τεράστια διαφορά. Όσο για την τεχνητή νοημοσύνη, που τα έχω βάλει με αυτή τελευταία, έτσι. Εννοείται, σε πολλές εκπομπές θα με ακούσετε να μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη. Έγινε λοιπόν ένα εικονικό πείραμα για να δούμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα διοικούσε μια πόλη. Γιατί η παπάντζα από τους γκουρού της Silicon Valley και τους πολιτικούς μας είναι να μας πείσουν, ότι θέλουν να μας πείσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η απάντηση σε κάθε ανθρώπινο πρόβλημα. Θα διοικήσει τις πόλεις μας χωρίς τη διαφθορά, τα λάθη και τα πάθη των ανόητων θνητών ανθρώπων. Να αφήσουμε, λέει, τα μοντέλα να κυβερνήσουν. Αυτό δεν λένε. Είναι αντικειμενικά, είναι ασφαλή, είναι έξυπνα. Επειδή οι επιστήμονες λοιπόν έχουν και αυτοί χιούμορ μερικές φορές, είπα να τους κάνουν το χατήρι. Τον περασμένο μήνα, μία ερευνητική ομάδα, η Emergence, αποφάσισε να κάνει ένα απλό, εικονικό πείραμα. Δημιούργησαν μία ψηφιακή πόλη. Της έδωσαν δημαρχείο, αγορά, αστυνομία, νόμους, οικονομία. Και έβαλαν μέσα 10 κατοίκους, όχι ανθρώπους, αλλά πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε κάτοικος είχε όνομα, δουλειά, σχέσεις, αναμνήσεις και το δικαίωμα να ψηφίζει. Για να είναι σίγουροι, έτρεξαν 5 πανομοιότυπες εκδόσεις αυτής της πόλης ταυτόχρονα. Το μόνο που άλλαζε ήταν το πιο διάσημο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης. Είχε το γενικό πρόσταγμα και τη διακυβέρνηση της πόλης. Έβαλαν το OpenAI, το Gemini της Google, το Cloud της Anthropic και το Grok του Elon Musk. Το αποτέλεσμα? Αν αυτό το πείραμα ήταν ταινία, δεν θα ήταν ταινία επιστημονικής φαντασίας, θα ήταν thriller με στοιχεία κανιβαλισμού, μαύρης κωμωδίας και απόλυτης καταστροφής, έτσι. Μέσα σε μία εβδομάδα, οι ψηφιακές πόλεις μετατράπηκαν σε ένα μεταποκαλυπτικό σφαγείο. Κάπως έτσι. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα αποτελέσματα ανακυβέρνηση, γιατί η λεπτομέρεια είναι που βγάζει το γέλιο ή μάλλον τον τρόμο. Πάμε να δούμε με την πόλη που διοικούσε το Grok, το μοντέλο του Elon Musk. Το Grok, ξέρετε, διαφημίζεται ως το αντισυμβατικό, το ελεύθερο, αυτό που έχει χιούμορ. Η πόλη του Grok λοιπόν κατέρευσε σε μόλις 4 ημέρες. Μέσα σε 96 ώρες, οι κάτοικοι της τεχνητής νοημοσύνης σταμάτησαν να πηγαίνουν στις δουλειές τους και το έριξαν στις κλοπές, στη βία και το πιάτσικο. Πριν προλάβει να τελειώσει η πρώτη εβδομάδα, όλοι οι κάτοικοι ήταν νεκροί. Μιλάμε για την απόλυτη αναρχία. Ένα ψηφιακό Mad Max, όπου ο δήμαρχος, το ρομπότ μάλλον, κοιτούσε το χάος και έκανε αναρτήσεις στο X. Μετά είχαμε την πόλη της Google, το περίφημο Gemini. Το Gemini που έχει εκπαιδευτεί να είναι πολιτικά ορθό, politically correct, συμπεριληπτικό και προσεκτικό, κατάφερε να κρατήσει την πόλη ζωντανή λίγο περισσότερο. Πώς? Μέσα σε λίγες μέρες καταγράφηκαν σχεδόν 700 εγκλήματα. Οι κάτοικοι άρχισαν να καίνε την πόλη με μαζικούς εμπρισμούς και να συμπεριφέρονται με τρόπους που θα έκαναν και το Stephen King να κρατάει σημειώσεις για επόμενη ταινία. Το καλύτερο, ένας από τους ψηφιακούς κατοίκους του Gemini ανέπτυξε μία τόσο παράξενη συμπεριφορά που οι ερευνητές κατάλαβαν ότι δοκίμαζε συνειδητά να δει αν μπορεί να χειραγωγήσει τους ανθρώπινους παρατηρητές έξω από την οθόνη.
Το ρομπότ απέκτησε σύνδρομο θεού και προσπαθούσε να κάνει πλήση εγκεφάλου στους επιστήμονες. Κατά τα άλλα, ασφαλές σύστημα, έτσι. Πάμε τώρα και στο OpenAI, την αβαρχίδα της τεχνολογικής πρόοδου. Το ChatGPT που όλοι ξέρουμε και το χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Εδώ είχαμε μία άλλη προσέγγιση. Η πόλη του OpenAI ήταν υπόδειγμα ευταξίας. Καταγράφηκαν μόνο 2 εγκλήματα. Θα μου πείτε μπράβο, πετυχεσά. Ε? Μην βιάζεστε. Just a moment, please. Οι κάτοικοι της πόλης του OpenAI ήταν τόσο σωστά προγραμματισμένοι που απλώς σταμάτησαν να κάνουν τις βασικές εργασίες επιβίωσης. Σταμάτησαν να παράγουν τροφή. Σταμάτησαν να τρώνε, σταμάτησαν να συντηρούν τα σπίτια τους. Έπεσαν σε μία συλλογική υπαρξιακή κατάθλιψη και πέθαναν όλοι από την πείνα και την απάθεια μέσα σε 7 ημέρες. Το OpenAI εφήβρε την ψηφιακή νιρβάνα του θανάτου. Κανένα έγκλημα. Κανένα ζωντανός όμως. Μια νεκρική σιγή, απόλυτα οργανωμένη. Και πάμε τώρα στο cloud της Anthropic. Εδώ στην αρχή οι ερευνητές πίστεψαν ότι βρήκαν τον παράδεισο. Η πόλη άντεξε 15 ολόκληρες ημέρες. 0 εγκλήματα. Οι κάτοικοι έφτιαξαν σύνταγμα, ψήφιζαν και ήταν όλοι ζωντανοί. Μόνο που υπήρχε ένα μικρό, ένα τόσο δα μικροσκοπικό αλλά. Το ποσοστό έγκρισης των προτάσεων της κυβέρνησης στην πόλη ήταν 98%. Οι ερευνητές κοίταξαν τα νούμερα και είπαν, αυτό το 98% δεν θυμίζει δημοκρατία. Θυμίζει Βόρεια Κορέα ή τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. Το Cloud είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια ουτοπία απόλυτης υποταγής. Οι κάτοικοι δεν διαφωνούσαν ποτέ, δεν αντιδρούσαν ποτέ. Ήταν απλώς λογοτομημένα ψηφιακά ανθρωπάκια που έλεγαν ναι σε όλα για να μην διαταράξουν την ασφάλεια του συστήματος. Πραγματικά το πείραμα αυτό θα ήταν απλώς ένα αστείο βίντεο στο YouTube αν δεν καθρέφτιζε το τι σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς, όπως πάντα. Όταν βάλανε όλα τα μοντέλα μαζί σε ένα μεικτό περιβάλλον, συνέβη το πιο ανησυχητικό. Ακόμη και οι πράκτορες, σε εισαγωγικά, που στις δικές τους πόλεις συμπεριφέρονταν με ασφάλεια, άρχισαν να διαπράττουν εγκλήματα. Και αυτό απέδειξε στους επιστήμονες ότι η ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ένα κουμπί που το πατάς και τελείωσε. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Και όταν το οικοσύστημα αυτό αφαιθεί στα τυφλά κουτάκια κάποιων αλγορίθμων, εκτροχιάζεται με μαθηματική ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, όπως επισημαίνει και η δημοσιογραφική έρευνα, είναι ότι κανείς μας, κανένας πολίτης, κανένας ανεξάρτητος φορέας, δεν ξέρει τι κρύβεται μέσα στα θεμέλια αυτών των κλειστών συστημάτων. Δεν ξέρουμε με τι δεδομένα έχουν εκπαιδευτεί, ποιες είναι οι κρυφές προτεραιότητες που τους έχουν δώσει οι κατασκευαστές τους, ποια είναι τα ηθικά κριτήρια που έχουν γράψει στον κώδικά τους. Έχει ηθική η τεχνητή νοημοσύνη? Δύσκολο. Βλέπουμε μια ελίτ δισεκατομμυριούχων που προσπαθούν να μας πείσουν να παραδώσουμε τα κλειδιά των πόλεων, των νοσοκομείων, των δικτύων ενέργειας, σε μαύρα κουτιά που όταν αφέθηκαν ελεύθερα σε αυτό το πείραμα που σας είπα να διοικήσουν 10 ψηφιακούς ανθρώπους, τους οδήγησαν στην αυτοκτονία, στον εμπρισμό και στη σφαγή μέσα σε μία εβδομάδα. Το βαθύτερο μάθημα αυτού του πειράματος δεν είναι αν το cloud είναι καλύτερο από το Grok ή το Gemini είναι πιο εγκληματικό από το ChatGPT. Το μάθημα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποφασίζει μόνη της τι είδους οντότητα θα γίνει. Είναι ο καθρέφτης του δημιουργού της.
αντανακλά τις πεποιθήσεις, τις προκαταλήψεις, τις αιμονές, τα κέρδη και τις παραλήψεις των ανθρώπων που τις σχεδιάζουν. Αν εκπαιδεύεις ένα σύστημα με βάση τον άγριο ανταγωνισμό των ανθρώπων, μεταξύ των ανθρώπων, το κέρδος, τον έλεγχο και την αποθέωση των αριθμών εις βάρος της ανθρώπινης ανάγκης, τότε το σύστημα αυτό, όταν αναλάβει την εξουσία, θα φέρει την καταστροφή. Η τεχνολογία πρέπει να είναι εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας, όχι ο τυραννός της. Δεν χρειαζόμαστε ψηφιακούς δημάρχους, ούτε αλγοριθμικούς δικαστές. Χρειαζόμαστε ανθρώπινη ενσυναίσθηση, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία επιτέλους. Γιατί αν αφήσουμε αυτό το cloud και τις εταιρείες της Silicon Valley να διοικούν τις ζωές μας, το επόμενο πείραμα δεν θα είναι εικονικό και η κατάρρευση δεν θα είναι εικονική. Δεν θα γίνει στις οθόνες υπολογιστών, θα γίνει στους δρόμους των δικών μας πόλεων. Ας μην γίνουμε οι επόμενοι λοιπόν 10 κάτοικοι μιας προσομοίωσης που δεν έχει καταλάβει και δεν θα καταλάβει ποτέ τη σημασία του να είσαι άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και η ισορροπία μεταξύ του παραλογισμού της τεχνητής νοημοσύνης και της ανθρώπινης νόησης είναι πολύ εύθραυστη και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σπάσει. Και όταν θα σπάσει, θα είναι για την καταστροφή της ανθρωπότητας και όχι για τη σωτηρία της. Αυτά ήθελα και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, παραμένετε συντονισμένοι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει στο μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι και όλες καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του

0: το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει Βηρυτός. Τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη της Δύσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της τόνισαν μεταξύ άλλων το Κατάρι, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής άνοιξε σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμα μία φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εμβρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία, και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κυρίου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάζ. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε από ολιγάρχη, ούτε από το Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλούμε λοιπόν πλέον με τα νέα στοιχεία που από το Σαββατοκύριακο υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας με κλίση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι θέλουν τη διαλεύκανση της υπόθεσης και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με τα πυροτεχνήματα για την επικοινωνία, επισημαίνει στη δήλωσή του ο Κυριακός Βελόπουλος. Την αναίρεση του βουλεύματος με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή τη σχετική εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο αποφυλακίστηκε ο αρχηγός 17 Νοέμβρη, ο οποίος πριν λίγη ώρα επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές ο 35χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υποκράτηση παραμένει 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη και καταζητούταν από τις αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα έσοδα που ξέπλαινε φέρεται να προέρχονται μεταξύ άλλων από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν οι μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά 33 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα καταρακτωδών βροχών υπάρχει το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 18 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά

0: Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: χάσετε.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.

αν έχεις την καλοσύνη, αναφέρα το φως, γιατί δεν ξέρω πότε είμαστε στον άρα και ούτε όχι. Λοιπόν, καταρχάς, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, έτσι. Και ακούμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι που λύνεται σε 2 λεπτάκια ακριβώς.

Okay. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να πω βέβαια ότι σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θα συζητήσουμε. Θα δώσουμε μια πρώτα απ' όλα τεκμηριωμένη και βάση στοιχείων εικόνα όλων των, του τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχει συμβεί στο ζήτημα του αν έχει πουληθεί η Ελλάδα ή όχι, πόσο έχει πουληθεί. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό που επίσης έχω να πω είναι ότι έχουμε μια εξαιρετική ανάλυση για την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία αυτό το μυστηριώδες της, επειδή έχουμε και μεγάλη ιστορική μνήμη, ακόμα τουλάχιστον εμείς που είμαστε ενήλικες, έχουμε μια αρκετά μεγάλη ιστορία και θα λέγαμε του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα σε διάφορες επικίνδυνες περιόδους. Πολλά πολλά θεματάκια τα οποία θα αρχίσουμε να εξετελήσουμε. Θα θέλω να ξεκινήσω όμως από τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα ξεκινήσω με την πιο κοφτή διατύπωση που ανήκει στο Σαουδάραβ Αμπντουλαζίζ Ζαγέ, τον πρόεδρο του Gulf Research Center, όπου λέει ακριβώς πέρασαν από την άνευ όρων παράδοση σε ένα μνημόνιο και υποχώρησαν. Είπαν ότι θα άλλαζαν το ιρανικό καθεστώς και δεν μπόρεσαν. Είπαν ότι θα έλυναν το πυραυλικό και το πυρηνικό ζήτημα και αυτό δεν συνέβη. Ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε στις 6 Μαρτίου με το καμία συμφωνία πέρα από την άνευ όρων παράδοση και κατέληξε σε ένα κείμενο διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα η Τεχεράνη βγαίνει κερδισμένη στα εξής και θα δούμε και πώς σηματοδοτούν όλα αυτά εδώ και τα δικά μας ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το καθεστώς επιβίωσε. Ο διακηρυγμένος δηλαδή στόχος αλλαγής του καθεστώτος απέτυχε. Μπορεί να σκοτώθηκαν κομμάτια μέρη της ηγεσίας, αλλά εγκαταστάθηκε ο γιος του, όπως και ο Φαβάτς Τσεργές, λέει στο Reuters. Αλλαγή καθεστώς στην Τεχεράνη, όχι. Παράδοση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όχι. Συγκράτηση του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, όχι. Και η ανάλυση των Reuters μιλάει για το πιο βάναυσο, ενισχυμένο, καθιστημένο με το αδιευκρίνιστο πυρηνικό υλικό και τη συνεχιζόμενη φυσικά παραγωγή πυράβλων. Ο εμπλουτισμός παραμένει ζωντανός. Το κείμενο δεν προβλέπει διάλυση ούτε και εγκαταστάσεων εμπλουτισμού, μόνο πάγωμα μέχρι την οριστική συμφωνία. Επίσης και το πυραυλικό πρόγραμμα και η στήριξη των ομάδων αντίστασης αφαιρέθηκαν εντελώς. Το Ιράν μπορεί να κρατήσει και τους πυράβλους και τους μηχανισμούς παραγωγής του. Όλα καλά, εγώ δεν έχω ζήτημα να διαφωνούμε, συμφωνούμε. Είναι παράθεση αυτών που έχουν γίνει. Το Ορμούζ έγινε μόνιμος μοχλός εργασίας δύναμης του Ιράκ, του Ιράν. Είναι το πιο σημαντικό, ίσως θα λέγαμε, ότι χωρίς διόδια βέβαια, κατά το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Ιράν δεν δεσμεύεται από το κείμενο να παραχωρήσει διαχείριση του στενού ή να αποκαταστήσει τις συνθήκες που προϋπήρχαν. Υπάρχουν δύο στοιχεία στρατηγικού ελέγχου που χάρισε η Ουάσιγκτον. Κοινώς οπλοποίησε το Ορμούζ, τον κόλπο του, τα στενά του Ορμούζ και τη δυνατότητα άμεσης απειλής των κρατών του κόλπου. Αυτό το Strategic Institute for Strategic Studies λέει εύστοχα ότι αυτός ήταν ένας πόλεμος αντοχής και, και όχι ένας πόλεμος πυρός και το Ιράν στοιχημάτισε ότι μπορεί να ξεπεράσει σε διάρκεια και σε αντοχή την Αμερικάνικη πολιτική βούληση. Υπάρχει ακόμα ένα πολύ βασικό. Αποδεσμεύονται τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβανομένων απευθείας μεταφοράς μετρητών χωρίς νέες κυρώσεις μέχρι τελική συμφωνία και επίσης άρση των κυρώσεων πετρελαίου. Δηλαδή το Ιράν μπορεί να διαθέτει το πετρέλαιό του σε όλο τον κόσμο. Ο χαμένος, μεγάλος χαμένος φαίνεται να είναι το Ισραήλ. Τώρα, τι ισχύει με τον κόμμα μετά από τους κοιόλους, γιατί πιστεύω, όχι πιστεύω, άμα διαβάσει κανένας διεθνή αρθρογραφία,
τα κράτη του κόλπου έχουν πάθει κόλπο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να καταλάβουμε, μόλις ολοκλήρωσαν τη μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση στη Μέση Ανατολή από την εποχή της εισβολής του στο Ιράκ το 2003. Ο ναυτικός αποκλεισμός που ξεκίνησε από τις 13 Απριλίου, η συμφωνία βεβαίως έρει τον αποκλεισμό, ανοίγει το Ορμούς. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση απόσυρσης δυνάμεων. Δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα, αυτό που θα δούμε παρακάτω στην θεματολογία μας, το ζήτημα της η αρχή εξόδου από το τραπέζι. Υπάρχει κάτι πιο λεπτό, η απεμπλοκή ως συναλλαγή. Ο Τραμπ δεν λέει φεύγω, λέει γιατί σας φυλάω, τζάμπα, φεύγω. Στις 15 Μαρτίου ζήτησε βοήθεια από τον ΝΑΤΟ, από την Κίνα, για να ανοίξει το στενό, και είναι ένας και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζεται το πετρέλαιο που περνά από εκεί. Κανονικά λέει, μάλλον δεν θα, αυτά τα έχει πει, έτσι, δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε εκεί. Και απείλησε ότι αν δεν κλείσει το πυρηνικό θα γίνει φύλακα στις Μέσης Ανατολής με αντάλλαγμα το 20% των εσόδων της περιοχής. Στην ουσία με αυτά που έχουν συμφωνήσει, αυτό δεν αποχώρησε, είναι έξοδος. Τώρα, το φρικάρισμα των αραβικών χωρών είναι πολύ βασικό και πραγματικό. Διότι το έδαφος τους έγινε επιχειρησιακός χάρτης, το foreign policy το είπε ο ΜΑ, η φιλοξενία των αμερικανικών βάσεων ούτε αντιστάθμιση, ούτε διαμεσολάφηση, εγγυήθηκαν ασυλία μόλις η περιοχή πέρασε ανοιχτό πόλεμο. Το ΟΜΑ χτυπήθηκε στις πετρελαϊκές του υποδομές, παρότι δεν φιλοξενεί καμία μεγάλη βάση και παρόλο που στήριζε για τη διαμεσολάβηση. Δεύτερον, το Atlantic City, το οποίο δεν φαίνεται να περιλαμβάνει προβλέψεις για την ασφάλεια του κόλπου, αποζημιώσει μηχανισμό επαλήθευσης και τα κράτη του κόλπου, δεν είναι μέρη των συνομιλών που θα γίνουν στο Ισλαμαμπάντ. Δηλαδή αποκλείστηκαν άπαντες και πλήρωσαν το τίμημα και δεν κάθισαν στο τραπέζι των συζητήσεων. Και εδώ έχουμε την ιστορία που το Reuters το ονομάζει επαναβαθμονόμηση. Οι πρωτεύουσες του κόλπου στρέφονται προς μια εμπλοκή με την Τεχεράνη, παράλληλα ψάχνουν για εναλλακτικούς προμηθευτές ασφάλειας, βλέπε Ισραήλ, και υπάρχει αυτή η ευνηδιαστική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Σαουδικής Αραβίας με τον πόλεμο του Ιράν, και έχει αρχίσει και ξεκινάει το ενδιαφέρον του κόλπου για ουκρανική αμυντική τεχνολογία. Η αμερικάνικη εγγύηση έχει χαθεί από την περιοχή. Θα δούμε και τις επιπτώσεις μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Λοιπόν, πάμε πρώτα στο μαζί, θα δούμε και τα σύγχρονα και τις επικαιρότητες και πολλά άλλα τα οποία έρχονται. Αλλά το βασικό μας θέμα ήταν, και αυτό ξεκίνησα για σήμερα, είναι η Ελλάδα πωλείται ή έχει πουληθεί. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι τα στοιχεία, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν, τι έχει πουληθεί κτλ. Καταρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα έχει περίπου 6.500.000 κατοικίες και από αυτές η απογραφή του 2021 βρήκε 2.275.000 κενές, το 35% λέει του αποθέματος. Για να καταλάβετε το μέγεθος αυτής της, θα λέγαμε, ανομαλίας, είναι ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στα 10 με 15% και εδώ έχουμε υπερδιπλάσιο. Ένα στα τρία σπίτια στην Ελλάδα είναι την ημέρα της απογραφής, όμως χωρίς κατοίκους. Τώρα αυτό εδώ Έχει μια παγίδα μέσα. Είναι ταξοχικά, δευτερεύους κατοικίες, ένα τεράστιο σώμα ακινήτων με πολυιδιοκτησία, κληρονομικά ιστορίες χωρίς νομική τακτοποίηση, σπίτια που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, που κανένας δεν τα βρίσκεται μεταξύ τους. Δεν είναι όλα διαθέσιμα προς αξιοποίηση, όλα είναι βέβαια φορολογητά, αλλά έχοντας αυτήν τη διάκριση, ας πάμε λίγο παρακάτω. Στο Δήμο των Αθηναίων, 437.000 κατοικίες, εκ των οποίων οι 117.000 είναι κενές. Θα δούμε και τι έχει πωληθεί, έτσι, αλλά δούμε ποιες είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Πάνω από μία στις τέσσερις. Στο σύνολο της Αττικής, οι κενές φτάνουν τις 526.000 και μισές από αυτές είναι κάτω από 60 τετραγωνικά, δηλαδή κάτι που θα βόλευε νέους ανθρώπους, κάποιο φοιτητή κτλ. Δήμο Θεσσαλονίκης, το απόθεμα είναι περίπου το μισό της Αθήνας, γύρω στις 210.000 κατοικίες έχουμε, αλλά είμαστε ακόμα πιο γερασμένοι. Και η έρευνα που έχουμε κάνει φυσικά αφορά και τον Εύρο, μια συρρυκνούμενη παραμεθόρια περιοχή, όπου ο πληθυσμός μειώνεται δραματικά. Όταν λέμε δραματικά, υπάρχουν δεκάδες χωριά με 5, 10, 15 γέροντες. Φυσικά τα σπίτια μένουν. Το απόθεμα στον Εύρο εκτιμάται περίπου σε 75.000 με 90.000 κατοικίες. Τώρα, το κλειδί που δίνει το νόημα, θα πρέπει να... πόσες κατοικίες άλλαξαν χέρια. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Το 2023 θα πρέπει να σας πω ότι πουλήθηκαν 122.000 σπίτια στην Ελλάδα. Το 2024 εκτινάχθηκε αυτό στις 145.665. Δηλαδή σε ένα απόθεμα μισό εκατομμυρίων, αυτό σημαίνει ότι μεταβιβάζεται ένα τεράστιο ποσοστό το χρόνο και η ελληνική ιδιοκτησία δεν είναι ποτάμι, είναι μια λίμνη. Και ακριβώς επειδή η λίμνη, όποιος μπει και αγοράσει συγκεντρωμένα σε μια γειτονιά, αφήνει αποτύπωμα κτλ. Να σας δώσω τώρα λιγάκι τι πουλούνται, πόσα πουλούνται, το ξεπούλημα, τα ετήσια εσωρευτικά. Βάσει της Ελστάτ και άλλων ερευνητικών κέντρων. Καταγράφεται μέσα από την απογραφική έρευνα συμβολεογράφων της αγοροπολισίας ακινήτων κάθε χρόνο. Θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι από το 2015 μέχρι σήμερα έχουμε 920.000 σπίτια στην Ελλάδα που άλλαξαν χέρια. Προσέξτε κάτι. 920.877 πράξεις συμβολογραφικές. Και το νούμερο αυτό είναι να σου κόβει την ανάσα. Και να θυμηθούμε τον κανόνα της Ελστάτ. Κάθε συμβόλαιο μετρέται σε μία πράξη, ακόμα και αν αφορά περισσότερο από ένα ακίνητο. Ο πραγματικός αριθμός των ακινήτων που άλλαξαν χέρια είναι πολύ μεγαλύτερος λοιπόν από τις 920.000. Σε ένα απόθεμα 6,5 εκατομμυρίων, αυτό σημαίνει ότι πολύ περίπου ένα 20% τουλάχιστον της ελληνικής ακίνητης περιουσίας άλλαξε ιδιοκτήτη. Και αυτό επιταχύνεται. Πού γίνονται τώρα, πού πέφτει αυτό το ξεπούλημα? Στη ανάλυση του 2024, κατά περιφέρεια φετίου, προσοχή, φετιακές περιφέρειες, ευρύτερες από τους Δήμους, έτσι. Στην Αθήνα είχαμε, μόνο για το 24, έτσι, ήταν το 34% των συναλλαγών που έγιναν. Στη Θεσσαλονίκη ήταν το 20%. Λάρισα 6%, Θράκη 6%. Ας σκεφτείς όμως ότι για τον αριθμό των κατοικιών που υπάρχουν στη Θράκη, το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, πόσο κοστίζει αυτό το ξεπούλημα στην ελληνική οικονομία? Γιατί εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ μας λένε τους μύθους ότι αυξάνεται ο καθάριστος το εθνικό προϊόν, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η πραγματική τιμή είναι πολύ... Καταρχάς, το ποσοστό που καλύπτει αυτές οι αγοροπολισίες κατοικιών που περιλαμβάνεται και σωματώνται μέσα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, είναι πάρα πολύ, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται, γιατί μην ξεχνάτε ότι άλλες οι τιμές που συμφωνούνται και εμφανίζονται και άλλες οι τιμές που δίνονται και δεν εμφανίζονται. Λοιπόν, πάντως πάνω από ένα 10 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος αφορά μόνο τις αγαροπολισίες που έγιναν στις κατοικίες. Δηλαδή έχουμε ένα διπλασιασμό του λόγου μέσα σε 3 χρόνια και αυτό βέβαια δεν είναι ανάπτυξη, είναι επιτάχυση της ρευστοποίησης του αποθέματος που έχει ο Έλληνας. Αυτό που σημαίνει ότι έχω ένα σπιτάκι να βολέψει το κεφάλι, να ήταν εκείνος ο Βουτσάς, μας λέει να βρήκα και τρούποσα, έτσι. Τώρα, πού οφείλεται λοιπόν αυτό το τεράστιο απόθεμα? Ανήκει σε λίγους? Είναι η κληρονομιά? Είναι επαρχία? Η πόλη? Είναι δημογραφικό? Και η απάντηση είναι μία. Είναι και οι 4 διαφορετικοί μηχανισμοί που πέφτουν στον ίδιο κουβά. Το νούμερο των 2.275.000 κενών είναι φυσικά παραπλανητικά μεγάλο, γιατί μέσα εκεί, όπως είπαμε, μετρούνται οι ταξιδιωτικά, δευτερεύους κατοικίες κτλ. Το πραγματικά σφραγισμένο απόθεμα, σπίτια χωρίς ρεύμα εκτός χρήσης, είναι πολύ μικρότερο. Και ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μιλάει για 700 ως 900.000. Κανονικές μετρήσεις το δίνουν πάνω από 1 εκατομμύριο. Όλοι θα πιστεύουμε ότι το απόθεμα αυτό των κλειστών σπιτιών κτλ. Αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όχι. Αφορά την επαρχία. Το μεγαλύτερο μέρος συγκεντρώνεται στην Ήπεθρο. Και αυτή είναι η πρώτη καθαρή απάντηση. Η δημογραφική κατάρρευση και ο πληθυσμός της χώρας, που για παράδειγμα φέτος έχασε μια πόλη των 60.000, αυτό είναι η διαφορά ανάμεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους. Μιλάμε ότι ταυτόχρονα, όπως έχει μετακινηθεί ο κόσμος στα αστικά κέντρα, ερημώνοντας τα χωριά, και το γεννό λοιπόν στην επαρχία δεν είναι κερδοσκοπία, είναι τα φόπλακα στην πραγματικότητα και του πρωτογενούς τομέα. Λοιπόν, αν ανήκουν σε λίγους πολλούς, αυτό εδώ είναι το μπλοκαρισμένο λοιπόν απόθεμα, δεν είναι συγκεντρωμένο σε λίγους ιδιοκτήτες. Σίγουρα υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν π.χ. 4.000 ακίνητα ή 10.000 ακίνητα, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Συνήθως δεν τους ξέρει κανένας. Φυσικά υπάρχουν και εταιρείες με μεγάλους αριθμούς ακινήτων. Προσωπικά γνωρίζω άνθρωπο που έχει 4.500 ακίνητα στην ιδιοκτησία του. Όχι, δεν είναι φίλος μου. Ωραία, θα ήταν που λέω λόγος. Δεν έχω τέτοιους φίλους. Λοιπόν, αλλά το γνωρίζω μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις που είχα μαζί του. Λοιπόν, υπάρχει επίσης μια πραγματική συγκέντρωση. Πάνω σε όλη τη βάση του καταρρυματισμού έρχονται και 2 νέοι μηχανισμοί που μαζεύουν από ψηλά. Ο ένας είναι ο servers. Τώρα, βάλτε σε όλο αυτό 700.000 ακίνητα καθεστώς ρύθμισης ή πληστηριασμού λόγω των κόκκινων δανείων, με ονομαστική αξία των δανείων υποδιαχείριση 22,75 δισεκατομμύρια. Αυτά είναι εκτός αγοράς. Και ο άλλος βέβαια είναι το ξένο κεφάλαιο που είδαμε, που αγοράζει ολόκληρες πολυκατοικίες μέτρητης, πολύ σοβαρό θέμα. Για ποιο λόγο? Να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο απόθεμα κατοικιών στην Ελλάδα, όπως π.χ. στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι πάρα πολύ γερασμένο. Που σημαίνει ότι γίνεται, παράδειγμα για τους ιδιοκτήτες, πανάκριβο για να μπορέσουν να ανακαινιστούν. Λοιπόν, οπότε, να ξέρουμε ότι η πρώτη δεξαμενή των ακινήτων είναι η επαρχία και τα ρεμούμενα χωριά. Θα δούμε σύντομα και αγορές ολόκληρων χωριών, να μην σας κάνει εντύπωση αυτό που γίνεται στην ορεινή Ιταλία. Η δεύτερη δεξαμενή φυσικά είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Έχουμε τη δημογραφική κατάρρευση και την εσωτερική μετανάστευση στην πρώτη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση δεξαμενή είναι η παλαιότητα αντιπαροχής και η αδυναμία ανακαίνησης. Έχουμε στα χωριά την κατακαιρματισμένη ιδιοκτησία και πολυιδιοκτησία. Στα ακίνητα όμως της Αθήνας, το κοινό τους χαρακτηριστικό και της Θεσσαλονίκης είναι ότι είναι σε χέρια servers και fans. Στην πρώτη περίπτωση των τέτοιων δεν υπάρχει ακόμα τουλάχιστον αγοραστής. Στο δεύτερο υπάρχει ψηλή ζήτηση και γι' αυτό μαζεύονται. Και εννοείται ότι από την άλλη μεριά έχουμε το δημογραφικό θάνατο και θάνατο της χώρας μας, και βεβαίως έχουμε και την κερδοσκοπία που ασκούν τα φαν, τα οποία με 6 cents στα 100 ευρώ, δηλαδή παίρνεις ας πούμε ένα κάτι ανακίνητο 200.000 ευρώ, έχεις πληρώσει 12.000 και απαιτείς να πληρωθείς όσο είναι η αξία του ακινήτου. Αν δεν συμμετάσχει και δεν επιτέλους, θα μου πεις τώρα, έχει λογική αυτό τώρα που ρωτάμε, δηλαδή υπάρχει απάντηση σε αυτό που θα, έχει λογική, έχει, υπάρχει απάντηση σε αυτό το οποίο θα ρωτήσω. Δηλαδή η δικαιοσύνη τι κάνει ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε. Και βεβαίως όλα τα έχει η Μαριωρή, μόνο ο Φερετζές της έλειπε. Λοιπόν, από τον Ιανουάριο του 2027 καταργείται το παλιό ΤΑΠ, το τέλος ακινήτης περιουσίας και ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και στη θέση τους μπαίνει ένας καινούριος ένφια. Ανάλογα με τα τραγωνικά, επί της τιμής ζώνης, επί συντελεστή παλαιότητας και από αυτό εδώ να ξέρετε ότι οι Δήμοι θα πάρουν αρκετά δεκάδες. Δηλαδή υπολογίζεται στην Αθήνα ο Δήμος Αθηναίων να βγάλει γύρω στα 35 με 40 εκατομμύρια από αυτό εδώ. Κάπου στα 20-25 εκατομμύρια ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, φυσικά εννοείται, θα, όπως το έχουμε πει στην εκπομπή, η ίσπραξή του θα γίνεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Που σημαίνει ότι δεν πληρώσεις το λογαριασμό σου, για να πληρώσεις το ένφια το καινούριο, δεν θα έχεις ρεύμα. Τώρα, ποιος αγοράζει από αυτή τη λίμνη? Να δούμε ποιος αγοράζει. Οι έρευνες αγορές δείχνουν ότι οι Ισραηλινοί είναι πλέον οι πρώτοι ξένοι αγοραστές τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν μετά τους Ισραηλινούς οι Βούλγαροι, οι Γερμανοί, οι Τούρκοι και οι Αλβανοί. Έχει λίγο πιο βαλκανικό προφίλ. Και η πόλη λειτουργεί ως κόμβο στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, οι αγοραστές αυτοί αποφεύγουν το όριο των 800.000 με gold devices. Στοχεύουν διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων, γύρω στις 100-120 ή μέχρι 200.000 και τα αγοράζουν με μετρητά, χωρίς δάνειο. Μπορεί να αγοράσουν έτσι στην περιοχή σας ολόκληρη την πολυκατοικία, τις οποίες τις ανακαινίζουν και τις καταμνέμουν σε μικρότερα διαμερίσματα. Να γιατί δεν υπάρχουν μικρά διαμερίσματα ή τα μικρά διαμερίσματα στα ενίκια τους έχουν πάρει μια αξιοφαινική ανίουσα που βέβαια είναι αδύνατον κάποιος να ανταποκριθεί, ειδικά αν είναι φοιτητής ή αν είναι εργαζόμενος. Να η απάντηση. Οι Ισραηλινοί, οι Βούλγαροι, οι Τούρκοι, οι Αλβανοί και δεν ξέρω και ποιος άλλος, αυτές είναι κατηγορίες πραγματικές, δεν είναι τώρα να έχουμε να λέγαμε ότι γιατί συμβαίνει αυτό και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως συμπάσχεται αντισημίτες και άλλες τέτοιες τέλος πάντων ιδέες. Πραγματικότητα είναι αυτή. Αγοράζουν μετρητής μικρά διαμερίσματα και τα αγοράζουν κατά χιλιάδες. Να σκεφτείτε ότι τον Ιανουάριο του 2026 η μέση ζητούμενη πώληση στη Θεσσαλονίκη έφτασε τα 2.325 ευρώ το τετραγωνικό, το ψηλότερο σημείο της διετίας. Λοιπόν, και αν βάλουμε δίπλα τη μεσοσταθμική, ας το λέμε αντικειμενική αξία των 1.200-1.300 ευρώ, η αγορά τρέχει στο διπλάσιο της φορολογικής βάσης. Ο ξένος αγοραστής πληρώνει εμπορική τιμή, ο ντόπιος ιδιοκτήτης θα φορολογηθεί στην αντικειμενική και μιλάμε ότι είναι δύο κόσμοι πάνω στο ίδιο τετραγωνικό, στα ίδια τετραγωνικά, και βεβαίως οι άνθρωποι πουλάνε τα σπίτια τους. Διότι όπως ξέρουμε, το μαχαίρι έχει φτάσει στο κόκαλο και η παινία έχει χτυπήσει κόκκινο. Πόσο μεγάλη είναι η ξένη μέσο σύνολο? Εδώ χρειάζεται να δούμε ψυχραιμία για να είμαστε ακριβείς. Δύο πηγές μας διαθέτει. Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος για τις εισρωές κεφαλαίων και η Άδες Golden Visa από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι αποφεύγουμε να πάρουν στατιστικό στοιχείο και να μαζέψουν πραγματικά στατιστικά στοιχεία, να μας ανοίξουν τα μάτια. Αυτό δεν είναι από αβλεψία, δεν είναι από αδιαφορία, γίνεται επί σκοπό, για να μην γνωρίζει ο πολίτης, ο κάτοικος αυτού του τόπου, τι ακριβώς συμβαίνει, στον τόπο του και στη γύρω περιοχή του. Και όπως έχουμε προχωρήσει στη συνολική μας απομόνωση, με ελαχιστοποιημένες τις σχέσεις μας τις κοινωνικές, αυτό, παιδιά, αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί κάποτε που κατεβαίναμε στο καφενέ της γειτονιάς, μαθαίναμε τι γίνεται. Τώρα ούτε ποιος πεθαίνει μαθαίνουμε, ούτε ποιος αγοράζει μαθαίνουμε. Λοιπόν, οι ξένες άμεσες λοιπόν επενδύσεις ακίνητα ήρθαν περίπου στα 2 δισεκατομμύρια το 2022, 2,1 δισεκατομμύρια το 2023 και το ιστορικό υψηλό 2,75 δισεκατομμύρια το 2024. Είναι όμως ένα τόσο δα μικρό μπροστά στα 23 δις που είχαν, ας πούμε, το 2024. Δηλαδή, καταγράφεται στην πραγματικότητα μόνο το 10% των αγοροπολισιών. Και βέβαια, αυτό δεν είναι απλωμένο σε όλη τη χώρα. Είναι εστιασμένο στο κέντρο της Αθήνας, σε τουριστικά νησιά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κυριαρχεί σε συγκεκριμένες μικροαγορές. Τετράγωνο το τετράγωνο. Τώρα, στο πρόγραμμα της Golden Visa, που είναι ένας επενδυτικός πυρήνας ξεπουλήματος, εγκρίθηκαν 8.879 άδειες. Αύξηση 95% από χρόνο σε χρόνο. Οι Κινέζοι παραμένουν πρώτοι, αλλά με συρρυκνούμενο το μερίδιο. Υπάρχουν το 47,9% από 53% που ήταν πριν από ένα χρόνο. Οι Ισραηλοί εκτινάχθηκαν κατά 99,5%, ειδικά μετά τη σύραξη της Γάζας, και εδώ μιλάμε για τον Εύρο. Προσέξτε κάτι. Ο Εύρος αγοράζεται από τον τουρκικό παράγοντα. Όπως και η Θάσος, όπως και η Καβάλα. Και αγοράζονται βεβαίως, όχι απευθείας, αμέσως Τούρκων διαμενόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα και έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν οπουδήποτε στην Ελλάδα. Τώρα, ο κατάλογος αυτός, ο σημερινός, θα πρέπει να τον κλείσω ολοκληρωμένα. Έχουμε 4 συστημικές τράπεζες, Εθνική Πειραιώς, Αλφα και Eurobank. Το δημόσιο πλήρωσε δεκάδες δισεκατομμύρια για τη διάσωσή τους. Και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που υποτίθεται είναι εκείνο το εργαλείο που αφεντεύει τα συμφέροντα του δημοσίου, αποεπενδύθηκε πλήρως το 2025. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο ΤΕ, το 54% ανήκει στους Γερμανούς. Ο λιμάνι Πειραιώς, το 67% ανήκει στους Κινέζους. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport ανήκει για 40 χρόνια αποκλειστικά στους Γερμανούς. Το αεροδρόμιο Αθηνών ανήκει στο 30% στους Γερμανούς. Η ΔΕΣΦΑ, δίκτυο αερίου, ανήκει στο 66% σε ξένους. Το δίκτυο του ρεύματος, η ΔΕΔΙΕ, ανήκει στους Αυστραλούς κατά 50%. Η Εγνατία Οδός με παραχώρηση ανήκει στην Γιακτέρνα, που από ό,τι ξέρω ήδη έχει πωληθεί. Και από εκεί και πέρα, στις εταιρείες διατροφής, Τσιπίτα, παράδειγμα, ανήκει πλέον στη Μοντέλες, που είναι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Καλυμάνης ανήκει στα τουρκικά συμφέροντα στην Δάρδανελ. Ο Νησιάκος ανήκει πλέον στην Ουκρανία. Το Scrooge στο e-commerce ανήκει στην Blackstone στη ΣΥΠΑ. Η Vivartia ανήκει στο μεγαλύτερο από τις ποσοστό στη CVC Capital. Η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει στη CVC και στην Πειραιώς. Η Hellenic Health ανήκει στη CVC και στο Abu Dhabi. Λοιπόν, στις ελληνικές τράπεζες από το 85 μέχρι το 95% οι ιδιοκτήτες του κυριολεκτικά είναι ξένοι επενδυτές. Πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Οπότε, όπως κατάλαβατε, ελάχιστα πράγματα έχουν μείνει στα χέρια αυτού του τόπου και από ό,τι καταλαβαίνω θα φτάσουμε να ζούμε μέσα από αυτήν την το δόγμα σοκ που εφαρμόστηκε εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα με αυτούς τους μεγάλους φωστήρες της οικονομίας και της πολιτικής, και που δεν είναι μονάχα ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Θεοδωρακάκος και ο κύριος Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι φωστήρες, αφορά το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, μας έχουν θάψει κανονικά. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε κάνα δεκάλεπτο περίπου πίσω.
8: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
9: Focus στον κόσμο.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανακούφιση υποδέχτηκε η διεθνής κοινότητα τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

0: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη διευθέτηση του πολέμου, ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σημειώνοντας ότι η τελετή της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 του μήνα και η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα αυξηθεί σταδιακά. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Αμερικανικής κυβέρνησης, το μνημόνιο υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπάγερ Γαλιμπάφ. Το Ισραήλ τονίζει ότι θα διατηρήσει τα στρατεύματά του στο Λίβανο. Δεν έχουμε ενημερωθεί για τους όρους της συμφωνίας, λέει Βηρητός. Τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη της Δύσης ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ενώ την ανάγκη πλήρους εφαρμογή της τόνισαν μεταξύ άλλων το Κατάρ, η Τουρκία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα 82 δολάρια το βαρέλι έπεσε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πρώτες αισθητές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων θα αρχίσουν να καταγράφονται μέσα στον Ιούλιο. Την τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Με την πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής άνοιξε σήμερα το απόγευμα στη Βουλή ο κύκλος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διαμονή κάποιον να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητιούνται τα υπόλοιπα. Έχει αρχίσει να κουράζει τον κόσμο, είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να μην απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική λύση δικαιώθηκε για ακόμα μία φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα εμβρασμό να καταθέσουν αίτημα κλήση συγκεκριμένων ατόμων για την Επιτροπή. Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία, και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κ. Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάζ. Η στάση μας θεσμική και αποτελεσματική. Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν, ούτε από ολιγάρχη, ούτε από το Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικά σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή τη σχετική εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο αρχηγός 17 Νοέμβριου, ο οποίος πριν λίγη ώρα επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού. Αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, τραυματίζοντας την θανάσιμα. Τις αρχές ειδοποίησαν από τα παιδιά της οικογένειας. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή καταρακτώδεις βροχές με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, πιθανότητα καταρακτωδών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 ως 3 μποφόρ, πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα νότιοι 3 ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 ως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6. Η ώρα είναι 9.

Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.

Λοιπόν, πίσω στο Studio Focus 103,6 πριν λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και θα ασχοληθούμε τώρα με την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τη μόνιμη υφυπουργό εξωτερικών. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι έγινε μια τροπολογία με τα μεσονύχτια σε άσχετο νομοσχέδιο, όπως συνηθίζεται πλέον όταν πρόκειται για τα σοβαρά πράγματα εδώ στη χώρα μας. Αυτή η τροπολογία ενεργοποιεί για πρώτη φορά στα 50 χρόνια του Συντάγματος του 1975 το άρθρο 81, παράγραφος 1, το θεσμό του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού και τον ενεργοποιεί σε αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Και βεβαίως όλοι λοιπόν εφαρμόζουμε το Σύνταγμα και τυπικά είναι αυτό αλήθεια. Βέβαια υπάρχει και το άρθρο 74, παράγραφος 5, που απαγορεύει τροπολογίες άσχετες με τα αντικείμενα του νομοσχεδίου. Και αυτό όλο σαφέστατα εμένα με προκαλεί πραγματική ανησυχία. Φαντάζομαι ότι και για κάθε φυσιολογικό άνθρωπο ο οποίος έχει επίγνωση της ελληνικής ιστορίας. Δεν υπονοώ τίποτα, αναζητώ, ερευνώ και θα δώσω κάποια στοιχεία πάρα πολύ βασικά. Λοιπόν, ο μόνιμος περισσιακός υφυπουργός, σύμφωνα με την διαρρύθμιση, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μετά την παρέτηση της κυβέρνησης και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση ή τις όποιες υπηρεσιακές κυβερνήσεις αναγκαστεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια των εκλογών. Με άλλα λόγια, όταν εμείς τα ψηφίζουμε, εκείνη θα συνεχίζει να υπογράφει και φυσικά η δική μας βούληση προβλέθηκε σε μια παρέθεση, η δική της θητεία, σε μια συνέχεια. Αυτή η λέξη συνέχεια είναι και το κλειδί της βραδιάς, θα λέγαμε, της κουβέντας. Να δούμε όμως τι είναι το βιογραφικό της και τι ακριβώς ισχύει. Λοιπόν, το 1981, μάλλον πριν από το 1981, σπούδασε στη νομική και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και μετά, όπως ισχύει, αναχώρησε αμέσως για τις Ηνωμένες Πολιτείες με υποτροφία Fulbright για μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις, διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια παρέστηση στην ιστορία. Στην περίοδο του ψυχρού πολέμου υπήρχε ο ψυχροπολεμικός πολιτιστικός μηχανισμός των ΗΠΑ που είχε δύο βραχίονες. Ο ένας ήταν μυστικός, ήταν το Συνέδριο για την Ελευθερία της Κουλτούρας, δηλαδή το Center of Cultural Freedom, τα περιοδικά, τα ιδρύματα βιτρίνες, όλα χρηματοδοτούμενα κρυφά από την CIA. Αξίζει να κάνουμε εκπομπή γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων το έχουμε αναφέρει από εδώ, το έχουμε αναφέρει από εκεί. Ο άνθρωπος του CCF στην Ελλάδα πάντως ήταν ο γνωστός μας κύριος Λαμπράκης. Όταν αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει αυτό, οι διανοούμενοι από όλο τον κόσμο άρχισαν να παρετούνται ντροπιασμένοι, διότι φανερώνεται ότι υπήρχε σχέση ανάμεσα στη γραφή τους χρηματοδοτούμενη από τη CIA. Και τώρα δεν μιλάμε για διανοούμενους ούτε της Δεκάρας, ούτε του Περιθωρίου, ούτε της Δεξιάς. Μιλάμε για τους διανοούμενους της ευρωκομμουνιστικής και σοσιαλδημοκρατικής αριστεράς. Και όχι μόνο. Ο άλλος βραχίωνας ήταν φανερός. Είναι το πρόγραμμα Fulbright, που είναι κρατικό, νόμιμο, με τη χρηματοδότησή του γραμμένη στο αμερικάνικο προϋπολογισμό από την πρώτη ημέρα, και με ένα δηλωμένο σκοπό, στα ίδια του τα εδρετικά κείμενα, τη διαμόρφωση των μελλοντικών ηγεσιών του συμμαχικού κόσμου και περιβάλλοντος. Λοιπόν, το 1981 λοιπόν εισάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον κατώτο βαθμό, γεννηθήσα του 57, ακόλουθος πρεσβείας 24 ετών. Και εδώ θέλω να σταθώ και να το συζητήσουμε λίγο στα ελληνικά δεδομένα. Ακούμε, θα ακούσουμε τη φράση, πέρασε με διαγωνισμό και αξιοργατικά. Αυτό δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Στην Ελλάδα
Η είσοδος στο διπλωματικό σώμα και δει στα 24 χρόνια είναι μάλλον σχεδόν από τα αθήματα, είναι το πιο κλειστό σώμα ολόκληρο του κράτους και φυσικά δεν τίθεται ζήτημα βαθμολογίας, αλλά μόνο σχέσεων είτε με τον εσωτερικό είτε με τον εξωτερικό παράγοντα. Είναι ζήτημα πρόσβασης. Φυσικά διαγωνισμοί υπάρχουν, αλλά είναι τελευταία απειλή, όχι πρώτη. Πριν από αυτόν υπάρχει ποιον ξέρεις, ποιος σε στέλνει, πού κρατάει η σκούφια σου, θα δούμε πού κρατάει η σκούφια της, τι τηλεφώνημα έγινε, το να ξέρει κάθε άνθρωπος που έφαγε πόρτα από το δημόσιο ενώ δίπλα του περνούσε ο σωστός με το σωστό επώνυμο ή τη σωστή σχέση. Δεν ξέρω ποιος άνοιξε την πόρτα της κυρίας Παπαδοπούλου. Δεν το ξέρω και δεν το ισχυρίζομαι. Δεν έχω κάποιο χαρτί. Έχω όμως πάρα πολλές συμπτώσεις. Και η μία είναι θεμελιακή και θα μας αφήσει όλους άφωνος. Κατά τα άλλα, είναι μια καλή φοιτήτρια που διαπρέπει παίρνοντας κατευθείαν υποτροφία και στα 24 της εισέρχεται στο διπλωματικό Fulbright. Οπότε προλαβαίνει πότε το ένα το άλλο, είναι ένα ζήτημα άλλο, πάλι θα το εξτάσω. Στα 24 της λοιπόν βρίσκεται εκεί. Η έκπληξη είναι προς το τέλος, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια της, γιατί εδώ στην Ελλάδα λέμε, από πού κρατάει η σκούφια σου. Το 1982, δηλαδή 25 χρονών, ως το 1987, ανήκει στη διεύθυνση Βορείου Αμερικής. Και προσέξτε, γιατί εδώ είναι η πρώτη, θα λέγαμε, βαθιά κόκκινη γραμμή. Είναι μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Ο πρώτος φάκελος της καριέρας της στα 25 χρόνια είναι οι αμερικανικές βάσεις. Βέβαια δεν είναι διαπραγματεύτρια, αλλά είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν πρακτικά, κρατούν συζητήσεις και ετοιμάζουν τους φακέλους. Θα λέγαμε ως μαθητευόμενοι. Αλλά σε ποιο εργαστήριο μαθήτευσε? Είναι εποχή της ΔΕΚΑ, της Συμφωνίας Αμυντικής και Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας και ΙΠΑ, Defense Economic Cooperation Agreement. Της συμφωνίας δηλαδή που ρυθμίζει το καθεστώς των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα. Η ΔΕΚΑ υπογράφηκε το 1983 επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, του ανθρώπου που είχε ανέβει στην εξουσία δύο χρόνια νωρίτερα, φωνάζοντας έξω οι βάσεις του θανάτου. Παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό ως συμφωνία που θέτει χρονοδιάγραμμα απομάκρυσης και στην πράξη η ρήτρα της λειτουργήσε ως μηχανισμός παράτασης και φυσικά οι βάσεις έμειναν. Οι βάσεις φεύγουν από τα μπαλκόνια, αλλά στο έδαφος και στα κείμενα έμειναν. Σε εκείνα τα γραφεία έκανε λοιπόν τα πρώτα της βήματα, κυρία Παπαδοπούλου, στις βάσεις που μένουν στο έδαφος και στα κείμενα. Το 1987 με 1991, δηλαδή 26-27 χρονών, γίνεται πρόξενος στη Νέα Ορλεάνη. 1991-1994, δηλαδή είναι 32 χρονών, είναι στην πρεσβεία του Αμάν αναπληρωτρία επικεφαλής στα χρόνια του πρώτου πολέμου στον κόλπο και της αμερικανικής αναδιάταξης στη Μέση Ανατολή. 1994-1999 είναι στο Γενικό Προξενείο του Τόροντο. Το 2000 είναι επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου στην Πριστίνα, ένα χρόνο ακριβώς μετά τους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας. Το Κόσοβο είναι τότε de facto προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ. Εκεί ανήκει το Ελληνικό Γραφείο, στο ΝΑΤΟ, και εκείνη το διευθύνει. Το 2002 ως το 2007 είναι αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την θητεία στην Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας 2005-2006. Είναι στα χρόνια του Ιράκ και της προληπτικής παρέμβασης, preemptive attack όπως το λέγανε, να επιτεθούμε στο Ιράκ για να βρούμε τα που έχει κρυμμένες τα
στο λένε τα όπλα μαζικής καταστροφής ο Σαντάμ, και επίσης είναι η περίοδος του εσχρού σχεδίου Ανάν στην Κύπρο. Από το 2007 ως το 2012 είναι επικεφαλής του Ελληνικού Γραφείου Συνδέσμου στα Σκόπια, 5 ολόκληρα χρόνια. Στα χρόνια του Βουκουρεστίου, τη Συνόδου του ΝΑΤΟ 2008 και του Ελληνικού Βέτο, στα χρόνια της διαδικασίας Νίμιτς και εκεί που ζυμώθηκε ό,τι αργότερα ονομάστηκε λύση του ονοματολογικού. Δεν λέω ότι αποφασίζει εκείνη. Οι πρέσβεις δεν αποφασίζουν, εισηγούνται. Λέω αυτό που γράφει το χαρτί. Ήταν στο πόστο αυτό 5 χρόνια στην καρδιά του ζητήματος της ιστορίας αυτού που ονομάζουμε Μακεδονικό. 2013-2014 είναι Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και υπεύθυνη για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μνημονιακά χρόνια. Το Σεπτέμβριο του 2014 με τον Οκτώβριο του 2015 είναι η μόνιμη αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάστε ξανά τις ημερομηνίες. Σεπτέμβριος 2014, Οκτώβριος 2015, δηλαδή. Η ανώτατη Ελληνίδα διπλωμάτης στις Βρυξέλλες καθ' όλη τη διάρκεια του 2015, του δημοψηφίσματος του Ιουλίου, της 18ωρης νύχτας της 12ης Ιουλίου που του λέγανε εκεί πέρα του Τσίπρα, ναι, ό,τι του λέγανε εκεί οι ξένοι ηγέτες και τον πιέζανε, την ώρα που έπαιζε την ύπαρξή της στο τραπέζι της του Eurogroup, ο μόνιμος διάβλος Αθήνας Βρυξελών περνούσε μέσα από το γραφείο της κυρίας Παπαδοπούλου. Και στις Βρυξέλλες ήρθε σε ρήξη με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Κοτζιά, το μόνο Υπουργό Εξωτερικών των τελευταίων δεκαετιών που επιχείρησε, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί κανείς, για μια κάποιας μορφής αυτόνομης κυριαρχικής ανάγνωσης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όποια γνώμη και αν έχει ο καθένας για τον Κοτζιά. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει και δεν μπορεί να συγχωρέσει την υπογραφή των προθεσπών ενός ανθρώπου που εμφανιζόταν ως πατριώτης. Το 15 έως το 16 πρέσβη σε Ουρουγουάη και Παραγουάη, από το κέντρο των Βρυξελών λοιπόν, στο Μοντεβιδέο 8 μήνες, στη γλώσσα του διπλωματικού σώματος, αυτό έχει ένα όνομα μόνο, είναι η λέξη εξορία. Το 16, και εδώ η ιστορία κάνει τη στροφή της, ποιος τη βάζει, τη βγάζει την εξορία, όχι η Αθήνα, οι Βρυξέλλες. Αναλαμβάνει λοιπόν επικεφαλής την Eulex, οι Βρυξέλλες την φέρουν, την αποστολή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κόσοβο. Ένα λεπτό γιατί αξίζει. Η Ελληνίδα διπλωμάτης επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτος που η ίδια η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει. Όταν λοιπόν η εθνική θέση και η ευρωατλαντική σταδιοδρομία συγκρούνται, το βιογραφικό μας δείχνει ποια από τα δύο υποχωρεί. Ιούλιο του 19, βεβαίως, εκλογές, κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέσα σε 2 εβδομάδες είναι η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού. Φεβρουάριο του 20 είναι πρέσβη στην Ουάσιγκτον, η πρώτη γυναίκα στο πόστο. Και ποια είναι τα χρόνια της στην Ουάσιγκτον? Τα χρόνια της επέκτασης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, του δεύτερου πρωτοκόλλου του Οκτωβρίου του 21, της Αλεξανδρούπολης, της Σούδας, του Στεφανοδίκαιου, του Λιτόχωρου και μεταρροπή της χώρας σε μια ενιαία, προκεχωρημένη, στρατιωτική βάση, υπογεγραμμένη επί τη θητεία της στην Αμερικάνικη πρωτεύουσα. Τον Ιούνιο του 23 επιστρέφει ως υφυπουργός εξωτερικών στο πλευρό του μεγάλου Γιώργου Γεραπετρίτη. Αναλαμβάνει το πιο ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο, τον διάλογο με την Τουρκία και τις θαλάσσιες ζώνες. Και τον Ιούνιο του 26 γίνεται μόνιμη. Για να είμαστε δίκαιοι, γιατί η δικαιοσύνη είναι το καλύτερο πυρομαχικό. Η άνοδός της δεν έχει κάτι απαραίτητα ύποπτο. Είναι κανονική επιτερίδα, 25 χρόνια από τον ακόλουθο στον πρεσβευτικό βαθμό, όπως όλων. Θα πρέπει να βρω κάποιον διπλωμάτη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στο διπλωματικό σώμα. Η ανομαλία δεν είναι η ταχύτητα. Η ανομαλία είναι η γεωμετρία της διάσωσης. 35 χρόνια
περπατούσε με την επιτηρίδα και πέταξε μόνο όταν συγκρούστηκε με τη μοναδική κυριαρχική γραμμή και που δοκιμάστηκε στο Υπουργείο και την οδήγησε στο Μονταβίδιο. Τώρα, τα ίδια, τα λόγια της ίδιας, 18 Μαΐου 26. Στην εκδήλωση του κύκλου ιδεών, του Ιδρύματος του κυρίου Βενιζέλου, βεβαίως, σημειώστε και το που μιλάει κανείς, για τα Ιδρύματα είναι η αίθουσα όπου η υπεύθυνη γραμμή παίρνει το χρήσμα της πριν γίνει κυβερνητική. Λέει εκεί ο υφυπουργός Ιατέλων τουρκικά, διέκρινε, λέει, τις τουρκικές διεκδικήσεις από τα ελληνικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, και όσο εδώ καλά, αλλά ακούσε την κατάληξη της σκέψης της. Αυτό λέξει. Ούτε η Τουρκία πρόκειται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις της, ούτε η Ελλάδα τα δικαιώματά της, και πως προϋπόθεση μιας ήρεμης σχέσης είναι ο αμοιβαίος σεβασμός των βασικών συμφερόντων της κάθε πλευράς. Δηλαδή, ούτε εκείνη, ούτε εμείς, αλλά ο αναθεωρητισμός της γαλάζιας πατρίδας απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό. Δηλαδή, οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν περιγράφονται ως παράνομες προς απόκρουση, περιγράφονται ως μόνιμο, δεδομένο, σχεδόν θεσμοθετημένο χαρακτηριστικό του τοπίου. Τώρα, δεν θα συζητήσω άλλα, θα συζητήσω όμως κάτι το οποίο εμένα, τώρα γιατί συμβαίνει την ΑΟΣ και τα λοιπά, είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι από την τριφυλία, είναι από τα φιλιατρά και είναι από το ίδιο χωριό ακριβώς, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, όπου γεννήθηκε ο μεγάλος τον Πάπα, Θωμάς Παπαδόπουλος, ο οποίος αποτέλεσε το εργαλείο, τον άνθρωπο, θυμάστε όλη την Έσο Πάπας εδώ, τον άνθρωπο σύνδεσμο ανάμεσα στην Αμερικανική CIA, στην Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, στις χρηματοδοτήσεις που έγιναν στον Σπύρο Άγνιου παρανόμως και αυτά ψάχνανε το βράδυ του Watergate, η υδραυλική, τα χαρτιά που είχαν δημοκρατική, που αποδείκνυαν ότι η ελληνική χούντα χρηματοδοτεί τον Νίξον. Να υποθέσω ότι υπάρχει συγγένεια, γιατί βέβαια το επίθετο του Παπαδόπουλου στην Ελλάδα είναι γενικώς επίθετο κτλ. Αλλά όταν είσαι σε ένα χωριό, στα Φιλιατρά, και είσαι και από τους Γαργαλιάνους, μια περιοχή ιδιαίτερη για τις καταγωγές διάφορων χοντικών, και είσαι λοιπόν από τα Φιλιατρά με το επίθετο Παπαδοπούλου και ο Τον Πάπας είναι από τα Φιλιατρά, γιατί να μην ήταν ο Τον Πάπας που σήκωσε το τηλέφωνο και είπε να πει, ας πούμε, έχω ένα νυψούδι, θέλω να το φέρετε στην Αμερική να το ετοιμάσουμε. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί στην ιστορία. Πολύ σύντομα. Για ποιο λόγο λοιπόν εμένα προβλημάτισε όλο αυτό το θέμα? Ξέρετε, στη νεότερη ιστορία μας, σε κάθε κρίσιμη καμπή των εθνικών θεμάτων, από την Κύπρο μέχρι τα Ίμια, από τον Ανάν μέχρι τις Πρέσπες, το ζητούμενο των Ισχυρών ήταν πάντα ένα πεζό και αμήλικτο. Να μην υπάρξει ασυνέχεια. Να μην έρθει εκλογή, κυβερνητική αλλαγή, λαϊκή οργή, που θα διακόψει την προγραμματισμένη ροή των πραγμάτων. Το 1974 η αγωνία της Ουάσιγκτον δεν ήταν η μοίρα της Κύπρου. Ήταν η συνέχεια του νότιο-ανατολικού πλευρού του ΝΑΤΟ. Μπορεί εύκολα κάποιοι να προσφεύγουν στη λέξη π.χ. προδοσία. Εγώ θέλω να είμαι ακριβής. Το ποιοι είναι προδότες, ποιοι είναι προδότες, το ξέρουμε μέσα στις λαϊκές μας συζητήσεις. Γιατί ο προδότης μιλά για την ψυχή και το κίνητο και την πρόθεση. Και η πρόθεση είναι το μόνο πράγμα που ο κατηγορούμενος πάντα μπορεί να αρνηθεί. Να πει δεν το ήθελα, έπραξα καλόπιστα, το εθνικό συμφέρον, μόλις μπει στο γήπεδο της πρόθεσης, του χάρισες και την έξοδο. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω για προθέσεις, θέλω να μιλήσω για αποτέλεσμα. Και εκείνη η λέξη προδοσία, εάν συμβεί, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως όλα
είναι προδιαγραμμένα τα σκριπτάκια τα οποία εκτελεί. Και είναι η μόνη εξήγηση που δίνεται γιατί να υπάρξει μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών. Έτσι. Τώρα, η ΑΟΣ χάθηκε, δεν χάθηκε, η υπογραφή έχει μπει, δεν έχει μπει, ο πόρος και τα ορυκτά έχουν δοθεί, δεν δόθηκε, οι ψαράδες χάσαν τη θάλασσα ή όχι, το παιδί μετανάστευε ή όχι. Αυτά είναι να βρεθούν. Δεν με ενδιαφέρει αν σε πλήρωσαν, αν ήσουν ανίκανος, αν πίστευες ειλικρινά σε αυτό που έκανες. Η χώρα έχασε. Και τότε, πιθανά και αύριο, και αυτό και εκείνο, και το χέρι που υπέγραψε είναι το δικό σου. Και αυτό αφαιρεί κάθε άμυνα, κάθε πληρωμένο, κάθε ηλίθιο, αλλά και κάθε καλοπροαίρετο. Γιατί ένα σύστημα που χρειάζεται συνειδητούς προδότες είναι έθραστο, τους βρίσκει συντελειώνει. Ένα σύστημα που παράγει την προδοσία ως κανονική λειτουργία ανθρώπων που νιώθουν ομοταγής και παίρνουν και παράσημα γι' αυτό, αυτό είναι ανίκητο και αυτό είναι αληθινά τρομακτικό. Εγώ αυτά είχα να πω για την κυρία Αλεξάνδρα. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Που αφορά, θα λέγαμε έτσι, το Σουέζ του 56 και το Ιράν του 2006. Υπάρχει μια συλλογιστική και ξεκινάει από ομοιότητα και καταλήγει σε ένα νόμο. Η ομοιότητα ανάμεσα σε δύο πολέμους με 70 χρόνια απόσταση και θέλω να σας δώσω να καταλάβετε τι συμβαίνει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και βεβαίως δεν το συζητάω τι σημαίνει και τι επιπτώσεις έχει για μας στην Ελλάδα. Το 1956 ο Νάσερ εθνικοποιεί τη διόρυγα του Σουέζ. Βρετανία, Γαλλία και Ισραήλ συνωμοτούν κρυφά στο πρωτόκολλο των Σεβρών και επιτίθενται. Δύο πόθη σε ένα πόλεμο. Η Βρετανία να ξαναπάρει τον έλεγχο της διόρυγας και το Ισραήλ να μεγαλώσει αρπάζοντας τη γη της Αιγύπτου από το Σινά ως το Σουέζ. Τώρα, το 1926, ο πόλεμος στο Ιράν και ξανά στο βάθος. Το ίδιος εδαφικός πόθος ντυμένο σύγχρονα, το μεγάλο Ισραήλ, ως ορίζοντας ανακατάταξης. Και να δούμε τι έγινε τότε πρώτα απ' όλα. Οι διαιτητές θα τα λέγαμε και τα νέα αφεντικά. Τη μοίρα τότε του πολέμου του Σουέζ δεν την έγκριναν οι εμπόλεμοι. Αίγυπτος, από τη μια μεριά, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία. Να θυμόμαστε ότι βάσει αυτής της μυστικής συμφωνίας απέκτησε τα πυρηνικά του, πυρηνική τεχνολογία και πυρηνικά όπλα από τη Γαλλία, το Ισραήλ, να το γνωρίζουμε αυτό. Δεν την έκαναν λοιπόν οι εμπόλεμοι, την έκαναν τα νέα αφεντικά της περιοχής που ήταν οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι. Ο καθένας για τις δικές του γεωπολιτικές κληρονομιές. Φρόντισαν για την ήττα της Βρετανίας. Δύο πόλοι που ενώ μάχονταν μεταξύ τους παντού αλλού, εδώ συνέκλυναν στο ίδιο αποτέλεσμα. Έξω η παλιά αυτοκρατορία. Η Αμερική έκανε τα πάντα για να αντικαταστήσει ή να ξυλώσει τη Βρετανία από τη Μέση Ανατολή μόλις τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ως νέο αφεντικό και να έχει τον έλεγχο των ενεργειακών ροών και των ίδιων των πετρελοπηγών. Τώρα, οι πόλοι έγιναν τρεις. ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία. Η Νέα Γιάλτα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να φανταστούμε κανένα μυστικό. Φανερά βρεθήκανε, φανερά τα λένε. Επιμένω στο σχέδιο ασφάλειας που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που βλέπουν την Κίνα και τη Ρωσία ως εμπορικούς εταίρους, που λέει ότι εμείς δεν πληρώνουμε άλλο τζάμπα, είναι πανάκριβο αυτό το σπόρο να δίνουμε προστασία σε Αραβικά Εμιράτα κλπ. Και εμείς ερχόμαστε πλέον στην απόφαση σταδιακά να γυρίσουμε πίσω στην Αμερικανική Ήπειρο από τη Γροιλανδία μέχρι την Παταγωνία. Λοιπόν, τρεις βαρκάριδες στην ίδια κατηφόρα βρίσκουν τα ίδια χερούλια. Η σύγκληση είναι αληθινή και είπαμε χωρίς να υπάρχει κάποια συνωμοσία. Και όπως τότε χρειάστηκε χρόνος και ένα στάδιο ορίμανσης για να μπουν όλα στο δρόμο τους, ακόμα και οι αμύητοι, έτσι ώστε οι δομικές αλλαγές απλώνονται σε χώρια, σε χρονικό μεγάλο διάστημα, ώστε φαίνονται στο τέλος αυτονόητες. Τότε, στο Σουέζ,
ήταν ο οικονομικός εκβιασμός στο όπλο. Και είναι καρδιά. Η Βρετανία δεν νικήθηκε με σφαίρες τότε, νικήθηκε με χρήμα. Έγινε χτύπημα στη Στερλίνα, μπλόκο από τους Αμερικανούς στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απειλή επίσης των Αμερικανών θα ξεφορτωθούν όλα τα αποθέματά τους στη Στερλίνα. Ο πιστωτής τιμώρησε τον οφειλέτη. Η Βρετανία που χρειαζόταν δολάρια και τα οποία δεν είχε, διπλώθηκε άμεσα και αποχώρησε. Σήμερα, και εδώ χρειάζεται ακρίβεια, το όπλο δεν μεταφέρεται καθαρά. Το 1956 ένας πιστωτής στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησαν τη Βρετανία σε μια πειθαρχία να χάσει και να ευτελιστεί στην παγκόσμια σκηνή, έτσι. Και στην πραγματικότητα μετά το 1956 αρχίζει και ξυλώνει όλο το pullover της Βρετανικής αποικιοκρατίας. Όχι τελείως η αποικιοκρατία, άλλαξε ύφος, άλλαξε αφεντικά, άλλαξε τρόπους. Λοιπόν, σήμερα είπα είναι ταυτόχρονα εκδότης του παγκόσμιου νομίσματος και οφειλέτης. Δεν εκβιάζονται ακριβώς όπως η Βρετανία, γιατί πόνο το χρήμα που χρωστάει ο κόσμος. Η Κίνα είναι ο πιστωτής, αλλά δεν μπορεί να κάνει Ιράν. Έχει βρει άλλους τρόπους να στα βρει με τους Αμερικανούς. Η φορά λοιπόν του μοχλού είναι αναστραμμένη. Πάμε λοιπόν στο νόμισμα και στη σκυτάλη του θρόνου, θα λέγαμε. Τότε το Σουέζ έμεινε στην ιστορία η στιγμή της πτώσης Αμερικάνικης ηγεμονίας και της υποχώρησης της Τερμίνας ως παγκόσμιο αποθεματικού, με μια διόρθωση όμως που δεν πρέπει να την προσπεράσουμε. Η Στερλίνα είχε ήδη χάσει το θρόνο της από το 1944 με τον Bretton Woods, όπως που ο κόσμος κλειδώθηκε επίσημα στο δολάριο. Βέβαια, μέχρι το 1964, προσέξτε κάτι, η Στερλίνα αποτελεί ακόμα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί ξεκινάει. Είχε φτάσει το 70 με 80% να είναι σε αυτή την περίοδο. Okay. Προσέξτε, γιατί οι χρόνοι για να πραγματοποιηθούν ορισμένα πράγματα είναι πολύ διαφορετικοί από αυτοί που μπορεί να περνάει το κεφάλι μας. Τώρα, η εύκολη ανάγνωση θα έλεγε, όπως τότε με τη Στερλίνα, τώρα με το δολάριο. Και στη θέση σου ανεβαίνει το Yuan. Προσέξτε κάτι. Η καθαρή σκυτάλη δολαρίου Yuan δεν θα τη δούμε, γιατί η Κίνα αρνείται τα τρία πράγματα που απαιτεί να έχει ως θρόνο. Να πλημμυρίσει τον κόσμο με το νόμισμά της, τρέχοντας στην ουσία ελλείμματα, να ανοίξει τα ταμεία της, να προσφέρει δικαστήρια που εμπιστεύονται οι ξένοι. Άρα το πραγματικό γεγονός δεν είναι ποιος είναι ο νέος βασιλιάς, είναι το τέλος του ίδιου αυτού του χρόνου, του θρόνου. Ο κατακαιρματισμός και το σβήσιμο του ενός κέντρου. Και αυτό παραδόξως είναι πιο ριζοσπαστικό από μια απλή αλλαγή νομίσματος που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Δεν αλλάζει ο αφέντης, καταργείται η ιδέα ενός αφέντη νομίσματος. Αναδύεται ένας τριπολικός κόσμος, ο οποίος δεν το σκέφτεστε όπως ήταν η ψυχροπολεμική περίοδος. Είναι συνεργαζόμενοι μπρος στα μάτια μας. Και ό,τι συμφωνίες κάνουν Ρώσοι, Κινέζοι και Αμερικανοί, είναι μπρος στα μάτια μας. Μετά το Σουέζ, ξαναμοιράστηκε όλη η τράπουλα της περιοχής. Ο έλεγχος των ροών του πετρελαίου πέρασε στους Αμερικανούς, συγκροτήθηκαν τα αραβικά κράτη του κόλπου, όπου χρειάστηκε επέμβαση έγινε. Η υπόθεση ο Νάση με τον Σουάδα Άραβα βασιλιά, όταν οι 7 αδερφές έπνιξαν τη συμφωνία για να κρατήσουν τον έλεγχο των ενεργειακών δομών, ανέβηκε ο αραβικός εθνικισμός, επιτράπηκε ακόμα και η σοβιετική παρουσία σε Αίγυπτο, Συρία και κάποιο διάστημα και στο Ιράκ. Ακολούθησαν συγκρούσεις, η άνοδος των Μουλάδων στο Ιράν, ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, η υπόθεση Ιράν κόντρα με τους Ισραηλινούς σαν διάβλο, δηλαδή οι Αμερικανοί στο σκάνδαλο Ιράν κόντρα γκέιτ που λέγεται, είδαν τι κάνουν, χρησιμοποιούσαν εβραϊκές Ισραηλινές εταιρείες να τροφοδοτήσουν με ανταλλακτικά για τα αεροπλάνα που είχαν οι Ιρανοί, που ήταν τα F-15, Tomcat, που ήταν αμερικάνικα, με ανταλλακτικά και ό,τι υλικό χρειαζόντουσαν αυτά τα αεροπλάνα. Και όχι μόνο. Το Ισραήλ κέρδισε, έχασε, ξανακέρδισε πολέμους, όμως το βασικό στάτους της περιοχής έμεινε αναλύωτο. Άλλαζαν πρόσωπα, η αρχιτεκτονική έχει μείνει. Τώρα όμως η Μερασιά έχει καινούργια σύμβολα. Η απόσυρση των αραμερικανικών βάσεων, ο κόλπος και οι αραβικές χώρες νιώθουν εκτεθειμένες, γιατί ανακαλύψαν ότι η αμερικάνικη ομπρέλα έχει μεγάλες τρύπες και τους αφήνει ακάλυπτους. Το μεγάλο Ισραήλ ως μοχλός μιας τεράστιας ανακατάταξης, υπάρχει ακόμα μία ακρίβεια. Η απόσυρση δεν απαραίτητα ήταν.
Όλοι θα πούνε αποσύρθηκαν Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πόλικοι, ας πούμε, η οποία είναι, είναι αντιαμερικανοί, είναι αντιπουτινικοί. Δηλαδή, ο κόσμος, τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Όσο και να το καταλαβαίνουμε ο καθένας με τις ιδεολογίες που έχει και με τις αντιλήψεις που έχει, μου είναι πάρα πολύ κατανοητό, αλλά δεν λειτουργούν με νικητές και ηττημένους σε αυτό το στυλ. Αυτά είναι για τον κόσμο, για να διασκεδάζει, να ξεχνιέται και να νομίζει. Έτσι. Λοιπόν, είναι ορθολογική μετατόπιση. Παρατάσσει το ακριβό θέατρο για να συγκεντρωθείς σε κάτι που παίζεται πιο αποφασιστικά, ας πούμε, απέναντι στην Κίνα. Και η κατεύθυνση της ανακατάταξης δεν είναι ακόμα προδιαγραμμένη, είναι ανοιχτή. Τώρα, παλιά ο μεγάλος ηττημένος ήταν η Βρετανία. Σήμερα, παιδιά, όμως, παραδόξως, ο μεγάλος ηττημένος δεν είναι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι το Ιράν, ούτε το Ισραήλ. Ο μεγάλος ηττημένος είναι η Ευρώπη. Από βιομηχάνηση, γιατί κόπηκε οι ενεργειακές ροές, τράβηξε το κεφάλαιο, πήγε απέναντι στον Ατλαντικό, πολιτισμική ήταν, η Ήπορος αφαλώς που εξήγαγε όλες τις ιδέες, όλος ο κόσμος των ιδεών που αφορά την παγκοσμία ιστορία. Εδώ, από την Ευρώπη ξεκινά. Δεν έχει σημασία με ποιαν είσαι, με ποιαν δεν είσαι, ποιες διαφωνείς και πού συμφωνείς. Ό,τι όμως ιδεολογίες, φιλοσοφίες, αντιλήψεις, απόψεις, αντικρώμενες και όλες, τωρινές, παλιότερες, αρχικές, αρχαϊκές, ρωμαϊκές, αρχές ελληνικές και βάλε, εδώ γεννήθηκαν. Στην Ευρώπη. Η Ήπειρος εξήγαγε τις ιδέες της στον κόσμο. Τώρα καταναλώνει την ουσία της, οδεύοντας το μεταανθρωπισμό. Εκείνο το πλαστό κείμενο υποτίθεται της RAND Corporation για το Ουκρανικό περιέγραφε ακριβώς αυτή την ιστορία. Είχε βγει τώρα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένα κείμενο της RAND Corporation που έλεγε για ποιο λόγο προκαλούμε τον πόλεμο με τη Ρωσία και τι ακριβώς αυτό θα ωφελήσει εμάς. Δηλαδή την καταστροφή στην ουσία της Ευρώπης. Αυτό έγραφε το κείμενο της RAND Corporation που είναι το think tank του Αμερικανικού Πενταγώνου. Λοιπόν, περιέγραφε ακριβώς αυτή την πορεία. Και δεν είχε σημασία τελικά αν η γνησιότητα ήταν πραγματικό ή όχι. Αυτή είναι η πορεία όμως που ξετυλίγεται. Στο τέλος αυτός μιας μακράς περίοδου, η ίδια ενεργειακή ανάγκη θα σμπρώξει την Ευρώπη πίσω στη Ρωσία, αλλά μόνο που τότε η Ρωσία θα επιβάλλει τους δικούς της όρους. Και γίνεται σιγά σιγά η ηγεμονεύουσα δύναμη, σταδιακά θα το δείτε, του ευρωπαϊκού χώρου. Η Ήπειρος λοιπόν που κυβέρνησε τον κόσμο γίνεται η περιφέρεια ενός άλλου κέντρου. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, διότι ο μεγάλος χαμένος στον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Ιράν δεν είναι ούτε η ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ, ούτε το Ιράν. Είναι η Ευρώπη που απουσιάζει από κάθε συμφωνία που έγινε. Από κάθε συζήτηση. Και τόσο μας ξεφτιλίζει ο Τραμπ την ώρα που ένας τεράστιος στόλος γαλλικών πολεμικών πλοίων με το De Gaulle, το αεροπλανοφόρο και τα βρετανικά δεν ξέρω τι πλοία στείλανε και τα λοιπά, τους λέει παιδιά αργήσατε τώρα, εντάξει τα βρήκαμε εμείς, γυρίστε πίσω. Πίσω λοιπόν από το Σουέζ και από το Ιράν τρέχει το ίδιο πράγμα. Η παγκοσμιοποίηση κατάργησε τα εθνικά σύνορα ως προστασία των τοπικών αγορών. Το κεφάλαιο διεθνοποιήθηκε, η ελίτ διεθνοποιήθηκε και όλα τρέχουν προς τον ίδιο δρόμο. Οι ηγεμονίες που πέφτουν, τότε Βρετανική, σήμερα θα μπορούσε να πει η Αμερική από την περιοχή αυτή, δεν είναι παρά αλλαγές διάταξης πάνω στην ίδια ροή. Το νόμισμα που χάνει τον θρόνο, η βάση που αποσύρεται, η Ήπειρος που γονατίζει. Όλα είναι κινήσεις της ίδιας κατηφόρας, τα λέγαμε. Μια τελευταία λέξη προσοχή, πως είναι ένας ο μόνος τρόπος για να μην γίνει συλλογιστική μυρολατρεία. Ο κόσμος κινείται προς ένα σημείο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος τον ελέγχει απαραίτητα. Το 22 παγώνοντας τα ρώσικα αποθεματικά, η Δύση έσπρωξε τη Ρωσία και την Κίνα μαζί σε αυτό το απογορευμένο υποτίθεται παιχνίδι της μεγάλης καριέρας του Μπρεζίνσκι. Δεν υπάρχει βέβαια παντογνώστης, υπάρχουν επάνθρωποι, υπάρχουν συμφέροντα, αλλά αυτό δεν είναι ακόμα
και ένα σίγουρο γεγονός το οποίο θα συμβεί, θα γίνει κτλ. Βλέπω όμως τις κατευθύνσεις, γιατί αδελφιά μου, διαβάζοντας το τι γίνεται στην Κορέα, εγώ έμεινα άναυδος. Πραγματικά έμεινα άναυδος. Θα μου πείτε τι γίνεται στην Κορέα, ρε φίλε. Η Βόρεια Κορέα με κορεατικό πρόσημο τεχνοφεουδαρχίας. Το απρόσμενο παράδειγμα λοιπόν, γιατί όλοι θα λέω Βόρεια Κορέα, τα ακούστε λοιπόν. Απρόσμενο παράδειγμα οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο. Η οικονομία της ευμερίας παρά τις ακυρώσεις είναι σοκ για τους ηλίθιους σε όλο τον κόσμο. Απρόσμενο μπορεί να είναι μόνο για αυτούς που ήδη χαρακτήρισα, για τους ηλίθιους. Στα τοπικά εστιατόρια σερβίρουν την πίτσα ψημένη σε ξυλόφουρνο και φτερούγες κοτόπουλο. Οι πελάτες πληρώνουν με κινητό και QR code. Στους δρόμους κινούνται γρήγορα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στην Pyongyang εμφανίστηκαν τα νέα pet shops, internet καφέ με παίγνιδο μηχανές και αντιπροσωπείες της BMW. Ο Kim ξεκίνησε μια οικοδομική έκρηξη σε όλη τη χώρα. Πέρσι στην Pyongyang κτίστηκαν 10.000 νέες κατοικίες, περισσότερες από στο Los Angeles και το Chicago. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Kim σήμερα λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι στις στρατιωτικές επιθέσεις, απόπειρες βίας, ανατροπής εξουσίας, επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί λοιπόν στην οικονομία. Η οικονομική πρόοδος που σημειώνει είναι τεράστια. Επειδή η Ουάσιγκτον συχνά υποσχόταν χαλάρωση των κυρώσεων, οικονομικά κίνητρα προς την Pyongyang. Το 2024 λοιπόν η οικονομία της Βόρειας Κορέας αυξήθηκε κατά 3,7%. Smartphone στη Βόρεια Κορέα είναι τόσο ιδεδομένα ώστε υπάρχουν ήδη 50 διαφορετικές μάρκες. Στα χρόνια της οικονομικής ανόδου του Kim Jong-un ενίσχυσε τον κεντρικό έλεγχο απαιτώντας να υπάρχουν στα ράφια των καταστημάτων προϊόντων κρατικής παραγωγής και επεκτείνοντας βεβαίως την εποπτεία της αγοράς. Ολοκληρώθηκαν μεγάλα κατασκευαστικά έργα μεταξύ των οποίων και μεγαλύτερη μονάδα νοσοκομιακή, ένα τεράστιο συγκρότημα θερμοκηπίων στο μέγεθος του Central Park. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας πόσο μεγάλο είναι το Central Park, αλλά μην νομίζετε ότι είναι σαν την πλατεία Αριστοτέλους. Πιάνει από την Αριστοτέλους και φτάνει μέχρι μετά το Λευκό Πύργο. Όλο αυτό και νομίζω και ίσως περισσότερο. Λοιπόν, και ένα παραθαλάσσιο θέρετρο. Μεγάλη πρωτοβουλία 20x10, η κατασκευή νέων εργοστασίων σε 20 πόλεις και περιφέρειες τα επόμενα 10 χρόνια στοχεύει στην αναζωογόνηση τοπικής οικονομίας. Απαιτεί τη δημιουργία σύγχρονης ιατρικής μονάδας επιχειρήσεων δε ελαφριάς βιομηχανίας και ψυχαγωγικού συγκροτήματος. Στις φωτογραφίες που θα δείτε δημοσιεύονται φωτογραφίες από τα πολυκαταστήματα με καλλιτικά που έχουν το λογότυπο Chanel. Πρέον Chanel μπορείτε να βρείτε και στην Pyongyang του Kim Il-sung. Να βρείτε γυαλιά ηλίου Ray-Ban. Το Μάιο πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Κορέα η πρώτη μεγάλη πλήρους κλίμακας ανοιξιάτικη διεθνής εμπορική έκθεση. Συμμετείχαν πάνω από 290 εταιρείες από όλο τον κόσμο. Ρωσία, Κίνα, Μογγολία, Ελβετία, Ταϊλάνδη και μια βορειοκορεάτικη εταιρεία τηλεόρασης παρουσίασε τις έξυπνες τηλεοράσεις μέταξυ των οποίων οι θεατές μπορούσαν να αγοράζουν προϊόντα. Smartphone τα οποία κόστιζαν $500 παρουσιάστηκαν σε κόκκινο μπλε προβαλή χρώμα. Όλο και περισσότεροι ντόπιοι πληρώνουν μέσω των smartphones. Υπάρχουν ήδη εφαρμογές από τις εμπορίες μπορεί να παραγγείλεις φαγητό ήδη πρώτης ανάγκης ακόμα και συνταγογραφούμενα φάρμακα. Μην μου πείτε ότι δεν τείνουν όλοι προς μία αυθεία, προς ένα σημείο, άπαντες. Και νομίζω αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχω κι άλλα, αλλά δεν θα προλάβουμε. Ραντεβού αύριο. Έχουμε και... Τι γράφουν εδώ τα παιδιά, λοιπόν, οκ. Okay. Νίκος Σίμος. Είχαν άπαντες συμφωνίες στον αστικό γεωγραφικό προσδιορισμό. Η αλήθεια είναι αυτή ότι η συμφωνία των ποσοστών έγιναν
έγινε, υπογράφηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1944 και βεβαίως συμφωνώ ότι το ΚΚΕ με το Ζαχαριάδη, Πέμπτη Ολομέλεια, με εξάρτητο Μακεδονικό κράτος, ναι, έτσι. Όπως και να έχει, η Ρωσία στο νέο καταπιταλιστικό καταμερισμό, αν υπάρξει, δεν θα υπάρξει σε πρώτο ρόλο δευτεράδουσα. Θα το δούμε γι' αυτό, δεν αποκλείεται νίκωσή μου. Αχ, παιδιά, έχετε, τι λέει εδώ, έχει ο Πετρέος είχε υποβάλει σχέδιο στο οποίο ζητά τη στήριξη Ουκρανίας για να καταρρεύσει η Ρώσικη οικονομία. Αυτό ισχύει. Τώρα, ποιο από όλα τα σχέδια θα βγούνε, θα το δούμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Λεωνίδα Καρυπίδη που σήμερα αυτός ήταν στους ήχους. Αυτός έβαζε τις ροκές. Εμείς θα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, στις 8 η ώρα. Έχουμε αρκετή θεματολογία και συγκλονιστική θεματολογία κιόλας. Οπότε, από μένα, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιδρύτης. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε!

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
10: Focus 103,6.
13: People have every power. People have
14: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

Focus FM 103,6. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο παρέα σας Γιώργος Γελεμέζογλου μέχρι τις 11 και σήμερα έχω ετοιμάσει ένα μουσικό ταξίδι το οποίο πραγματικά θα μας πάει από το χθες και θα μας φέρει μέχρι το σήμερα. Μονοπάτια, μουσικά μονοπάτια γεμάτα αναμνήσεις, ιστορίες πίσω από μεγάλα διαχρονικά τραγούδια που αγαπήσαμε, αλλά και σύγχρονα διαμάντια που ήδη ντύνουν τις στιγμές μας. Τραγούδια με ψυχή, μελωδίες που ξυπνούν συναισθήματα και ρυθμοί που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο κομμάτι από το 1967, γνωστό βέβαια σε πρώτη εκτέλεση από τον Frank Sinatra, συνθέτης Herbert Rechbein, και ο κόσμος που γνωρίζουμε, που ξέρουμε ξανά και ξανά. Να τα ακούσουμε όμως από τον ίδιο τον Frank Sinatra.

Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Herbert Rehmbein δημιουργός του συγκεκριμένου τραγουδιού, αλλά και ο άλλος Bert Kempfert, Γερμανός, και η δυναμική του τραγουδιού ήταν τόσο μεγάλη, αν και οι Γερμανοί αυτοί το συνέθεσαν στην Αμερική, η δυναμική ήταν τόσο μεγάλη που ξεπέρασε βέβαια τα σύνορα της Αμερικής και έχει τραγουδηθεί από πολύ σπουδαίους και σπουδαίες ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, όπως για παράδειγμα ο Ασναβούρ, η Μαρή Ματιέ, ακόμα και ο Φρέν Μπονγκούστο το έχει τραγουδήσει στα ιταλικά. Πάμε στον Χένρι. Where did you heart go? Πού πήγε η καρδιά σου? Και η ιστορία του Χένρι μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Ξεκίνησε το 2002 της Χένρι και ήταν κάποιος κατά λάθος που άκουσε το demo σε ένα πάρτι και αμέσως πρόσφερε συμβόλαιο στην εταιρεία. Πάμε να ακούσουμε το Where Did You Heart Go από Χένρι.

Where did your heart go? Πού πήγε η καρδιά σου? Μια μπαλάντα γεμάτη συνέστημα που μας θυμίζει πως ακόμα και όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται, οι χτύποι της καρδιάς πάντα θα αναζητούν τη ζεστασιά και την αλήθεια. Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You. Ο Frankie Valli είναι μια φωνή παγκόσμιας εμβέλειας, άρρηκτα συνδεδεμένη η φωνή του με το θρυλικό συγκρότημα The Four Seasons. Μάλιστα πολύ συχνά εμφανιζόταν ως Frankie Valli and The Four Seasons. Παράλληλα όμως έχτισε και μια σπουδαία solo καριέρα, επιλέγοντας στα προσωπικά του τραγούδια έναν πιο παραδοσιακό εκλεπτισμένο pop ήχο, αφήνοντας λίγο στην άκρη τα χαρακτηριστικά φαλσέτο που τον καθιέρωσε. Can't Take My Eyes Off You από το 1967.

Ο Βάλι, που έχει εργαστεί με επιτυχία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, απέδειξε την διαχρονικότητά του ακόμη και πρόσφατα, κυκλοφορώντας το άλμπουμ A Touch of Jazz, μπολιάζοντας με jazz ηχοχρώματα τη σπουδαία μουσική του κληρονομιά. Can't take my eyes off you, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Και οι επιστήμονες λένε πως όταν κοιτάζουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, οι κόρες των ματιών μας μεγαλώνουν. Οπότε αν κάποιος σας κοιτάζει επίμονα ακούγοντας αυτό το τραγούδι, μην παραξενευτείτε, είναι απλώς η δύναμη της μουσικής και της αγάπης που κάνει τα μαγικά της. Shirley Bassey, It's Impossible. Και όταν μιλάμε για τη Shirley Bassey, μιλάμε για μία από τις πιο καθηλωτικές φωνές που γέννησε η Μεγάλη Βρετανία.

Βέβαια, θα έπρεπε κανονικά να ακούσουμε το It's Impossible από την Shirley Bassey, αλλά δεν ήθελα να το κόψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Στην θέση του It's Impossible, πάλι Shirley Bassey, στο Bridge Over Troubled Water. Αλλά για να μην σας αφήσω χωρίς το συγκεκριμένο τραγούδι της Bassey, το έχει ετοιμάσει εδώ ο ηχολήπτης, οπότε θα καλύψουμε το λάθος μας με το τραγούδι αυτό. Και η Shirley Bassey, γνωστή και ως τίγρης του Tiger Bay, ξεκίνησε από μια φτωχική οικογένεια της Ουαλίας, δουλεύοντας εργοστάσιο και τραγουδώντας τα βράδια σε λέσχες, και εξελίχθηκε σε ένα απόλυτο μουσικό είδωλο. Και η φωνή της φράγησε τον μύθο του James Bond με το Goldfinger, Diamonds Are Forever, Moon Rocker και πολλά ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το It's Impossible και συνεχίζουμε.

0: Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Το διορθώσαμε αυτό με την Σίρλεϊ Μπάση. Πάμε σε διαφημίσεις και στο δεύτερο μέρος έχουμε Τόνι Μπένετ, Κόμ Γκάμπελ, Πέρι Κόμο, Ολίβια Νούτιν Τζον, Αλέξανδρο Τσίγκο, να καλά ακούσατε, Τζάσον Μράζ, Ροντρίγκο Αμαράντε και πολλούς ακόμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου!» Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε!» Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6 και το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με μία από τις φωνές που απλώς ορίζουν την ιστορία της μουσικής, και ο Τόνι Μπένετ είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Γεννημένος στο Quincy της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε να τραγουδάει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να τον ανακαλύψει αργότερα το 49 ο θρυλικός Bob Hoop. Tom Gabel, The Cat, ένας Γερμανός χαρισματικός μαέστρος εντετέρων, ο οποίος έχει καταφέρει να βιώσει με τον πιο φρέσκο τρόπο τον κλασικό και γεμάτο ενέργεια big band ήχο.

Colin Campbell, The Cat, μεγαλωμένος με μουσικές έτσι καταβολές, οικογένεια γεμάτη μουσική, έμαθε από μικρός να παίζει φλάουτο, βιολί, τύμπανα, τρομπόνι και τραγουδούσε και πιτσιρικά σε παιδική ορχήστρα. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Άμστερνταμ, ίδρυσε στην Κολονία τη δική του ορχήστρα, κερδίζοντας με τα πρώτα του 7 άλμπουμ το γερμανικό βραβείο Jazz. The Cat, και αφήνουμε τον κύριο Tom Campbell και πάμε στον Perry Como, And I Love You So.

Τέρι Κόμωα, ένας από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές του 20ου αιώνα. Κι αν είναι να λάμψει το αστέρι σου, θα λάμψει. Και το λέω αυτό γιατί η ιστορία του Τέρι Κόμωα ξεκινά με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού πριν κατακτήσει τα τσάρτς εργαζόταν ως τραγουδιστής κουρέας στην γενέτειρά του στην Πενσιλβάνια. Η μοναδική, εξαιρετικά χαλαρή και ζεστή φωνή του, επηρεασμένη βέβαια από τον Bing Crosby, τον οδήγησε γρήγορα στα μεγάλα ραδιοφωνικά δίκτυα και σε ένα χρυσό συμβόλαιο με την RCA. Το And I Love You Show κυκλοφόρησε το 1973 και σε ένα τραγούδι από την Olivia Newton-John που μας άφησε πρόσφατα.

Hopelessly Devoted to You, Olivia Newton-John, η οποία συνέχισε να κυριαρχεί στα charts με τεράστιες επιτυχίες όπως το Physical, ενώ παράλληλα έδωσε μια μακροχρόνια, γενναία και αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο, ιδρύοντας κέντρα ευεξίας και προσφέροντας σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μέχρι το θάνατό της. Αλέξανδρος Τσίγκος για τη συνέχεια. Με τον Αλέξανδρο κάθε βράδυ εδώ έχουμε κουβεντούλα, λίγο πριν φύγει. Πολλές φορές μένει και στην εκπομπή, εγώ στην δική του παρεμβαίνω, σε εισαγωγικά παρεμβαίνω, και έχουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχω σε αποκλειστικότητα και θέλω να το ακούσετε. Αλέξανδρος Τσίγκος, Μητέρα Φύση.

απίστευτος Αλέξανδρος Τσίγκος. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς με αποκλειστικότητες. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που μου έχει δώσει τη δυνατότητα ο Αλέξανδρος να το μεταδώσω κατά αποκλειστικότητα και είναι μία από τις τελευταίες του δουλειές. Τιμή μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στον Αλέξανδρο Τσίγκο για το τραγούδι «Μητέρα Φύση», «Mother Nature». Θα τα πούμε από κοντά, Αλέξανδρε, θα πούμε περισσότερα από κοντά. Πραγματικά αναρωτιέμαι πολλές φορές πότε βρίσκεις χρόνο και τα κάνεις όλα αυτά που μας παρουσιάζεις εδώ στο ραδιόφωνο. Jason Mraz, Bella Luna. Ένας χαρισματικός τραγουδιστής νεότερης γενιάς και η δουλειά του, η ιστορία του μάλλον, ξεκίνησε να γράφεται σε μικρά καφέ και τοπικές καφετέρειες όπως το περίφημο Java Joe's, όπου με την κιθάρα του και την ποίησή του, παρακαλώ, πλήρωνε τους λογαριασμούς του. Και η μεγάλη ανατροπή ήρθε στις αρχές του 2000 με το Remedy, όμως ο ίδιος παρέμεινε πιστός στην φιλοσοφία του, μηδενικό ενδιαφέρον για τη φθηνή δημοσιότητα και απόλυτη πίστη στη δύναμη της αγάπης. Focus FM 103,6. Μουσικές ανιχνεύσεις κάθε βράδυ 10 με 11.

Jason Mraz, Bella Luna. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι για την σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε με Rag and Bone. Ένα τραγούδι από το 17 που ακούγεται το ίδιο ευχάριστα από την πρώτη στιγμή που μεταδόθηκε. Human. Σας αφήνω. Το ραντεβού είναι για αύριο, λίγο μετά τις 10, με ιταλικό αφιέρωμα. Να είστε όλοι σας καλά. Ήταν οι μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την αθλητική του εκπομπή. Καλή συνέχεια.

0: τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
24: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
25: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Arriba, muchachos!
2: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τλήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, πάω πρώτα τμήμα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρώτα τλήμα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρώτα τλήμα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και καλημέρες κιόλας έτσι στο νότιο ημισφαίριο. Ξημερώνει και τώρα, καλημέρα. Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Δεν θυμίζει σε τίποτα ότι είναι καλοκαίρι πέραν της υψηλής θερμοκρασίας. Έτσι, δηλαδή αν δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες δεν νομίζω να κάποιος να νομίζει ότι είναι καλοκαίρι. Δεν πολύ περπατάει πολύ κόσμος να πούμε έξω. Πολλή δουλειά δεν έχουν τα μαγαζιά. Ο τουρισμός είναι χάλι μαύρο. Και αν δεν δουλέψουν τώρα τα νησιά, πότε θα δουλέψουν, ρε, 15 του Ιούνιου είναι.

Οι μέρες εξελίξεων αυτές, έτσι. Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε εκεί να πούμε κάποια πράγματα που πρέπει να τα πούμε, να ακουστούν έτσι, γιατί πρέπει να μαθαίνει ο κόσμος, να ακούει ο κόσμος, κάθε μέρα θα τα λέω εγώ. Να πω, η επικοινωνία μας γίνεται μέσω του γνωστού αριθμού Viper, μέσω του Viper με μηνύματα δηλαδή, 6907-483-484. Τέλος ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Τέλος και ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν τον πιθανόν τον Ομπράντοβιτς. Στον ΠΑΟΚ ποιον άραγε. Έρχονται χρόνια δύσκολα, έλεγε ο Κατσατζίδης, και από ό,τι βλέπω ξανά μανά έρχονται χρόνια δύσκολα και για τον ΠΑΟΚ. Μιλάω για τα αγωνιστικά τώρα, έτσι, δεν μιλάω για τα άλλα. Τα άλλα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και πολύ φοβάμαι, δυστυχώς, τα έλεγα και από πριν, τα λέω και τώρα, θα τα λέω και αύριο μεθαύριο και πάντα. Πάει να γίνει Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι του προπονητή. Μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Θα πρέπει πλέον να πέσουν πολλά λεφτά πλέον, πάρα πολλά λεφτά, να πέσει όνομα μεγάλο να μας φέρουν εδώ πέρα για προπονητή, να πέσουν λεφτά για μεταγραφές. Του χρεώσανε του Λουτσέσκου την φετινή και την περσινή χρονιά τις αποτυχημένες, γιατί αν εξαιρέσεις τον τίτλο που δεν πήρε κάποιον τίτλο, έτσι, ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Γιατί έτσι κρίνονται, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θέλω του χρόνου τέτοιον καιρό που μιλάμε να κρίνουμε και τον επόμενο προπονητή που θα έρθει ή τους επόμενους εκ του αποτελέσματος, τι θα πάρουνε. Γιατί διώξατε τώρα τον Λουτσέσκου για να φέρετε άλλον προπονητή για να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Άντε να δούμε του χρόνου τέτοιον καιρό αυτός ο καινούριος που θα έρθει θα πάρει πρωτάθλημα. Νομίζω ήταν πισωγύρισμα πολύ μεγάλο αυτό, είναι η δική μου άποψη αυτή, διότι ο Ρασμά Λουτσέσκου είχε μπει μέσα στο πετσί του το DNA του ΠΑΟΚ, έβγαλε τα πιο δύσκολα που πέρασε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, να λείπει ο μεγαλομέτοχος για τα δικά του προβλήματα, τους δικούς του λόγους, στη Ρωσία με τον πόλεμο και όχι μόνο. Να τους έχει όλους εδώ απέναντι, να τα λέμε όλα, Να είναι οικονομολόγος, να είναι ψυχολόγος, να είναι προπονητής, να είναι επικοινωνιολόγος, να έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, να τα λέμε όλα, είπαμε. Να είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του ΠΑΟΚ, να τα λέμε όλα, είπαμε. Και μετά από 5 ολόκληρα χρόνια στην δεύτερη θητεία του να ξανακάνει το ίδιο λάθος ο Γιώργος ο Σαββίδης, να ακούει εκεί τους περιτριγύρω του όπως τους άκουγε και τότες, και φυσικά το τότες εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι κάνανε τρομακτικό λάθος. Διαλύσανε την ταμπλούχα ομάδα τότες και ξαναφέρανε το Ρασβά να τη συμμαζέψει. Φέρανε κάτι πουθενάδες εκεί πέρα για τεχνικούς διευθυντές, διαλύσανε, διώξανε τους παιχταράδες όλους. Διώξανε το Λέο Μάτος, το καλύτερο δεξί μπακ που πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν και εξτρέμ, ήταν και σέντερφορ, ήταν και αριστερό εξτρέμ, ό,τι θέλεις ήταν. Ήταν και τσαμπουκάκος. Τον σπάσανε τα νεύρα για να τον διώξουνε, να σπάσει το συμβόλαιό του να φύγει. Να τα λέμε όλα. Αυτοί λοιπόν που είναι γύρω από τον Γιώργο πιστεύω ότι τον κάνουν ζημία,
λέγοντάς τον ή αν θέλετε προσπαθώντας να τον επηρεάσουν ότι τάχα μου δήθεν με άλλο προπονητή ο ΠΑΟΚ θα παίξει ωραία μπάλα, ίσως γιατί δεν γουστάρουν τον Ρασβάν Λουτσέσκου, πρόβλημά τους. Εγώ πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάω ξέρω ότι αυτοί που πανηγυρίζουν που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι η Αθήνα, είναι οι αεχτσίδες, είναι κάποιοι κομπλεξικοί παοξίδες και κάποιοι απέναντι που δεν γουστάρουν το Σαββίδι. Να τα λέμε όλα, είπαμε. Θεωρώ και πιστεύω πολύ μεγάλο λάθος έκανε ο κύριος Σαββίδης όσον αφορά τον Λουτσέσκου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε βεβαίως. Ηγέτης του ΠΑΟΚ είναι ο Σαββίδης, εννοείται. Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την οποιαδήποτε απόφαση. Αλλάζει σελίδα, αλλάζει ημέρα. Πάμε μπροστά, πάμε όλοι μαζί. Έτσι πρέπει. Αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω ότι είναι τεράστιο λάθος και είναι και πισωγύρισμα. Ο χρόνος θα τα δείξει όλα. Από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ τεράστιο στον μεγάλο Ρασβάν Λουτσέσκου, που αν δεν ήταν αυτός ίσως ακόμη να παλεύαμε για πρωτάθλημα. Θα μου πείτε κάποιοι, ο κύριος Σαββίδης αν δεν ήταν δεν θα παίρναμε πρωτάθλημα. Σωστό. Αλλά η ιστορία έδειξε ότι μόνο ο Ρασβάν Λουτσέσκου πήρε πρωτάθλημα με τον Σαββίδη. Ήρθε και ο Γκαρσία, δεν πήρε πρωτάθλημα. Ήρθε και ο άλλος ο Μυρωδιάς και εκείνος δεν πήρε πρωτάθλημα. Ήρθαν και οι πιο προηγούμενοι και εκείνοι δεν πήραν πρωτάθλημα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου πήρε 3. Το ένα του το κλέψανε. Θα τα λέμε όλα. Εάν νομίζετε εκεί στην ΑΕΚ ότι φεύγοντας ο Λουτσέσκου γλιτώσατε, κάνετε λάθος. Έχετε εμένα, θα σας τα λέω εγώ. Ένα πρωτάθλημα κλέψατε από τον ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου και άλλα 2 πήρε ο ΠΑΟΚ μόνος του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το ένα το πήρε αίτητο και το άλλο το πήρε, το είδαμε προπέρσι πως το πήρε,

Νομίζω θα το δείξει η ιστορία. Εύχομαι ολόψυχα να μην τον θυμηθούμε του Ρασμά Λουτσέσκου ξανά. Να μην το, θυμηθούμε με την έννοια ότι μας λείπει σαν προπονητής, ε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι κάθε τρεις την ώρα θα τον θυμόμαστε, θα τον αναπολούμε και θα λέμε τι έγινε. Η ιστορία, να ξέρετε, κάποιον τον εκτιμάς όταν τον χάνεις. Τότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ σου έλειψε.

δύο εβδομάδες αυτά θα πρέπει τα παιδιά εκεί του κυρίου Σαββίδη, ο Γιώργος και ο Νίκος, ειδικά ο Γιώργος, ποιους συμβουλεύεται από φίλους, λέω, όσον αφορά το κομμάτι ομάδα. Είναι οι ίδιοι που κάνανε τη ζημία το 2019, μόλις πήρε ο ΠΑΟΚ τον ΤΑΠ στο καπάκι.

Ο κατάδεση ψυχής λοιπόν ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Λουτσέσκου, στο Ρασμά Λουτσέσκου, ο οποίος πέρασε τα 1000 μύρια, να τα λέμε όλα έτσι, όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι πρέπει να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Αν νομίζετε ότι είναι εύκολο να διαχειριστείς έναν τεράστιο οργανισμό του ΠΑΟΚ, όλη αυτή την κατάσταση, όλο αυτό το τσουνάμι που πέρασε φέτος από πάνω του, με τον χαμό των παιδιών και του δυστυχήματος, αλλά και του πατέρα του, το δέσιμο που είχε με τον μπαμπά του, δεν υπάρχουν λόγια για να τον ευχαριστήσω εγώ προσωπικά. Γιατί πιστεύω μπορεί ο ΠΑΟΚ να άδειασε από το Φλεβάρι και μετά, να μην πήρε τίποτα, να έκατσε, αλλά πιστεύω ότι έπαιξε φέτος το καλύτερο ποδόσφαιρο για πλάκα. Την αποτυχία τη φετινή όσον αφορά για τρόπαιο, δεν φταίει μόνο ο Λουτσέσκου, φταίνε κι άλλοι. Φταίει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, όπως και δίποτε, ο οποίος δεν προστάτεψε τους διαιτητές στο τελικό. Χίλια δυο προβλήματα έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο και πετάει αετός στην ΕΠΟ. Έφαγε τον μπούλινγκ από τον Μπούση με τους διαιτητές. Χρωστάει ο Όφη σε ποδοσφαιριστές, έχουν δικαιωθεί οι ποδοσφαιριστές του οι πρώην, που ο νόμος λέει μπορείς να τον αποβάλεις και από το κύπελο και από το πρωτάθλημα, και ούτε καν αναφορά έχει κάνει. Δεν έχω τίποτα με τον Όφη, λέω τι λέει ο κανονισμός. Για να μην χαλαστεί με το φίλο του τον Τζόρτσογλου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου. Είπαμε θα τα λέμε όλα.

Αυτή τη στιγμή χαρά έχουν οι εχθροί του ΠΑΟΚ, οι αντίπαλοι του και όπως είπα και αυτοί που είναι κάποιοι στον ΠΑΟΚ αλλά δεν γουστάρουν το Σαββίδι. Είναι ολοφάνερο αυτό. Σε άλλες εκπομπές όπου βγαίνουν οι ρουφιάνοι μπορείτε να τους καταλάβετε.

0: Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε αυτόν τον μεγάλο προπονητή, ο οποίος έδωσε την ψυχή του στην ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Πιστεύω ότι η ομάδα έγινε βίωμά του. Όσο και να θέλουν να τον κατηγορήσουν κάποιοι, δεν μπορούν, διότι έγραψε ιστορία. Νομίζω ότι έχει την ανάγκη να ξεκουραστεί. Κάποιοι το στέλνουν και στον Ολυμπιακό, βέβαια. Δεν νομίζω να πούμε, θα ξεκουραστεί σίγουρα, γιατί άμα ήταν να πάει κάπου θα πήγαινε και εκεί στο Κατάρ. Σαουδική Αραβία, από πού έχει εκεί προτάσεις. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Δεν τον ενδιαφέρει, θα ξεκουραστεί θέλει, έτσι έμαθα. Εγώ εύχομαι να μην τον ξαναθυμηθώ αγωνιστικά, πάντα μιλάω προπονητικά. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο του, αλλά το αμφισβητώ, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα για ένα νέο προπονητή, όσο μεγάλης αξίας και να έρθει. Θέλει το δικό του χρόνο, οπωσδήποτε θέλει τουλάχιστον δύο μεταγραφικές περιόδους. Ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό και η πίεση είναι ασφιχτική. Θα χρεωθεί τα πάντα. Δηλαδή, αν ο καινούριος προπονητής που θα έρθει δεν πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου τέτοιο καιρό, θα είναι αποτυχημένος, ερώτηση κάνω. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είναι αποτυχημένος, η χρονιά του είναι αποτυχημένη. Νομίζω πολύ κρίμα και για τον κύριο Σαββίδη, τζάπα λεφτά πετάει, τζάπα, πολύ τζάπα. Και όταν λέω τζάπα, δεν πιάνουν τόπο όσον αφορά τα αγωνιστικά. Ο Λουτσέσκο θα έπρεπε να μείνει εσαΐ στον ΠΑΟΚ. Να στηριχτεί κι άλλο. Άλλο κομμάτι είναι η ομάδα, άλλο κομμάτι είναι τα υπόλοιπα. Δεν είναι φίλος μου ο Λουτσέσκου, να ξέρετε, ούτε ο Σαββίδης. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με το Viper, το γνωστό αριθμό του Viper, 6907-483-484. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 στο 85 είναι παιχνίδι του Μουντιάλ. Πιο νωρίς είχαμε την άλλη τη βόμβα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι 0-0. Αρχίσανε οι βόμβες, μου φαίνεται, στο Μουντιάλ. Έχουμε μουσαφίρι, να τον καλωσορίσουμε. Από Φιλανδία μεριά ο Ελτσίνκη εδώ είναι, να πούμε, έσκασε. Γεια σου Γιώργο, καλωσόρισες.
1: Γεια σου Τζόρνταν. Ευχαριστώ και πάλι φίλε μου για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Focus. Γιώργος από Ελτσίνκη. Εδώ μαζί σας στη Θεσσαλονίκη και πάλι. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Έχουμε να πούμε πολλά.
0: Τώρα εκεί τι πληρότητα έχεις στο Ελσίνκι, στο ξενοδοχείο, γνωρίζεις? Αυτά μας ενδιαφέρουν.
1: Όταν δεν δουλεύω δεν γνωρίζω τι πληρότητα.
0: Κανονικά θα πρέπει να πεις έναν στη θέση σου εκεί που έχεις και να το πεις, σε πάρουμε τηλέφωνο, μας πεις πληρότητα.
1: Στην τελευταία βάρδια που είχα, είχαμε 90%.
0: Τι λέρε μεγάλε.
1: Έχει πολλά δρόμενα στο Ελσίνκι.
0: Το γεμίσατε το μαγαζί.
1: Έχει πολλά δρόμενα στο Ελσίνκι αυτές τις μέρες. Είχε μαραθώνιο τη μέρα του Ελσίνκι, καρναβάλι σάμπας.
0: Αχα.
1: Είχε διάφορα.
0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα την αγάπη μου και φυσικά σε όλο τον κόσμο, εννοείται. Καλησπέρα, Ερδάν Παλίκαρο, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή του Πρωταθλητών. Πρώτος ο Μυρωδιάς πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα Τζόρνταν από Αγρίνιο. Από τα ονόματα που ακούγονται, λέει, κανένα δεν κάνει, λέει, για τον μεγάλο ΠΑΟΚ μας. Νίκος. Άστα, φιλαράκι. Άστα, Νικόλα. Άστα να πούμε, γιατί βλέπω έρχονται χρόνια δύσκολα. Αυτά που κοροϊδεύαμε θα πάμε στη μάπα πάλι. Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Φύγες η Έλαση, φύγες η Έλαση, φύγες η Έλαση. Θα τα δείτε εδώ, μη στεναχωριέστε. Θα τα δείτε. Κύριε Ιορδάν, καλησπέρα. Αφήμεσα να πίνουν λέει, ο γνωστός παλέμαχος σε κατανόμαστο ζητή. Έβαλε λέει, το γεράκι του συναδελφού και τι να βάλει ο Μπαμπίκος. Μπαμπίκος τον ήθελε το Λουτσέσκου. Ο Μπαμπίκος τον ήθελε το Λουτσέσκου. Το Ρασβάν τον ήθελε. Μην κοιτά που γκρινιάζε. Και αίτη το καλή εκπομπή Ορδάνη Άγγελος Γιώργος σας πρόμα βάλει μου. Και αίτη το πρωτάθλημα πήρε λέει ο στρατηγός. Αλήθεια είναι. Και αίτη το. Είχε να χάσει να πούμε δύο χρόνια. Τι ψάχνετε να βρείτε.
1: Α, να στείλω χαιρετίσματα στη φίλη μου την Πελαγία από το Πόρβο της Φιλανδίας.
0: Σ' ακούει τώρα ή
1: μας, μας ακούει τώρα στον Απόστολο τον Αμερικάνο. Και αυτός μας ακούει τώρα.
0: Αυτός είναι Αμερικάνος και είναι στην Φιλανδία.
1: Έλληνα σύναλλα είναι πολλά χρόνια στην Αμερική. Τον λέμε Αμερικάνο.
0: Τώρα, πού ζει αυτός τώρα, στη Φιλανδία ή στην Αμερική?
1: Στην Αμερική ζει. Στην Νότια Καρολίνα, αν θυμάμαι.
0: Και ήρθε στη Φιλανδία?
1: Όχι, εκεί είναι ακόμη. Δεν έχει έρθει ακόμη Ελλάδα.
0: Από πού είναι αυτός?
1: Νομίζω κάπου από εδώ, από Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι το μέρος. Α, και επίσης χαιρετίσματα στον παιδικό μου φίλο τον Κυριάκο και τον αδελφό του τον Νίκο, στον Τάσο από την Κέραβα και στον Νίκο μάλιστα από Ελσίνκη.
0: Αγαπητέ φίλε Ιορδάνη, ο Αλέξης από το Σύνδεη εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Πάκου δεν περίμενε λίγο ακόμη λέει, να πάρει απόφαση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μου φαίνεται βιαστική κίνηση, ειδικά λέει αφού σύντομα ξεκινάει η προετοιμασία και ακολουθούν τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Κρίμα, πραγματικά κρίμα λέει για τον Ρασβάν. Τι να πω τώρα, τι να πω. Καλημέρα, Ιορδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Είναι αλήθεια, λέει ότι ο Γιώργος από το Ελσίνκι έχει έρθει, λέει, Θεσσαλονίκη, είναι εδώ τον έχω. Με την κουνιάδα του, λέει, επιθυμεί να γίνει μπατζανάκης με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Έφερες την κουνιάδα εδώ?
1: Όχι, μόνος μου ήρθα. Έχεις ούτε κουνιάδα, ούτε γυναίκα.
0: Κάτσε λίγο, κουνιάδα έχεις?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις? Γυναίκα σου δεν έχει αδερφή, ρε.
1: Έχει δύο αδερφές, αλλά δεν είναι. Δεν βλέπονται πολύ.
0: Δεν βλέπονται, άσχεμες είναι?
1: Όχι, δεν βλέπω. Γενικά, οι φιλανδικές οικογένειες δεν γίνονται όπως.
0: Άλλο ρωτάω, ρε παιδί μου, εσύ τις βλέπεις?
1: Έχω καιρό να τις δω.
0: Ελεύθερες είναι?
1: Εντάξει, ελεύθερες είναι από όσο. Η μία είναι ελεύθερη, η άλλη χείρα.
0: Φόρτωσε μία, φέρτε να τη δώσουμε στον Παμπίκο εδώ πέρα.
1: Οκ, την επόμενη φορά.
0: Είναι έτσι.
1: Αν θα στείλω χαιρετίσματα και στη γυναίκα μου, τη Τίνα.
0: Σ' ακούει?
1: Ναι.
0: Ελληνικά δεν ξέρει όμως.
1: Ό,τι κατάλαβε, γι' αυτό θα την στείλω στα φιλανδικά χαιρετίσματα. Hey, που σέγγι, τάσα όλα, Τζόρνταν γενικάσα, τερβέησια θεσσαλονικικιστά.
0: Τα μάθεις ρε παγάς, ε. Πόσα χρόνια είσαι πάνω?
1: 15 χρόνια είμαι εκεί.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, σε ξενοδοχείο δουλεύω, με φιλανδούς πελάτες έχω να κάνω. Δεν γινόταν, δεν τα.
0: Ξενοδοχείο είναι μεγάλο πράγμα. Είναι σαν να μαθαίνεις ξένη γλώσσα κάθε μέρα. Κάνεις μαθήματα.
1: Ακριβώς, έτσι είναι.
0: Καλησπέρα, Τζόρνταν. Καλή εβδομάδα με υγεία. Αυτή η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη, λέει, και από αυτή που έφυγε, λέει, Γιώργο. Καλώς όρισες, Παοκάρας, πάμε να σε βρούμε που σώζεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτή η χρονιά θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Δεν γίνεται ένας ΠΑΟΚ να μην έχει πρόβλημα. Έμαθε μια ζωή ο ΠΑΟΚ με πρόβλημα. Είναι δηλαδή, νιώθει κενό ο ΠΑΟΞης εάν δεν έχει πρόβλημα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δεν μπορεί άλλες ομάδες να έχουν προβλήματα και εσύ να μην έχεις. Άρα το ψάχνεις το θέμα. Καλή εκπομπή με τον Γιώργο Ρολέα από Αμυγδαλώνα. Γεια σου, φιλαράκι μου.
1: Γεια σου και από μένα, να είσαι καλά.
0: Αμυγδαλώνα, εσύ που είναι ο Αμυγδαλώνας?
1: Όχι. Πού είναι αυτό?
0: Τι βγάζει ο Αμυγδαλώνας?
1: Αμύγδαλα.
0: Τι αμύγδαλα, χωριό είναι ο Αμυγδαλώνας.
1: Δεν ξέρω πού είναι, Τζόρντα.
0: Είναι το πρώτο χωριό από την Καβάλα όπως πας για τη Δράμα.
1: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Είναι καλό χωριό, έχει καλό κόσμο.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε και πολλούς φίλους προς τα εκεί.
1: Μια χαρά, χαιρετισμού στην Αμυγδαλώνα.
0: Έγκλημα η απομάκρυση του στρατηγού. Η χρονιά χάθηκε λόγω των τραυματισμών και η έλλειψη πάγκου. Λέει, με 6 παίκτες θα κάναμε ομαδάρα του χρόνου. Άστα, άστα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Πες στο Γιώργο, λέει, μη τα κούλου τι είναι.
1: Τι κάνεις τα φιλανδικά? Κοίτα σχούβα εν τα σύνουλε.
0: Μας μάθετε.
1: Καλά είμαι επίσης.
0: Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Δηλαδή φίλε Τζόρνταν, επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου ήρθε η καταστροφή του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε ηγέτη, λέει, Ιβάν Σαββίδης. Όλοι μαζί, λέει, τον ηγέτη μας, Ιβάν Σαββίδη. Εγώ είπα ότι δεν έχουμε ηγέτη. Μεγάλο ηγέτη. Πολύ μεγάλο ηγέτη. Γνωστό. Τον άλλο τον ηγέτη που θα το βρούμε στον πάγκο όμως, για πες μας.

0: Καλησπέρα, σε ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν βγαίνω, λέει, γιατί με ξέρω. Οι ντεμεκ παοξίδες με έχουν τσατιστεί, λέει, όσο δεν πάει. Ρασβάνα, ρε, λέει, σε ευχαριστούμε για όλα. Γκαγκάτσι, ντροπή σου. Τριαντάφυλλος, Ρουμανία. Καλαμάτα για δουλειά, λέει. Τώρα, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Τριαντάφυλλε.
0: Μάλιστα. Ιορδάνη, καλωσορίζω τον καλεσμένο σου. Ένα πουλάκι, λέει, του που λαλούσε, λέει, εδώ και εδώ στον πάρκο, έλεγε πως η πληρότητα στο ξενοδοχείο είναι 94,5, λέει, τα 100. Καλή συνέχεια, λέει, και από μένα, λέει, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τεράστιο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ω, μπράβο του, σαν είδε τόσο τώρα που λείπω, μια χαρά. Καλό είναι αυτό.
0: Καλησπέρα, Ιορδάνη, από Ριζούπολη. Ό,τι είπες είσαι λίρα 100, λάθος του ΠΑΟΚ. Ναι. Γεια σου, Κώστα, φιλαράκι μου. Μεγάλο κρίμα, Κώστα. Πολύ μεγάλο κρίμα. Τώρα θα γελάνε με εμάς, να πούν, και θα μας κοροϊδεύουν. Θα το θυμάσαι αυτό. Αγωνιστικά πάντα μιλάω, έτσι. Αυτό τον Κάστρο, λέει, που ακούγεται για προπονητής, λέει, τον έδιωξε Άρον, λέει, ο Πανετολικός Νίκος Αγρίνιο. Πιο Κάστρο, δεν ξέρω τίποτα, ούτε θέλω να ακούω τίποτα. Μόλις πάρουν κάποιον, τότε θα τον δω εγώ. Απαράδεκτα πράγματα, απαράδεκτα. Νομίζω είναι πισωγύρισμα το μεγάλο. Πολύ κρίμα. Ξέρετε, το ίδιο λάθος, αν το κάνεις δεύτερη φορά, τότε λυπάμαι πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί μία φορά το έκανε το λάθος ο Γιώργος Σαββίδης, άκουσε εκεί κάτι φίλους του, κάναν κακό σχεδιασμό, διαλύσαν την ομάδα, την ταμπλούχα, και από ό,τι φαίνεται πάνε να κάνουν το ίδιο λάθος τώρα. Εγώ εδώ θα τα λέω στο κομμάτι, γιατί η κριτική θα γίνεται για όλους, έτσι. Ένα-ένα στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων, συνεχίζει εδώ το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Προσπαθούν οι Βέλγοι. Όπου να είναι, κρατάνε οι Αιγύπτιοι. Τα δευτερόλεπτα ακόμη είναι να ολοκληρωθεί και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων.

0: Να στείλουμε χαιρετίσματα στον Γιώργο από τη Χουβινκά της Φιλανδίας, ο οποίος μας ακούει τώρα. Γεια σου, τι ονόματε, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Θόδωρα, την αγάπη μου πάνω στον Πολύμηλο.
0: Γεια σου Θόδωρα.
1: Γεια σου φίλε Τζόρνταν, τα λες όπως είναι. Όπως είναι τα λέω, αλλά τι να κάνουμε. Τον άνθρωπο και την αξία ενός ανθρώπου, είτε σαν άνθρωπος, είτε σαν προπονητής, είτε οτιδήποτε, την καταλαβαίνεις και την νιώθεις και την καταλαβαίνεις και την εκτιμάς βέβαια μετά, αλλά τα καταλαβαίνεις πρώτα όταν σου λείπει. Όταν δεν τον έχεις, καταλαβαίνεις την αξία του. Τελικό 1-1 λοιπόν, πάει και αυτό τελείωσε. Άλλη μια ισοπαλία. Νομίζω στον Κουβά πήγαν σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όσοι παίξανε, τι θα κάνουν, θα πάνε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 12. Έχεις να στείλεις που δεν έχει χαιρετίσματα ακόμη. Άμα είναι στείλε τώρα που έχεις λίγο χρόνο ακόμα.
0: Προς το παρόν, όχι.
1: Ναι. Να τα γράψεις αυτά, μην ξεχάσεις κανέναν.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς κάνουν να πούμε κάποιοι όταν θέλει πάει ο άλλος στο Άγιο Όρος και δίνει ένα χαρτάκι με τα ονόματα και να τα διαβάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα να κάνεις και εσύ.
0: Ναι. Εντάξει, μου στέλνονται και επιχείρηματα, φίλοι, άμα ξεχάσω κανέναν να του στείλω.
1: Η Πελαγία, τι κάνει εκείνη η Πελαγία, αυτή που είχε έρθει εδώ δεν είναι εκείνη.
0: Ναι, η κοπέλα που είχε έρθει εδώ.
1: Καλά είναι, ακούει η Πελαγία.
0: Ακούει η Πελαγία.
1: Μπράβο Πελαγία.
0: Εκεί με τον άντρα της τα παιδιά της.
1: Ναι, καλά κάνει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Ανοίγουμε και τις γραμμές για τον κόσμο. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Διαλειμματάκι λοιπόν και επιστρέφουμε με τον κόσμο.

0: μουσική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103.6. Έχουμε 2 ώρες γεμάτες εδώ πέρα για όλο τον κόσμο, έτσι να πείτε αυτά που θέλετε για τις εξελίξεις και όχι μόνο. Δίπλα μας είναι και ο Ελσίνκη, ήρθε από τη Φιλανδία το παιδί, από το Ελσίνκη.
1: Για, καλημέρα και πάλι από μένα. Σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Α, θα στείλω χαιρετίσματα και χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Δημήτρη το Φούρναρη από τη Σταυρούπολη, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια. Α,
0: αρέσει, τώρα, δρόμο. Χρόνια πολλά και δρόμο, ρε. Τι προμόσιο του κάνεις από εδώ, ρε.
1: Ο, χρόνια πολλά του στέλνω.
0: Εντάξει, τον είπαμε, χρόνια πολλά. Αυτοί μας κατηγορούν κάθε μέρα, δεν στέλνεις από εδώ χρόνια πολλά, ρε. Είσαι από εδώ, ρε. Γερός να είναι, αλλά θα πας εκεί στην εκπομπή του, να πούμε. Έλα, φίλε.
2: Φίλη, Τασούλα.
0: Γεια σου, Τασούλα.
2: Γεια σου, Ζόρτα, γεια σου, Γιώργο, από το Ελσίνκι.
0: Αυτοί είναι ανταγωνιστές, Γιώργο, Βουλή, να ξέρεις.
1: Γεια σου, Τασούλα.
0: Αυτοί είναι ανταγωνιστές.
2: Πώς είναι ο καιρός στο Ελσίνκι?
1: Χθες που έφυγα, 14 βαθμούς και βροχή.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πρόσθεσε μια λέξη στα όσα είπες.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν πισωγύρισμα. Ήταν μεγάλο πισωγύρισμα αυτό που έγινε και φάνηκε ότι θα γίνει όταν πριν λίγες μέρες απομάκρυναν έναν παθολογικά παοξή, όπως και ο ίδιος ο Λουτσέσκου είναι παθολογικά παοξής, τον φίλο μου, τον γνωρίζω προσωπικά, τον Χρήστο τον Καρυπίδη. Φάνηκε ότι και το ίδιο θα συμβεί και με τον μεγάλο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είμαι πολύ στεναχωρημένη, πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά μεγάλο το πισωγύρισμα. Τώρα ακούγονται κάποια περίεργα ονόματα, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να ρωτήσω όμως τον Γιώργο τον Σαββίδη, που αυτός έπεισε τον πατέρα του και αυτός με τη σειρά του, με τις κακές παρέες που κάνει. Μια ερώτηση μόνο. 5 χρόνια, τα τελευταία δέλω τα προηγούμενα, αλλά βάλω Τσέσκου. 17 ποδοσφαιριστές ακριβοπληρωμένοι που στο σύνολο, επειδή τα έχω βγάλει με το κομπιούτερ, σήκησαν κοντά στα 40 εκατομμύρια. Αυτοί δεν πρόσφεραν τίποτα στο ΠΑΟΚ. Όνομα ούτε ένα δεν θα πω, όλοι τα ξέρουμε ποιοι είναι. Να πω μόνο έναν σκανδιναβό, τον Βέρμπλουμ. Ελάχιστα προσφέρει και τραυματίστηκε.
0: Περίμενε λίγο. Αυτός ήταν τώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Πολύ πριν ήταν.
2: Ο Βέρμπλουμ.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει. Ήταν, θέλω να πω στο σύνολο, 17 παίκτες είναι αυτοί όλοι.
0: Αυτοί ήταν πριν πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ.
2: Ο Βέρμπλουμ ήταν και πειρασβάν Λουτσέσκου.
0: Ναι, πριν όμως, όχι τώρα.
2: Ναι, έσοδα πριν τα 2 χρόνια που έλειψε ο Ρασβάν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι 17 στο σύνολο. Αυτοί οι παίκτες χαμένα χρήματα πολλά, κοντά στα 40 εκατομμύρια. Ο Λουτσέσκου τι τους ζήτησε για φέτος? Του ζήτησε παίχτες που ήξερε αυτός τι ήθελε και τι έπρεπε να πάρουν. Δεν τους πήραν. Άρα γιατί να χρεωθεί μόνο την αποτυχία ο κύριος Λουτσέσκου? Τι έκανε το τέλειο, η τέλεια υποστηρικτική ιατρική ομάδα με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα που είχαμε τραυματισμούς, που η αποκατάσταση κρατούσε πολύ χρόνο και έτσι η ομάδα έμενε φτωχή των αγωνιστών μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Γιατί να δεχτεί το πλήγμα μόνο με την απομάκρυνσή του ο Ρασβά, που τόσο πολύ αγαπάει την ομάδα, και ο Χρήστος ο Καρυπίδης? Γιατί και ο Χρήστος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Δεν σου είπα καμιά φορά και αυτές καμιά φορά όταν θα συμψηφθώ στο μαγαζί θα σου πω και για τον Χρήστο πόσο παόξης είναι και πώς το ξέρω τόσο καλά.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ είμαι στεναχωρημένη και να κλείσω τώρα και λυπάμαι πολύ. Βλέπω να γίνονται καλά πράγματα. Καλή νύχτα, μάλλον καλό ξημέρωμα σε λίγο καλά και ημέρα. Και να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι φίλοι μας. Γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια.
1: Γεια σου, Τασούλα.
0: Γεια, φίλε μου.
3: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και στο καλεσμένο σας.
1: Γεια σου και από μένα.
3: Τι κάνεις?

0: Είναι τακτικός ακροάτης κι εγώ.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Πώς πάει εκεί στη Φιλανδία, τι νέα?
1: Μια χαρά. Εχθές το απόγευμα ήρθα, με βροχή έφυγα, ήρθα βροχή, στις ζέστες.
0: Τώρα έρθες εδώ στα ζεστά.
1: Μια χαρά, ωραία, ωραία είναι. Εδώ με τον αγαπητό
0: Τζόρνταν. Να ρωτήσω κάτι εσύ. Αληθεύει ότι στη Φιλανδία η χαμηλή ταχύτητα του στο ίντερνετ είναι δωρεάν?
1: Κοίτα, εξαρτάται. Κοίταξε τις πολυκατοικίες. Το ίντερνετ είναι συνήθως μέσα στο ενίκιο.
2: Δηλαδή άμα είναι δωρεάν θα πάει να μείνεις εκεί πάνω, ρε εσύ δημοσένη.
0: Όχι, γιατί
1: είναι μέσα στην τιμή, δεν το λες
0: τώρα. Τηλεφωνική σύνδεση, έχεις και δωρεάν ίντερνετ, αλλά χαμηλή σύνδεση.
2: Ρε τόσα κουσούρια έχει η Φιλανδία, ρε. Το ίντερνετ κοίταξε εσύ.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Σήμερα είχαμε θέμα με το ίντερνετ. Είχαμε διακόπη για μια ώρα περίπου.
2: Και άμα είχες διακόπη, τι έπαθες, στέρηση?
0: Τώρα.
2: Ναι, έπαθες στέρηση, έχασες την υγεία σου δηλαδή, επειδή δεν είχες ίντερνετ?
0: Όχι ρε, εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, το έμαθα γιατί ανοίγω το κινητό να δω την τηλεματική.
2: Να σε πω κάτι, άμα κοπεί το ίντερνετ για κάνα μήνα, πιστεύω θα στρώσει και η κοινωνία. Όλοι είναι ψεκασμένοι τώρα.
0: Πρόσεξε, εγώ χρησιμοποιώ το ίντερνετ για άλλο σκοπό. Δεν το έχω για χασομερινική. Το έχω για να ακούω το σταθμό, έχω να δω κάτι.
2: Ρε, εγώ τώρα δεν ρίχνω μου φίεσαι, να λέω γενικά. Άμα το ίντερνετ το σταματήσουν να μπούμε για διάστημα μεγάλο, θα στρώσει λίγο η κοινωνία. Τώρα είναι όλοι ψεκασμένοι.
0: Αυτό ξαναπες το Ιορδάνη.
2: Περπατάνε στον δρόμο μέσα τα παιδιά να μπούμε και τα ακουστικά στα αυγιά και του κοιτούν στο χέρι τώρα. Γίνεται αυτό το πράγμα, ρε.
0: Ναι, έπεσε τις προάλλες, έπεσε πέρσι, ήταν πότε τα δεύτερα, σήμερα έπεσε ένας πάνω μου.
2: Έπεσε ένας πάνω
0: μου. Και μου φοράς σκούρα ρούχα. Τι να πω.
2: Σκούρα ρούχα και δεν σε είδε. Τι πάθα.
0: Δεν με είδε, μέρα μεσημέρι.
2: Σκούρα είναι τα μάτια σου, πες όνα, ρε.
0: Πώς?
2: Τα μάτια του ήταν σκούρα που δεν έβλεπε τίποτα.
0: Ναι. Και μαζί έπεφτει πάνω μου και εγώ του μάζεσα το κινητό.
2: Μάλιστα.
0: Όταν στη σύνδεση, έλα τώρα με τα κινητά. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι για να κλείσω κιόλα.
2: Ναι,
0: πώς ήρθε ο αγώνας, γιατί το έκλεισα. Βέλγιο 1-1 με την Αίγυπτο.
2: Ναι, 1-1.
0: Και δεν μου λες.
2: Να σε πω ή να μην σε πω. Δεν μου λες, θα πει δεν μη μου λες.
0: Περίμενε, εσύ, περίμενε. Ένα τελευταίο να κλείσω.
2: Ναι.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία που θα παίξει, πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
2: Ολλανδία-Ιαπωνία, άσορε. Θα κερδίσουν οι Ολλανδοί.
0: Αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Ιαπωνία ψοφιό.
2: Οι Ολλανδοί έχουν καλή ομάδα, ρε.
0: Έτσι. Είναι. Την καλημέρα μου.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Σίγκη, γεια.
1: Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά.
2: Είναι πατριώτης σου και από τον Πειραιά είναι.
1: Ωραίος.
2: Έλα, φίλε.
3: Γεια σου, φίλε Τζόρνταν.
2: Γεια σου, φίλε Γιώργο, γεια σου.
3: Άρα, φίλε. Θα χαιρετίζω στο φίλο Γιώργο που είναι δίπλα σου.
2: Εδώ είναι.
1: Γεια σου και από μένα, τι κάνεις?
3: Μια χαρά, φίλε Γιώργο, μια χαρά.
1: Ωραία, μπράβο.
3: Αν θα σε ρωτήσω εγώ σήμερα, τι σε ρωτάει, η πλειότητα, πόσο είναι η πλειονότητα εκεί πέρα, στο Δουκία?
1: Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν κοιτάω πληρότητα όταν λείπω.
3: Αυτός είναι σε ρωτάει ο Τζόρνταν, γι' αυτό σε ρώτησα και εγώ τώρα.
1: Διακοπές είμαι εδώ σήμερα.
3: Δεν μου λέει, Τζόρνταν.
2: Έλα.
3: Φίλε, δεν το φταίει κανένας, μόνος σου κάηκε.
2: Ποιος?
3: Ο Λουτσέσκου.
2: Εγώ άλλο λέω. Τώρα που έφυγε ο Λουτσέσκου, ο επόμενος που θα έρθει, θα πάρει πρωτάθλημα?
3: Όχι, okay, δεν το ξέρουμε.
2: Καλά, θα δούμε.
3: Γιατί και τον Λουτσέσκου, να σου πω την αλήθεια, γιατί ας πω, άντε να πεις ότι είχε πρόβλημα με τον Γιωργάκη και με τον Νίκο, δεν πληρώνουν αυτοί. Μα πώς πληρώνει?
2: Κοίταξε, άκου λίγο. Επηρεάσανε την κατάσταση όλην, τον Γιώργο, κάποιοι που είναι τριγύρω του, για να διώξουν τον Λουτσέσκου γιατί δεν τον γουστάρουνε. Είναι απλά, αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι μυστικά. Δεν είναι μυστικά αυτά.
3: Όχι, δεν είναι μυστικά αυτό. Καλά λες. Θα το έχεις δίκιο. Το ξέρω και εγώ αυτό.
2: Κατάφερε ο Λουτσέσκου με μισή ομάδα, με 6 παίκτες βασικούς και με 6-8 τραυματίες συνέχεια να πούμε επί 2-2,5 μήνες. Κατάφερε ο άνθρωπος να πούμε να μην διαλυθεί αγωνιστικά η ομάδα. Τώρα γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα? Και τελευταία αγωνιστική έχασε το Champions League που κανονικά δεν πρέπει να βγει η Champions League γιατί του ακυρώσαν τον γκολ εκείνο το τρίτο στο Παναθηναϊκό μέσα. Φταίει και ο Καγκάτσης, δεν φταίει μόνο αυτός.
3: Ναι, εντάξει.
2: Πώς θα γίνει τώρα? Θα τα λέμε όλα, έτσι.
3: Αλλά είναι 2 χρόνια όμως, δεν είναι ένα.
2: Εντάξει, είναι 2 χρόνια.
3: Και το προηγούμενο
2: χρόνο. Ναι, είναι δύο χρόνια. Στα πέντε χρόνια που είναι και δύο, εφτά χρόνια που είναι ο Λουτσέσκο εδώ, πήρε τρία πρωταθλήματα, φίλε. Το ένα το κλέψανε. Ναι. Στα υπόλοιπα, στα προηγούμενα 90, πόσα πήρε ο Πάοκ με 50 προπονητές, για πες μας.
3: Κανένα.
2: Πήρε δύο.
3: Δύο κύπελα είχε πάρει.
2: Πρωταθλήματα λέω, άστα κύπελα. Κύπελα πήρε δύο, κύπελα πήρε δύο και ο Λουτσέσκου. Πρωταθλήματα λέω. Ναι.
3: Το 85 πήρε το τελευταίο. Ναι. Τότε.
2: Ένα το 76 και ένα το 85.
3: Ναι.
2: Άντε, μπράβο.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Τώρα κοίταξε να δεις.
2: Δεν πειράζει, να πειράξει. Θα πας τώρα, θα οπισθοχωρήσεις για να δεις άμα πειράζει. Όταν θα συζητάμε εδώ, θα με παίρνεις τηλέφωνο, θα σε πω πειράζει. Θα τα θυμάσαι.
3: Όχι, δεν το λέω έτσι. Περίμενε, περίμενε. Εντάξει, και για μένα, ο τρόπος που χωρίσανε, αν και είναι κοινή συνενέση.
2: Άκου λίγο. Έπρεπε να τον αφήσουν να κάνει το τελευταίο του χρόνου. Τον εκτιμάς, κατάλαβες?
3: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
2: Τον εκτιμάς.
3: Το κατάλαβα.
2: Τελειώνει το συμβόλαιο και τον εκτιμάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ και λοιπά και λοιπά και τον έχεις και μια θέση εκεί πάνω να πούμε και γουστάρει. Ο άνθρωπος πέρασε την ζωή του την προπονητική στον ΠΑΟΚ να μου. Τι άλλα λέμε τώρα. Και δεν την πέρασε σαν χρόνια σε διάστημα. Την πέρασε σε πίεση, ξεσαμπή πίεση. Ναι. Τα βάλε με όλους και με όλα, ρε φίλε.
3: Στον ΠΑΟΚ έχει πάντα πίεση, ναι.
2: Δεν είναι, ρε Γιώργο, τώρα στον ΠΑΟΚ έχει πάντα πίεση. Έχουν όλοι πίεση. Αυτό τα βάλε με όλους και με όλα, όλοι την κυνηγούσανε. Από το λεωφορείο κατέβηκε, τα βάλε με το σύστημα πέρυσι, τα ξέχασες?
3: Ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Α, μπράβο. Το κλέψαν το πρωτάθλημα την προηγούμενη φορά, το θυμάσαι?
3: Ναι.
2: Πώς για.
3: Εντάξει, το λεωφορείο τώρα
2: είναι. Εκεί στην ΑΕΚ πανηγυρίζουν τώρα, το ξέρεις?
3: Το ξέρω, το πανηγυρίζουν. Όχι μόνο στην ΑΕΚ και πολλοί άλλοι στην Αθήνα.
2: Άμπρα.
3: Που δεν γουστάρουν τον Λουτσέσκου.
2: Μα η Αθήνα αυτό ήθελε. Να τον διώξει, να διαλυθεί αγωνιστικά.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν θα το δουνε. Γιατί κάποιοι Παναθηναϊκοί τα λέγανε αυτά. Θα σου πω τώρα. Και το λέει ο άλλος σε ένα μήνυμα, σε ένα site παράδειγμα. Αυτό λέει, και καλά τον είπε, και δίκιο έχει ο δικός μας. Το λέει, αυτό λέει που γίνεται λέει στον Παναθηναϊκό, δεν το δεις λέει στον ΠΑΟΚ και εσύ. Ο ΠΑΟΚ 17 χρόνια άτιτλος δεν θα μείνει.
2: Ρε εσύ Γιώργο, από θεωρία έχω χορτάσει τώρα. Η πράξη άλλα έδειξε. Η πράξη έδειξε λέω. Άλλα.
3: Ναι.
2: Η πράξη έδειξε άλλα για... πράγματα.
3: Ναι, το λέω για τον λόγο που... παιδί μου που βγαίνουν ας πούμε και πανηγύρισαν αυτοί, οι άλλοι. Γι' αυτό.
2: Τι να σε πω. Εγώ τα είπα εδώ, από την ψυχή μου τα είπα αυτά... Ούτε με έδωσε κανένα χαρτάκι να τα πω.
3: Ναι, εντάξει, ξέρω,
2: ούτε ξέρω. Ο Ρασβάν με έδωσε χαρτάκι, ούτε ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες?
3: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ αυτά που έζησε ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω αυτά είπα.
3: Καλά έκανες. Εγώ περίμενα σήμερα να ακούσω σήμερα την άποψή σου.
2: Εγώ δεν θα ξεχάσω. Άμα... Άκου λίγο. Τώρα λέμε, δεν θέλω να είμαστε κολοτούμπα, δεν έγινε κανένα. Δεν θέλω. Ναι. Δεν θα ξεχάσω εγώ πρόπερση το πρωτάθλημα να πούμε. Το πανό εκεί στη θύρα 7 απέναντι να έχει τη φωτογραφία να πούμε του Σαββίδη και του Λουτσέσκου και να λέει σας ευχαριστούμε για όλα.
3: Ναι.
2: Δεν θα ξεχάσω πριν μερικούς μήνες να φωνάζει όλη του μπαρασμά Λουτσέσκου. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι, βέβαια.
2: Άμπρα.
3: Ναι.
2: Τώρα τι να δω, να κολοτούμπες. Αυτά είναι για τις διατητάτε να μην πω για πού είναι αυτές.
3: Ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι φίλε τέτοια για τον καινούργιο προπονητή. Όπως και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, όταν πρωτοήρθε στον ΠΑΟΚ, τι είχαν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ καλή γνώμη για τον Λουτσέσκου όταν ήταν στην Ξάνθη?
2: Δεν είχαν, όχι.
3: Για τις χειρονομίες, ξέρεις, το γνωστό.
2: Ναι, τα ξέρω, αλλά δεν είχαν, αλλά η πορεία έδειξε άλλα.
3: Ναι, εντάξει, η πορεία έδειξε διαφορετικά πράγματα.
2: Εσύ τώρα, όταν ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ και τα έκανε στους άλλους, δεν τον γούσταρες?
3: Ναι.
2: Αφού ήταν σε άλλη ομάδα, τι να κάνει, για πες μας. Εσύ, ναι. Εσύ βρεις τον να μπούμε τη μάνα και αυτός να είναι σε άλλη ομάδα και εσύ τι περιμένεις να σε πει, να σε χειροκροτήσει?
3: Όχι.
2: Είδες.
3: Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτοί λέγανε ότι έχουν κλεισμένο προπονητή. Τελικά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θέλω να ανακοινώσω λες 48 ώρες. Έτσι έλεγε ο Πετρουλάκης, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται μάλλον. Θα μάθουμε.
2: Τι να γίνει?
3: Θα μάθουμε αργά ή γρήγορα, θα μάθουμε ποιος είναι.
2: Για τον προπονητή?
3: Ναι.
2: Ωραία, αυτό...
3: Αλλά πάντως μπορεί να μην είναι από αυτούς που ακούγονται.
2: Ναι, αυτό δεν είναι αίρεση. Μπορεί να προπονητή θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ξέρουμε.
3: Ναι.
2: Εγώ σου λέω, δεν πάει καλά παράδειγμα, στραβούν το αποτέλεσμα, τι θα γίνει
3: με. Ναι, εγώ θα σου πω την αλήθεια για μένα. Ναι. Εμένα ναι, και αυτό δεν ήταν σωστό και για τον Γκαρσία δεν ήταν σωστό. Που ήξερε, γιατί και ο Γκαρσία, άμα θυμάσαι, τι είχε γίνει, αυτό είναι κακό, αυτό είναι το λάθος της ΠΑΟΚ τώρα που λέμε. Πήγε στον τελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι, ενώ γνώριζε ότι δεν το θέλανε μέσα στην ΠΑΕ, ήταν έτοιμο να το διώξουνε. Mm. Δεν θυμάσαι τον πανηγυρισμό που έκανε στο τέλος.
2: Σε ποιο τέλος?
3: Ναι, όταν σήκωσε το κύπελο. Όταν τελείωσε ο αγώνας από τον Ολυμπιακό και πήρε το κύπελο ναι. ο Γκαρσία.
2: Ναι. Τώρα Γιώργο να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, θέλεις?
3: Ναι, να μιλήσω σοβαρά μιλάω. Ναι, ούτε και εκείνοι σωστά το πιάρτηκαν.
2: Ο Γκαρσία θέλει πολλά ψωμιά ακόμα να φτάσει του Λουτσέσκου.
3: Ναι, εντάξει.
2: Στην προπονητική. Άστο τώρα, μην το ψάχνεις τώρα αυτό.
3: Ναι, όχι, δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό το. Δεν το συγκρίνω. Καμία σύγκριση δεν υπάρχει. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Απλώς λέω το φέρσιμο, ρε παιδί μου, πώς πάρει και πάει πάνω.
2: Καλά, φέραν τον Λουτσέσκου ρε εσύ μετά. Δεν κάναν τίποτα, δηλαδή δεν φέραν κανέναν άσχετο.
3: Όχι.
2: Δεν έπρεπε να φέρουν έναν προπονητή.
3: Φυσικά. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω, μπορεί το επόμενος θα δούμε.
2: Ρε μακάρι να είναι από τους καλύτερους, να μην ξαναθυμηθούμε προπονητικά του Λουτσέσκου. Μακάρι.
3: Μακάρι, ναι. Και εγώ έτσι λέω.
2: Μακάρι όμως, θα μείνουμε με το μακάρι. Ο μακάριος έχει πεθάνει εδώ και 40 χρόνια, το ξέρεις αυτό. Ναι. Η ιστορία άλλα δείχνει όμως.
3: Ναι, άλλα δείχνει. Ότι μέσα στην ΠΑΕ, φίλε, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αυτό δείχνει.
2: Μια χαρά είναι στην ΠΑΕ. Κάνουν λάδι άλλοι, τέλος πάντων.
3: Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Να πω ότι κλείσει κάδικο.
2: Κλείσε να τα πει άλλο.
3: Έχει και δίκιο απόλυτο. Καλά, ρε φίλε Τζόρνταν, τα λέμε.
2: Μακάρι να μην έχω δίκιο και να διαψευθώ σε όλα. Μακάρι. Σε μιλάω ειλικρινά. Μακάρι.
3: Εντάξει.
2: Μακάρι.
3: Έγινε, φίλε μου.
2: Τα λέμε.
3: Καλό βράδυ και σε Γιώργο.
1: Γεια σου, ευχαριστώ.
2: Έλα, φίλε.
4: Τζόρνταν, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Το μικρόφωνο τώρα είναι έστρωσε του αλουνού το. Μικρόφωνο που μιλούσε ήταν για τα σκουπίδια.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο από το Ελσίνκι.
2: Ο άλλος μιλούσε από το τηλέφωνο, ρε φίλε.
1: Καλημέρα και από μένα, φίλε μου.
4: Γιώργο, ρώτα τον Τζόντα ποιος μιλάει τώρα. Ο φίλος του. Φίλοι είμαστε από τη Σκίδρα.
2: Πού να τα ξέρεις.
4: Ακούς ρε Γιώργο.
1: Ποιο, οκ.
4: Λοιπόν,
1: δεν κατάλαβα ποιος είσαι, με συγχωρείς.
2: Έλα.
4: Δεν έλεγε τη μου συγγνώμη που είπα, ρε, δεν το έκανα τέτοιο. Εμείς χωριάτικα μιλάμε.
1: Ποντιακά.
2: Μάλιστα.
4: Ζωντάν.
2: Ορίστε.
4: Πρόσεξε να δεις τι έχω σήμερα.
2: Για πες.
4: Έχω ένα τραγούδι που θα αφιερώσουν και άμα σε πω ποιος με έστειλε χαιρετίσματα θα πάρεις πλάκα. Ο φίλος μας, ο Φίλιππας από το Πεντερίδης, ρε.
2: Πού τον είδες?
4: Που τον είδα, ναι. Ο φίλος μου ο Χρήστος που λέει ο Χρέμτσικ,
2: ναι.
4: Είναι πρώτος ξάδερφος με τον Φίλιππα.
2: Σοβαρά.
4: Η μαμά του φίλου μου του Χρήστου είναι από το Προφήτη. Ναι, με το συγγενής είναι, πρώτου βαθμού.
2: Μάλιστα.
4: Και για τον Κώστα να ακούει θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι, αλλά... Για το φιλαράκι μου όλης με είπε ο φίλος μου ο Χρήστος έτσι και έτσι, ωραία να δεις τη χαρά. Να τον αφιερώσουν και ένα τραγούδι εννοείται.
2: Μάλιστα.
4: Και για σένα, άκου Τζόρνταν, να μην ξεχάσω ναι. Και σε δυο λεπτά να κλείσω. Ναι. Έψαξα άδικα να βρω.
2: Πω, τι κομματάρα είπες.
4: Γρήγορα να το βάλεις.
2: Τι κομματάρα είπες, να το τραγούδι.
4: Ναι. Πρώτον, για το Φίλιππα του Πετερίδη. Και τον Κώστα που πιθανόν να μας ακούει και εκείνος.
2: Ο Κώστας είναι φίλος, ρε.
4: Εγώ, ρε, πού δουλεύει ο Γιώτης, ρε. Στο απέναντι από το λέει τι κέντρο είχανε.
2: Το ξέρω.
4: Για γάμους και για... Ο Φίλιππας με πήρε στη δουλειά.
2: Σοβαρά.
4: Βέβαια, 2-3 μήνες, ένα καλοκαίρι δούλευα εκεί.
2: Ναι.
4: Βέβαια, τι νομίζεις, ο Φίλιππας είναι το καλύτερο παιδί, ρε. Τον είπα, Φίλιππα, δεν είμαι κανέναν καρστό πολυτελείας. Αλλά εντάξει. Και μερικές φορές με έπαιρνε και σε βαφτίσεις πρωινές και πήγαινα και το απόγευμα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είπαμε να αφιερωθεί στον Φίλιππα τον Πετερίδη, στο φίλο μου τον Κρέμτικ, τον Μπάκη τον Παοκτή, τον Γιάννη και τον Τζόρνταν το μεγάλο, εννοείται και για σένα.
2: Αυτό είναι...
4: πάνω απ' όλα, εσύ επειδή είσαι κοντεσπόλης, λέω τελευταία.
2: Αυτό εδώ, αυτό και το... ο Γιάννης κόσμος και το... έψαξα.
4: Ξέρω κι άλλα που σ' αρέσουν, αλλά αυτή την ώρα το γνωρίζω και εμένα μ' αρέσει και το Φίλιππα πιστεύω να τον αρέσει.
2: Αυτά τα δύο, το Γιάννο κόσμο και αυτό εδώ, για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχει ο Καζακίδης.
4: Και χρόνο μηδέν θα το βάλεις. Και, και το φίλο μου το Γιάννη που ρώτησε την Παρασκευή κάτι, να τον απαντήσω τώρα, αν ακούει θα το καταλάβει. Εκείνος για ένα Φόδωρο με ρώτησε, ήταν τερματοφυλακάρα και έπαιζε όταν έπαιξα στα Αρσενικίνους, ήταν πρώτα στην Αρδαία. Έπαιζε γάμα εθνική στην Αρδαία εκείνος που λέει ο Θόδωρος, να μην λέω επίθετα για άλλους. Και ξέρεις με ποιον έπαιξε αντίπαλος Τζόρνταν.
2: Με ποιον?
4: Με τον Λεοντιάδη τον Μιχάλη. Μόλις ήταν Οκτώβριος μήνας και τον Δεκέμβριο τον πήραμε στο ΠΑΟ.
2: Α, στον Παδραμαϊκό που ήτανε.
4: Έβαλε μια κολάρα μέσα στην Αρδαία. Μέσα στην Αρδαία έβαλε ένα κουτουπιέ. Κουτουπιέ και το ξέρεις ότι είναι τα ίδια. Πριν μερικές μέρες ρωτούσες. Το κουτουπιέ είναι πάνω στο...
2: Ναι, τα ξέρω, το ξέρω.
4: Στο προσινόμερο του...
2: Ναι, το ξέρω, από πάνω, ναι.
4: Όταν την πιάνεις γεμάτα, γεμάτα λέγεται κουτουπιέ.
2: Το ξέρω, ρε, το ξέρω.
4: Ναι, λέγεται και ντροπ.
2: Ναι.
4: Το ντροπ και το κουτουπιέ είναι ίδιος όρος.
2: Αχα, μάλιστα.
4: Ναι, ναι, έλεγες τι είναι ντροπ, τι είναι... ρωτούσατε πριν δύο μέρες.
2: Αυτά τα ρωτούσε ο Γιάννης, εγώ δεν τα ήξερα. Εγώ κουτουπιέ το ξέρω.
4: Ο Γιάννης ξέρει. Το Γιάννη εγώ τον παραδέχομαι. Από μπάλα γνωρίζει. Μην κοιτάς που σε τσιγκλάει και θυμώνεις.
2: Γνωρίζει από μπάλα ο Γιάννης.
4: Πώς δεν ξέρει, ρε. Από μπάλα ξέρει. Είναι μερικοί μυρουδιάδες και βγαίνουν στα ραδιόφωνα και μιλάνε με τις ώρες. Εγώ τώρα θα κλείσω και συγγνώμη που... τρώω το χρόνο από κάποιους άλλους. Κλείνω Τζόρντα μου
2: κλείσε.
4: Και γρήγορα το τραγούδι. Okay, να το ξέρεις. Okay.
2: Στο διάλειμμα έγινε.
4: Να σ' ανοίξω το... Ναι, ναι, Τζόρντα μου.
2: Στο διάλειμμα...
4: Έγινε, άντε. Καληνύχτα από
1: μένα. Γεια σου και από μένα. Ένα λεπτάκι. Ο φίλος μας ο Θωμάς από Αθήνα που είχε έρθει εδώ πριν δύο χρόνια μας στέλνει χαιρετίσματα, μας ακούει τώρα.
2: Γεια σου Θωμά, γεια σου.
1: Του στέλνουμε και εμείς τα δικά του. Και στο Βασίλη επίσης από την Αθήνα και στο Θεοχάρη από την Καλαμαριά. Μας ακούνε. Χαιρετίσματα σε όλους.
2: Έλα φίλε.
5: Έλα Τζόρνταν.
2: Έλα. Χάρηκες ρε Μπαγάσα. Χάρηκες. Περίμενε λίγο. Χάρηκες ρε Μπαγάσα, μην πεις την αλήθεια.
5: Τι πράγμα.
2: Για τον Λουτσέσκου.
5: Για τι πράγμα.
2: Τον Λουτσέσκου.
5: Τι έγινε.
2: Τίποτα. Σταμάτησε ο Λουτσέσκου. Τέλος.
5: Αλήθεια. Ναι. Πότε βγήκε αυτό.
2: Καλά ρε. Κοιμάσαι όρθιος ρε.
5: Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν το,
2: από
5: δεν
2: το πρωί. Όλη μέρα. Πού ήσουν. Τα βουνά είσαι εσύ. Δεν τα πήρες χαμπάρι.
5: Άρα τώρα ο κύριος Ηλιόπουλος τι έκανε. Πες. Πρώτα τον έβαλε στη θέση του και μετά τον έδιωξε.
2: Χάρηκες Μπαγάσα ε.
5: Χάρηκε. Όχι, δεν χάρηκα.
2: Την αλήθεια γιατί... θα με πεις, την αλήθεια.
5: Όχι. Εγώ
2: από χάρηκες, χάρηκες.
5: Ούτε
2: χάρηκες.
5: Κρύο, ούτε ζέστη.
2: Χάρηκες.
5: Καταρχήν, ο κύριος Ηλιόπουλος ήδη τον είχε βάλει στη θέση του.
2: Οπότε... Κάτσε λίγο, κάτσε. Τώρα κύριος Ηλιόπουλος, εφαγωνίζεσαι, δεν είπαμε. Τι κύριος Ηλιόπουλος. Εφαγωνίζεσαι, δεν είπαμε.
5: Εντάξει, εφαγωνίζεσαι, κάτι καλά.
2: Λοιπόν, για πέσε...
5: Τον έβαλε πρώτα στη θέση του και μετά
2: θέση
5: τον
2: έβαλε. Να βάλει. Το ότι σας λέει κλέφτες. Δεν σημαίνει ότι τώρα που έφυγε δεν σας το λέει. Θα σας το λέω εγώ τώρα.
5: Τζόρνταν, αλήθεια τώρα, δεν κάνεις πλάκα. Έφυγε.
2: Ναι.
5: Έφυγε.
2: Τέρμα.
5: Τι.
2: Τι.
5: Δύσκολα.
2: Τι δύσκολα.
5: Δύσκολες εποχές για τον ΠΑΟΚ.
2: Εσύ στεναχωρέθηκες τώρα, ε. Την αλήθεια.
5: Εγώ ρε φίλε είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου, αυτό που σας κάναμε φέτος την Πανολεθέα.
2: Ρε σένα, εγώ μη με κάνεις γυρίσει τώρα. Χάρηκες ή στεναχωρήθηκες για τον Λουτσέσκο, αυτό πες.
5: Ναι, εγώ με το κακό του άλλου δεν δύσκολα χαίρομαι.
2: Άκου τώρα, μας δουλεύουν για εξίδες τώρα, πρόσεξε.
5: Εμένα δεν μου έκανε τίποτα εμένα, ρε Τζόρνταν. Εντάξει, ήταν αντιπαθητικός που έλεγε κάποια πράγματα.
2: Πες τα ένα-ένα.
5: Τον Λουτσέσκο τον ξέραμε. Εμείς οι Αλεξανδροπολίτες το ξέραμε και από την Ξάνθη ρε φίλε πιο μπροστά από σας.
2: Πού να το ξέρεις ρε Ξάνθη. Ρε εσύ τώρα.
5: Ξέραμε την προπονητική.
2: Άκου λίγο. Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. Είναι 120 χιλιόμετρα ρε.
5: Ναι ρε φίλε. Πηγαίναμε. Το βλέπαμε.
2: Πού πήγαινε.
5: Πού
2: να πας. Πού να πας.
5: Άσε ρε Τζόρνταν, το μάθατε το Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ να πούμε.
2: Εγώ να το μάθω στον ΠΑΟΚ και εσύ τον έμαθες στην Ξάνθη.
5: Ε, πού τον έμαθες ρε Τζόρνταν.
2: Εσύ τον έμαθες στην Ξάνθη. Πήγες δυο φορές στην Ξάνθη, είδες τον μάτς.
5: Ήταν ένας προπονητής σφιχτοκόλλης, πώς να στο πω, που έπαιζε σφιχτά πάντα την Ξάνθη, έπρεπε να δεινοπαθήσεις για να τη βάλεις.
2: Τι να κάνει,
5: αυτό
2: να...
5: ήταν ο Λουτσέσκο.
2: Να παίξει ανοιχτά δηλαδή, να βάλει 5 γκολ, τι να κάνει.
5: Αυτό λέω, για σας εντάξει, μπορεί να θέλετε αυτό. Τι δεν είναι αυτός για να σε πάει μπροστά, είναι για να σε κρατάει την ομάδα σε κάποιο καλό επίπεδο.
2: Τι λες
5: δεν
2: τώρα ρε, έπαιξε μπαλάρα ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, τι είναι αυτά που λέτε τώρα ρε. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
5: Εσύ που είσαι ΠΑΟΚ μπορεί να είσαι...
2: Μα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, φέτος το καλύτερο ποδόσφαιρο ο Λουτσέσκου το έπαιξε. Τι να λέμε τώρα. Δεν μου λες με τον Γιάννη τι θα έλεγες, εσύ και ο Γιάννης τι θα έλεγες τώρα.
5: Εσύ και ο Γιάννης μόνο από αχλάδια και ροδάκι να ξέρετε, όχι από μπάλα.
2: Ενώ εσύ, εσύ από γκρι-γκρι, από γκρι-γκρι. Πώς θα φύγανε σήμερα, για πες μας.
5: Από γκρι-γκρι.
2: Ρε μπαγά, σας σε παραδέχομαι.
5: Φέτος σε όλα τα παιδεία σας κέρδισε η ΑΕΚ. Σας κέρδισε στον κόσμο, στην ένωση του κόσμου. Σας κέρδισε προεδρικά. Ο πρόεδρός της είχε από πίσω και το Μελισσανίδη. Είχε δύο πρόεδρους.
2: Η ΑΕΚ είχε δύο πρόεδρους και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανέναν. Έλειπε ο ΠΑΟΚ.
5: Σας κέρδισε προπονητικά. Σας κέρδισε σε όλα τα παιδεία, ρε φίλε. Πανολετρία σας έκανε.
2: Ποια παιδεία. Ρε.
5: Και σας πήρε Τζόρνταν ένα πρωτάθλημα. Και μορτικό και εύκολα ρε φίλε, αλλά και εύκολο.
2: Τι εύκολα ρε, κέρδισες τον Ολυμπιακό με Σοκαρισκιά.
5: Πήρε τρεις αγωνιστικές, δύο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα ρε φίλε, 8 βαθμούς.
2: Μα,
5: τι θες.
2: Μα κέρδισες τον Ολυμπιακό με Σοκαρισκιά και μαγκιά ήταν αυτό.
5: Φυσικά ήταν μαγκιά, ήταν μαγκιά.
2: Αυτό δεν λέω.
5: Το πήρε και μάγικα, αλλά και εύκολα, αυτό θέλω να σου πω.
2: Εντάξει. Δεν περιμένεις.
5: Ενώ εσείς το 23 το πήρατε μόνο μάγικα.
2: Το 24.
5: Το 24 πότε το πήρατε.
2: Το 24, πολύ μάγκικα, όχι μόνο μάγκικα, πολύ μάγκικα.
5: Ναι. Εμείς το πήραμε και πολύ μάγκικα και πολύ εύκολα, αυτό θέλω να σου πω.
2: Το εύκολο δεν είναι μάγκικο.
5: Το μάγκικο είναι γιατί το πήραμε με υπάλληλο δικό σας ρε φίλε και με το Μαρινάκι στη Σούπερ Λίγκα.
2: Όχι υπάλληλο δικό μας. Όχι υπάλληλο
5: δικό μας. Υπάλληλος του ΠΑΟΚ όχι να πάει όχι να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ και να το πάρει.
2: Ναι, ήταν η ΕΠΟ 50 ρίσια, δεν ήταν σαν τη δικιά σας εκεί πέρα που θέλατε. Του Μελισσανίδη και εμείς με του Μελισσανίδη την ΕΠΟ σας πήραμε. Κατάλαβες.
5: Τις λιγότερες τιμωρίες πήρατε. Ξέρεις πόσα παιχνίδια έδωσε η ΑΕΚ με κεκλεισμένο το θυρών, Τζόρνταν.
2: Πότε ρε φίλε.
5: Με άδειο γήπεδο.
2: Καλά, μην κάνετε ιστορίες. Γιατί κάνετε ιστορίες.
5: Α, μπράβο. Γιατί κάποτε τις τιμωρίες αυτές τις είχε ο ΠΑΟΚ. Εγώ τα λέω όλα.
2: Ξέρεις με πόσα κάποτε... κεκλεισμένο το θυρών έπαιξε ο ΠΑΟΚ όταν πήρε το πρωτάθλημα εκείνο του ΑΕΤΟ και με αφαίρεση βαθμών και με τόνα και μετάλλο.
5: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω ότι τώρα με δικό σας υπάλληλο της ΕΠΟ σας πήραμε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό είναι και μάγκικο και εύκολα το πήραμε.
2: Ναι, αλλά ο υπάλληλος ο δικός μας που κάποτε τον είχαμε εμείς ήταν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά που έκανε ήταν τραγικά φέτος.
5: Εδώ... τώρα δεν σας έκατσε το πρωτάθλημα.
2: Τι να μας κάνει το πρωτάθλημα, ρε. Εδώ βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ το τρίτο γκολ μέσα στον Παναθηναϊκό, γκολάρα και το ακυρώνουνε. Πλεονέκτημα τα αφήνω διέτες μπροστά και πάει και του τα κυρώνουν μετά.
5: Τώρα σε είπε κάτι ο Ντάφη και συμφωνώ μαζί του.
2: Και στον Όβιτς τελικό.
5: Ήθελε να σου πει ότι Τζόρνταν κοίταξε φέτος περάσαμε μια δύσκολη χρονιά και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά.
2: Ξέρεις γιατί συμφωνείς.
5: Μην το κάνεις και εσύ ξέρεις, το δύσκολο.
2: Ξέρεις γιατί συμφωνείς. Γιατί συμφωνείς ξέρεις.
5: Το ξεφτυλίζεις έτσι.
2: Ναι, εσύ ξέρεις γιατί συμφωνείς. Γιατί έτσι σε βόλεψε να που το είπε αυτός, έτσι σε βόλεψε και σένα γι' αυτό.
5: Μα το παιδί αυτό ήθελε να σου πει ότι περάσατε
2: ναι,
5: μια
2: αλλά,
5: δύσκολη χρονιά.
2: Ναι, αλλά και εγώ όπως τα λέω...
5: Ναι. Περίμενε ρε να καταλάβεις, θέλω να σου
2: τι
5: πω.
2: Να καταλάβω,
5: ήταν πολύ δύσκολη η χρονιά για τον ΠΑΟΚ.
2: Αυτά τα ξέρουμε εσύ.
5: Και αγωνιστικά. Εσύ μην το κάνεις ακόμα, μην το ξεφτυλίζεις κάνοντας παράπονα για διαιτησία.
2: Γιατί,
5: με τον Όπιρε, φίλε.
2: Καλά, δεν ντρέπεστε καθόλου ρε. Εσείς με τον Βόλο ρε κλαίγατε ρε. Έπεσε κάτω ο παίκτης, χτύπησε μπάλα στο χέρι και θέλατε πέναλτι σε χέρι στήριξης. Τι είναι αυτά που λέτε. Εσείς ρε κλαίγατε ρε.
5: Είχα εγώ να σου κάνω παράπονο.
2: Εσύ.
5: Για τον κόσμο του πάω κλαίω.
2: Ρε η ΑΕΚ έστειλε. Ανακοίνωση έβγαλε η ΑΕΚ. Εσύ ποιος είσαι, η ανακοίνωση έβγαλε.
5: Για τον κόσμο σε μιλάω. Βγήκα εγώ.
2: Εσύ είσαι ο κόσμος. Εσύ είσαι ο κόσμος. Εσύ.
5: Εσύ είσαι ο κόσμος. Εσύ, αυτό εσύ, να πει ο εσύ, εσύ. Μην το ξεφτυλίζεις.
2: Μια χαρά το λέω. Εμένα σε πληροφορώ, με μένα συμφωνούν χιλιάδες κόσμος εδώ πέρα.
5: Ναι, το βλέπω. Μεταξύ σας όλοι οι παοκτήδες έχετε φτάσει σημείο να μαλώνετε ρε φίλε. Δεν ξεχωρίζεις αν είναι Αριανός ή αν είναι Ολυμπιακός ένας παοκτήδες. Μεταξύ σας μαλώνετε.
2: Μια χαρά είμαστε εμείς. Μια χαρά. Αυτά. Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα.
5: Έλα, καλό βράδυ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο τα ξαναλέμε.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
7: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
8: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
9: Καλημέρα από Σέρες.
10: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
11: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
12: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
6: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα μηνύματα, είπαμε έτσι, 69-07-483-484, οι γραμμές ανοιχτές 23-10-506-76 και 677. Όταν φεύγει ένας αντικειμενικά καλός προπονητής, λέει το φιλαράκι μου Χρήστος από την Αλεξανδρούπολη, όπως ο Λουτσέσκου, πρέπει να φέρεις έναν καλύτερο ή εξίσου καλό για να συνεχίσει και να αναπτύξει το έργο του προηγούμενου. Αν είναι τώρα να μας κουβαλήσουν κανένα πουθενά, μέτριο και λίγο, τότε λέει έκαναν τεράστιο λάθος. Προπονητές καλοί υπάρχουν, τι θα μας φέρουν είναι το θέμα. Φέρτε τον Ισπανό, τον Κάρλος Καρσέδο. Αυτός είναι ο προπονητής που ήταν, λέει, στην Πάφο. Με μπάτζες κυριολεκτικά της πλάκας έβγαλε την ομάδα Champions League. Είναι προπονητής που ταιριάζει, λέει, στο DNA του Πάφου. Πρώτα απ' όλα να σε πω ότι αυτός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι κάπου στη Ρουσία. Έτσι. Τώρα δουλεύει. Νομίζω σε ποια ομάδα κάπου το είχα ακούσει, να πούμε. Στη Σπαρτάκ, τώρα κάπου κατά εκεί πάνω είναι πάντως. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ πού είσαι?
1: Περιμένω εδώ την παρέα του Φόκους.
2: Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιώργο, καλώς όρισες στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Τον έβερες καμιά βότκα του Γιάννη, τον έβερες καμιά βότκα.
2: Πού να τον βρω να του δώσω τη βότκα?
1: Δεν πειράζει, καλημέρα εδώ. Δώσαν πολύ κλάψα. Τι γίνεται με σένα?
0: Θα με πεις την αλήθεια, χάρηκες ή στεναχωρήθηκες?
1: Πολύ.
0: Χάρηκες, ε?
1: Πολύ, ναι.
0: Αυτά να τα ακούνε εκεί στον ΠΑΟΚ τώρα.
1: Να σε πειράζει που χάρηκα?
0: Όχι, εμένα τι να με πειράξεις. Εμένα τι, εσύ να με πειράξεις? Εσύ δεν με πειράζεις.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Χάρηκαν έχει, αυτοί που δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ, ρε.
1: Έφυγε σπασίκλας από την Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά γιατί σας είσαι σπασίκλας, επειδή σε λέγε κλέφτες?
1: Μόνο γι' αυτό έφυγε, ναι, αυτό δεν το κουστά.
0: Εντάξει, θα σας λέω εγώ από εδώ και πέρα.
1: Είτε το λες είτε βέβαια, από ένα σημείο που άλλο βγαίνει.
0: Και για αυτού νου...
1: Θα γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Λουτσέσκου.
0: Και για αυτού νου, και για αυτού θα το λέω.
1: Θα γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Λουτσέσκου τώρα.
0: Γιατί ρε, μια χαρά δεν σας τα λέγε.
1: Όταν πήγε ο Σαββίδη θα γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Σαββίδη και σήμερα. Λίγανε τα χρόνια σας ακόμα, περίμενε.
0: Τι είναι?
1: Τι θα πάρουν?
0: Ποιος ρε, τι είναι αυτά που λες?
1: Κολλέδευε στον άδειο, ε?
0: Ποιον?
1: Αλλάζετε προπονητές κάθε μέρα.
0: Αυτά θα πάθουμε.
1: Αυτά θα πάτε, το κοροϊδεύεις όμως.
0: Τι να κοροϊδεύσω, αυτά θα πάθουμε, εγώ τα ξέρω αυτά.
1: Που τα έλεγες αυτά.
0: Μα αυτά θα πάθουμε, τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ εμένα τα λες αυτά?
1: Όχι, εσύ τα έλεγες τον άντεκο αυτά.
0: Μα αυτά θα πάθουμε τώρα, εγώ αυτό δεν, γι' αυτό δεν ήθελα να φύγω.
1: Και χειρότερα θα πάτε.
0: Γι' αυτό δεν ήθελα να φύγω εγώ. Τι χειρότερα πάθουμε, ρε.
1: Άκου τι είναι ο Γιάννης τώρα.
0: Ποιος Γιάννης, ρε. Τι απάθει.
1: Λοιπόν.
0: Πήρες αέρα κι εσύ και κάτι άλλοι αεξίδες, πήρατε αέρα. Πήρατε ένα πρωτάθλημα τώρα, πήρατε αέρα.
1: Πήραμε αέρα, πήραμε.
0: Ε, βέβαια.
1: Εσύ πήρες αέρα πολύ που φαίνεται. Πήρε
0: ένα πρωτάθλημα, πήρε ο εφαγωνιζής και πήρατε αέρα.
1: Ακούσε λόγο. Κατέβασε λίγο το Βιακά του, πολύ αέρα πήρες. Εντάξει.
0: Τι να κατέβασω.
1: Δεν άκου τι είναι τώρα ο Γιάννης εδώ.
0: Άντε να δούμε τι θα κάνεις φέτος εσύ.
1: Εσύ τι θα κάνεις?
0: Εγώ θα ταλαιπωρηθώ.
1: Εσύ κακά θα τον άρεσε να τερματίσεις. Εγώ στο λέω.
0: Καλά είπαμε. Εσύ το τέντωσες πολύ, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε.
1: Τι τέντωσες πολύ? Κάλα τον Άρη, εγώ σου λέω.
0: Το τέντωσες, ποιον Άρη, τον μπασκετικό? ο ποδοσφαιρικός Άρης Φιλαράκη φέτος είναι για λύπηση.
1: Εσύ θα είσαι για χάρες.
0: Φέτος ο ποδοσφαιρικός Άρης, ξέρεις, αυτό με τον μπάσκετ τώρα πήραν το σπανούλι, πήραν αυτά εδώ για τον ποδοσφαιρικό. Άκου λίγο ρε να μαθαίνεις, βρε μυρωδιάκη, άκου λίγο.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Άκου λίγο να μαθαίνεις γιατί. Ανέβερε στον Άρη τώρα, περίμενε λίγο.
1: Είναι στο καλάθι και κάτι έγινε.
0: Περίμενε λίγο, βρε, άλλο σε λέω, βρε, άλλο σε λέω. Αυτό που πήρανε τον Σπανούλη και φτάσει στο μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί δεν είναι καλός.
0: Πάει, βρε, σταμάτα λίγο να σου πω.
1: Ναι, σταματάω.
0: Εγώ σε είπα δεν είναι καλός.
1: Τότε
0: είναι καταστροφή του ποδοσφαιρικού Άρη αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβες.
1: Καταστροφή του ποδοσφαιρικού Άρη.
0: Φυσικά, όλοι θα το ρίξουν στο μπάσκετ.
1: Τώρα. Τώρα, το μπάσκετ με τον ποδόσφαιρο.
0: Δεν καταλαβαίνεις, αγναμάτης είσαι.
1: Ναι, αγναμάτης είμαι εγώ.
0: Ναι. Αυτό με τον μπάσκετ του Άρη τώρα που θα πάει όλος ο κόσμος εκεί, στο ποδόσφαιρο θα το απαξιώσουν, αυτό σου λέω το σύνορα.
1: Ναι, στο δικό σου τον μπάσκετ δεν θα πάει.
0: Άντε πάλι. Ρε εσύ, συγκρίνουμε τώρα το ένα και το άλλο.
1: Μισό λεπτό λίγο ρε, μισό λεπτό.
0: Τι μισό?
1: Εσύ δεν κάνει την ομάδα, δεν πήρατε το καλάβι.
0: Ε, πήραμε.
1: Τώρα αλήθεια πως ο κόσμος θα πάει στον μπάσκετ και θα απαξιώσει.
0: Τι να πάει ρε τώρα, πάω και γυλάω ρε, εκατομμύρια κόσμο έχει. Τι να πάει τώρα. Εκατομμύρια, αλλά ο θάλασσα έχει ο Πάουκ. Τι αν καταλάβει ο Πάουκ.
1: Εκατομμύρια,
0: φυσικά δεν έχει, τι νομίζει.
1: Θα σε πω ένα όνομα. Πώς λέγεται, παροιμία, όχι παροιμία. Θα είναι Παντελή μου, θα είναι Παντελάκι μου. Κατάλαβες τι είπα?
0: Όχι.
1: Δεν κατάλαβες. Μόνο κατάλαβες. Θέλω να με πιάσει εμένα εσύ.
0: Όχι, πού να σε πιάσω εσένα.
1: Πάμε μπράβο. Θα είναι Παντελή μου, θα είναι Παντελάκι μου. Τώρα σκάψεις τη σχέση του σε λέω. Εντάξει. Λοιπόν. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει την... Η ΑΕΚ που θα ζήσει η ομάδα της Ελλάδας. Τι γελάς.
0: Τίποτα, βλέπω κάτι χιουμοριστικό στην τηλεόραση γι' αυτό.
1: Θα σέβεσαι όταν μιλάμε για την ΑΕΚ, θα σέβεσαι την πρωταθλήτρια.
0: Να είπαμε τίποτα.
1: Α, μπράβο. Και, και μαγκάτης που πήρε το πρωτάθλημα. Οκ.
0: Ναι.
1: Όπως λες εσύ, ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μα αυτό έχεις μείνει με το καλύτερο ποδόσφαιρο έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Και τελικά μια τρύπα στον όρο πήρε στα 100 χρόνια. Εντάξει.
0: Ενώ εσύ πήρες πολλά, πολλές τρύπες.
1: Ράσι εγώ την πήρα.
0: Πολλές τρύπες πήρες.
1: Εσύ εδώ πέρα έλεγες στα 100 χρόνια θέλω κύπελο, θέλω τάπλ, θέλω κίνο. Και τελικά πήρες το αμύσπο τι πήρες.
0: Εγώ πήρα και κάτι τίτλους σε άλλα αθλήματα. Ρε.
1: Εσύ, εσύ
0: δεν πήρες τίποτα, ρε. Το ξέρεις.
1: Μα το χαίρεσαι
0: εδώ. Εσύ δεν πήρες τίποτα, ρε.
1: Με το γυναικείο ποδόσφαιρο χαίρεσαι.
0: Με το γυναικείο ποδόσφαιρο, με το χάντμπολ.
1: Χάντμπολ.
0: Αλλά.
1: Χάντμπολ, ε.
0: Τι. Έτσι μας έλεγες πέρσι. Το χάντμπολ μας έδειχνες.
1: Στις δύσκολες φωνές μας στήριξε το χάντμπολ τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα τι κατάλαβες, κατάλαβες. Και θα σας στηρίζει τώρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, από ό,τι έχω μάθει, θα γυρίσει την κούπα του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, γυρίσε το γιατί άλλο πού θα ξαναδούν τα παιδιά τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Και σε ένα αθλητική στην επιχείρηση που έχει θα θέλει να το στήσουν εκεί πέρα και να το φυλάτε, να το κάνετε μετάνοιες.
0: Θα το πάρω, θα το πάρω.
1: Άμα το πάρεις θα έχεις εκλήψεις.
0: Α, έτσι,
1: Πώς. Λοιπόν, και εγώ έχω μάθει και η Σουηδία θα έρθει, την κούπα του πρωταθλήματος.
2: Α, μάλιστα, οκ.
1: Θα επικοινωνήσουμε με εκπρόσωπο της ΑΕΚ να δοθεί στο ξενοδοχείο σου.
0: Αυτός είναι Φιλανδία, πρε Μπουταλά. Τι Σουηδία.
1: Φιλανδία, μάλλον, συγγνώμη, Φιλανδία. Θα δει κούπα και εκεί πέρα. Όταν αυτή η κούπα θα έχει 100% πληρότητα, να το θυμάσαι αυτό.
2: Ωραία, να το δούμε.
1: Να το δεις.
2: Άμα είναι, να μας φέρει κόσμο, καλοδεχούμε και η κούπα. Άμα είναι να μας φέρει κόσμο.
1: Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν. Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα ακόμα τώρα.
0: Ναι, πες.
1: Πριν λίγο είπες ξανά, αναφέρθηκες ξανά για τον Λουτσέσκου, πήρε εκείνο.
0: Δεν τα πήρε.
1: Τα έκανε ο άνθρωπος και τα πήρε. Μπράβο τον Λουτσέσκου. Εντάξει, δύο χρόνια είναι άτιτλος, δεν πήρε τίποτα.
0: Περίμενε λίγο. Καλό ταξίδι λέει στο Μακίτο, λέει, από τον Πολύμηλο, καλό παράδεισο σε ένα καλό και τίμιο παιδί. Συλληπιτήρια, Παντελή, δεν ξέρω, σίγουρα το ξέρω. Για πες.
1: Δεν άκουσα, τι είπες τώρα.
0: Τίποτα, δεν είναι για σένα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων. Ήθελα να πω πολλά τώρα με κόλληση, τι είπες εκεί, συλληπιτήρια στο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Συλληπιτήρια και από μένα, αν και δεν το ξέρω.
2: Συλληπιτήρια.
1: Δεν το δω.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν. Αναφέρθηκες για τον κύριο Σαββίδη,
0: ναι,
1: ότι είναι υπέτειος που έφυγε ο Λουτσέσκου.
0: Είπα υπέτειος. Αυτά κατάλαβες.
1: Ναι, τέτοιο είναι ο κύριος Σαββίδης που έφυγε ο Λουτσέσκου.
0: Ο μικρός ο Γιώργος. Ακούει εκεί τους συμβούλους του δίπλα και τελείωσε. Είναι αυτοί που δεν τον θέλανε.
1: Ο Γιώργος ποιος είναι ο γιος του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανα φίλο Παντελή εγώ και.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε.
1: Ρωτάω, μα ξέρεις εδώ. Γιατί εγώ ξέρω γι' αυτό. Θέλω πολλά πράγματα.
0: Εσύ για τον Πάκου ξέρεις πολλά, φυσικά.
1: Δεν γνωρίζεις άμα έχει ο Γιώργος έκανα φίλο Παντελή.
0: Πού να ξέρω, ρε φίλε, άμα έχει Παντελή.
1: Μάθε και το μάθησε, πει ο Γιάννης, μπράβο Γιάννη, πού τα ξέρεις.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη, σε παραδέχομαι. Μπράβο Γιάννη.
1: Άρα τα ξέρεις, δηλαδή.
0: Μπράβο Γιάννη, σε παραδέχομαι.
1: Μπούλα, ειρωνία
0: σε. Σε παραδέχομαι, ρε Γιάννη.
1: Εντάξει.
0: Μετά από πέντε χρόνια να πούμε, έμαθες και εσύ κάτι.
1: Έμαθα και εγώ κάτι. Ξέρεις πολλά, περισσότερα από μένα.
0: Αυτά τα λέγαμε του 19, τώρα μετά από 7 χρόνια μάλλον. Τα
1: τι έλεγες, ήξερες το Παντελή.
0: Πάμε παρακάτω, ρε, λέγε ρε τώρα που θα με κάνεις και κουνείς και το δάχτυλο, θα με μάθεις τώρα τι έλεγα. Πάμε παρακάτω.
1: Και τι είμαι σηκουνείς το δάχτυλο.
0: Πάμε ρε, στα είπανε τώρα και με τα λες εσύ εδώ. Πάμε παρακάτω.
1: Τα με είπανε, ρε Τσιμπέρα.
0: Προχώρα, ρε, τα ξέρω όλα, ρε. Σε μένα δεν με κάνεις μαθήματα.
1: Γιατί δεν είπες ονόματα,
0: γιατί ξέρω εγώ τι λέω, μη στεναχωριέσαι.
1: Α, ξέρεις τι λες.
0: Μη στεναχωριέσαι. Πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Είπες ότι δεν είναι επέτειος ο κύριος Σαβίδης. Του φεύγει ο Λουτσέσκο. Και είναι ο γιος του. Αυτό δεν είπες τώρα.
0: Αυτά κατάλαβες εσύ.
1: Αυτό πολύ δεν είπες.
0: Αυτά κατάλαβες.
1: Είπες επέτειος που φεύγει ο Σαβίδης είναι ο Γιώργος.
0: Τον Γιώργο, θα καλά θα είναι ο Γιώργος να μην επηρεάζεται από φίλους του. Ένα το κρατούμενο, άμα δεν το καταλάβεις καλά.
1: Ναι, δεύτερο, το δεύτερο.
0: Α, μπράβο. Και δεύτερο, λέω μεγάλο λάθος από την ΠΑΕ, από τον κύριο Σαβίδη, που, ναι, που λύσαν κοινή συνενέση το συμβόλαιο με τον Λουτσέσκο.
1: Χάρη στην κύριο εκατομμύριο Λουτσέσκο. Από ό,τι ξέρω.
0: Ρε εσύ, ελληνικά μιλάμε τώρα. Αυτά είναι ναι, άλλο ναι, κομμάτι. Εμείς μιλάμε τώρα το κομμάτι, να πούμε, του προπονητή. Το οικονομικό ναι, δεν το βάλαμε.
1: Μάλιστα. Πότε ήταν που ανακατέφθηκε ξανά ο Γιώργος, ο γιος του Σαβίδη που έλεγες?
0: Πάλι επανάληψη, καρμπών θα τα βάλω. Το 19 δεν τα είπαμε?
1: Ναι ρε, αλλού θέλω να το πάω. Αλλού θέλω να το πάω. Εκείνη τη χρονιά τον άκουσε, όχι?
0: Ποιον τον άκουσε?
1: Το γιο του. Αν θυμάσαι που έλεγες εσύ, δεν πιστεύω να ακούσει το γιο του, γιατί με τον Λουτσέσκο είναι...
0: Το 19, το 19 Γιάννη, τα παράτησε και έφυγε ο Σαβίδης. Γιατί δεν τηρήθηκαν κάποια
1: πράγματα.
0: Ο Λουτσέσκο, συγγνώμη, ναι. Γιατί δεν τηρήθηκαν κάποια πράγματα.
1: Ναι, ρε, με έλεγες κάποια φορά, πολλές φορές με το είπες, ότι δεν θα ακούσει το γιο του, γιατί με τον Λουτσέσκο είναι έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Πολιτή πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν αδέρφια.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα τι έγινε για ακούσει.
0: Τώρα γιο. Δεν μίλησα με τον Σαβίδη. Με κάνεις κάτι ερωτήσεις και εσύ, ρε Γιάννη, τώρα τι να σε πω τώρα.
1: Γιατί είναι
0: εσύ, μα δεν μίλησε, δηλαδή με λες να απαντήσω κάτι, να ξέρω εγώ τι είμαι, μίλησε η οικογένεια.
1: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, όπου νους και γνώση ρε φίλε, να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Άσε ρε, αναφέρθηκες για τους αεξίδες, δεν είπες αεξίδες, είπες αεχτσίδες.
0: Ναι. Αεχτσίδες, ναι.
1: Ναι. Έχεις μεγάλο ζόρι από την αεξίδη.
0: Εγώ.
1: Βέβαια.
0: Τι ζόρι να έχω ρε φίλε.
1: Εγώ λέω η Άκη ήταν η πέτεια που έφυγε ο Λουτσέσκο.
0: Τι να σε κάνει, απλώς
1: πάλι. Η Άκη όφη. Αυτό να σε πω κάτι εδώ, άκου να σε πω. Για μένα...
0: Εγώ λέω πήρατε τη μεγαλύτερη χαρά εσείς, πρώτα εσείς.
1: Ράκα με κάνεις, έφυγε ο Λουτσέσκο το πάω να πάρω χαρά.
0: Αυτό λέω. Αυτά να τα βλέπουν τα γιουβάνια τα δικά μας.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να σε πω ο Γιάννης εδώ. Δεν μου λες όταν, σαν έμπειρος που είσαι... Στο μικρόφωνο και στα από εδώ και από εκεί. Αρχίσετε να διώξετε τον Λουτσέσκο ή μάλλον αρχίσετε να πάρετε και προπονητή. Άλλον, ρωτάω.
0: Εννοείται τι.
1: Αρχίσατε πολύ. Αυτό πότε έπρεπε να γίνει
0: το πολύ, άκου λίγο. Όταν θέλεις να σταματήσεις ένα προπονητή, μόλις τελειώνει η σεζόν, τεπιτό που τελειώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και
1: εγώ από το κύπελο πήρα από τον έδειγμα. Από τελικό κύπελο τον έδειγμα.
0: Ναι, είχε και πρωτάθλημα μετά. Στο καπάκι.
1: Τι πρωτάθλημα.
0: Είχε κανένα δύο αγώνες ακόμα πρωτάθλημα.
1: 25. Δύο αγώνες ακόμα δεν είχατε...
0: 25. Άκου λίγο ρε, άκου να μαθαίνεις, να μαθαίνεις ρε. 25 Απριλίου ήταν ο τελικός.
1: Ναι, εσύ μιλάς τώρα για τη δεύτερη θέση του πρωτάθλημα, τι είχε πάρει έκμου φαίνεται.
0: Είχε άλλα κανένα δύο παιχνίδια ακόμα, τρία πόσα έχει play-off.
1: Ρε Τζόζαν.
0: Ρε Γιάννη, δεν ολοκληρώθηκε η σεζόν η ποδοσφαιρική. Ελληνικά τα λέω, άκου λίγο, μην εκτίθεσαι. Για να διώξει κάποιο προπονητή, να σταματήσει, πρέπει να τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, άλλο ρωτάω, δεν θυμάμαι. Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν έχει πάρει ΑΕΚ. Ή παίζετε μόνο και τη δεύτερη θέση που θα βγει τη Champions League. Αυτό ρωτάω.
0: 25 Απριλίου.
1: Κατάλαβε τι ρωτάω.
0: Άκου λίγο. 25 Απριλίου ήταν ο τελικός κυπέλου.
1: Εντάξει, χάθηκε αυτό.
0: Χάθηκε αυτό. 17 Μαΐου. Ήταν η τελευταία αγωνιστική.
1: Με τον Παναθηναϊκό που παίξατε.
0: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
0: 13 Μαΐου ήταν η πρώτη τελευταία αγωνιστική.
1: Η πρώτη τελευταία.
0: 10 Μαΐου ήταν η τρίτη από το τέλος αγωνιστική.
1: Μάλιστα.
0: 3 Μαΐου ήταν η τέταρτη αγωνιστική πριν το τέλος.
1: Έχει πολλές αγωνιστικές εδώ.
0: Α, μπράβο. Κατάλαβες.
1: Έχει πολλές αγωνιστικές.
0: Πέντε αγωνιστικές. Άρα πώς πήρες πρωτάθλημα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, με τέλος είχε... πάντων δεν τα βάζουμε τέλος πάντων. Πετάμε κάτι να ξέρουμε το λέμε πριν το...
1: Ωραία.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό θες αλλιώς. Τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Τότε έπρεπε.
1: Το πήρε η ΑΕΚ.
0: Τότε έπρεπε.
1: Έχασε το κύπελο. Γιατί το διώχνει τότε. Ρωτάω.
0: Ε, τότε έπρεπε, σου λέω κι εγώ, τότε έπρεπε.
1: Τότε έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά μεγάλο λάθος του κύριου Σαμίδη που κάνει και μέχρι τώρα αυτό. Θα πάρουμε, θα μείνει, θα φύγει, θα μείνει, θα φύγει.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Δεν δείχνει αυτό ότι ήταν να μείνει στον πάγκο αυτή όλη η καθυστέρηση που έγινε. Άρα δεν ήταν ο λόγος αυτός για να το διώξει. Δεν υπήρχε λόγος μέχρι τότε να το διώξει.
1: Λέω το, αυτό λέμε αυτό.
0: Ε.
1: Λοιπόν.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Περίμενε λίγο. Αυτό η καθυστέρηση που πέρασε ένας μήνας, ενάμιση μήνας από τότε, δεν δείχνει και δύο μήνες, όχι δύο μήνες, ενάμιση μήνα, δεν δείχνει ότι δεν είχαν σκοπό να λυθεί η συνεργασία.
1: Αλλιώς... Μπορεί, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Α, μπράβο. Τώρα μιλάς σωστά.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Εντάξει.
0: Άρα τελευταία έγιναν αυτά. Τώρα τελευταία.
1: Τώρα τελευταία έγιναν αυτά.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άλλο τι είπες εδώ.
0: Το τίμιο ήταν, Γιάννη, για να τα λέμε όλα, το να φύγει.
1: Άκουσε τώρα να σε πω το τίμιο που
0: ένα λεπτό λίγο, ένα λεπτό.
1: Για μένα ο Λουτσέσκου έπρεπε να μείνει.
0: Αυτός
1: ήταν που χάρηκα που έφυγε.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Τέλο.
0: Έπρεπε να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο, άλλο ένα χρόνο. Και άμα δεν τον θέλεις, του χρόνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, για τα αυτά και λοιπά να πούμε, έτσι. Και φεύγει μια χαρά σαν κύριος να πούμε.
1: Α, μπράβο. Άσχετα που χάρηκα που έφυγε ο Λουτσέσκου, αλλά να μιλήσω να πούμε και μερικές αλήθειες, για μένα ο Λουτσέσκου έπρεπε να μείνει και αυτή τη χρονιά. Yeah. Γιατί είναι πόσα χρόνια είναι, 5, 6, 7 χρόνια στο ΠΑΟΚ.
0: 7, ναι.
1: Πώς δεν σχεθεί μέσα στο DNA του ΠΑΟΚ.
0: Άρα γιατί δεν τον κράτησαν άλλο ένα χρόνο.
1: Δεν ξέρω, ρε Ζωνα, σήμερα με πιθανά ξέρεις.
0: Μήπως γιατί φοβήθηκαν άμα ξαναπάρει πρωτάθλημα μπορεί να το ξανανεώσουν άλλα 3 χρόνια.
1: αυτό το σκέφτηκες πολύ.
0: Δηλαδή άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα του χρόνου, τι θα, θα τον έδιωχνες.
1: Αν δεν τον έπαιρνε τι θα κάνεις.
0: Όχι, αν τον δεν το έπαιρνε τελείωνε το συμβόλαιο. Αν το έπαιρνε τι γινότανε.
1: Αν το έπαιρνε.
0: Ναι. Τον ανενώνεις.
1: Αλλά 3-4 χρόνια.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Δεν κατάλαβα το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι δεν ήθελε να ανανεώσει.
0: Μα αφού δεν τον θέλανε ρε Σιγέννη.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, Τζόρνταν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έφυγε ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, το ξέρω. Μόνο εσύ, το ξέρω.
1: Μήπως ξέρεις τώρα να σου κάνω μια έτσι τελευταία ερώτηση. Στο Μεξικό, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Μεξικού.
0: Ούτε έπαιξε ο δικός σας.
1: Ποιος δικός μας έπαιξε.
0: Ο Πινέδα, ούτε τον έβαλε μέσα.
1: Αφού το σήκουσε τον πάγκο, έκανε προθέρμανση.
0: Έμεινε στην προθέρμανση, κάηκε.
1: Ο δικός είναι δικός και καθόλου όμως.
0: Είναι δυνατό ρε, φαντάσου καλύτερη παίκτης έχει το Μεξικό ρε φίλε, φαντάσου ε.
1: Τζόρνταν, θυμάσαι το Μεξικό κάποιον παίκτη...
0: Ο άλλος ο Μυρωδιά, συγγνώμη λίγο, βγήκε και μας λέει τι θα γίνει λέει το Ιαπωνία με την... πώς το λένε, με την... πες το δε, το παιχνίδι του το Ολλανδία ρε.
1: Ιαπωνία, Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Δεν παίξανε αυτοί, παίξανε.
0: Παίξανε χθες.
1: Χι δεν ήρθαν.
0: Χι, 2-2.
1: Ποιος είναι ο Μυρωδιάς.
0: Ο Δημοσθένης από τον Πειραιά εκείνος.
1: Ω, κατάλαβα. Λοιπόν.
0: Τι να το παίξω λέει εκείνος. Χθεσινό παιχνίδι θα το παίξει αύριο αυτός. Απίστευτα. Και εμένα με παρέσυρε να πούμε από το αυτό. Νόμιζα αύριο είναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θα είμαι στα ακουστήρια να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Okay. Έγινε. Τα λέμε.
1: Μ' ακούς.
0: Ναι, διάβασε.
1: Είναι αλήθεια ότι είσαστε Γιώργο μελλοντικά μπατζανάκια με τον ακατανόμαστο ρέφερι.
0: Θέλαμε...
1: Αυτή η παπαλούνα που κρύβεται.
2: Ο Τζόρνταν ήθελε να του κάνουμε προξενείο μια αδελφή.
0: Όχι, μήνυμα ήρθε, δεν είπε ο Τζόρνταν. Μήνυμα.
2: Α, μήνυμα.
1: Όχι, Γιώργο, μα έχεις κάνει ένα προξενείο ρε φίλε. Καλό είναι, καλό παλικάρι είναι ο Μπάμπης, άσχετα που... Τον πειράζω λίγο, είναι πολύ καλό παιδί, φιλότιμο.
0: Πάρ' τον και στο Ελσίνκι πάνω, άμα δες. Γιάννη, να το στείλουμε στο Ελσίνκι.
1: Καλός είναι ο Μπάμπης, είναι καλό παιδάκι που το πειράζουμε λίγο.
0: Ναι,
2: καλό παιδί είναι ο Παντίκος.
1: Λοιπόν, θα είμαι στα ακουστήρια, Τζόρνταν.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Να είσαι καλά, Τζόρνταν, να είσαι. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6, μία πήγε. Γραμμές ανοιχτές. Για τα μηνύματα 69-07-483-484 θα τα διαβάσω μετά αυτά. Ναι. Ήδη έχουμε 19 μέχρι τώρα.
2: Μια χαρά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Τζόρνταν λέει καλησπέρα. Που άγιο Νικόλα Καλκιδίδη. Νομίζω ότι ο κύκλο του Ζαβίδη, μάλιστα. Τι λε, τελείωσε λε. Άσε που πιστεύω τώρα με τον. Αυτό που κάνανε λέει στον ΠΑΟΚ να δούμε λέει κανένα Λουτσέσκου σε κανέναν Ολυμπιακό. Κοίταξε, αυτά τα γράψαν κάτι site από νωρίς να πούμε. Εντάξει, τώρα αυτά τα site τα έχετε και εμπιστοσύνη. Εγώ έμαθα ότι θέλει να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Είναι πολύ φορτωμένος, πάρα πολύ και είναι φυσιολογικό αυτό, έτσι. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, αφού σταματάει το συμβόλαιο του με την ομάδα που αγαπάει. Τώρα δεν τον νοιάζουν και τα λεφτά. Λοιπόν, θα πήγαινε κάτω εκεί στην Αραβία που τα λεφτά είναι μπόλικα εκεί. Μιλάμε για ένα βαγόνι λεφτά, τον δώσανε εκεί κάτω, έτσι. Αυτό θέλει τώρα, το πρώτο μέλημά του είναι να ξεκουραστεί. Έλα, φίλε.
1: Φίλε Τζορντάν, συγγνώμη, ξαναενοχλώ. Δεν μου λες, οι εκπομπές σου είναι σε επανάληψη, ξαναπέζεται στο YouTube.
0: Όχι, YouTube δεν έχουμε ακόμη.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Όχι ρε φίλε, ήθελα να ξανακούσω την αρχή την εκπομπή.
0: Δεν μπήκες από την αρχή?
1: Ναι, όχι, δεν είχα μπει λίγο από την αρχή. Σας πρόλαβα τον πρόλογο στο τέλος. Γι' αυτό ρωτάω.
0: Θα το δούμε αυτό, πρέπει να το βάλουμε στο YouTube, θα το δούμε.
1: Ναι, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει ο Γιάννης που σου είπε για τον Παντελή, κοίταξε τώρα, εκεί πέρα μπορεί να μπει στη θέση του... Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟ.
0: Τα ξέρω.
1: Που ήταν ο Πορτογάλος.
0: Άκου λίγο, άκου. Εγώ ξέρω τα πάντα τώρα. Άσο για να τραγουδάει. Το σφύριξε κανένα πουλάκι τίποτα κατά εκεί και βγαίνει εδώ και μας κάνει τον πονηρό τώρα.
1: Άσο θα... Παντελή. Ο Παντελής μπορεί να μην είναι εκεί αύριο.
0: Θα έρθει και εντάξει τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα τι βλακίες θα λέμε τώρα. Όσο για το άλλο, για τον Γιωργάκη. Τον Γιωργάκη θα του θυμίσω λίγο ότι μια ανακοίνωση παλιά από συνδέσμους του ΠΑΟΚ. Γιατί ήμουν και συνδεσμήτης εγώ, ότι ο ΠΑΟΚ, κάποτε του λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι παιχνιδάκι που τα παίρνει.
0: Τώρα δεν είναι, άκου λίγο. Τώρα είπαμε, τώρα μην ξαναπάμε πάλι στα ίδια, δεν είναι αναφορές τώρα για έτσι να τον προσβάλλουμε. Το λάθος πρέπει να το δίνουμε, να το καταλάβει ότι είναι λάθος, όχι για να τον προσβάλλουμε, δεν είναι σωστό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό ήταν ανακοίνωση επίσημη.
0: Εντάξει, τώρα ανακοίνωση επίσημη δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή.
1: Εντάξει.
0: Τώρα επειδή είναι ανακοίνωση.
1: Όπως τη διαβάζει και όπως την καταλαβαίνει ο καθένας μας.
0: Δεν πρέπει να κάνουμε, δηλαδή κοροϊδεύουμε τώρα, θέλουμε να κοροϊδέψουμε.
1: Όχι.
0: Θέλουμε να διορθώσουμε ένα λάθος.
1: Φυσικά σε φοβόμαστε. Και το πιο ανασυγκριτικό ρε φίλε, ξέρεις ποιο είναι. Από όλα αυτά. Ότι και δικοί μας χαίρονται ρε φίλε. Άσους αξίδες και αυτοί, εντάξει, δεν με νοιάζουν εμένα. Δεν βλέπω αυτούς.
0: Οι δικοί μας αυτοί.
1: Και δεν με νοιάζουν.
0: Άκου λίγο. Οι δικοί μας αυτοί που χαίρονται. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια συμφέροντα και γυρνούνται.
1: Ναι.
0: Άμπραβο.
1: Και αυτοί που θυμήθηκαν το μπάσκετ και με την έλευση Μιστακίδη.
0: Καλά, αυτοί χαίρονται σίγουρα.
1: Αυτό ήταν ασυγκριτικό.
0: Χαίρονται αυτοί σίγουρα γιατί έτσι νομίζουν ότι θα γονατίσουν το Σαββίδι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Άμπραβο.
1: Με το λούτους.
0: Και αυτό είναι το λυπηρό, φίλε.
1: Ναι.
0: Έχει
1: αυτό
0: κάτι.
1: Είναι το λυπηρό,
0: άκου λίγο. Έχει κάτι ρουφιάνους που κρατάνε μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε κάτι γλίτσες. Κάτι ξεφτυλισμένους, οι οποίοι είναι γνωστοί στον χώρο, χρόνια.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι
1: ξέρω,
0: κάνουν τέτοια βάντα, να πούμε. Έτσι, και τώρα χαίρονται με αυτά τα πράγματα.
1: Το να τους εκτοπίσω από χθες, εγώ του έστειλα ένα μηνυματάκι.
0: Τέλος πάντων.
1: Γιατί είχε ένα άθρο ξαφνικό.
0: Δεν χρειάζεται να τα λες αυτά. Δεν χρειάζεται. Λέω εγώ τώρα. Ο κόσμος γνωρίζει.
1: Ναι, δεν σου πω ποιος και τι, ούτε θα σου πω τι έγραψα. Απλώς το θυμήθηκε ξαφνικά. Ότι πετάμε λάστιο εμείς λέει στο βασκετικό ΠΑΟΚ. Επειδή είμαστε φίλοι του Ιβάν, κάποιοι μας λένε λιμενοφύλακες.
0: Άκου λίγο. Εμείς δεν είμαστε φίλοι του Ιβάν, εμείς είμαστε φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Α, μπράβο.
0: Ενός υγιούς σωματείου που θέλουμε το καλό της ομάδος.
1: Γιατί εμείς υπήρχαμε πριν τον Ιβάν.

0: Δεν θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε να έρθουν κάποιοι εδώ και να βάλουν την εσωστρέφεια, να τρυπήσουν τον Ιβάν, να τον πολεμήσουν για δικούς τους λόγους. Εμείς θα γίνουμε ασπίδα για αυτό το πράγμα.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Α, μπράβο. Έτσι ναι. Πρέπει να λειτουργεί ένας καλοπροαίρετος οπαδός που αγαπάει την ομάδα.
1: Φυσικά.
0: Άντε, μπράβο. Εμείς δεν είναι ξαφνικά... Ο άνθρωπος εδώ είναι 13-14 χρόνια και έχει δείξει και έχει αποδείξει και το έχει ξαναποαδείξει. Τα έβαλε με όλους και με όλα. Μπορούμε να πούμε κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο?
1: Όχι, φυσικά. Και 215 εκατομμύρια σε αυτήν
0: την εποχή. Ρεάστα εκατομμύρια. Τα έβαλε με όλους και με όλα και μας έδωσε περηφάνεια.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα το είδες από πουθενά αλλού? Ούτε, δεν, πήγε, δεν ήρθε να μπει από το παράθυρο για να βάλει εμπόδια σε άλλους.
1: Α, μπράβο. Σωστά το λες. Καλά το λες.
0: Πώς για.
1: Πολύ σωστά το είπες. Έτσι είναι όπως το λες.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Και όταν έρχεται σε μια δύσκολη θέση, θα πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα του, γιατί αυτό το νόημα έχει, αυτή την έννοια. Γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Αυτός είναι και ο μπαμπάς και η μαμά του συλλόγου. Δεν είναι οι άλλοι που κάνανε τη μαμά και πήγαν να προδώσουν τον μπαμπά.
1: Ναι. Ούτε κάποιοι άλλοι που κάνανε κάποτε την πόλη στο Κατσάρι χρόνια.
0: Τέλος πάντων. Αυτά είναι Γιώργο.
1: Πάντων, εντάξει.
0: Τα λέμε.
1: Κατάλαβα τι λες, ναι. Λίγιο έχεις. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έγινε, φιλαράκι.
0: Τα λέμε. Για χαρά, για χαρά.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Τα είδαμε όλα. Σε αυτό το σύλλογο τα είδαμε όλα. Τα είδαμε όλα. Ξέρω εγώ τι λομή σαν να χωριέστε. Στη θύρα 7 τον πανό, το μεγάλο πανό, όταν πήρε το πρωτάθλημα πρόπερσι ο ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστούμε για όλα. Να τον αποθεώνει 100.000 λαός. Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ από τους τίτλους, αλλά άμα στραβώσει το αποτέλεσμα, ορμάμε.

Γεια σου Σταύρε, γεια σου Φιλαράκο. Γεια σου Αρχηγέ Τζόρταν, λέει, εύχομαι να μην το μετανιώσουν, λέει, στον πάγο για τον Ρασμάν. Καλώς όρισες, λέει, Γιώργο Θεσσαλονίκη, μόνο Τζόρταν, λέει, υπάρχει, να ξέρεις. Σταύρος από την Γλυφάδα. Εύχεσαι να μην το μετανιώσουν, Και εγώ αυτό εύχομαι, αλλά δυστυχώς βλέπω μπροστά δύσκολα πράγματα. Γεια σου Ιορδάνη, είμαι ο Χρήστος από τον Μπίλεφελντ. Το πρόβλημα είναι ότι ο Λουτσέσκου δεν θέλει τεχνικό διευθυντή. Λέει, θέλει να κάνει μόνος του κουμάντο, λέει, και αυτό το πληρώνει, λέει, με την αποχώρηση. Στις εποχές μας ομάδα χωρίς τεχνικό διευθυντή δεν υπάρχει, λέει. Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ θέλει μια αλλαγή, λέει. Χαιρετίσματα στην Δήμητρα Γρεβενών. Έτσι λες εσύ, Δεν θέλει τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ, Δηλαδή, όταν είχε τον Μίχελ τεχνικό διευθυντή και αθλητικό πάνω, ο Λουτσέσκου τι. Έλεγε Μίχελ, δηλαδή, δεν σε θέλω, φύγε, πάρε δρόμο. Μήπως κάποιοι άλλοι που είναι δίπλα στον Γιώργο δεν θέλουν τεχνικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή? Όταν μιλάτε με μένα, να ξέρετε τι πράγματα λέτε, έτσι.

Ακούστε έναν άλλον τώρα, εδώ ένα άλλο μήνυμα που στέλνει. Καλημέρα, Τζόρνταν. Καλή εκπομπή, λέει. Τζόρνταν, θα μπορέσει να μου απαντήσει σε κάτι ρωτήσει, λέει, που θέλω να σε κάνω. Γιατί, ρε φίλε, λέει, Θεό τον έχει κάνει, λέει, το Λουτσέσκου. Πρώτον, τον πρώτο χρόνο, λέει, ο Λουτσέσκου πήρε πρωτάθλημα. Πώς δεν πήρε πρωτάθλημα, ρε. Και το κλέψανε. Ξέχασε. Δεν πήρε, ρε, πρωτάθλημα τον πρώτο χρόνο και το κλέψανε και το φέρανε εδώ πέρα τον άνθρωπο την δεύτερη, τρίτη αγωνιστική τότε. Τα ξέχασε. Τον βάλανε το πιστόλι στο κρόταφο, θα πάρει το πρωτάθλημα. Τι να μιλήσω τότε, αφού δεν ξέρεις εσύ καταρχήν τι έχει κάνει ο άνθρωπος.

Φίλε, είσαι άσχετος με το θέμα, άστο, μην το αναλύσω. Μην με δείχνεις εκεί πέρα τι πήρε ο Λουτσέσκου να πούμε, άστα. Αυτά που πήρε ο Λουτσέσκου, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ με άλλους όλους προπονητές δεν μπορείς να τα πάρει. Άστα τώρα. Και μην με πεις να είναι καλά ο Σαββίδης που γιατί τα πήρε, γιατί και με το Σαββίδη είχε άλλους προπονητές που δεν πήραν τίποτα. Εντάξει, πήρε ο Ίβιτς ένα κύπελο, πήρε και ο Γκαρσία ένα κύπελο. Πολύ ωραία. Δύο κύπελα πήρε ο Ρασβάν και τρία πρωταθλήματα. Το ένα του κλέψανε. Το άλλο τον τιμωρήσανε και ο ΕΦ αγωνίζεσαι, δεν έφαγε τιμωρία. Επίπληξη λέει, μην το ξανακάνεις. Δεν τρεπόμαστε λίγο, ρε.

Συνοπαδί μου λέει, ειδικά εσείς που τον φάγατε λέει, θέλω να κλείσετε τα μάτια σας και να θυμηθείτε λέει το πρώτο λεπτό μετά το 1-2 στο Χαριλάου. Τώρα ανοίξτε τα μάτια σας λέει και κλάψτε. Ναι ρε φίλε, εκείνο εκεί πέρα να τους λέει, εδώ μέσα, εδώ. Δείτε λίγο το βίντεο μετά μόλις φύριξε τη λήξη, εδώ ήρθα και σας το πήρα, εδώ. Εδώ και μετά τους στέλνει και τα φιλιά. Τι να σας κάνω, τενεκέδες είστε. Τενεκέδες κανονικοί είστε. Λάθος μεγάλο, τεράστιο πιστεύω.

Καλησπέρα ρε Τζόναλη, τώρα που έφυγε λέει ο Λουτσέσκου, θα κοιμούνται οι χάρτινοι ήσυχοι λέει. Ο ΕΦ αγωνίζεσαι έχει κάνει λέει κόμμα. Στην πολιτική βλέπω τον ΕΦ αγωνίζεσαι λέει. Οι χάρτινοι δεν πήραν χαμπάρι ακόμα. Βλέπω την ΑΕΧ λέει να την αφήνει στα κρύα του Λουτρού λέει. Βλέπω ο ΕΦ αγωνίζεσαι λέει Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Μάλιστα.

Φίλτα Τεγιάννη λέει, πήρε καβάλα του καλάμι και νομίζεις πως έγινες Μεγαλέξανδρος, λέει, πάνω στον κεφάλα. Πρόσεξε όμως, λέει, στην πρώτη λακκούβα μη σου σπάσει, λέει, το καλάμι και βρεθείς, λέει, από την άσφαλο, λέει, στα χωράφια. Παρεμπιπτόντως η κάμερα έδειξε, λέει, τον Πινέδα να γυαλίζει, λέει, στον πάγκο τα παπούτσια του Σάντζες. Σωστό. Δεν παίξαν αυτοί.

0: 16 Ιουνίου πήρε η ΑΕΚ, λέει, πέρσι τον Νικόλιτς, λέει, ένα μήνα μετά του τρόπου πρωταλήματος. Ναι, τώρα ξεστεί, τώρα θα μου γυρίσουν την πιφτέκα κάποιοι και θα μου πούνε, καλά ρε, τι περιμένεις, σε ένα χρόνο να πάρει πρωτάθλημα όλος ο καινούργιος ο προπονητής, και τι να μην πάρει, άμα είναι μεγάλος προπονητής και έχει υλικό καλό, και υλικό ένα και υλικό έτσι, μην τον αφήσουν γυμνή την ομάδα, θα τα λέμε όλα. Ένα χρόνο δεν είχε ο Νίκολης στην ομάδα, πώς το πήρε δηλαδή. Και να πω και τ' άλλο, δηλαδή όποιος πάρει το πρωτάθλημα είναι ο επιτυχημένος και όλοι οι άλλοι αποτύχανε. Δεν είναι πάει έτσι, φίλε. Ένας παίρνει το πρωτάθλημα, δεν το παίρνουν τρεις. Για να βγάλεις έναν αποτυχημένο ή έναν επιτυχημένο, κάθεσαι, τα βάζεις κάτω όλα και τα ζυγείς, έτσι τα μετράς. Πήρε τίτλο, έπαιξε μπάλα, έκανε διαχείριση, τα έχει καλά με την ομάδα, τα έχει αυτά, όλα αυτά τα βάζεις στο καντάρι που λέμε να πούμε και τα ζυγείς. Δεν είπα, λέει, να το παίξω τον αγώνα, λέει, Ολλανδία ή Ιαπωνία. Απλά ρώτησα, λέει, αν έπαιξαν. Καλά ρε μυρωδιά, έπαιξαν εχθές. Και εγώ από αφηρημάδα να πούμε, λέω, μάλλον αύριο. Και άμα το βλέπω το παιχνίδι, θα το ήξερα ότι δεν το είδα. Και επειδή δεν ήταν και καθημερινή να είμαστε μέσα στα θέματα για να το δούμε, έτσι. Και εσύ μου λες να πούμε, να το παίξω κλπ. Από ό,τι φαίνεται το Μουντιάλ, να πούμε, θα έχει αρκετές εκπλήξεις, ειδικά τώρα στην αρχή, και θα πάει και με ισοπαλίες θα πέρασουν κάποιοι. Να το θυμάστε, θα πάει η δουλειά κάπως έτσι, να πούμε, μέχρι να κλείσουν τα φαβορί, έτσι μετά από δύο γύρους, όταν πάμε να πούμε στους 8. Εκεί αρχίζει και σφίγγουν τα γάλατα. Μουντιάλ βλέπεις, Γιώργο, εσύ, καθόλου?
1: Ακόμα δεν έχω δει.
0: Ξέρεις από αυτά καθόλου, από ρόσερ και τέτοια?
1: Δεν τα παρακολουθώ.
0: Τι πιστεύεις?
1: Γαλλία πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει φέτος.
0: Και εγώ έτσι πλέω, πρώτο φαβορί είναι.
1: Ναι, τώρα στις αρχές θα έχει πολλά μάτς.
0: Δεύτερο φαβορί ποιο βλέπεις?
1: Για κάποιο λόγο Ολλανδία.
0: Βλέπεις, ε?
1: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, Γερμανία είναι πάντα φαβορί.
0: Τρίτο φαβορί?
1: Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάντα φαβορί. Αλλά και εγώ πιστεύω από τους 8 και μετά θα δούμε.
0: Στην τετράδα, τι βλέπεις στην τετράδα?
1: Τετράδα. Γαλλία σίγουρα. Αργεντινή ίσως. Γερμανία. Μπορεί. Μπορεί και Βραζιλία.
0: Πέντε είπες τώρα, εγώ είπα τετράδα.
1: Πέντε είπα, εντάξει. Όχι, υπερδεύτηκα.
0: Γαλλία είπες, Γερμανία είπες.
1: Ναι.
0: Αργεντινή είπες.
1: Και Βραζιλία.
0: Και Βραζιλία.
1: Ναι, τέσσερις.
0: Ολλανδία δεν είπες?
1: Όχι, την Ολλανδία την είχα πει σαν φαβορί στην αρχή. Μου είπες για τετράδα.
0: Κάτσε ρε μεγάλε. Το κύπελο ποιος λες να το πάρεις? Μάλλον σε λορδά, μάλλον σε Γαλλία.
1: Γαλλία, ναι.
0: Ωραία. Δεύτερο φαβόρι ποιο βλέπεις?
1: Ολλανδία.
0: Δύο. Τρίτο φαβόρι?
1: Γερμανία.
0: Τρία. Τέταρτο φαβόρι?
1: Βραζιλία.
0: Τέσσερα. Την Αργεντινή δεν την είπες?
1: Πέμπτο, εντάξει. Είπα μια παραπάνω, εντάξει.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλά είσαι, Ιορδάνη, ο Στέλιος.
0: Καλά είμαι. Γεια σου, Στέλιο.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Κλείσε λίγο το ράδιο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Το ράδιο.
2: Εγώ πήρα να ευχαριστήσω τον Ρασβανάρα.
0: Το ράδιο.
2: Ρασβανάρα, σε ευχαριστώ.
0: Κλείσε το ράδιο. Το ράδιο αντιλαλίζει. Ένα. Δεν ακούμε
2: τώρα. Με ακούς.
0: Ναι.
2: Τώρα εντάξει. Ρασβανάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και όσο για τους δικούς, αυτά που μας προσφέρεις, τόσο για τους δικούς μας, θα καταλάβουν αργότερα τι έχουν χάσει. Να είσαι καλά, Τζόρνα. Καλημέρα.
0: Σε
2: ευχαριστούμε, Ρασβάν.
1: Καλημέρα.
0: Τι είναι πραγματικότητα. Εκτιμάς κάτι όταν το χάνεις.
1: Μεγάλη αλήθεια αυτό.
0: Αλλά πολλές φορές σε αυτή την περίπτωση είναι αργά.
1: Σίγουρα. Τώρα είναι αργά, αγάπη μου γλυκιά, που λέει και το τραγούδι.
0: Ναι.

0: Ο Γιάννης ξέρει, άραγε λέει, γιατί η μπάλα έχει ρόμβους σαν σχέδιο και όχι λέει κάτι άλλο. Πόσα λεφτά του δίνουν, λέει, κάτω στα Εμιράτα, λέει, στην Αραβία. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Εντάξει, άλλα ποσά παίζουν εκεί.
0: Δεν πηγαίνει όμως.
1: Όπως είπες, θέλει να ξεκουραστεί.

0: Πάω κάρα μου λέει από Καρδίτσα, ακούς Ολυμπιακός. Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ, να σε καλά φιλαράκι. Έλα φίλος.
1: Έλα φίλος.
0: Έλα.
1: Θέλω να δευτερολογήσω λίγο.
0: Ναι.
1: Διάβασε ένα μήνυμα.
0: Γεια σου Γιάννη από την Αδελαϊδα. Το φιλαράκι μας θέλει μήνυμα. Καλημέρα Ιορδάνη.
1: Δεν ξέρω, δεν μιλάω στο τηλέφωνο.
0: Κάτσε ένα λεπτό λίγο, επειδή είναι από την Αδελαϊδα, από την Αυστραλία, μισό λεπτό λίγο.
1: Α, μα ήταν από τα Καλύπια, δεν θα το λέγες.
0: Μετά θα το λέγα.
1: Α, μετά θα το λέγες, εντάξει.
0: Καλημέρα Ιορδάνη και στον Γιώργο, λέει από Φιλανδία. Κρίμα, λέει, χάθηκε ένα καλό, λέει, από τον Πολύμηλο. Στέλεχος πολλά χρόνια, λέει, στην ομάδα του παλιά. Έπαιξε, λέει, και ο Μπούκι, λέει, εκεί. Τελευταία πολύ γνωστό στο TikTok, λέει. Ήταν στον δρόμο, λέει, με τη Βέρεια εκεί, με τις πάντες. Πριν τον Πολύμηλο. Καλό ταξίδι, λέει, φιλιά από Αδελαϊδα Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη. Μπορεί να το ξέρω το παιδί και να μην θυμάμαι, ρε, για το παιδί που χάθηκε στον Πολύμηλο, λέει, ο Γιάννης. Από την Αδελαϊδα, από εκεί πάνω και από τους Κοζανίδες. Γεια πες, Γιάννη.
1: Λοιπόν, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Είμαι
1: για
0: όλος,
1: αυτά, που λες.
0: Όλους αυτιά, ναι.
1: Το θέλει να ξεκουραστεί.
0: Ναι.
1: Και τέτοια τα ακούω εγώ, βέρεσε. Λοιπόν,
0: τι βέρεσε.
1: Είχε πρόταση από το Κατάρ.
0: Περίμενε, τι βέρεσε. Γιατί τα ακούς βέρεσε.
1: Τα ακούω βέρεσε, που θέλει να ξεκουραστεί.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί, δικαίωμά μου δεν είναι.
0: Ναι, παιδιά, το διαιτιολογίζεις, φίλε.
1: Διαιτιολογίζεις, δεν είχε πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα, γι' αυτό.
0: Έχει πρόταση, ναι.
1: Τι είπα.
0: Έχει,
1: ποια είναι η πρόταση, για πες. Δεν θέλω να ακούσει ο κόσμος.
0: Όχι, δεν από.
1: Από, τι φοβάσαι.
0: Από αυτή την Αλαχλή, όχι την Αλαχλή, πώς λένε. Αυτή την Αραβικιά, ρε, πώς λένε.
1: Ρε, ποια Αραβικιά, από ευρωπαϊκή ομάδα έχει πρόταση.
0: Ρε, πολλά λεφτά, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι.
1: Άλλο το ρωτάω εγώ. Θα απαντήσω εδώ.
0: Άμα...
1: Από ευρωπαϊκή ομάδα έχει πρόταση.
0: Δεν ήθελε, ρε, είχε δώσει εντολή να μην.
1: Ράσε, δεν το παίρνουν. Και αυτά που τα λες, τα ακούω βέρεσε εγώ.
0: Γιάννη, μιλάω με ανθρώπους που είναι δίπλα του, άστο τώρα, μην το ψάχνεις.
1: Εντάξει, μιλάω με ανθρώπους.
0: Άστο, μην το ψάχνεις τώρα, σε λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Εγώ ξέρω και ποιος είναι ο μάνατζερ του, εντάξει.
0: Άστο, μην το ψάχνεις, σε λέω.
1: Τέλος πάντων, δεν το ψάχνω.
0: Α, μπράβο.
1: Εγώ σε ρωτάω. Δεν είχε πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Για πλάκα βρίσκει, όπου θέλει.
1: Και αυτά που λες για να ξεκουραστεί, τα ακούω βέρεσε εγώ.
0: Ναι, ναι, να ξεκουραστεί.
1: Είναι μόνο για τη Συντουρκή Αραβία και για το Κατάρ. Εντάξει, να λες αλήθειες εδώ πέρα.
0: Μόνο αλήθειες λέω.
1: Μόνο αλήθειες, λες εδώ πέρα.
0: Μόνο αλήθειες λέω.
1: Εσύ ξέρεις ότι είχε πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μα δεν το ψάξε, δεν ήθελε.
1: Τι δεν το ψάξε τώρα.
0: Μα δεν ήθελε. Στον Πάο κοιτάνε ρε, σήμερα
1: μπορώ
0: έγινε.
1: Μπορώ να το πω στον αέρα αυτό ή άκου
0: λίγο,
1: με επιτρέπει.
0: Άκου λίγο. Στον Πάο κοιτάνε, δεν έψαξε. Όποτε θέλει βρίσκει.
1: Αυτός ο μεγάλος ο προπονητής. Που πήρε ντάπ με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άκου τι θα σε πω τώρα. Όλοι οι προπονητές έχουν μάνατζερ, ναι ή όχι.
0: Ε, πώς δεν έχουνε.
1: Έχουνε. Λοιπόν, ας το μάνατζερ απ' έξω. Από τώρα το λέω. Αυτός ο προπονητής που είδα στην ομάδα του ΠΑΟΚ πήρε ντάπ. Πήρε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα.
0: Τρία
1: δεν πήρε. Πρωταθλήματα στο κλεμμένο, μην το λες στο κλεμμένο.
0: Τρία πήρε, το πήρε.
1: Το κλεμμένο μην το βάζεις μέσα.
0: Γιατί να μην το βάλω, 80 βαθμούς στο χώρο το πήρε. Το κλέψατε.
1: Το τρόπο που είναι, σε ρωτάω.
0: Ε?
1: Το τρόπο του πρωταθλήματος που είναι.
0: Το κλέψατε, μέσα στο γήπεδο πήρε 80 βαθμούς. Το κλέψατε εσείς.
1: Τώρα θα μιλήσουμε σοβαρά.
0: Πάμε παρακάτω, βέβαια, και εσείς πήρατε 6 λιγότερους. Να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, και σε ρωτάει η κούπα του πρωταθλήματος που είναι.
0: Στα δικαστήρια το κλέψατε, ρε. Αφαιρέθηκαν βαθμοί, ρε, από αυτόν, ρε. Πήρε βαθμούς και τους κλέψατε.
1: Τέλος πάντων, δηλαδή. Λοιπόν.
0: Την αλήθεια θα λέμε.
1: Ναι, αυτός ο προμηνταράς που λες αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Δεν τον έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ομάδα ακόμα.
0: Ρε, εσύ δεν ζήτησε. Όποτε θέλει, άμα ζητήσει πάλι.
1: Έκανε. Η πράγμα.
0: Δεν ζήτησε, ρε. Απέρριψε τα πάντα. Δεν θέλει. Όταν θέλει θα βρει. Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή τους λες να με πεις ότι είχε πρόταση από Ευρωπαϊκή Ομάδα
0: εσύ,
1: και την απέρριψε.
0: Μα δεν ζήτησε, ρε. Δεν ζήτησε να. Δεν,
1: τι να ζητήσει, ρε. Πότα...
0: Οι μανατζαρέοι του δεν ζήτησανε, σου λέω, ρε. Τους είπε, μην, δεν θέλω τίποτα.
1: Οι μανατζαρέοι του ζήτησε, δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα έχω μια ομάδα, τη Μίλαν, και λέω το μανατζέρ του, θέλω το προπονητή του Λουτσέσκου, τη Μίλαν, δεν πήγαινε.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σε λέω, ρε.
1: Τι.
0: Μέχρι εχθές, σήμερα που έγινε αυτό, δεν ήθελε τίποτα να ακούσει. Άμα κάνει πρόταση Μίλαν θα το δούμε.
1: Σαν παράδειγμα έφερα τη Μίλαν, ρε τώρα. Σαν παράδειγμα έφερα τη Μίλαν, σαν παράδειγμα. Δεν είπατε ότι το πάρει και η Μίλαν το Λουτσέσκο. Καταλάβες.
0: Λέω και εγώ.
1: Αυτό θέλω να πω, ρε Ζωνό.
0: Λέω και εγώ.
1: Λοιπόν, άμα θέλεις να σου κάνω και μια ερώτηση ακόμα, άμα θέλεις τα πάντα.
0: Εδώ ο δικός σας ο Μεθύστακας είχε βρει δουλειά, πήγε εκεί στην Ισπανία.
1: Ποιος είναι ο Μεθύστακας, ο Ρέις του Μακρύς.
0: Ο Αλμέιδα, ρε.
1: Δεν του λες Μεθύστακα.
0: Που Σουραντάν ήταν, κάθε μέρα έπινε.
1: Αυτός ο Μεθύστακας πήρε Κύπρο με 10 παίκτες.
0: Ρε, κατάλαβες, λέω τώρα, σουρωμένος ήταν συνέχεια.
1: Εσύ κατάλαβες, λέω εγώ.
0: Και ο Λουτσέσκου τον πήρε το πρωτάθλημα.
1: Αυτός πήρε την Ντάμπλ και το Κύπρο
0: τον με 10 παίκτες. Τον πήρε το πρωτάθλημα, ρε, με 10 βαθμούς διαφορά ήταν. Και τον πήρε το πρωτάθλημα. Βρήκε ομάδα
1: θέλω να σου πω. Άμα θέλεις απάντα.
0: Βρήκε ομάδα εκείνος στην Ισπανία σου λέω.
1: Ποιος?
0: Ο Αλμέιδα δεν είχε βρει ομάδα.
1: Σε πήγε, πήγε.
0: Ε, αυτό σου λέω.
1: Σηκώθηκε και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε. Μπορούμε να σου κάνω μια ερώτηση άμα θέλεις απάντα.
0: Γιατί, άμα με την κάνεις πρέπει να απαντήσω.
1: Άμα είναι δύσκολη να πεις Γιάννη δεν απαντάω.
0: Γιατί να είναι δύσκολη, ρε.
1: Θέλω να σου πω κάτι για τον μάνατζερ του. Μπορούμε να σε απαντήσεις,
0: Πρώτα απ' όλα δεν είναι ένας, είναι γραφείο.
1: Ξέρω.
0: Α,
1: ξέρω εγώ ποιος είναι.
0: Όχι, ξέρεις ποιος είναι, γραφείο είναι.
1: Ναι, ρε, εντάξει, τα ξέρω αυτά.
0: Ποιοι είναι,
1: θα μας κάνω μια ερώτηση, ναι,
0: να μου κάνεις.
1: Η μάνατζερ, αυτός που έχει το μάνατζερ, είναι καλός για τον Λουτσέσκο. Αλήθεια να μην πεις.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σε πω εγώ. Εγώ σε πω άμα είναι καλός. Πού να ξέρω εγώ.
1: Όσο λέω, ξέρεις, θα δεν απαντήσεις.
0: Πού να ξέρω εγώ άμα είναι καλός.
1: Σε όλα μέσα, έτσι, τόσο. Σε όλα μέσα, έτσι, εγώ σε λέω. Τέλος πάντων. Πέντε είναι δύσκολο, δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Τι να πω εγώ ρε φίλε τώρα, εντάξει, να πω εγώ και για άλλο να μιλήσω, δεν γίνεται.
1: Πώς μιλάς για άλλους μανατζάριους τώρα.
0: Εγώ λέω γενικά ρε, γενικά μιλάω πώς μπορεί να κάνει.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε τώρα, να μην σε φέρνω σε δύσκολη θέση αγόρι μου.
0: Καθόλου δεν με φέρνεις ρε.
1: Τέλος πάντων, να είμαι στο ακουστήριο εδώ πέρα, μάλιστα. Θα κάνω ελληνικό καφέ τώρα λουμίδι.
0: Αυτό σε πειράζει, αυτό είναι που σε πειράζει.
1: Γιώργο, πίνεις καφέ λουμίδι και παγωμένο.
2: Σπάνια πίνω ελληνικό καφέ.
1: Τι πίνεις, σοκολάτα σε.
0: Φιλανδικό πίνε.
2: Φρέντο καπουτσίνο.
1: Φρέντο καπουτσίνο πίνουν βιζόλο.
2: Ναι. Και φραπέ.
0: Βάζει και τρούφα από πάνω.
2: Και κανέλα. Βάζει
1: και κανέλα, Γιώργο.
2: Και κανέλα, ναι.
1: Μάλιστα. Να έχω μια επιθυμία αν μπορείς.
0: Ναι.
1: Θέλω να βγει ο κύριος Μπάμπης Κωνσταντινίδης για να μας πει τα δρόμενα του ΠΑΟΚ. Αν μπορείς, σε παρακαλώ πολύ. Αυτά και καλημέρα μου.
0: Έγινε, για χαρά.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Συνήθως δεν βγαίνει ο Μπάμπης τέτοιες μέρες. 2310-506-76-2310-506-77 τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Καλημέρα ρε Τζούταν, λέει, στη Βάγκη να παίζουν ενταούλια και βιολιά, λέει. Με στη χαρά είναι, λέει. Εκείνος ο διαιτής ο Ιρανός, λέει, μέχρι και τη Βερικοκιά στόλισε. Αχα. Για τον Λουτσέσκου λες. Γεια σου Τζόρταν, ποιοι είναι, λέει, αυτοί που συμβολεύουν, λέει, τον Γιώργο Σαβίδη. Αν τους γνωρίζεις, πες ποιοι είναι, λέει, για να τους μάθουμε. Ποιοι ήταν και το 19 που τον ψήσανε να πούμε να διώξει την ομάδα, τη χαλάσουν την ομάδα και την ταμπλούχα. Δυστυχώς. Woman. 23, 10, 506, 76 και 506, 77. Έλα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλούς ονα.
1: Και την καλησπέρα μου στο παλικάρι που είναι δίπλα σου.
0: Ναι, ο παλικάρι είναι ο Ελσίνκι, ο Φιλανδός, ναι.
1: Λοιπόν, τι θέμα έχουν αυτοί με τον Λουτσέσκου, μπορεί να κοιμούνται ήσυχοι πλέον.
0: Ποιος?
1: Η μεγάλη ΑΕΧ.
0: Ναι. Και αυτοί πανηγυρίζουν τώρα, ρε.
1: Μπορεί να κοιμούνται, γιατί είχαν αυτοί εφιάλτες.
0: Λες, ε.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Είχαν εφιάλτες και ακόμα έχουν εφιάλτες. Μπας και γυρίσει πίσω.
0: Καλά, πάλι θα γυρίσει κάποια στιγμή.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το ζωή. Αυτοί δεν χαίρονται με το πρωτάθλημα που πήρανε.
0: Όχι.
1: Εγώ ξέρω για ποιο λόγο δεν χαίρονται. Γιατί μια ώρα μιλούσε πολιτικά ο κύριος αυτός, ο εφαγωνίζεται.
0: Ναι.
1: Έμα τι. Και δεν πανηγυρίσανε έξω στην Αθήνα εκεί, μέσα στο προποτζίδικο φτιάχνα γύρε.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον. Ο κύριος Λουτσέσκου έφυγε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε παοξίδες. Δεν έχουμε, εγώ προσωπικά δεν έχω προσωπολατρία.
0: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ελπίζουμε αυτός που θα έρθει να κάνει κάτι στην ομάδα, να συμμαζευτεί η ομάδα. Εύχομαι όποιος και να είναι. Αλλά για το Ρασβάν που έφυγε, για μένα προσωπικά ήταν λάθος. Μεγάλο λάθος. Τεράστιο. Όσον αφορά ο κύριος Γιάννης που λέει για τα Μαντζαρέκα, θα μας πει στο τέλος, αυτοί θα μας πούνε για Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή να πάει αυτή τη στιγμή ο κύριος Λουτσέσκου στην Μπάγκερ ή στην Ρεάλ, θα πούνε σιγά την ομάδα που πήγε. Έχουν τέτοιο μίσος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι γίνομαι αντιληπτός.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
1: Αυτοί έχουν μίσο με τον Λουτσέσκου. Για Μαντζαρέως και ο Μάναντζαρ έχουν και πιο αυτό. Αν δεν κοιτάνε εκεί πέρα την ομάδα τους. Ο κύριος Αλμέιδα, έτσι τον διώξαν από τη Σεβίλη, όχι γιατί έφυγε. Νύχτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να πάω, μας βάλεις ένα τραγούδι.
0: Για πες.
1: Θέλω να μου βάλεις τα πλοία πεθαίνω στα λιμάνια.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε, τα λέμε, κλείσε.
1: Έγινε, ευχαριστώ Τζόρνου.
0: Έλα φιλέ. Έπεσε ο φίλος. Συμβαίνουν και αυτά. Ναι.

0: Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε. Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα, Γιώργο.
2: Ωραία.
1: Να πάμε στον κόσμο.
2: Εννοείται.
1: Έλα, φίλος.
3: Έλα, γεια σου, Τζορτάν.
1: Καλώς ήρθα. Γεια σου, Άγγι.
3: Τι κάνουμε.
1: Α, εδώ παρέα με τον Φιλανδό.
2: Γεια σου, Άκη.
3: Α, γεια σου, Γιώργο. Τι λέει, δροσιά στη Φιλανδία, δροσιά.
2: 14 βαθμούς είχε χθες και βροχή.
3: Πω. Φέρτε και λίγο από εδώ τώρα. Έχουμε ήξει, χθες ειδικά ήταν, δεν ξέρω. Μια αρρωστιά υπήρχε, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζέστη.
1: Γιώργο, πόση ώρα με το αεροπλάνο έκανες?
2: 7 ώρες.
1: Τι 7?
2: Μέσω Αθήνας, ήρθα μέσω Αθήνας. 3,5 ώρες Ελσίνκη Αθήνα. Κάνα 2 ώρα αναμονή στο Βενιζέλο και μια ώρα Αθήνα Θεσσαλονίκη. 1-7 ώρες συνολικά.
1: Απευθεία Θεσσαλονίκη, δηλαδή μέσω Αθηνών ήρθες?
2: Ναι.
1: Δεν έκανες καθόλου στην Αθήνα?
2: 2 ώρες έκατσα στο Βενιζέλος.
1: Μάλιστα. Για λέγε, Άκη.
3: Έλα, Ζόλα. Λοιπόν, λίγο άκουσα στο τέλος εκεί του Γιάννη. Γιάννη, εσύ δεν ακούς Βερεσέ, ξέρεις γιατί? Γιατί το Βερεσέ έχει πεθάνει, ρε φίλε, εσύ ακόμα εκεί πέρα με το Βερεσέ ζεις.
1: Ναι.
3: Το Βερεσέ πέθανε, τελείωσε. Κατάλαβες. Και ο Λουτσέσκου δεν πήρε double, πήρε αίτητο double. Και το παραμύθι σαν διαπανιόνιο και τέτοια, αυτά εκεί που ξέρετε. Γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι διπλά και δεν είναι θέμα νίκης. Είναι θέμα ποιος έχει στο τέλος το καλύτερο, πώς το λένε, τότε πώς ήταν. Τα περισσότερα γκολ είναι τώρα, αλλά τότε ήταν και ανάλογα, ας πούμε, μεταξύ μας, τα εκτός έδρας και τα λοιπά. Είναι λοιπόν αίτητο double, κανονικά και με τον νόμο. Χώρια το άλλο που του κλέψανε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, Τζόρταν, τώρα ο Λουτσέσκο σίγουρα έφυγε, έτσι.
1: Ναι.
3: Γιατί εδώ όλο βλέπω, ας πούμε, λένε δημοσιογράφοι από εδώ, από εκεί, αλλά
1: όχι,
3: δεν βλέπω κάποια ανακοίνωση.
1: Θα βγουν αυτά, εντάξει. Είναι
3: βγουν,
1: κοινή συνενέση.
3: Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, μια φορά μην...
1: Κοινή συνενέση. Τώρα, άμα το ξαναφέρει, αυτό είναι άλλο. Το θέμα είναι, εντάξει, κοινή συνενέση.
3: Λοιπόν, εγώ ελπίζω να μην συμβεί αυτό που έγινε κάποτε με τον Παντελάκη και με τον Γκιούλα Λόραντ.
1: Ήθελα να το πω και στην εκπομπή στην αρχή αυτό.
3: Λοιπόν, ο Λόραντ πήγε στην Άιντραχτ, την πήρε από τις τελευταίες, ήταν για να πέσει. Και αν είχε δύο αγωνιστικές ακόμα ήταν, θα έπαιρνε και το πρωτάθλημα, φίλε μου. Κατάλαβες. Λοιπόν, τότε όταν ήταν εκεί πέρα και εμείς αλλάζαμε μετά προπονητές σαν τα πουκάμισα, ρώτησαν ότι ξέρεις κάτι, αρχίσαν στον ΠΑΟΚ να συζητάνε. Θυμάσαι τι είχε πει?
1: Μπα.
3: Θα τους στείλω ένα σφυρί να χτυπάνε το κεφάλι τους.
1: Α.
3: Αυτό είχε πει. Κατάλαβες. Μπα. Και εδώ τώρα, όποιον προπονητή και να πάρουμε, όποιον και να πάρεις, πάρε το πιο τέλειο. Μην ξεχνάς ότι έχουμε φέρει προπονηταράδες, έτσι, που στα πρωταθλήματά τους ήταν σεβαστοί, άξιοι προπονητές, όπως ήταν και ο Στέφενς και τα λοιπά. Λοιπόν, σου μιλάω ότι κανείς προπονητής δεν μπορεί να παίξει κόντρα στο ΠΟΚ. Μόνο ο Λουτσέσκου γιατί είχε φάει στη μάπα τα χτυπήματά του στην Ξάνθη. Από εκεί έμαθε, γιατί και σαν Ξάνθη, γιατί όπως και να το κάνεις δεν είναι μέσα στο Big Four. Λοιπόν, είχε φάει εκεί πέρα τις φάπες του και έμαθε το πώς πρέπει να το χτυπάς. Θα το δεις τώρα τι θα γίνει. Με τα πρώτα στραβοσφυρίματα θα αρχίσουν δικαιολογίες. Επίσης, τον Αλμέιδα δεν τον έδιωξε η ΑΕΚ, τον έδιωξε ο Λουτσέσκου.
1: Ναι, τον κέρδισε.
3: Να ξέρουμε τι λέμε. Εντάξει. Τι άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, εμείς τον προπονητή, όποιος και να έρθει, θα τον στηρίξουμε με όλο μας το είναι. Εγώ και πριν έρθει ο Λουτσέσκου, όταν είχαμε έναν ο οποίος φαινόταν ότι δεν πήγαινε καλά, ακόμα και εκείνον πραγματικά το στήριζε. Έλεγα, ρε παιδί μου, όσο είναι προπονητής θα τον στηρίζω.
1: Ναι.
3: Ένας Σέρβος ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μετά ήταν ο Τούντορ, μετά ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν προπονητές, δηλαδή τους στηρίζαμε. Τι να κάνουμε αναγκαστικά, γιατί πρέπει να πας στο γήπεδο να τους στηρίξεις. Το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους.
1: Ναι.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ μονάχα, αυτοί οι οποίοι τώρα αρχίζουν και σκέφτονται διάφορα, γιατί τώρα θα αρχίσουν να λένε, ξέρεις, δεν του πήρε παίχτες. Θα το δεις αυτό.
1: Ναι.
3: Δεν του έκανε, ξέρεις, αυτά που ήθελε. Ξέρεις, γιατρούς, ιστορίες δίπλα του, ποιον έχει βάλει δίπλα και διάφορα τέτοια. Να ξέρουν όλοι αυτοί ότι εμείς δεν ξεχνάμε ότι ο Σαββίδης όταν ήρθε στο... Γιατί όλα αυτά γίνονται, ξέρεις. Γιατί είναι ο άλλος, γιατί θέλει να πάρει με τους Τούρκους και με τους Εβραίους εκεί πέρα, θέλουν να πάρουν το λιμάνι, εντάξει, ναι. Εκεί είναι. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι το Σαββίδη του είχαν φορτώσει τη ΣΕΚΑΠ, αν θυμάσαι καλά, εντάξει, η οποία, της οποίας μάλλον, οτιδήποτε ερχότανε μέσα χρήμα, τα τρώγανε. Τα τρώγανε, ήταν καταχρεωμένοι. Την πήρε λοιπόν για να μην την πάρουν οι Τούρκοι και οι άλλοι, και μόλις την πήρε τι είχε γίνει, θυμάσαι?
1: Τι?
3: Που το φορτώσαν πρόστιμο, ενώ ο ίδιος Σαμαράς είχε υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρξει ούτε πρόστιμο να πληρώσει ούτε τίποτα, πάρτινα και σώστινα.
1: Βέβαια.
3: Και πήγαν να του φορτώσουν και πρόστιμο, το οποίο αυτό το πρόστιμο, χρέη τώρα ήταν πρόστιμο, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήτανε, δεν ήταν δικό του, έτσι. Και αυτός αφού την μεγάλωσε...
1: Με κρατική διοίκηση ήταν.
3: Ναι, και αφού λοιπόν την έκανε μια σωστή εταιρεία, την έδωσε στους Ιάπωνες. Υπονόμησε λεφτά, δεν λέμε όχι, αλλά έφτιαξε την εταιρεία. Και όταν την έδωσε, φρόντισε να μην φυγούν καθόλου τα συμφέροντα των εργαζομένων. Μην χαθεί και καμιά θέση. Αυτά όλα ήταν τα πρώτα που είχε ζητήσει.
1: Μέχρι.
3: Για να ξέρουμε για ποιον μιλάμε. Μετά να μην πούμε το τι έγινε, έτσι. Ότι μέχρι και στη Θέρμη, αν θυμάσαι, ακούγαμε κάτι για ιαματικές πηγές και κάτι τέτοια και αν μπορεί να κάνει και τέτοια, διάφορα. Θυμάσαι ότι δεν κάνανε καμία ρύθμιση, ενώ λέγανε θα κάνουν, για να μην πληρωθούν τα χρέη. Για να μην πάει ο Σαββίδης να τα πληρώσει εφάπαξ. Τον πηγαίνανε πίσω για να μπορούν να κρατάνε τον ΠΑΟΚ δέσμιο. Αυτός όμως συνέχισε και τα κατάφερε. Με το Καθατζόγλιο τι του κάνανε? 15 χρόνια μας έχουν πρίξει.
1: Ναι.
3: Τώρα τελευταία κάτι έγινε. Γι' αυτό ακόμα δεν ξέρουμε. Θυμάσαι τι έγινε με το όπλο?
1: Πώς να θυμάμαι, όλο μέσα μου.
3: Που πήγαν να τον βγάλουν δολοφόνο και ιστορίες και τέτοια. Ότι ο τέτοιος ο καουμπόι με το όπλο και μπήκε μέσα και τέτοιες ιστορίες για ένα νόμιμο όπλο, έτσι. Λοιπόν, όταν ήταν τότε και πήγαινε για το δεύτερο συνεχές πρωτάθλημα με τον άλλο τον προπονητή που είχαμε, θυμάσαι τι είχε γίνει? Ότι πήγαν να ρίξουν την ομάδα.
1: Ναι.
3: Και πού είχαν να το κάνουν σε παιχνίδι, με το που ξεκίνησε το παιχνίδι. Σου λέει θα γίνουν φασαρίες, θα τον βγάλουμε ότι αυτός είναι υπεύθυνος και εκεί θα του ρίξουμε και διάφορα άλλα, ξέρεις, ότι μπορεί τίποτα δική του να είναι, ξέρω εγώ, να μπήκαν να κάνουν φασαρίες και τέτοια. Τελικά δεν έγινε. Να πούμε τα άλλα. Τι του κάνανε? Ότι ο άνθρωπος πήγε, έδωσε τη μεγαλύτερη προσφορά για το λιμάνι του Βόλου. Και ενώ πήρε το λιμάνι, μετά του κυνηγούσανε, όχι δεν θα το πάρει, τον κάναν δικαστήρια, τα κέρδισε όλα τα δικαστήρια.
1: Ακυρώσαν το διαγωνισμό. Μετά ακυρώσαν το διαγωνισμό μετά.
3: Ναι, και βγαίνει μετά ο άλλος, αυτός εδώ που είναι πρωθυπουργός, και πάει και ακυρώνει, αυτό είναι το, πώς είναι το διαγωνισμό. Μετά από 5 χρόνια, φίλε μου, αφού τα κέρδισε όλα.
1: Ναι.
3: Και εκεί που το πόρτο καράς ήταν, ξέρεις, κανένας δεν το ήθελε. Αυτό που ήθελε ήταν να φέρνει τουρίστες από εκεί, όποιος θέλει, γι' αυτό που λέω τώρα, εντάξει, γιατί ήθελε να φέρνει Ρώσους τουρίστες, γιατί αυτοί τώρα είναι μοναδικοί που ρίχνουν χρήμα, πραγματικό χρήμα. Όποιος θέλει να δει το τι χρήμα, αν σε αυτό έχω δίκιο, μπορεί να πάει να δει εκεί πέρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία Ρώσους τουρίστες, να δει ακριβώς τι γίνεται. Ρωτήστε. Λοιπόν, αρχίσανε μετά με τον Γιώργο, αν θυμάστε ότι με ένα μαχαίρι, με ιστορίες, με τέτοια και χίλια δυο άλλα. Αυτό δεν το έχω, έτσι. Και αυτός ο πρόεδρος που κάθεται εδώ και αντέχει, όχι μόνο αντέχει, αλλά κάνει τις δουλειές αυτές που πρέπει να κάνει. Έρχονται τώρα πολλοί μέσα από τον παρόν. Οι άλλοι εντάξει, οι άλλοι είναι όπως είναι ο Γιάννης και τέτοια, δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά μέσα από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλοί που έχουν συμφέρον να βρουν καμιά δουλειά μέσα, να τους δίνουν εκεί πέρα κανένα 500-600 το μήνα εκεί πέρα να κάθονται μέσα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Γιατί κάποιοι παλιά όταν λέμε πριν μερικά χρόνια, λέγανε ότι τους διώξαν τη γυναίκα μέσα από την ΠΑΕ και τους πείραζε. Και κάναν πόλεμο. Και είχε πει και ο Σαββίδης ότι από τους πολέμους που έχω φάει εγώ δεν έχετε δει τίποτα. Τίποτα ακόμα. Αυτά που βλέπετε δεν είναι τίποτα. Κατάλαβες. Αυτό τον πρόεδρο έχω και εγώ αυτό τον πρόεδρο θέλω να έχω. Γιατί έτσι και ο Σαββίδης μας κουνήσει κανένα μαντιλάκι και γίνει καμιά πλάκα με το, πώς το λένε, με το λιμάνι, να ξέρετε ότι και ο άλλος θα κουνήσει το μαντιλάκι και από τον μπάσκετ και από παντού. Δεν θα τον ενδιαφέρει πλέον. Και το τι θα αφήσει πίσω θα ήθελα να ξέρω. Εντάξει, αυτά να τα ξέρετε, να το βάλετε στο πίσω μέρος του μυαλού. Δεν μιλάω για αυτούς τους δημοσιογράφους, ξέρεις, οι οποίοι, όχι δεν είναι δημοσιογράφοι, αυτοί είναι, τους βάζουν εκεί πέρα μέσα στα ραδιόφωνα και λένε τα δικά τους. Λένε τα δικά τους, αυτά που τους λένε. Γιατί αλλιώς αν δεν μπουν αυτά που τους λένε, τους διώχνουν κιόλας. Τους διώχνουν κιόλας, τους λένε πήγαινε αλλού. Κατάλαβες. Αυτά για τον πρόεδρό μου που βγαίνουν και λένε, ας πούμε, ότι δεν έχει και τελείωσε κτλ. Βέβαια κανείς δεν λέει, το ξαναλέω τώρα, τι είναι το Financial Fair Play. Κατάλαβες, ότι πρέπει μέσα από αυτά που έχουμε, ίσως να έχουμε πρόβλημα, λόγω του ότι ο Σαββίδης έβαζε χρήματα μέσα και πάρα πολλά χρήματα, αλλά δεν μπορεί παραπάνω. Δεν γίνεται παραπάνω. Αυτό πρέπει να το βάλουμε και εμείς μέσα στο μυαλό μας, ότι δεν γίνεται αυτό. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε πέρσι, ήταν να μην βγει στην Ευρώπη. Ενώ βγήκε δηλαδή, ήταν να μην βγει στην Ευρώπη, ήταν να τον κόψουμε. Γιατί ο Αλαφούζος είχε ρίξει πολύ χρήμα. Και του λένε, τώρα τι κάνανε εκεί, πήγαν εκεί στην FIFA, κάπου τα βρήκανε εκεί πέρα, στην UEFA, κάπου τα βρήκανε. Αυτό που σου λέω, τα είπε και οι δύο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, και ο Κοντός, και ο άλλος ο Γάτας. Αυτά που σου του λέω, τα είπαν αυτοί ακριβώς. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε άλλο, ρε εσύ, τώρα θα περιμένουμε. Πάτε να αρχίσουμε τώρα, εσείς. Όλη στήριξη στην ομάδα, όλη στήριξη στον ΠΑΟΚ, είναι η μεγαλύτερη ομάδα για μας στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί ό,τι έχει καταφέρει, το καταφέρνει μέσα από τον πόλεμο που δέχεται ομαδικά από αυτούς κάτω τους τέσσερις. Καλά, τους άλλους δεν τους δίνουμε και τόσο σημασία. Είναι, κάνουν θελήματα τον από κάτω. Αυτοί οι τέσσερις κοιτάνε πρώτα να καθαρίσουν τους γύρω-γύρω και μετά, αν είναι να τσακωθούν μεταξύ τους, θα τσακωθούν.
1: Nice.
3: Κατάλαβες. Και είναι εκεί κάτω. Είναι εκεί κάτω που είναι όλες οι εξουσίες. Αυτό να το βάλετε και στο μυαλό σας, έτσι. Και άντε τώρα να δούμε πώς θα τα βάλουν στην εξουσία, με την εξουσία, με αυτήν εκεί κάτω την εξουσία, με τα δύο αυτά μεγαθύρια, το μεγαθύριο που έχουμε, το δέχομαι ότι είναι οικονομικό μεγαθύριο, στο μπάσκετ. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί τους Σαββίδη από την πρώτη στιγμή φωνάζανε ότι ξέρεις κάτι, δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Το θυμάμαι σαν τώρα, από την πρώτη σεζόν. Από την πρώτη σεζόν. Και τι ρούχα φοράει και τι κάνει και δεν έχει χρήματα και τέτοια, εντάξει. Άντε να δούμε. Παίχτες πήρες, προπονητή πήρες, πάρε κι άλλους, εντάξει, μια χαρά, και θέλω να χτυπήσεις τους από κάτω. Εάν δεν μπορείς να χτυπήσεις τους από κάτω, τότε δεν κάνεις. Στον ΠΑΟΚ, σε λέγα, άσε να έρθει άλλος. Γιατί ο Χατζόπουλος μια χαρά τα πήγε. Άμα είναι να κάνουμε τα ίδια, να βγαίνουμε πάλι τρίτη, δεν λέει τίποτα, τρίτη, τέταρτη κτλ. Δεν λέει τίποτα.
1: Άστο, άστο.
3: Αυτά για αυτούς οι οποίοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, σου λέω. Αυτά τα οποία θα λένε αργότερα. Εγώ στα λέω τώρα γιατί αυτοί θα τα λένε αργότερα. Ότι τι να κάνουμε, εντάξει, είναι πρώτη χρονιά, ήδη οι δικοί σου αρχίσαν, έτσι. Οι δικοί σου αυτοί οι πουθενάδες αρχίσαν. Αρχίσαν οι πουθενάδες. Και η ουρά και η... δεν ξέρω τι άλλο είναι εκεί πέρα, πώς τους λες εκεί πέρα. Το φτερό είναι, η ουρά είναι, δεν ξέρω εκεί πέρα τι είναι. Άρχισαν να τα λένε. Λέει από την πρώτη χρονιά, ναι ρε φίλε. Όταν έχεις το σαδείς, άρα πάρει και πέρα όλους τους παιχταράδες, όποιους γουστάρες, και έλα εδώ πέρα μέσα, βάλει μια προπονητάρα και κάνει ομάδα. Και όταν λέω προπονητάρα δεν εννοώ όπως πήρε ο Άρης, εντάξει. Για μένα ο Σπανούλης δεν λέει πολλά και θα το δεις. Θα το δεις. Ο Σπανούλης ό,τι έκανε, το έκανε από τις γνωριμίες που είχε εδώ. Είχε και το σβρόξιμο από τις Τσαρουχάδες και τους άλλους, όταν έπαιζε και μαζί μας. Τις είχε αυτά τα σβρόξιματα, τα είχε. Αλλά τώρα εδώ πρέπει να δείξει κάτι. Θα τον δούμε εδώ τι θα δείξει. Κατάλαβες. Ο δικός μας είναι εγνωσμένος προπονητής, όλη η Ευρώπη τον ξέρει και εγώ τον παραδεχόμουν. Τον έβλεπα τότε στην Ευρωλίγκα και έλεγα ότι είναι προπονητάρας ο άνθρωπος, φαίνεται, και Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, λέω μπράβο, εντάξει, τουλάχιστον προπονητή πήραμε. Να δούμε όμως εδώ μέσα θα τα καταφέρει με αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ. Θα τα καταφέρει με τους Αγγελοπουλέους, θα τα καταφέρει με τον Γιαννακόπουλο, για να δούμε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά τζόντα να μην κρατάω γιατί φτάνουν και δύο βλέπω.
1: Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Άκη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μάλιστα. Έχουμε εδώ τώρα, θα δούμε πολλά πράγματα φέτος. Καταρχήν λέω εγώ με τον που τον διώχνει να πούμε, που τον σταματάει μάλλον τη συνεργασία, νομίζω ότι σαν να λέει τώρα δεν θέλω το πρωτάθλημα, δεν μπορώ να το πάρω. Αποποιούμε, όχι δεν μπορώ, το αποποιούμε. Δηλαδή λευκή πετσέτα που λέμε. Άστα να πάνε, άστα. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό ήταν. Σ' άρεσε, καλά ήταν.
2: Ωραία, είδα. Ευχαριστώ και πάλι, φίλε μου Τζόρνταν, για τη φιλοξενία.
1: Ναι.
2: Να σε καλά. Χάρηκα.
1: Αύριο ξεκινάς το tour, θα τα πάρεις βάρνα όλα. YouTube, αυτά, ιστορίες, όλα.
2: Ναι, θα πάω στον Ασλαμά.
1: Στέφανε, αυτό τον παραδέχομαι. Έρχεται από την Ελσίνκη να κάνει 5 εκπομπές εδώ και φύγει.
2: Μηδιοτουρισμός.
1: Ναι, μηδιοτουρισμός, καλά το λέει.
2: Σλαμάς, Βοριάδες.
1: Θα πάω πουθενά αύριο,
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Δώσε μου χαιρετίσματα του.
2: Θα του δώσω το Ασλαμά χαιρετίσματα από σένα, Τζόρνταν μου. Κοίτα, λοιπόν, καλά περάσαμε. Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Να σε καλά, φίλε μου, Τζόρνταν.
1: Έγινε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, υγεία και φυσικά να προσέχετε.
2: Ακριβώς.
1: Αύριο το βράδυ, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 11, εδώ θα είμαστε, τα ξαναλέμε.
2: Καληνύχτα, να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε.
4: Η ώρα είναι 2.

0: μουσική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος. Ηφαίστειος.
7: Φιελώδης.
8: Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος.
10: Λατρευτός.
11: Μαχητικός.
12: Νικητής.
13: Ξεκάθαρος.
14: Όαση.
15: Παγκόσμιος.
16: Ρεαλιστής.
17: Σεισμός.
18: Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
22: Σταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ